0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ακούτε Super Sport 104.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάλι καλά μου ανοίξανε. Πάλι καλά. Την άξαν κανικά το...
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρες, καλημέρες. Καλημέρες, καλημέρες. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Πελεγκάρης μου στέλνει μήνυμα πρωί-πρωί από την Νορβηγία. Τι ώρα να βγούμε, φαγώθηκε από το πρωί. Πρέπει να είναι μια ώρα πίσω. Για τσεκ. Δεν είναι παραπάνω από μια ώρα. Νομίζω να είναι δύο ώρες, γιατί δεν είναι πολύ αριστερά στον άξονα πάνω. Πρέπει μια ωρίτσα πίσω. Μια πίσω. Εντάξει, εξαρτάται τι ώρα πήγαν. Μπορεί να μην τον πήρε ο ύπνος. Να είσαι περιέργευση, ξέρω εγώ. Είναι και το πρώτο παιχνίδι που έχουμε αύριο, την Κυπριακή ομάδα στον Απόλλωνα, ο οποίος παίζει η Νορβηγία με την Μπραν. Εντάξει, καμία σχέση με την Τηλαγκόρη, αλλά ο Απόλλωνας μένα μου άρεσε, δεν ξέρω. Κάτι μου λέει ότι θα τους περάσει εύκολα, δύσκολα, θα δούμε. Εύκολα, δύσκολα, δεν ξέρω. Τώρα το θέμα είναι να πάρει την πρόκριση, γιατί ο Απόλλωνας δεν έχει δεύτερη ευκαιρία σε σχέση με την Ομόνια και την Παφό, αλλά να το δούμε. Γεια σου Γιώργη μου, καλημέρα στο φίλο το Γιώργη. Καλημέρα, καλημέρα και στην Παναγιώτα. Έχουν έρθει τα πρώτα μηνυματάκια. Λοιπόν, ξεκινάει το Champions League σήμερα, η εβδομάδα του Champions League, ενώ μία ακόμα στροφή του Champions League, ένας ακόμα γύρος. Και έχουμε τον Ολυμπιακό, παίζει μπαλίτσα με την Νάιμέγκεν. Δεν το λες και εύκολο αντίπαλο. Ολλανδικές ομάδες είναι πάντα επικίνδυνες. Ο Ολυμπιακός μπαίνει ως φαβορί. Δεν ξέρω πόσο φαβορί τον έχουν τον Ολυμπιακό οι αγαπημένες εταιριούλες, αλλά προφανώς τον έχουν φαβορί. Το να τσεκάρω. Και όχι για την νίκη, για την πρόκριση εννοώ. Γιατί το θέμα είναι της πρόκρισης. Για την νίκη σίγουρα είναι μεγάλο φαβορί. Για την πρόκριση όμως πολύ μεγάλο φαβορί ο Ολυμπιακός. Απέναντι στην ΕΚ Νάιμέγκεν. Καραϊσκάκη 9 το βράδυ σήμερα. Να το δούμε το παιχνίδι. Να δούμε πώς θα πάει. Γενικά είναι μια εβδομάδα η οποία έχει πάρα πολύ λάθος. Ο Πελεγκάρης, λόγω, βαράνε τα τηλέφωνα. Παύλος Πελεγκάρης, κλείσει το μικρόφωνο να του μιλήσω.

Να πνίγω. Σου λέω, έχει αϊπνίες. 8 και 4 ήταν ο Παύλος Παρών εδώ στην εκπομπή. Αν και είναι ξύπνιος τώρα, δεν έχει νόημα να τον βγάλουν τώρα. Μπάρουμε σε καμιά ωρίτσα, να έχει ξυπνήσει κιόλα. Γεια σου Χρήσανθε, Θεομόνιο αιώνα, καλημέρα στο Χρήσανθο. Καλημέρα από τον Μάικ P. Από το Μάικ. Καλημέρα. Το δεν κατάλαβα αυτό, είναι από το Μάικ P ή στο Μάικ που λέει, δεν κατάλαβα τώρα. Από το Μάικ P, ok. Γεια σου Αντώνη Αυγόρου, καλημέρα και στον Αντώνη, στον Αυγόρο Μόνια, μόνο Μόνια ο Αντώνης. Λοιπόν, τι είχαμε, γενικά τι είχε χτες, το φιλικό της ΑΕΛ. Εντάξει, αυτά τα φιλικά τα οποία είναι τριών ημιχρόνων είναι φιλικά τα οποία βγάζουν πολλά συμπεράσματα οι ομάδες. Η Λέγκια ζήτησε από την ΑΕΛ να γίνει έτσι το φιλικό με τρία ημιχρόνα και να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει γενικά η προετοιμασία, γιατί ακόμα έχει δρόμο η ΑΕΛ. Εμένα μου άρεσε ο Σινγκ και ο Μουγκέ. Αυτοί οι δύο, επειδή είναι winger, δεν ξέρω ποιος θα είναι ο center for, αν θα είναι ο Γκομής, μάλλον ο Γκομής ή ο άλλος ο Τσατάκοβιτς. Ο Τσατάκοβιτς δεν έκανε τίποτα. Ο Γκομής ούτε αυτός ιδιαίτερο, κάτι το ιδιαίτερο. Όμως οι δύο winger της ΑΕΛ, ειδικά ο Σινγκ, είχε πάρα πολύ διάθεση χθες στο παιχνίδι. Εντάξει, γενικά είναι φιλικά τα οποία δεν μπορείς να είσαι σίγουρος τι θα... τα αποτελέσματα κλπ. Και δεν ενδιαφέρουν ειδικά τους προπονητές τα αποτελέσματα, αλλά στο τρίτο ημίωρο η ΑΕΛ ήταν καλύτερη, εξού και ισοφάρισε τον γκολ που είχε πετύχει η Λέγκια νωρίτερα. Η Λέγκια είχε πολλές αλλαγές, έπαιξαν πολύ νεαροί της Λέγκια, αλλά τους έβλεπες. Είχε ας πούμε ένα στόπερ 1,93-1,94, 2 μέτρα σχεδόν, 17 χρονών. Και τον έβλεπε, ήταν άντρας κανονικός, δηλαδή ένα ντουλάπ ας πούμε. Οι Πολωνοί γενικά, οι πολωνικές ομάδες έχουν, στηρίζονται κυρίως στη δύναμη, έχουν πολλούς ψηλούς παίχτες. Η μισή ομάδα ήταν 1,90 της Λέγκια και ήταν η δεύτερη ομάδα, ήταν η περισσότερη από τη δεύτερη. Από νεαρούς είχε κάποιο. Η μισή ομάδα ήταν 1,90 της Λέγκια και ήταν η δεύτερη ομάδα, ήταν η περισσότερη από τη δεύτερη.

0: Και γι' αυτό είναι και γενικά έχει ψηλούς ποδοσφαιριστές, είναι έτσι στυλ, ειδικά center for, center back, τερματοφύλακα δεν συζητάμε, είναι έτσι το σωματότυπο σε αυτών των ομάδων. Η ΑΕΛ εχτες πήρε παίχτη, έγινε αργά το απόγευμα γνωστό, ο Ρεμί Ουντάν. Ο Ουντάν εγώ τον θυμάμαι στην Μπορντό, είναι αυτός ο παίχτης που θυμάμαι. Έχω κάποια έτσι εικόνα του. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Πέρσι ήταν Ιταλία αν δεν κάνω λάθος. Να τον δούμε, αλλά το βιογραφικό του είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται άμεσα για να βοηθήσει την ΑΕΛ. Είναι εντάξει, μέσω επιθετικός παίζει κυρίως στο άκρο της επίθεσης. Δεν ξέρω αν στην τον προορίζουν, αν τον θέλουν winger, γιατί επαναλαμβάνω δεξιά ήταν ο Μουγκέ χτες. Δεν ξέρω το πλάνο του Μάρτινς, να το συζητήσουμε μετά, θα πάρουμε τον Αριστίδου, τον Μιχάλη, για να μας δώσει ρεπορτάζ ΑΕΛ, αλλά ένας παίκτης ο οποίος είναι μεσοεπιθετικός εν πάση περιπτώσει και κινείται περισσότερο στο δεξιά άκρο της επίθεσης. Θα το δούμε για ποιο λόγο τον έχουν φέρει. Είχε παίξει Serie A 2 χρόνια με τη Λέτσε, έχει παίξει Μπορντό σαν πιονά βασικός, έχει παίξει Ρέμς, έχει παίξει Σαμπτόρια. Γενικά έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιογραφικό, νέος παίκτης της ΑΕΛ για το φετινό πρωτάθλημα εν πάση περιπτώσει. Μεταγραφή έκανε και η Πάφος, όπου πήρε τον Νικολά Μουμή Εγκμαλό, Εγκμαλό, ναι έτσι είναι, Εγκμαλό, Μουμή Εγκμαλό, Μουμή νομίζω να τον λέμε, διότι εντάξει το Εγκμαλό, εύκολο. Αυτός είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ καλό βιογραφικό. Έχει παίξει και σε Champions League, έχει παίξει και σε Europa League, έχει παίξει και στο Conference League, διεθνής Καμερουνέζος, 60 φορές διεθνής με την ομάδα του Καμερούν, ο Μουμή Εγκμαλό. Έπαιζε Δυναμό Μόσχας τα τελευταία 4 χρόνια. Έχει παίξει 5 γεμάτα χρόνια με την Young Boys στην Ελβετία, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει παίξει τα πάντα όλα. Και είναι 32 ετών, winger είναι, το βασικό που ξέχασα να πω, είναι winger. Αν είναι αυτός που έχω μια εικόνα, που θυμάμαι μια εικόνα από την Young Boys στην Δυναμό Μόσχας, δεν έχω δει, δεν βλέπω ρώσικο πρωτάθλημα. Είναι ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής, ο οποίος στα 32 του έρχεται Κύπρο για να συνεχίσει την καριέρα του με την Πάφο, η οποία Πάφος anyway ήθελε, όπως το λένε, ενίσχυση, οπότε μπαίνει και αυτό στο ρόστερ της ομάδας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Κλείνω με το χάμο που έγινε χτες βράδυ με την πετειακή εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ. Στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν όλη την πετειακή εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ, έπεσε η ιστοσελίδα, δεν υπήρχε, δεν δούλευε τίποτα κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν το έχουν φτιάξει τώρα, να το δω. Ναι, η ανακοίνωση λέει ότι έχει αποκατασταθεί. Εν πάση περιπτώσει, λογικό είναι αυτό, γιατί τουλάχιστον το κουτί, έτσι όπως το βλέπω, πρέπει να είναι μπλε σκούρο, δεν νομίζω να είναι μαύρο, με πολύ χρυσό βέβαια για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Είναι μια φανέλα, την οποία προφανώς οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ θέλουν να την αποκτήσουν και γι' αυτό το λόγο έπεσε το σύστημα. Απόλυτα λογικό. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και από εκεί και πέρα επιστρέφουμε.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
5: Εδώ παίζονται όλα.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς δρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς δρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand Λιοχώρη Ελαιόλαδο 750ml 4,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας Best Brand Σολομός χωρίς δέρμα 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Mr. Grand αναψυκτικό 6x330ml 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Για ξαπλώστα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 7,69. Φιλέτο μπακαλιάρου, 400 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,75. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 4 λίτρα, 35% φθηνότερα, 3,20. Lidl. More to value.
12: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
17: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
18: Σέρβις σε 15 μέρες.
17: Κάτι πιο ευχάριστο.
18: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
17: Α, τώρα μιλάς σωστά.
19: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πρώτη ώρα της εκπομπής, 10 λεπτά μετά τις 7. Έχει κίνηση κλασικά. Καλή κίνηση. Πάντως για Αύγουστο, ξεχάστε τον, έχει αδειάσει η Λευκοσία. Και πώς θα αδειάσει, παιδιά, η Λευκοσία, όταν βγήκε προχτές έρευνα που λέει ότι 3 στους 10 δεν μπορούν να πάνε ούτε μια εβδομάδα διακοπές. Πού να πάνε ο κόσμος? Να μείνουν στη Λευκοσία ή στις πόλεις γενικότερα. Μην περιμένετε πολύ λιγότερη κίνηση. Εν πάση περιπτώσει, έχει αρκετή κίνησούλα τώρα το πρωί. Ζέστη κανονικά, ζέστη. Θα χτυπήσουμε εκεί 37-38, δεν ξέρω, γύρω στο 40 θα παίζει το θερμόμετρο το μεσημέρι. Και κλασικό καλοκαιράκι Κύπρου. Καλημέρα στο φίλο μου το 295. Ακόμα 500 εισιτήρια season και φτάνουμε τις 8.000. Το ΑΠΟΕΛ αντιλαμβάνομαι. 295, μισό λεπτό να δω πόσο είναι, γιατί δεν έχω εικόνα. Πάντως στο ιστοσελίδα το ΑΠΟΕΛ όσον αφορά το Orange Shop δεν δουλεύει. We'll be back soon, έτσι λέει. Τώρα το soon φέξα μου και γλίστες, δεν ξέρω τι ώρα θα είναι το soon πίσω. Πάντως δεν δουλεύει. Τα εισιτήρια τα διαρκείας δεν ξέρω. Πρέπει να τα βρω. Δεν ξέρω αν δουλεύει στο σελίδα. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα είναι πολύ μεγάλη η κινητοποίηση που υπάρχει στα ΑΠΟΕΛ όσον αφορά τα διαρκείας κλπ. Εντάξει, κλασικά ΑΠΟΕΛ και Ομόνια κάθε χρόνο είναι οι δύο ομάδες οι οποίες κόβουν χιλιάδες διαρκείας. Τα ξέρουμε και νομίζω δεν θα. Όχι, νομίζω δεν αλλάζει ούτε και φέτος. Άρα είναι τόσο όσο μου λέει ο φίλος. Άρα 505 εισιτήρια ακόμα. Μάλιστα. 7495. Άρα 505 εισιτήρια διαρκείας ακόμα για να πάει σε 8.000 στο ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα. Τώρα, ένα από τα εισιτήρια διαρκείας τα οποία θα πάρει κάποιος ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ θα το δώσουμε την Τετάρτη αύριο εδώ. Αύριο θα σας δώσω εισιτήριο ΑΠΟΕΛ Νέα Σαλαμίνας, Πάφου και Άρη. Όχι, μέσα από την εκπομπή δεν ξέρω αν θα είναι όλα αύριο. ΑΠΟΕΛ Νέα Σαλαμίνα, Πάφος και Άρης. Αυτά είναι τέσσερα διαρκεία στα οποία θα τα δώσουμε εδώ στον Supersport από την εκπομπή μας. Εσείς θα γράφετε season ΑΠΟΕΛ, season. Τελειώσανε? Να τελειώσαν. Εντάξει. Άρα μην γράφετε, δεν θα το μετρήσει το μήνυμα. Όσοι στείλατε, στείλατε και θα τα ανακοινώσουμε αύριο τον νικητή για ΑΠΟΕΛ Σαλαμίνα, Πάφο και Άρη. Άρα. Μια χαρά. Σε όλες τις εκπομπές θα υπάρχουν δώρα, έτσι, όσον αφορά τα διαρκείας μιλάμε πάντα. Άρα θα τα πούμε σιγά σιγά μέσα στις επόμενες μέρες. Λοιπόν, να δούμε λίγο εφημερίδες, να δούμε τι παίζει και μηνύματα ότι θέλετε στο 2324. Καλημέρα στον Αλέξη. Πώς είδες την ΑΕΛ χτες? Πες μας για τους παίχτες, ποιοι σου άρεσαν, ποιοι όχι και το πρώτο πράγμα που είδες. Εντάξει, επειδή η άλλη, η εντεκάδα της ήταν τρία. Αλέξη, δώσε μου 10 λεπτά να σου πω. Να σου πω όταν φτάσω στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ για να τα πω αναλυτικά, για να μην τα λέμε και τα ξαναλέμε. Έτσι, να τα πω αναλυτικά. Έχω εικόνα της ΑΕΛ, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να βγάλω την εικόνα που θέλω. Να έχω έτσι μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα λόγω του ότι ήταν πολλές οι αλλαγές. Αυτή είναι η κουβέντα. Τώρα να τα πούμε. Δώσου μου λίγο χρόνο για να τα πούμε για την ΑΕΛ αναλυτικά.

0: Λοιπόν, η αλήθεια λέει κυβέρνηση σε παράλυση. Κυβέρνηση σε παράλυση, ε. 2 μήνες διαρροών ονομάτων και κομματικών παζαριών για έναν ανασχηματισμό που δεν εκτελείται. Η αλήθεια είναι κούρας αυτός ο ανασχηματισμός. Δεν ξέρω πότε θα βγει και λοιπόν πότε θα ανακοινωθούν, αλλά πάει και εντάξει. Και γίνονται γύροι διαβουλεύσεων με το Δίκο, με διάφορα στελέχη και άλλων κομμάτων. Να δούμε τι θα δούμε. Πιάσανε ύποπτο, λέει, στον Κόρνο για τον εμπρησμό δάσους. Μέσα, κελί. Στην Ελλάδα πιάσανε έναν που έβαλε φωτιά, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια περιοχή, και του ρίξαν πρόστιμο 1,5 εκατομμύριο. Πώς θα το πληρώσει, δεν ξέρω. Να πάει φυλακή. Ναι, κατάλαβα δηλαδή. Σύνομαι, πάτε καίτε τα δάση, σκοτώνετε, πεθαίνει κόσμος και να έχουμε και ιστορίες. Sorry δηλαδή. Το πιάσανε αυτόν εδώ στον Κόρνο. 7 το απόγευμα, πολίτες που κινούνταν με το όχημά τους σε δρόμο στην περιοχή του Κόρνου είδαν 2 πρόσωπα να επιβιβάζονται σε όχημα και να απομακρύνονται γρήγορα από την περιοχή. Την ίδια στιγμή εκδηλώθηκε φωτιά. Μια κοπέλα είναι το πρόσωπο.
1: Και μια κοπέλα.
0: Άρα 2, γι' αυτό λέω είναι 2 πρόσωπα. Κατά την διερεύνηση της υπόθεσης εξασφαλίστηκε μαρτυρία και δικαστικό ένταλμα για 26χρονο για αδίκημα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα σε εμπρισμού σε δάσος και άλλα δυνάμεις. Θα ήθελα να μιλήσω με έναν εμπριστή να δω.
1: Και 28χρονοι.
0: Και 28χρονοι, μάλιστα, μάλιστα. Γιατί είπε νωρίτερα ο κύριος Λογκίνος, ο γενικός συντονιστής των Πυρκαγιών, ότι μια γυναίκα οδηγός εντόπισε ένα πρόσωπο να θέτει φωτιά σε χόρτα με τη χρήση πυροτεχνήματος. Άκου εδώ, ρε, έχουμε. Και ακολούθως αναχώρησε με αυτοκίνητο, το οποίο η κοπέλα φωτογράφησε το αυτοκίνητο. Τσακ! Τον πιάσαμε τον εμπρεστή γατάκι. Και μάλιστα η κοπέλα κατέβηκε και έτσι τη φωτιά. Με το νερό που είχε το αυτοκίνητο.
1: Μπράβο,
0: μπράβο κοπέλα. Μπράβο στην κυρία. Όχι, να σου πω, χρειάζεται να γίνει γνωστή, γιατί μπορεί να πάει κανένα εκδικητικά να τη κάνει ιστορίες. Επειδή τον. Όχι, δεν χρειάζεται. Μακριά από τα φώτα τη δημοσιότητα. Μπράβο στην κυρία, αλλά μέχρι εκεί. Ωραία, μέσα θέλω να δω γιατί βάζουν φωτιές έτσι να μας κάψουν όλους. Οκ, προχωράμε. Αυτό δυσπηρετός, μα έχει ακόμα αυτό δυσπηρετό. Ρε, περιπεζόμαστε. Τι λέει, βρισκόμαστε σε ύφεση πέρα από των 2 μονάδων που τελούν υπό εξέταση οι άλλες είναι αρνητικές. Τον καθαρίσαμε τον αυτό δυσπηρετό. Μάλιστα. Θυμάστε τι γινόταν αρχές του χρόνου, λέω, περιμένετε να το μαζέψουμε το θέμα.
1: Η φωτογράφος είναι δικηγόρος.
0: Δικηγόρος, ναι, πέστε και το όνομα θέλει, ρε, να πείτε και το όνομα.
1: Το έχουμε και το όνομα.
0: Α. Άρα βγει.
1: Το δημοσίευσε στο Facebook αυτή.
0: Ναι. Okay. Χαραυγή, το κυπριακό στη δοκιμασία της ουσίας. Ο Στέφανος Στεφάνου ζητά σαφή στόχο, επαρκή προετοιμασία και συνέχεια από το Κραν Μοντανά. Μάλιστα, έτσι θέλει το ΑΚΕΛ. Okay. Το θέμα είναι ότι το κυπριακό δεν έχουμε δει κάτι καινούργιο, το βλέπετε. Προχωράμε. Ο πολίτης λέει έρευνα ΓΕΦ με αποκλεισμούς. Ο ταξίαρχος ερευνητής δεν είχε εξουσία να κρίνει τους ανωτέρους του. Μα τι έρευνα είναι αυτή για την πυρκαγιά στο καλό χωριό? Δηλαδή κάνεις έρευνα και δεν μπορείς να κρίνεις τους ανωτέρους σου? Να το βράσω. Χορηγία Δήμονα γεφύρωτη διαφορά. Ανασχηματισμός όμηρος των σκοπιμοτήτων του. Οκ. Okay. Ανδρέας Μαυρογιάννης έτοιμος για το 28. Πάλι. Για να δω, θέλω να είμαι η επιλογή του ΑΚΕΛ. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητάς του με το ΑΚΕΛ το 28, Ανδρέας Μαυρογιάννης. Θέλει όμως να διασφαλίσει και την πολιτική του ανεξαρτησία. Δεν ξέρουμε εδώ, κύριε Μαυρογιάννη, να δούμε αν θα είσαι υποψήφιος. Κομπίνα με Αγγλία. Τι είναι αυτό εδώ, κομπίνα με αυτοκίνητα από Αγγλία τα βαφτίζουν μέσω Κύπρου ευρωπαϊκά. Δεν πειράζει. Τα φέρνουν από την Αγγλία και τα πουλάνε από την Κύπρο European Union. Οκ, okay, γατάκια. Κάνετε έτσι κομπινές, κομπιναδόροι. Και ο φιλελεύθερος, νέος όρος από τον Ερχιουρμάν, ζήτησε άνοιγμα διόδου άρσους πύλας για να δεχτεί το άνοιγμα Αθιένου Πυρόη. Μάλιστα. Σε κάθε συνάντηση αλλάζει τις απαιτήσεις του. Πάμε να δούμε και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα που μας αρέσουν περισσότερο. Εν τω μεταξύ έγινε, έβλεπα χτες, έχει προκηρύξει διαγωνισμό η αστυνομία για αγορά καμερών που θα μπαίνουν πάνω στις στολές των αστυνομικών. Οπότε άμα κάνετε βλακεία θα σας καταγράφει η κάμερα του αστυνομικού και δεν θα μπορείτε να την γλιτώσετε. Φατσούλα, έτσι. Θα είστε σε high definition. Αυτό είναι καλό και για την ασφαλεία του αστυνομικού. Ταυτόχρονα. Σούπερ Σπορ αλήθεια, οι διαδρομές χαράχτηκαν. Οι εκπρόσωποι μας έμαθαν χτες όλους τους αντιπάλους σε επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων. Μάλιστα, τα είδαμε χτες, τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε κιόλας. Κεντρικό θέμα είναι αυτό. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής, οι απουσίες φέρνουν αλλαγές. Κεντρικό θέμα για την Ομονιάκα. Γήπεδο του πολίτη, αποφασισμένη για όλα η Ομόνια στα βαθιά της προετοιμασίας και του προγραμματισμού. Φόρτσα για όλα. Και goal news, εγμαλέου για αντιζάζα. Εγμαλέου, εγμαλό είναι. Αν από τα γαλλικά τη όπως το λένε, εγμαλό, όχι εγμαλέου. Τέλος παντών, αυτός είναι ο Καμερουνέζος, ο οποίος θα είναι ο αντιζάζα. Έτσι, για να καλύψει το κενό του Βραζιλιάνου άσου. Στο Αποέλ είναι υποψήφιος και ο Επασί, ο τερματοφύλακας, ο οποίος τον είδαμε παλιότερα στην Καρμιώτισσα. Πέρσι ήταν Δυναμό Βουκουρεστίου και αν θυμάστε, έπαιζε με τον, στον Λεβαδιακό, με το, ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος. Και είχε πάει, το Καμερούν πότε ήταν Μουντιάλ, το 22 είχε πάει Μουντιάλ με το Καμερούν. Λοιπόν, πάμε αναλυτικά να δούμε η επικαιρότητα.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε με Απόλλωνα, ο οποίος είναι από χτες το βράδυ βασικά στην Νορβηγία. Θέλει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπραν. Μετά θα έχει δύσκολο. Εντάξει, ξέραμε ότι από τη στιγμή που είναι στους αδύνατους ο Απόλλωνας δεν θα έχει εύκολη κλήρωση. Θα παίξει ή με ΠΑΟΚ ή με Άντερλεχτ, με το χαμένο αυτού του ζευγαριού. Να σας πω, η Άντερλεχτ δεν είναι η Άντερλεχτ του παρελθόντος. Αν ο ΠΑΟΚ που για μένα είναι φαβόρη στα μάτια μου μπροστά στην Άντερλεχτ την προσπεράσει, ο Απόλλωνας θα παίξει με Άντερλεχτ και θα το κυνηγήσει στα ίσια το παιχνίδι. Διότι εντάξει, η Άντερλεχτ είναι ένα πολύ μεγάλο μέγεθος με budget κλπ. Αλλά δεν είναι η Άντερλεχτ του παρελθόντος. Σίγουρα όμως θα είναι φαβόρη στο ζευγάρι με τον Απόλλωνα. Εγώ αν ήμουν στη θέση του κυρίου Λοξάδα και με δεδομένο ότι πρέπει πρώτα να προβληθώ απέναντι στην Μπραν, θα ήθελα Άντερλεχτ. Πολύ καλύτερα σχέση με ΠΑΟΚ. Θα τους δούμε βέβαια σε τι κατάσταση είναι οι δύο ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια, στο ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, αλλά στον Απόλλωνα δεν σκέφτεται κανένα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σκέφτονται το μάτς με την Μπραν. Διότι για να πάει να παίξει με ΠΑΟΚ ή με Άντερλεχτ πρέπει να περάσει την Μπραν. Οπότε από τη στιγμή που στην ομάδα των Γαλάζιων γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι χρειάζεται υπέρβαση για την για να φτάσεις μέχρι το League Phase του Conference League, δεν έχουν να κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό. Αρχίζει γερωμένης από την Μπραν. Okay, η Μπραν είναι μια καλή ομάδα, δυνατές ομάδες, η Νορβηγία είναι γενικά σε άνοδο. Ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα η οποία από πέρσι έχει βγάλει μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα. Δεν είναι τυχαίο, σας είπα και τις προηγούμενες μέρες, ότι για μένα ο Απόλλωνας θα είναι ένα από τα φαβορία το φετινό πρωτάθλημα, διότι το δείγμα γραφής στο περσινό με την ενίσχυση του καλοκαιριού και γενικά με έναν Απόλλωνα ο οποίος κράτησε πολλούς από τους βασικούς και κυρίως έχει έναν προπονητή που φαίνεται ότι το κατέχει το άθλημα. Δεν βλέπω λόγο να μην είναι μία από τις ομάδες που θα κυνηγήσει πρωτάθλημα. Εξού και είναι τρίτο φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα, έτσι, από τις εταιριούλες. Σήμερα παραμονή του αγώνα θα γίνει γνωστό κατά πόσο ο Όγκμπο θα συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα, έτσι, για τον Απόλλωνα, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία για το αυριανό παιχνίδι με την ομάδα της Μπραν. Και εννοείται θα το έχετε εδώ live στον Super Sport αυτή τη στιγμή που έχουμε στείλει στην Νορβηγία τον Παύλο Πελεγκάρη. Καλημέρα φίλε από Νεπάλ, μόνο Ομόνια. Νεπάλ, τώρα παίζουμε ότι μας ακούς από το Νεπάλ. Δηλαδή στο Νεπάλ πρέπει να είναι μπροστά η ώρα. Χατ, τσεκ τι ώρα είναι στο Νεπάλ, να δούμε. Νομίζω μπροστά, σίγουρα μπροστά, αλλά δεν ξέρω πόσο μπροστά. Νεπάλ πρέπει να είναι 5-6 ώρες μπροστά. Πρέπει να είναι προς το μετά το μεσημέρι.
1: Το πρωί.
0: Μόνο? Μόνο, με λίγο, 3 ώρες. Οκ. Okay. Ρε μα, στο Νεπάλ, λέει, στο Νεπάλ είσαι στο Κατμαντού, πάνω στην πρωτεύουσα, πού είσαι? Έχεις ανέβει πάνω στα βουνά και στα λαγκάδια? Λοιπόν, καλημέρα στον 688 από το Νεπάλ. Λοιπόν, προχωράμε, φεύγουμε από τον Απόλλωνα, πάμε στην Ομόνια του φίλου μου από το Νεπάλ. Ο Μπέρκ δεν υπολογίζει, είναι γκόκουλι μπαλί κακουλί. Ο Ντουμπάντζο φαίνεται ότι δύσκολο θα προλάβει να είναι στην διάθεσή του. Ο Άιτινγκ, η παρουσία του θα ξεκαθαρίσει τελευταία στιγμή. Το τεχνικό επιτελείο έχει μελετήσει διεξοδικά τη Λίνκολ, κατέστρωσε πλάνο. Αυτό περιμένουμε να δούμε, την Ομόνια να πάει να κερδίζει μεθαύριο. Να παίρνει ένα διπλά και να τελειώνει η κουβέντα. Δεν βλέπω κάτι λιγότερο ή περισσότερο από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι εκτός έδρας, δεν ξέρω πότε θα φύγει η Ομόνια. Δεν είχα λεπτομέρειες για να σου πω την αλήθεια. Λογικά να φύγει αύριο το πρωί με ναυλωμένη πτήση. Μ' αρέσει που με ρωτάτε αν θα περάσει η Ομόνια τη Λίνκολ. Παιδιά, εάν δεν την περάσει, έχει ένα βράχο γη στο Γιβραλτάρ να πέσουν από τον βράχο. Τι είναι να πω, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Αν δεν περάσει τη Λίνκολ. Λίνκολ, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Κύπρου. Πέταξε χει να μπήκαν μια φορά League Face εκεί, παίζαν με κάτι Γκλεντόραν, κάτι ομάδες από τα Φαρόε, από την Ισλανδία. Από την Ισλανδία τέλος πάντων. Δεν είναι σοβαρές καταστάσεις. Η Ομόνια είναι πολύ καλύτερη ως ομάδα. Εάν με την Καϊράτ που είχα πει ότι είναι αποτυχία που δεν πέρασε, γιατί όσο αφορά ρόστερ και λοιπά η Ομόνια υπερτερούσε, με τη Λίνκολ δεν είναι αποτυχία, είναι κλείνουμε το μαγαζί. Και βάζουμε ταμπέλα προσεχώς εγγένεια. Συγγνώμη δηλαδή, τώρα να συζητήσουμε τώρα για τη Λίνκολ. Η Ομόνια πρέπει να είναι σοβαρή. Άπαξ και το κάνει αυτό, δύο νίκες θα έχει. Άρα πρέπει να είναι απόλυτα σοβαρή. Εάν περάσει από την Λινκόλ, εκεί ζορίζουν τα πράγματα, γιατί παίζει με τη Σεντ Ρούιντεν. Τη Σεντ Ρούιντεν την είδα προχτές στο φιλικό με την ΑΕΚ Αθηνών, όχι όλο το φιλικό, αλλά έχω δει. Δεν ξέρω τι, αν είναι αυτή η βασική του εντεκάδα, αλλά δεν είδα κάτι το wow, έφαγε ένα τρίμπαλο από την ΑΕΚ προχτές. Αυτή όμως είναι έτοιμη, και αυτή είναι έτοιμη, πιο έτοιμη, διότι ξεκινούν πρωτάθλημα το Σάββατο. Οπότε θα το δούμε. Εάν αποκλειστεί από την Λίνκολν σε ένα απεκταίο σενάριο, θα παίξει ή με Λάρνε Βορείου Ιρλανδίας ή με Ιμπέρια Γεωργίας. Οκ. Okay. Με τη Σέντρουινεν πάντως στο Europa League το πρώτο παιχνίδι είναι εκτός 20 Αυγούστου και ο επαναληπτικός εντός 27 Αυγούστου στο Γασιπί. Αυτά είναι τα δεδομένα και για την Ομόνια. Πάμε στην Πάφο, στην τρίτη της παρέας όσον αφορά την Ευρώπη. Ο σοβαρός τραυματισμός του Ζάζα ήρθε να ανατρέψει τα πλάνα προγραμματισμού της Πάφο και μάλιστα σε μια περίοδο που ο Ζάζα ήταν on fire. Οι πληροφορίες φέρουν την Πάφο να είναι σε διαπραγματεύσεις και κοντά στον 32χρονο διεθνή με το Καμερούν Νίκολα Μουμί Εγκμαλό. Ο Εγκμαλό φέρεται να έχει έρθει και στην... ήρθε μάλλον στην Κύπρο για τις τελικές συζητήσεις και έχει δώσει τα χέρια με την διοίκηση της ΠΑΦΟ. Κοιτάξτε, το βιογραφικό του, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ καλό. Ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε Ρωσία τα τελευταία χρόνια, έχουν τα κονέ στη Ρωσία στην... πώς το λένε, στην ΠΑΦΟ για να βρούνε παίκτες κλπ. Δυναμό Μόσχας έπαιζε. Young Boys γεμάτες χρονιές. Ανακοινώθηκε έτσι, ναι, ανακοινώθηκε από τη στιγμή που ήρθε, γι' αυτό σου λέω ότι ήρθε και λοιπά. Εντάξει, ένας παίκτης ο οποίος πιστεύουν στην Πάφο ότι θα βοηθήσει. Τώρα, για την ώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η Πάφο το ανακοίνωσε αργά χτες, αργά, 10 ώρα το βράδυ, νομίζω 10 η ώρα. Λοιπόν, ο Σαπίντο αυτό που σκέφτεται είναι τη Σάλτσμπουργκ. Είναι δύο δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα μάτς. Προετοιμάζει την ομάδα για τους δύο αυτούς αγώνες με την Red Bull Salzburg. Το καλό είναι ότι υπάρχει ρεβάνς στο Αλφαμέγα. Πρώτο παιχνίδι είναι εκτός. Θέλει ένα καλό αποτέλεσμα εκτός. Δεν συζητάμε, δεν θέλει να ξεφύγει το σκορ. Θέλει να είναι κοντά, να το κυνηγήσει και αν τα καταφέρει να φέρει το μάτς στην Λεμεσό, συγγνώμη. Στα θετικά καταγράφεται η επιστροφή του Άντερσον, ο οποίος προσφέρει μία ακόμα αξιόπιστη λύση στην επιθετική γραμμή. Η Πάφος, εφόσον αποκλείσει την Σάλτσμπουργκ, θα παίξει ή με Μιάλμπη ή με Σλόβαν Μπρατισλάβας. Δύσκολη κλήρωση. Η Μιάλμπη είναι η περσινή πρωταθλήτρια Σουηδίας. Η Σλόβαν είναι μια κλασική ομάδα Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Σχεδόν, δεν θα πω μόνιμη πρωταθλήτρια, αλλά με πολλά πρωταθλήματα στην Σλοβακία. Εάν αποκλειστεί από το Europa και πάει στο Conference στα Playoff, εκεί νομίζω ότι θεωρώ ότι είναι δεδομένη η πρόκρισή της ή τουλάχιστον είναι 90% θα παίξει ή με Άουντα Λετωνίας ή με Δυνάμο City Αλβανίας. Άρα η λογική στο ποδόσφαιρο πολλές φορές δεν υπάρχει λογική. Η λογική λέει ότι δύο ομάδες τουλάχιστον, και ελπίζουμε να είναι και οι τρεις, θα είναι στο League Phase ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δηλαδή, εάν περάσει η Ομόνια τη Λίνκολ, κλειδώνει το Conference League. Η Πάφος, ακόμα και σε αποκλεισμό από την την Salzburg, θα παίξει με πολύ εύκολο αντίπαλο. Αυτός που πρέπει να κάνει την υπέρβαση και να δώσει το κάτι παραπάνω είναι ο Απόλλωνας, ο οποίος εάν προκριθεί, θα βρεθεί απέναντι είτε σε ΠΑΟΚ είτε σε Άντερλεχτ και δεν έχει και δεύτερη ευκαιρία. Θέλει μόνο πρόκριση. Έτσι. Έχει ήδη υψηλό εμπόδιο. Εγώ νιώθω ότι ο Απόλλωνας την Μπραν θα την κουμαντάρει. Από εκεί και πέρα, Άντερλεχτ ή ΠΑΟΚ είναι άλλη κουβέντα, άλλο παιχνίδι, το οποίο θα το δούμε εν ευθέτω χρόνο. Για break και επιστρέφουμε.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 5 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 23,80, τώρα 19,99 το κιλό. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70 το κιλό.
3: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
4: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
7: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
8: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
9: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή.
11: Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
12: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της στον τρίτο προκριματικό γύρο θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
13: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λελεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
14: Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
17: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
16: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
17: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
16: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
18: Η μαγεία της EuroLink

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
2: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
3: Σέρβις σε 15 μέρες.
2: Κάτι πιο ευχάριστο.
3: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
2: Α, τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, δίνουμε συνέχεια. 7 και 38 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όσους είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Source 104. Ο φίλος είναι, λέει, στην Ποκχάρα, στο Ποκχάρα, και θα πάει αύριο η Μαλάια δίπλα από το Everest, εκεί στο Νεπάλ. Άντε να σε δω. Πάτε, έχετε αυτή την. Πώς το λένε, την όρεξη να πάτε στα βουνά και στα λαγκάδια. Είναι πολύ δύσκολα οι αποστολές εκεί στα Ιμαλάια γενικότερα, υψόμετρο τρελό. Αλλά εντάξει, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κάθε χρόνο ανεβαίνουν ψηλά στα Ιμαλάια, θέλοντας να φτάσουν στην κορυφή του Everest. Δεν είναι και εύκολο πράγμα, έτσι, να πας τόσα χιλιόμετρα, τόσες χιλιάδες μέτρα υψόμετρο. Λοιπόν, για την ΑΕΛ που με ρώτησε ο φίλος, ποιος ήταν ο Αλέξης, μισό λεπτό να δω και τα μηνύματα, γιατί είστε και πολλοί, δεν σας προλαβαίνω. Λοιπόν, είναι ο Αλέξης. Λοιπόν, οι ΑΕΛ χτες ήταν καλή στο τρίτο 30 λεπτό. Ήταν 3-30 λεπτά το φιλικό με τις εφεδρίες της Λέγκια. Στα πρώτα 2-30 λεπτά λίγα πράγματα. Ο μόνος που ξεχώρισε, προσπαθούσε έτσι να κάνει κάποιες προσπάθειες, ήταν ο Μουγκέ. Είχε ενέργειες κλπ. Λίγα πράγματα. Γενικά δεν μπορώ να πω ότι βγήκαν κάποια ιδιαίτερα συμπεράσματα. Απ' την άλλη, στο τρίτο 30 λεπτό, όταν και έβαλε ουσιαστικά τους λεγόμενους βασικούς, εγώ αυτούς πιστεύω θα είναι βασικοί, δηλαδή ο Κονσέι Σάο, ο Γκόμες, ο Καρό, ο Μιλοσάβλεβιτς, ο Στραυκόφσκι, οι δύο Ταβάρες, ο Γκομής, ο Σίνκ, ο Τσατάκοβιτς, οι περισσότεροι από αυτούς θα είναι βασικοί. Με εξαίρεση το Μερζούκ, τον Αλγερινό τερματοφύλακα, ο οποίος ήταν ο τρίτος τερματοφύλακας. Εκεί έβγαλε καλά στοιχεία. Ο Σίνκ ήταν ο καλύτερος στο παιχνίδι, ο καλύτερος. Οπότε μέχρι εκεί δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό που λέω το είπα και στην αρχή. Τα Winger της ΑΕΛ σε συνάρτηση με την προσθήκη στο ρόστερ του Ρεμίου Ντέν, του Γάλλου, του 29χρονου Γάλλου, ο οποίος είναι δεξί εξτρέμ και οχτάρο δεκάρι, θα είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Το θέμα της ΑΕΛ να της βγει και ο Σέντερφορ ή ο Τσατάκοβιτς ή ο Γκομής, δηλαδή να προσφέρει γκολ, πολλά γκολ, ή ο ένας ή και οι δύο. Να το δούμε. Είναι θέμα όλα Μάρτινς, αλλά σαν δείγμα γραφής δεν μπορούν να βγουν πολλά συμπεράσματα. Θα την ξαναδώ την ΑΕΛ, θα κάνω περιγραφή το φιλικό της Κυριακής με τη Ραντόμιακ, οπότε εκεί ευελπιστώ να είναι 2-45 λεπτά, να δοκιμάσει κάποια πιο βασικά πρόσωπα στην ενδεκάδα ο Μάρτινς και να πούμε έτσι περισσότερα, γιατί θα είναι με πιο δυνατό αντίπαλο. Ελπίζω η Ραντόμια να μην παίξει με τα δεύτερα, δεν ξέρω ότι έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά να το δούμε. Και έχει και άλλο φιλικό την Πέμπτη με τον Ατρόμητο. Αυτός ίσως να είναι καλύτερο ακόμα φιλικό. Αυτά για την ΑΕΛ. Είπαμε και για τον Ρεμίου Ντέν. Πάμε στο ΑΠΟΕΛ, όπου στο ΑΠΟΕΛ υποψήφιος για την θέση τερματοφύλακα, θέλει τερματοφύλακα το ΑΠΟΕΛ, είναι ο Επασί. Ο Επασί είναι στα 33 του, διεθνής Καμερουνέζος, Δυναμό Βουκουρεστίου, παλιότερα Καρμιώτισσα, γνώριμος του Νίκου Παπαδόπουλου από τη θητεία του στο Λεβαδιακό. Ένας παίκτης ο οποίος είναι στο μπλοκάκι του Βρίζα και εξετάζεται όσον αφορά τη θέση την θέση του τερματοφύλακα. Να το δούμε, εννοείται. Από εκεί πέρα στο ΑΠΟΕΛ περιμένουμε να δούμε τι άλλες κινήσεις θα γίνουν, γιατί θα γίνουν τουλάχιστον 4 μεταγραφές, τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στο τραπέζι για την ενίσχυση στον προγραμματισμό. Θυμίζω ότι αύριο είναι η ανοιχτή προπόνηση στο γήπεδο του Θόη Λακατάμιες και αναμένεται χαμούλης. Γενικά είναι μια περίοδος όπου το ΑΠΟΕΛ υπάρχει πολύ πολύ έντονη κινητικότητα όσον αφορά το κομμάτι ενίσχυσης, έτσι να το πω απλά.

Λοιπόν, πάμε. Η ανόρθωση. Χαμό σήμερα θα γίνει στο Αντώνη Παναδόπουλο. 7.30 ώρα η διοίκηση της ανόρθωσης παρουσιάζει έτσι μια πρώτη εικόνα μιας νέας εποχής. Σε μια βραδιά όπου η απόφαση της διοίκησης είναι η είσοδος να είναι ελεύθερη, δεν υπάρχει κάποιο εισιτήριο. Σάββας Κουμή θα μιλήσει, θα ανακοινωθεί λογικά η ανάληψη της Προεδρίας από τον Χρήστο Μαραγκό. Δεν αλλάζει αυτό. Ο Χρήστος Μαραγκός είναι ο εκτελεστικός πρόεδρος στην ανόρθωση. Θα ανακοινωθεί η ονοματοδοσία του Αντώνης Παπαδόπουλος από τη Freedom. Δηλαδή βασικά το γήπεδο, αν είμαι σωστός, θα είναι Freedom 24 Αντώνης Παπαδόπουλος. Έτσι θα λέγεται. Το γήπεδο της Ανόλας. 3 εκατομμύρια σε βάθος τριετίας. Νομίζω είναι ρεκόρ για τα κυπριακά δεδομένα όσον αφορά ονοματοδοσία. Θα υπάρχουν γενικά πολλές εκπλήξεις, άρα όσοι έχετε χρόνο και είστε εκεί κοντά στην Λάρνακα στο Αντώνης Παπαδόπουλος, το προτείνω ανεπιφύλακτα να πάτε στο γήπεδο, είναι δωρεάν είσοδος, θα υπάρχει παρουσίαση των παικτών κλπ. Συν της άλλης, η ανόρθωση ανακοίνωσε χτες μια συνεργασία έκπληξη. Για μένα ήταν έκπληξη, δεν είχε ακουστεί πουθενά και θα δούμε πώς θα πάει στα καθήκοντά του. Νεκτάριος Αλεξάνδρου αναλαμβάνει καθήκοντα διευθυντή ποδοσφαίρου με αρμοδιότητα στην πρώτη ομάδα, γενικά και σε θέματα προγραμματισμού. Μεγάλη έκπληξη, δεν το περίμενε κανείς, δεν είχε ακουστεί, δεν είχε βγει προς τα έξω το οτιδήποτε. Και αποτελεί μια ανακοίνωση η οποία έχει πολλή συζήτηση στα social media, γιατί επαναλαμβάνω ήταν μεγάλη έκπληξη. Θα δούμε πώς θα πάει όλη η κουβέντα. Θα είναι ο νέος διευθυντής ποδοσφαίρου της ανόρθωσης. Επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι η ομάδα θα μπει σε μια εποχή με πολλά διαφορετικά πράγματα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Έχει κάνει πολλή προεργασία ο Σάββας Κουμή και οι συνεργάτες του. Βγαίνει πλέον στο προσκήνιο και ο Χρήστος Μαραγκός ως νέος εκτελεστικός πρόεδρος της ομάδας και περιμένουμε να δούμε έτσι, πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Η ανόρθωση έχει δεδομένα τα θέματα του εμπάργκο για φέτος το καλοκαίρι. Ξέρουμε δεν θα πάρει το οτιδήποτε όσο αφορά μεταγραφές. Έχει γίνει μια προσπάθεια μήπως και φύγει το εμπάργκο από τον Ιανουάριο. Όχι το επόμενο καλοκαίρι, το επόμενο καλοκαίρι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Να προλάβει δηλαδή τη μεταγραφική του Ιανουαρίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό. Μακάρι να υπάρχει κάτι θετικό και να το ανακοινώσουν σήμερα. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Φεύγουμε από την Ανόλα. Πάμε. Πού πάμε? Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε. Όχι, δεν έχει παίχτη. Έχει παρουσιάσει προχθές το ρόστερ. Έχει. Αύριο νομίζω έχει φιλικό. Ναι, αύριο είναι. Τετάρτη με την Ομόνια 29 στο Αμόχωστος. Η Ένωση ανακοίνωσε παίχτη. Χάβι Τσάβι Ναβάρο, Ισπανός. Έπαιζε στην Ελβετία αλλά και στην Ισπανία. Είναι οχταροδεκάρι, 29 ετών. Έχει εμπειρία στο βιογραφικό του. Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Παίχτης του Παραλιμνίου για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η ΑΕΚ είναι σε τροχιά αλλαγών στο ρόστερ. Προμηνύονται προς τα αφαιρέσεις για τη διόρθωση αδυναμιών και παραλήψεων. Λογικό είναι αυτό την επόμενη μέρα του αποκλεισμού από την Μπέιταρ. Η ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε φιλικά, θα παίξει 4 φιλικά, το ένα θα είναι στην Ελλάδα. Θα παίξει με Καρμιώτισσα, Ομόνια Ραδίπου και Ομόνια 29 και θα πάει στην Ελλάδα να παίξει και με τον Αστέρα Τρίπολης. Ούτως ή άλλως χρειάζεται να δώσει φιλικά, γιατί η προετοιμασία άλλαξε μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Θα δούμε σε αυτό το διάστημα το οποίο θα δουλέψει ο Καμορανέζη τι αλλαγές μπορεί να υπάρξουν στο ρόστερ, γιατί προς τα εκεί πάει όλη η κουβέντα. Γι' αυτό λέω δεν αποκλείται να υπάρξουν αποχωρήσεις παικτών. Στον Άρη την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει η προετοιμασία στην Αυστρία από χτες.
Ο Άρης συνεχίζει το ταξίδι του στο το γύρο της Ευρώπης κάνει. Πήγε Λετωνία, πήγε Πολωνία, τώρα πάει και Αυστρία. Επί αυστριακού εδάφους θα δώσει άλλα 3 φιλικά. Αύριο, όχι αύριο, την Πέμπτη θα παίξει με την πρωταθλήτρια Κατάρ την Αλσάντ, 9 Αυγούστου με Ουνιόν Βερολίνου και 12 Αυγούστου με αντίπαλο που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτά είναι τα δεδομένα για μια ομάδα η οποία έχει αρκετές προσθήκες να κάνει ακόμα και θα το δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα.

0: Η Ομόνια να δει που είναι κοντά ο Περέιρα του Αποέλ, πολύ κοντά στην ένταξή του στο ρόστερ. Ψηλά στη λίστα είναι και ο Ισκέρδο της ΑΕΚ για το αριστερό άκρο της άμυνας. Θα πάρει παίχτες ακόμα. Η Ομόνια να δει που ψάχνει δανεισμούς παιχτών από μεγαλύτερους συλλόγους, έτσι να καταφέρει να επιβιώσει και την επόμενη χρονιά στην πρώτη κατηγορία, κάτι το οποίο το έκανε με επιτυχία την προηγούμενη χρονιά. Αυτός είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος, έτσι δεν το συζητάμε, για την νέα χρονιά όσον αφορά την Ομόνια Ραδίπου. Ο Ύψωνας πήρε αρκετούς επιθετικούς. Ο τελευταίος είναι αυτός ο Ουκρανός, ο Σερντιούκ, και έδωσε έτσι έμφαση στην επίδεση η ομάδα του Ύψωνα. Για να δούμε, θα είναι ομάδα που θα πετύχει, θα έχει γκολ, θα έχει εύκολο γκολ μάλλον. Να το δούμε, γιατί όχι. Λοιπόν, αυτά. Για πάμε και εκτός σύνορων.
1: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, Καρέτσας. Μπράβο, ρε στον Καρέτσα. Μπράβο. Έκανε πολύ μεγάλη μεταγραφή ο 18χρονος μέσος επιθετικός από την Γκένκ. Παιδιά, όταν κάποιος μικρός είναι ταλέντο και έχει προοπτική, δεν περιμένει να πάει ιδανικός από εδώ και από εκεί σε μικρομεσαίες ομάδες. Αν περιμένεις έτσι, φέξε μου και γλίστρισα. Στα 18 του, ένας παίκτης ο οποίος έχει προοπτική πρέπει να έχει φύγει για το εξωτερικό. Ο Καρέτσας ήταν ήδη στο εξωτερικό, γιατί Μπαλίτσα έμαθε στο Βέλγιο, στην Γκένκ, και από εκεί και πέρα ήταν θέμα χρόνου με αυτό που είδαμε, γιατί δεν τον ξέραμε. Όταν τον είδαμε, καταλάβαμε ότι ένας παίκτης ο οποίος δεν θα μείνει για πολύ καιρό στο Βέλγικο πρωτάθλημα. Παίρνει μια μεγάλη μεταγραφή στην Ντόρτμουντ, η οποία τον παρουσίασε με επικό τρόπο χτες σε ένα γυράδικο. Δεν ξέρω αν το είδατε το βίντεο. Δείτε το, Καρέτσας, πώς το. Πώς τον παρουσίασαν. Μετά είχε και μια εκδήλωση που μοίραζε γύρω σε οπαδούς της μερίδες, γύρω σε οπαδούς της Ντόρτμουντ. Γενικά επικός τρόπος. Είναι τεράστια φανέλα για την, της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα, και είναι το επόμενο βήμα του μέχρι το μεθεπόμενο, γιατί εγώ δεν τον βλέπω να μείνει εκεί πέρα αν συνεχίσει έτσι. Θα πάει ακόμα σε πιο μεγάλη ομάδα. Μπορεί να είναι μία από τις μεγαλύτερες ή κάποια στιγμή να γίνει η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι, μπορεί να γίνει. Λοιπόν, στην Ελλάδα χτες οι ομάδες έμαθαν τους αντιπάλους τους όσον αφορά το Champions League, το Europa και το Conference με προκρίσεις και λοιπά, οι αποκλεισμούς. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει η Λεύσκη Σόφιας ή Κάιρα Ταλμάτης στα play-off του Champions League. Καλή κλήρωση, έως πολύ καλή κλήρωση, πάρα πολύ καλή κλήρωση. Είδαμε, δεν ήταν κάτι το πολύ ιδιαίτερο η Καϊρά, δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο η Λεύσκη Σόφιας. Μια καλή ΑΕΚ δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να προκριθεί στο League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός θα έχει πολύ πιο δύσκολο έργο μετά την Αϊμέγγεν. Αν προκριθεί, θα βρει ή Union Saint-Gilloise ή Bodo Glimt. Ο Bodo Glimt είναι ο εφιάλτης του Ολυμπιακού, τα θυμάστε πέρσι. Ο ΠΑΟΚ, αν ξεπεράσει την Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει στα play-off του Europa League τον ιτημένο ή τη Λεύσκη Σόφια ή την Καϊρά Ταλμάτη. Άρα. Στην καλύτερη μπάνκερ τη Τράπεζα Κύπρου. Καλημέρα, ποια είναι? Α, μην πω όνομα. Εντάξει, άρα να πω. Α, έχουμε και. Όχι, η Εμμανουέλα. Καλημέρα. Λοιπόν. Και ρε παιδιά, μιλάμε για τον Καρέτσα. Τι σχέση είναι ο Τζιόλης? Ο Τζιόλης βέβαια πήγε σε πολύ μεγάλο σύλλογο. Καμία σχέση. Η Άρσεναλ είναι πολύ μεγαλύτερη από την Ντόρτμουντ. Αλλά μιλάμε για τον Καρέτσα, δεν μιλάμε για τον Τζιόλη. Για τον Τζιόλη τα είπαμε. 6-87, καλημέρα. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, εάν προκριθεί από την Άντερλεχτ, παίζει με Λεύσκη Σόφια ή Καϊράτ. Άρα πολύ κοντά στο να πάει στο Europa League, στα League Phase. Αν αποκλειστεί, θα παίξει ή με Μπραν ή με Απόλλωνα. Έτσι το είπαμε αυτό. Ο Παναθηναϊκός, εφόσον περάσει την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Σόφιας, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας στα play-off του Conference League. Αν είναι η Χράντετς, Να περάσει. Αν είναι η Μπεσίκτας, θα ζοριστεί πολύ. Τέλος, ο Όφη, ο οποίος μπαίνει και αυτό στην διεκδίκηση της πρόκρισης του League Face του Europa League, θα βρει αντιμέτωπο τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ, Τσέσεκα Σόφιας. Ούτε εύκολο, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Εντάξει, ο Όφη είναι πιο μικρή δυναμικότητα ομάδα σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους στην Ελλάδα, αλλά και αυτός έχει καλές πιθανότητες να προκριθεί. Εννοείται, αν αποκλειστεί στα play-off του Europa League, θα παίξει στο League Face του Conference League. Μια χαρά. Μια χαρά. Όφη θα είναι στους ομίλους. Βασικά η Ελλάδα, έτσι όπως το βλέπω, πάει για full για 5 στα 5. Έτσι, full 5 στα 5. Αυτά.

βλέμματα είναι στραμμένα στο Καραϊσκάκι σήμερα, όπου ο Ολυμπιακός στις 9 το βράδυ παίζει με την Αϊμέγγεν. Έκπληξη με Σιπιώνη που μπήκε τελικά στην αποστολή, ενώ φαινόταν ότι θα φύγει, δεν ξέρω, δεν ήταν εκτός πλάνων. Έξω ο ΕΣΕ που είναι ανέτοιμος. Έφυγε ο Μασούρας, πάει στη Σαουδική Αραβία, επιστρέφει, φεύγει από τον Ολυμπιακό. Δεν θα παίζει ο Μασούρας κιόλας ιδιαίτερα, έτσι τουλάχιστον φαινότανε. Παίζει και φεύγει και ο Ορτέγκα, θα παίξει σήμερα. Η River Plate επέστρεψε με νέα βελτιωμένη πρόταση, οπότε μετακομίζει Αργεντινή ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβόρι, πιστεύω ότι εύκολα δύσκολα θα πάρει την νίκη απέναντι στην NEC Nijmegen. Στον Παναθηναϊκό ολοκληρώνουν σιγά σιγά την προετοιμασία για το παιχνίδι με την CSKA 1948. Ο Νίστρουπ είπε ναι για την απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος Λιβάη Γκαρσία φαίνεται ότι θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται και αυτός για το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Υπέγραψε ο Λούσε, έρχεται και ο Μίκελ Μπρενσίς, ο Γάλλος. Χειρουργείο για τον ΜΕΙΤΕ για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Στον Άρη, ο Άρης θέλει το Μαζουακού, το είπαμε από χτες. Η ΑΕΚ δεν έχει κάτι καινούριο. Ο Βιτάλης θεωρώ, είναι δεδομένο Ούγγρος, ότι θα πάει στην Ένωση. Υπάρχει συμφωνία με την Γκιόρ. Στην ΑΕΚ υπάρχει θέμα με τον Κώστιτς, γιατί ακόμα ο μάνατζερ δεν έχει απαντήσει στην πρόταση βελτιωμένη που του έχει γίνει, οπότε περιμένει άμεσα η διοίκηση της ΑΕΚ την απάντηση, εν πάση περιπτώσει. Είπαμε, η ΑΕΚ είναι στο χέρι της να κουνήσει ξανά σε Ντόνι, διότι είναι μια κλήρωση Λουκούμι, είμαι Καϊράτ, είμαι Λεύσκη Σόφιας. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. 4.77, καλημέρα. Άλκη Ντόρτμουντ είχε ένα Champions League, Άρσεναλ όχι. Ναι. Άμα δεν το πήρε πέρσι φέτος η Άρσεναλ, δεν ξέρω πότε θα το πάρει. Αν θα ξαναφτάσει, αυτό είναι αλήθεια. Ήταν μεγάλη ευκαιρία. Ναι, η Ντόρτμουντ έχει Champions League, η Άρσεναλ δεν έχει. Υπό το πρίσμα αυτό που έλεγα για τεράστιο σύλλογο, αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε, η Άρσεναλ είναι μεγαλύτερο μέγεθος από την Ντόρτμουντ τώρα. Έτσι. Είναι διαφορετικά δεδομένα για μια αγγλική και μια γερμανική ομάδα. Αν ήταν η Μπάγερ, θα το συζητούσαμε διαφορετικά. Η Μπάγερ είναι μεγαλύτερη ομάδα από την Άρσεναλ. Αλλά η Ντόρτμουντ όχι. Έτσι, αν την κλείσουμε την κουβέντα. Τι άλλο έχει σήμερα στο Τσούλου? Έχει 7 η ώρα Αραράτ Τσέλιε και Μιάλμπι Σλόβαν. 8.30 Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ και Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας. 9 η ώρα Ουνιόν Σεν Ζιλουάς Μπόντο Γκλιμτ, Δυναμό Ζάγκρεπ Κάουνο Ζαλγκύρης, Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν και Σπάρτα Πράγας Λιόν. Αυτά είναι τα παιχνίδια σήμερα στο Champions League. Πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Έχουμε 2 μάτς στο Europa. Σάμροκ Ρόβερς Εγνατία. Η Εγνατία είναι από την Αλβανία. Και Λάρνε Ιμπέρια. Στις 10 και στις 7 νωρίς για το Conference League, Άουντα Λετωνίας, Δυνάμο City Αλβανίας. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα. Okay. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη. Τριάδα για Champions League. Τριάδα, παιδιά, δεν έχω δει. Έχει τα μάτς έτσι όπως τα βλέπω. Θα έχει γκολ σήμερα. Θα έχει και αμφίσκορα, θα έχει πολλά. Θα βάλω να ανεβάσω μετά στο Facebook, ή στο Facebook ή στο Telegram, στο Netto Beto Free. Αλλά μετά τις 12.00. Έχει όμως παιχνίδια τα οποία σήμερα δείχνουν ότι έχει δυνατές ομάδες. Δηλαδή ζευγάρια τα οποία μπορούν να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Οπότε μια τριάδα, ναι, αργότερα. Στα social media. Αύριο το πρωί θα κάνω και την οποία μπορούν να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Οπότε μια τριάδα, ναι, αργότερα. Στα social media. Αύριο το πρωί.

0: Ετοιμό παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμό παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Εβδομάδα Ευρώπης με τον Απόλλωνα να ξεκινάει αύριο τις υποχρεώσεις του στο παιχνίδι απέναντι στην Μπραν στην Νορβηγία. Η αποστολή των γαλάζιων είναι από χτες βράδυ στην πόλη του Μπέργκεν στην Νορβηγία για την αναμέτρηση με την αυριανή αντίπαλό του. Σήμερα θα γίνει γνωστό κατά πόσο ο Ογκμπό θα συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Τελευταία προπόνηση για την ομάδα της Λεμεσού. Στην Ομόνια, ο Μπέρκ εν όψη του εκτός έδρας παιχνιδιού με την Λίνκολ στο Γιβραλτάρ την Πέμπτη για το Europa League δεν υπολογίζει Νεγκό, Κουλιμπαλί και Κακουλή, ενώ ο Ντουμπάτζο δύσκολα θα προλάβει να τεθεί στην διάθεσή του. Όσον αφορά τον Έιτινγκ, θα ξεκαθαρίσει η παρουσία του στην αποστολή την τελευταία στιγμή. Στην Πάφο, ο σοβαρός τραυματισμός του Ζάζα έφερε νέον ποδοσφαιριστή στην ομάδα. Ανακοινώθηκε και επίσημα χτες ο 32χρονος διεθνής με το Καμερούν Νίκολα Μουμί Εγμαλό. Ο παίκτης έπαιζε τα τελευταία 3 χρόνια στην Δυναμό Μόσχας, ενώ είχε μια γεμάτη πενταετία με συμμετοχή σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την ελβετική Young Boys. Στην Πάφο και εν όψη της υποχρέωσης με την Σάλτσμπουργκ την ερχόμενη Πέμπτη, στα θετικά καταγράφεται η επιστροφή του Άντερσον, ο οποίος προσφέρει μία ακόμα αξιόπιστη λύση στην επιθετική γραμμή. Στο ΑΠΟΕΛ βρίσκονται στην διαδικασία αναζήτησης και τερματοφύλακα με τον 33χρονο διεθνή Καμερουνέζο Ζωέλ Επασί, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στη Δυναμό Βουκουρεστίου, να είναι στους υποψήφιους. Παλιότερα έπαιξε στον Λεβαδιακό και είναι γνώριμος του Νίκου Παπαδόπουλου. Εχθές το ΑΠΟΕΛ έβγαλε στην κυκλοφορία την επετειακή εμφάνιση ομάδας για 100 χρόνια, με το ενδιαφέρον να είναι πάρα πολύ μεγάλο και την ιστοσελίδα πώλησης να μην λειτουργεί για πολλές ώρες λόγω της κίνησης που είχε στο διαδίκτυο. Η ανόρθωση αλλάζει εποχή και παρουσιάζονται σήμερα από την διοίκηση της ομάδας και το ρόστερ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά και τα δεδομένα

0: τα οποία υπάρχουν διοικητικά και στο οικονομικό κομμάτι. Θα γίνει ανακοίνωση, όπως όλα δείχνουν, της ανάληψης Προεδρίας από τον Χρήστο Μαραγκό, ενώ οι πληροφορίες λένε και για σημαντικές ανακοινώσεις εκπλήξεις προς τον κόσμο της ομάδας. Η διοίκηση της ανόρθωσης αποφάσισε, όπως η εκδήλωση που θα γίνει σήμερα στις 7.30 στο Αντώνης Παπαδόπουλος, να έχει ελεύθερη είσοδο για τους φίλους της ομάδας. Χτες η παρουσιώτικη ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα διευθυντή ποδοσφαιρού. Η ΑΕΛ έπαιξε χτες φιλικό με την Λέγκια Βαρσοβίας 3-30 λεπτά, ισόπαλο 1-1 το παιχνίδι αυτό, με τον Σινγκ να σκοράρει για την ΑΕΛ το γκολ της ισοφάρισης στο 85ο λεπτό. Την ίδια ώρα η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμίου Ντέν. Διαθέτει μεγάλες παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο τόσο στο Σαμπιονά όσο και στην Σεριά τα τελευταία χρόνια, ενώ τελευταίες του δύο ομάδες ήταν Σαμπτόρια και Καταντζάρο στην Ιταλία. Στην ΑΕΚ προμηνύονται προς τα αφαιρέσεις στο ρόστερ της ομάδας για την διόρθωση αδυναμιών και παραλήψεων εν ώψη του νέου πρωταθλήματος και μετά τον αποκλεισμό από την Μπεϊτάρ. Η ΑΕΚ θα κάνει 4 φιλικά μέσα στον Αύγουστο με Καρνιώτης, Ομόνια Ραδίπου, Ομόνια 29, αλλά και στην Ελλάδα με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Άρης βρίσκεται από χτες στην Αυστρία, όπου συνεχίζει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Μεθαύριο το πρώτο φιλικό επί αυστριακού εδάφους με την πρωταθλήτρια Κατάρ Αλ Σαντ. Στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Champions League στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, υποδεχόμενος στις 9 απόψε στο Καραϊσκάκι την Αϊμέγγεν. Παίζει ο Ορτέγκα και φεύγει για River Plate μετά τον απόψινο αγώνα. Έκπληξη με Σιπιόνι που μπήκε στην αποστολή, έξω ανέτοιμος Έσε, ενώ ο Μασούρας επιστρέφει στην Σαουδική Αραβία. Στην ΑΕΚ χαμόγελα για την κλήρωση των play-off του Champions League με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι. Στην ΑΕΚ είναι δεδομένη συμφωνία με την Ουγγρική Γκιόρ για τον Βιτάλης, ενώ ξεκαθαρίζει άμεσα και η απόκτηση του Κώστιτς. Στον Παναθηναϊκό ολοκληρώνουν σιγά σιγά την προετοιμασία εν ώψη του παιχνιδιού με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Αμφίβολος ο Τετέι που υποφέρει από ίωση. Στον ΠΑΟΚ μπήκε στο χειρουργείο ο ΜΕΙΤΕ, είναι εκτός επιλογών για το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Υπογράφει ο Λούσε, ενώ πάει στην Θεσσαλονίκη και ο Γάλλος Μικέλ Μπρενσίς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Super Sport 104.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
5: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
6: Τρίτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 8.30 Χάπελ Πέρσεβα, Ερυθρός Αστέρας και στις 9 Ολυμπιακός Ναϊμέκεν.
7: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
8: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,75. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 35% φθηνότερα 3,20. Lidl. More to value.
10: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
12: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ήξανα παθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
13: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
12: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
13: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
14: Σκέφτεσαι Bosch. Έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Bosch είναι πιο προσιτά από ποτέ με εκπτώσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρε σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
15: Electroline. Έλα στο αύριο.
16: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
17: Σου ρωτεί πηγή

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3C

0: 29 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
4: Σέρβις σε 15 μέρες.
3: Κάτι πιο ευχάριστο.
4: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
3: Α, τώρα μιλάς σωστά.
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
6: DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όσους είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Sports 104. Και πάμε Νορβηγία. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Παύλο Μπερεγκάρη, απεσταλμένος του Super Sport FM, για το παιχνίδι του Απόλλωνα με την Μπραν αύριο Τετάρτη, η αναμέτρηση. Παύλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Άλκη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104 από την πόλη Μπέργεν της Νορβηγίας, εδώ που πλέον χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαιρικού Απόλλωνα εν όψη του αυριανού πρώτου αγώνα κόντρα στην Μπραν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Link.
0: Πώς είναι το Μπέργεν?
1: Τώρα το βλέπω από το παράθυρο του δωματίου, για να σου είμαι ειλικρινής. Εντάξει, συνεπιά στους 9 βαθμούς στη θερμοκρασία, παρακαλώ.
0: Αυτή την ώρα τέλεια.
1: Είμαστε μία ώρα πίσω, βέβαια εμείς. 10 λεπτά μετά τις 12 προσγειώθηκε η ναυλωμένη πτήση στο αεροδρόμιο της πόλης Μπέργεν χθες βράδυ, μεταφέροντας την αποστολή εμάς τους δημοσιογράφους και καμιά πενταριά φίλους της ομάδας. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, πήραμε ο καθένας στο δρόμο του, όπως λέμε. Εντάξει, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία στις τάξεις του Απόλλωνα. Ξέρουν πολύ καλά πάντες, Άλκη, ότι το εμπόδιο της Μπραν είναι σαφώς πιο ψηλό από αυτό της Ντιλαγκόρη, την οποία είχαν αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό. Έχουν γνώση φύλακες, όπως λέμε. Το απόγευμα 6 ώρα ώρα Κύπρου ο Ερνάλ Οσάδα θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, να δούμε πόσο ο 44χρονος Αργεντίνος τεχνικός των Γιαννολεύκων της Λεμεσού περιμένει και προσεγγίζει την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στους Νορβηγούς της Μπραν. Να πούμε ότι χθες κατά την άφηξή μας υπήρχαν και 3-4 δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ που κάλυψαν, θα λέγαμε, την άφηξη της αποστολής του Απόλλωνα εδώ στην Νορβηγία. Το σημειώνουμε αυτό. Επανερχόμενη στα της συνέντευξης τύπου που θα δώσει στο στάδιο της Μπράνου Ερνάλ Οσάδα, από πλευράς ποδοσφαιριστών του Απόλλωνα θα εκπροσωπηθούν από τον Μπράτο Τόμας. Θα δούμε και από αυτόν, θα περιμένουμε να ακούσουμε από αυτόν τον Ισπανό Άσο του Απόλλωνα, που είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Το έδειξε άλλωστε στα δύο παιχνίδια με την Ντιλαγκόρη. Πέτυχε 2 γκολ, ένα στην Γεωργία και ένα στο στάδιο Αλφαμέγα, στο συνολικό 7-0 των Γιαννολεύκων της Λεμεσού επί των Γεωργιανών. Να δούμε και από πλευράς του ίδιου του Ισπανού πώς περιμένει ο ίδιος και οι συμπαίχτες του αυτή την αναμέτρηση. 25 παίχτες περιλαμβάνει η ευρωπαϊκή λίστα. Ναι, δεν είναι μέσα ο Γκμπό. Η λογική λέει ότι θα εγγραφεί, ίσως γίνει μια αλλαγή, θα το δούμε αυτό.
0: Έχει δικαίωμα μέχρι σήμερα, δεν έχει ο
1: Απόλλωνας? Ναι,
0: μέχρι σήμερα,
1: θα δούμε, θα το μάθουμε αυτό στην πορεία, αν θα εγγραφεί εν όψη και του επαναληπτικού της ερχόμενης Τρίτης στο στάδιο Αλφαμέγα κόντρα στην Μπραν, αν θα έχουμε μια τέτοια δηλαδή εξέλιξη. Και από εκεί και πέρα προκύπτει μέσα και από τα δημοσιεύματα στην Κύπρο το ενδιαφέρον του Απόλλωνα για τον 27χρονο δεξί Ουίγκερ, τον Σουηδό, τον Ζωέλα Σόρο. Okay. Είναι ένας παίχτης που παίζει στην Σουηδία, είναι δανεικός βασικά στην Τζουγκάρντεν, ομάδα πρώτης κατηγορίας, ανήκει στη γερμανική τη Μέτς, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Έχουν κάνει focus, θα το έλεγα αυτό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, οι άνθρωποι του Απόλλωνα, του υπεύθυνοι προγραμματισμού. Μαζί μας είναι και ο τεχνικός διευθυντής ο Μάκης Παπαϊωάννου στην αποστολή, επικεφαλής ο πρόεδρος ο Νίκος Κύρδης, μαζί και με άλλα στελέχη, διοικητικά στελέχη του Απόλλωνα. Θα δούμε, επαναλαμβάνω, θα υπάρχει και προπόνηση σήμερα στο στάδιο της Μπρεν μετά την συνέντευξη τύπου Ερνάλ Οσάδα και Μπράντον Τόμας. Να πάρουν μια πρώτη γεύση από το στάδιο της Μπραν οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, ένα στάδιο χωρητικό 17.000 θέσεων, με 16 παιχνίδια στα πόδια του στην Νορβηγή, πρωταθλήματος παρακαλώ, στην έκτη θέση της βαθμολογίας με 22 βαθμούς μετά το τρίποντο της Κυριακής που πέτυχε η Μπραν επί της Ρόζερμπορκ εδώ στην έδρα της, έτσι. Αυτή είναι τουλάχιστον μια αγωνιστική κατάσταση.
0: Η Ρόζερμπορκ δεν είναι όπως παλιά, αλλά
1: σωστό.
0: Είναι πολύ καλύτερη ομάδα τα τελευταία χρόνια από τη Ρόζερμπορκ.
1: Ακριβώς, έτσι, ακριβώς.
0: Είναι αλκή... πολύ πιο δυνατό μέγεθος. Παλιά δεν υπήρχε άλλη ομάδα στην Νορβηγία, ήταν η Ρόζερμπορκ. Δεν ξέρω αν
1: είναι. Ναι.
0: Τώρα η Ρόζερμπορκ δεν υπάρχει ενώ πλέον. Έχει πολύ καλύτερες ομάδες. Πρώτη και καλύτερη την Bodø/Glimt, μετά είναι η Μπραντ.
1: Η Bodø/Glimt, είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του νορβηγικού πρωταθλήματος. Ας μην ξεχνάμε ότι η Μπραντ πέρσι, πριν από το περσινό καλοκαίρι, είχε αποκλείσει την ΑΕΚ Λάρνακας. Την είχε βρει στον δρόμο της η ΑΕΚ. Με 2 νίκες, 1-0 εδώ στην Νορβηγία και 4-0 στην Αρένα. Άρα με οδηγό αυτό και μόνο το παιχνίδι, θα πρέπει να μπουν στο γήπεδο αύριο οι παίχτες του Απόλλωνα, του Ερνάλο Σάδα, έτσι.
0: Είναι μια ομάδα η οποία εντάξει, έχει παίξει και ομίλους, ήταν πρόπερση στο Europa League, είχε φέρει χ με τον Μπάου.
1: Πούλησε χθες την Δευτέρα, που την Κυριακή, χθες στην Αγγλία, έναν από τους βασικούς της ΧΑΦ, κεντρικούς ΧΑΦ, το Μίρα, δεν κάνω λάθος, 3 εκατομμύρια παρακαλώ.
0: 3 εκατομμύρια, okay.
1: Ναι. Okay. Το λέμε και αυτό από πλευράς Νορβηγών της Μπραν, έβαλαν ζεστό χρήμα στα ταμεία τους και από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, θα δούμε πώς θα προσεγγίσω από όλους. Να στέλνει πολύ προσοχή, είναι μια ομάδα που επιτίθεται, είναι ομάδα που βάζει γκολ, αλλά συνάμα έχει και θέματα στην άμυνα. Ναι. Δηλαδή δέχεται και γκολ. Τώρα αν ο Απόλλωνας καταφέρει και ισορροπήσει αυτά τα δύο, βρει δηλαδή το κλειδί ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα δούμε.
0: Κοίταξε ο Λουσάδα, εγώ τον Λουσάδα τον φοβάμαι γιατί είναι πολύ διαβασμένος.
1: Διαβάζει τους αντιπάλους, σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Δεν μπορεί να μην έχει τρωτό σημείο, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Δηλαδή είναι μια ομάδα.
1: Μην την κάνουμε και ρεάλ τώρα και βασίλισσα.
0: Κατάλαβε, αυτή είναι η κουβέντα.
1: Υπάρχει σεβασμός.
0: Πέρασε την κλους, αλλά η κλους που πέρασε δεν είναι η Σεφέ.
1: Δεν ήταν και τίποτα.
0: Είναι η άλλη Ινουβερσιτάτε, η οποία δεν έχει πάρει ποτέ πρωτάθλημα στην Ρουμανία.
1: Σωστό αυτό.
0: Είναι μια κλους, εντάξει, οκ. Μα μέχρι εκεί.
1: Ένα σοβαρό
0: σίγουρα.
1: Ναι. Είναι, θεωρώ ότι για το κομμάτι πρόκρισης, το αυριανό παιχνίδι εδώ στην Νορβηγία αποτελεί κλειδί. Δηλαδή, αν καταφέρει ο Απόλλωνας και φύγει από εδώ με ένα καλό αποτέλεσμα, τότε θα έχει πάρα πολλές πιθανότητες στον επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης μέσα στην έδρα του με τον κόσμο στο πλευρό του. Να πούμε σε αυτό το σημείο, Άλκη, ότι από χθες το απόγευμα έχει ξεκινήσει στη Λεμεσό και η διάθεση των εισιτηρίων για τον επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης στο στάδιο Αλφαμέγα, έτσι. Αυτή είναι
0: ο Απόλλωνας την προηγούμενη εβδομάδα ήταν, το είχα πει, ότι θα είναι, σίγουρα θα είναι στην επόμενη φάση, θα την πέρναγε το εμπόδιο της Δηλαγκόρη. Εξού και ήταν και το μεγαλύτερο φαβορί στις τιμές που δίνανε οι εταιρείες από την Κυπριακή.
1: Και το επιβεβαίωσε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο, έτσι.
0: Εύκολα 7 γκολ χωρίς να δεχτεί ούτε ένα κλπ. Εάν ο Απόλλωνας είναι σε καλή φυσική κατάσταση, δηλαδή αν έχει ταχύτητα μες στο γήπεδο, θα βάλει πολύ δύσκολα.
1: Σωστό, στην Μπραν. Και μακάρι, το ευχόμαστε να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Είναι θέμα
1: να μπει διαβασμένος, ο Απόλλωνας. Εντάξει, από εκεί και πέρα θα δείξει. Διαιτητές θα είναι Πολωνοί, θα τα πούμε αυτά αύριο βέβαια. Στην αυριανή μας έτσι σύνδεση και επαφή. Η Μπόλι Μπέρκεν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό μετά την πρωτεύουσα της χώρας του Όσλο.
0: Είδα κάποιες φωτογραφίες, παίρνουν ωραία πολύ. Δηλαδή, πρέπει να είναι όμορφη πολύ, έτσι καταλαβαίνω.
1: Είναι χτισμένη ανάμεσα σε 7 βουνά, παρακαλώ.
0: Okay. Έχει και θάλασσα, είναι και λιμάνι.
1: Ναι. Καθοδόν από το αεροδρόμιο, αν και ήταν βράδυ, μεσάνυχτα, εντάξει, βλέπαμε ότι υπήρχε, εντάξει, μιλάμε για ένα οδικό δίκτυο εξαιρετικό, το σχολιάζαμε μέσα στο λεωφορείο άπαντες. Εντάξει, είναι μια πόλη, αντιλαμβάνεσαι, είναι από τις πιο, θεωρείται από τις έτσι, πλούσιες χώρες η Νορβηγία, με κοιτάσματα πετρελαίου, αυτά είναι ψηλό βιωτικό επίπεδο. Ακριβή χώρα, ένα αναψυχτικό 4 ευρώ, έτσι για να σας δώσω ένα παραδειγματάκι ας πούμε, έτσι, εντάξει. Είναι γενικά μια χώρα πολύ πολύ πειθαρχημένη να το πούμε. Η Μπραν έχει κατακτήσει 3 πρωταθλήματα και 7 κύπελλα Νορβηγίας. και τα υπόλοιπα στον αγωνιστικό χώρο Άλκη. Αύριο το βράδυ.
0: Άντε από όλο να δούμε τι θα γίνει. Έχει...
1: Να δούμε.
0: Να το πάρει το μάτς στα μέτρα του εν ώψη ρεβάνς.
1: Ναι, με τον δικό του ρυθμό, ναι, αν καταφέρει, ναι, να το φέρει στη δική του πλευρά.
0: Αν μπορεί να σκοράρει κιόλα, θα είναι ακόμα πιο σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Έμετραγε το εκτός έδρας γκολ, αλλά είναι το γκολ, ναι, γενικότερα, ναι, που θέλουμε. Ναι.
1: Και έχει τους παίχτες, έχει την ικανότητα, έχει ταχύτητα μπροστά, μπορεί να κάνει ζημιά εδώ στην Νορβηγία. Κλείνοντας, να πούμε και τους χορηγούς. Μέγας χορηγός της αποστολής μας, Meridian Bet, υποστηρικτές η εταιρεία πέψης και ίδια χωρισμοί οικοπαίδων, όπως επίσης και ο καφές Πόκα, Live the Coffee Experience. Και τους ευχαριστούμε πολύ αυτούς τους χορηγούς που βεβαίως είναι σημαντικότατη η συνεισφορά τους για να βρίσκεται το Super Sport 104 στην αποστολή εδώ του Απόλλωνα.
0: Οπότε αύριο Απόλλωνα σε ένα γκολ θα το έχει, θα το συζητήσουμε αύριο, θα δώσουμε την πρόβλεψη μας αύριο.
1: Και μια εκτίμηση για 11 βεβαίως, αφού δούμε και τα πρώτα 15 λεπτά της σημερινής προπόνησης.
0: Ένα μάθεις.
1: 6 ώρα, βεβαίως, 6 ώρα, Ερνάλο Σάδα και Μπράντο Τόμας θα ανοίξουν τα χαρτιά τους όσο γίνεται βέβαια. Να δούμε τι σκέφτονται και πώς προσεγγίζουν την αυριανή αναμέτρηση με τους Νορβηγούς.
0: Σωστό. Ωραία. Τα λέμε αύριο, Παύλο. Αυτά. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια, Αλκή. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Παύλος Πελεγκάρης. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Γεια σου, Αλέξανδρο. Καλημέρα στην όμορφη Λάρνακα. Καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Παιδιά, εγώ τον Απόλλωνα τον βλέπω να σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ. Γιατί οι Νορβηγοί είναι ομάδες, οι νορβηγικές είναι ομάδες που δεν κλείνονται. Ο Απόλλωνας έχει πάρα πολύ δυνατή μεσοεπιθετική γραμμή. Είναι από τις ομάδες που στη μέρα τους μπορεί να είναι απολαυστικός. Οπότε ένα γκολάκι, να μην το βάλει, να το βάλει. Τον αποτέλεσμα δεν ξέρω, αλλά θα κριθούν πολλά πράγματα για τον επαναληπτικό από την αυριανή πρώτη αναμέτρηση και το πώς θα πάει το παιχνίδι. Η Μπραν έχει σαφώς πολύ περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της, δεν το συζητάμε. Έτσι είναι πολύ πιο έτοιμη ομάδα, γιατί είναι σε εξέλιξη εδώ και πολύ καιρό το πρωτάθλημά τους. Εντάξει. Όλα αυτά σιγά σιγά στο γήπεδο αύριο το βράδυ. Στέλλα Σάβα, καλημέρα στη Στέλλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Άσκη.
0: Τι γίνεται, πώς πάει?
2: Καλά, εσύ?
0: Ανασχηματισμό τίποτα. Δεν κουνιέται φίλο. Και όλοι τσακώνονται με όλους εδώ πέρα. Εντάξει, μια χαρά είμαστε.
2: Όλοι τσακώνονται με όλους,
0: ναι.
2: Σενάρια επί σενάριων.
0: Ναι, σενάρια επί σενάριων, μουρμούρα επί μουρμούρας, ονόματα επί ονομάτων και τελικά ανακοίνωση μηδέν προς το παρόν τουλάχιστον.
2: Ναι, είχαμε τον πρόεδρο χθες όμως που μίλησε στον Αντένα Κύπρου και είπε, φέρανε το παράδειγμα του Γλαύκου Κλερίδη.
0: Ότι?
2: Είπε ότι ο Γλαύκος Κλερίδης ότι δεν ήθελε να αναφέρονται στο σχηματισμό. Είπε το ίδιο πράγμα, ότι δεν εξαγγέλλεται, ανακοινώνεται. Και ότι όταν επί Γλαύκου Κλερίδη λέει, είπε, γίνεται λόγος για ένα σχηματισμό, δεν προχωρούσε.
0: Okay.
2: Κοίτα όμως, έχει τη σημασία του η αναφορά στο Γλαύκου Κλερίδη, να ξέρεις. Όποιος αναφέρεται στο Γλαύκο Κλερίδη κάνει επίκληση στο συνέστημα του συναγερμιού. Με το βλέμμα στο 28 Χριστόδου λέει στο οθετήθα. Αντιλαμβάνεσαι νομίζω τι λέω.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λες, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι έχει
2: υποστολή. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κάθε φορά που θέλει να κάνει τη συσπήρωσή του, και όχι μόνο ο Δημοκρατικός, αναφέρεται στους ηγέτες, στους μεγάλους, στο Γλαύκο Κλερίδη και το καθεξής. Αναφέρθηκε στη συνέντευξη του χθες ο Νίκος Χριστοδουλίδης, είπε το παράδειγμα του Γλαύκου Κλερίδη, αλλά κατά την άποψή μου η αναφορά του είχε να κάνει και λίγο, έριξε και λίγο έτσι τα δίχτυα προς τους συναγερμικούς. Με το βλέμμα στο 28, επιμένω ξανά. Λοιπόν, ρωτήθηκε για το 2028, εάν θα είναι υποψήφιος ή όχι. Είπε ότι κάθε πράγμα στον καιρό του.
0: Καλά, εντάξει, τι κάνει νιά-νιά στα κεραμίδια.
2: Εντάξει, ο κόσμος θα κρίνει και θα αποφασίζει, είπε. Ρωτήθηκε κατά τον ασφαλισμό, είπε ότι είχε πολύ πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθεί. Προφανώς, που ήταν ο Κουτέρες, που 16 χρόνια μετά ήρθε γενικός γραμματέας στο νησί.
0: Συμφωνούμε, αλλά έφυγε ο Κουτέρες. Τώρα βράζουν όλοι. Ναι. Βλέπεις εκεί στο συναγερμό, αν θα τους πέσει στελέχη στο δίκο, ποιους θα πάρουν σε άλλα κόμματα, αν θα πιάσουν κανένα.
2: Να σου πω κάτι όμως, τώρα ας πέσει μια γενική εικόνα. αυτή η συζήτηση, δηλαδή ας πούμε τα πολιτικά, τα πολιτικά κόμματα, κυρίως βασικά Δημοκρατικό Κόμμα και Δημοκρατικό Σαϊρμός. Ο ανασχηματισμός είναι συνταγματικό δικαίωμα του κάθε πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε χθες στον Αντένα ότι αφού δεδομένου ότι η Μαρία Παναγιώτου έδωσε την παραιτήσή της στο υπουργικό σχήμα, είπε ότι θα πάει σε σχολεία από Σεπτέμβρη, είναι αναπόφευκτος ο ανασχηματισμός. Από την άλλη όμως, στελέχη του ΔΣΥ όπως ο Γιάννης Καρούσος αντιπρόεδρος, εχθές νομίζω ήταν φιλοξενούμενος στην καλοκαιρινή εκπομπή του Αλφα στο μεσημέρι, στο Σάρφο μας στον Νεοκλή, να συζητούν, να φοβίζουν στελέχη του συναγερμού αν μιλούν με τον όποιον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή σεναριολογία και ονοματολογία στο Δημοκρατικό Κόμμα. Ξέρεις τη γεύση να αφήνεις στον κόσμο? Ότι μόνο για τις καρέκλες.
0: Όλα για την καρέκλα.
2: Ακριβώς. Και αυτό δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει ακόμη και δεν έχουν πάρει το μάθημα τους ακόμη. Ούτε το Δημοκρατικό Κόμμα, ούτε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Και νομίζω πως όλα τα κόμματα έτσι είναι.
0: Αυτά είναι μόνο και τα κόμματα. Γενικά νομίζω έχουν όλοι ένα μικρό μερίδιο ευθύνης, διότι συντηρείται ένα πράγμα εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι καινούργια κουβέντα, δεν είναι λόγω Γκουτέρες που πήγαν πίσω οι ανακοινώσεις. Πολύ καιρό που ακούμε για ανασχηματισμό, διάφορα ονόματα κλπ.
2: Να σου πω κάτι, ο ανασχηματισμός, το ξαναλέω, είναι συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Ναι.
2: Το Δημοκρατικό Κόμμα να κάνει 5 συνεδρίες της γραμματείας του. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός να διορίζει η Ανίτα Δημητρίου και όλα τα πρόσωπα τα οποία ακούγονται δημοσιογραφικά, ότι ο Χριστοδουλίδης θα διορίζει τον υπουργό, να τους διορίζει υπεύθυνο για το Κυπριακό, υπεύθυνο για την εξωτερική πολιτική. Να ανοίγουμε
0: σκιώδη κυβέρνηση, σκιώδη κυβέρνηση βασικά. Σκιώδη αντιπολίτευση.
2: Ακριβώς. Σκιώδη κυβέρνηση.
0: Ναι, κυβέρνηση.
2: Το να στελέχη να πηγαίνουμε πριν να κλείσουμε εκεί για το καλοκαίρι, να έρχονται στελέχη του συναγερμού στις εκπομπές και με την πρώτη ευκαιρία να αναφέρονται σε συναγερμικούς που εάν τους συζητούμε τον πρόεδρο να έρθουν, δηλαδή είναι σαν να μου υπάρχει ένα αγώνα δρόμου, ποιος θα πιάσει τους πιο πολλούς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το 28. Σοβαρά πράγματα, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Έτσι, ας σταματήσουν, γιατί ο κόσμος δεν είναι χαζός, καταλαβαίνει. Ο πρόεδρος των ανασχηματισμών θα τον κάνει, γιατί έτσι γίνεται ανασχηματισμός, και αυτός που θέλει να πάει υπουργός, έχει το κάθε δικαίωμα. Ας πούμε, η Ανίτα
0: Εγώ είμαι υπέρ της άποψής σου, για να σου πω την αλήθεια. Αυτός που θέλει να γίνει υπουργός και το δέχεται από οποιοδήποτε κόμμα, δεν κατάλαβα γιατί.
2: Και να σου πω κάτι, ο υπουργός, τι σχέση. Η Τσίνα Επαύλου, ας πούμε, που ακούγεται πάρα πολύ έντονα, έτσι, που χθες στο Εθνικό Συμβούλιο βγήκε η πληροφορία ότι η Ανίτα Δημητρίου πήρε την Ανίτα Παύλου τηλέφωνο αρκετές φορές, αλλά οι κλήσεις της έμειναν αναπάντητες.
0: Όπως ο πρόεδρος του Φιδιά, δηλαδή έτσι φάση.
2: Ναι, κάπως έτσι. Είναι αυτό που σου λέω, δηλαδή κάθε όνομα που ακούγεται πηγαίνει και για το συναγερμό κυρία Δημητρίου, το πιάνει, το βάζει σε μια θέση. Σκιώδης κυβέρνηση που λες και εσύ. Αν ισχύει αυτές οι αναπάντητες κλήσεις, γιατί δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
2: Ας πούμε παράδειγμα...
0: Πάντως ο πρόεδρος θύμωσε του Φιδία για τις αναπάντητες. Σου είπε, σαν να του λέγε, εγώ δεν σε πήρα τηλέφωνο, γιατί του λέγε ο Φιδίας, όχι 7 φορές με πήρες. Ήταν κάτι έτσι ο διάλογος στο Εθνικό Συμβούλιο.
2: Εντάξει, ο Φιδίας είναι γνωστός ότι περιμένει. Δεν είναι καθόλου έτσι κατηγορώ οτιδήποτε, απλά για όλους όσοι ζήσαμε και πίσω και μπροστά από τις κάμερες του Φιδία Παναγιώτου, ξέρουμε ότι αυτά που λέει μπροστά είναι, μπορεί πολλές στο μερικτώσιο υπερβολές και μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι, δεν ξέρουμε ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα, εγώ λέω εμπειρίες δικές μας. Τέλος πάντων, άλλο θέλω να καταλήξω ότι η Τσίνα Επαύλου, ας πούμε, είπαμε και χθες ότι είναι εξαιρετική προσωπικότητα που θα μπορούσε να βοηθήσει τον κόσμο σε ένα ενδεχόμενο Υπουργείο Υγείας. Ο σκοπός ποιος είναι, ας πούμε, να βοηθήσει ο κόσμος ή να πάμε όλοι στο 28. Για όλους αναφέρουμε, έτσι.
0: Το 28 είναι το μεγάλο κάδρο, η μεγάλη εικόνα. Συζητάμε τώρα.
2: Και ο κόσμος όμως τα καταλαβαίνει. Τέλος πάντων, ο Καρούζος χθες.
0: Πάντως, ο Κυριάκος, ένας ακροατής, ο Κυριάκος, σε σχέση με αυτό που έλεγε, σαν ο κόσμος δεν ήταν χαζός για τις εκλογές κλπ. Πώς θα ψήφισε, πώς το είπες πριν, λέει. Αν δεν ήταν χαζός ο κόσμος, δεν θα έπιαναν τα κόμματα τα ποσοστά που πήραν τις τελευταίες εκλογές. Πώς καταλαβαίνει ο κόσμος όταν τα δύο μεγάλα κόμματα και διατήρησαν τους βουλευτές τους και τους αύξησαν, αν αφήσουμε το αφήγημα.
2: Δεν είχαν άλλη επιλογή, θεωρώ. Δεν είχαν άλλη επιλογή.
0: Είπα πώς δεν είχαν άλλη επιλογή.
2: Δεν είχαν.
0: Έτσι νιώθεις.
2: Ναι, άλλη επιλογή η οποία θα μπορούσε να τους βγάλει από τα διέξω. Κοιτάξτε, okay. Οι βουλευτικές εκλογές είναι και πρόσωπα, έτσι.
0: Συμφωνώ.
2: Ο γνωστός του γνωστού και πάει λέγοντας.
0: Αυτό δουλεύει πάρα πολύ στην Κύπρο.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να σου πω λίγο έτσι για τον Καρούζο, ότι χθες ήταν έντονα ενοχλητικό.
0: Τον Γιάννη Καρούζο, ναι.
2: Ναι, την πρόεδρο της Δημοκρατικής
0: Ένωσης. Ναι.
2: Είπε ότι δεν θέλουν κανένα στέλεχος να συμμετέχει στην κυβέρνηση, διότι ο Δησί είναι την αντιπολίτευση, έριξε τα πυρά του στο μέρος της Δημοκρατίας που ενοχλεί, όπως είπε ο ίδιος, συναγερμικά πρόσωπα. Μίλησε ότι τα όσα πρόσωπα είπε θέλουν να πάνε, να βγουν, να τοποθετηθούν. Είπε για τον Χρήστο Αγγελίδη που ακούγεται έντονα ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο κουβαλάει ένα όνομα ιστορίας για τον Δημοκρατικό Συναγερμό.
0: Ναι.
2: Είναι ο γιος της Κλέρης Αγγελίδου.
0: Της Κλέρης Αγγελίδου, ναι, αλλά ο κύριος Αγγελίδης είναι. Η Κλέρη Αγγελίδου, ξέρουμε την ιστορία της στο συναγερμό. Ο κύριος Αγγελίδης είναι πρώτης γραμμής στέλεχος. Εγώ δεν τον ήξερα.
2: Ήταν υποψήφιος στις ευρωεκλογές ο Χρήστος Αγγελίδης.
0: Ναι, ξαναλέω, υποψήφιοι μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Είναι πρώτης γραμμής στέλεχος. Δεν είναι. Ούτε την Απαύλου είναι πρώτη γραμμή στέλεχος.
2: Ασχολείται με το Δημοκρατικό Συναγερμό ο Χρήστος Αγγελίδης.
0: Ναι.
2: Μάλιστα, να σου πω και κάτι το οποίο το είπε και ο κύριος Καρούζος χθες, αλλά το ξέραμε και όλοι. Όσοι ασχολούμαστε με το κομματικό ρεπορτάζ. Ο Χρήστος Αγγελίδης ήταν το πρόσωπο το οποίο ήταν η πέτρα του σκανδάλου για να έρθει Δημοκρατικός Συναγερμός σε ρήξη με τον Μάριο Πελεκάνο.
0: Okay.
2: Που ήταν ο Μάριος Πελεκάνος, θυμόμαστε όλοι, στη θέση κυβερνητικός εκπρόσωπος του Νίκου Αναστασιάδη. Έτσι. Okay. Ο Μάριος Πελεκάνος είχε θέσει τον εαυτό του για να πάει υποψήφιο στις ευρωεκλογές.
0: Okay.
2: Τις τελευταίες.
0: Ναι, και μπήκε ο Αγγελίδης.
2: Και
0: ναι.
2: Ο Χρήστος Αγγελίδης ήθελε να πάει. Και μπήκε ο Χρήστος Αγγελίδης με οδηγίες της ηγεσίας του
0: συνέδριου. Πιδάρου, ναι.
2: Έτσι. Ναι. Και ήταν και ο λόγος του Μάρου Πελεκάνου να φύγει από το Δημοκρατικό Συναγερμό.
0: Ως προς αυτή την, όσο αφορά αυτό το σενάριο, όχι το σενάριο, όσο αφορά αυτό το κομμάτι έτσι όπως το αναφέρεις, ναι, έχουν δίκιο, αλλά το ξαναλέω, πρώτης γραμμής στελέχη του συναγερμού
2: ήταν,
0: δεν πήγαν.
2: Ήταν πίσω από τις κάμερες.
0: Okay,
2: και εντάξει. Είναι ο Χρήστος Αγγελίδης.
0: Συμφωνούμε.
2: Είναι ένα πρόσωπο το οποίο κουβαλάει ιστορία μαζί του. Γιος της Κλέρης Αγγελίδου, αναπόφευκτα ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε παρουσία πίσω, έντονη, μπορεί να μην καθόριζε την ατζέντα, αλλά ήταν ένα σοβαρό πρόσωπο.
0: Ναι, κατάλαβα τι είναι.
2: Αυτό. Δηλαδή είναι τώρα, ας πούμε, λες και ο γιος του Δημήτρη Χριστόφια, πάει, ξέρω, στην κυβέρνηση Χριστόδουλη.
0: Ναι. Άρα είναι πίσω από αυτό. Εντάξει, κατάλαβα τι είναι. κατάλαβα. Okay.
2: Λοιπόν, τώρα αυτά τέλος πάντων για τον ανασχηματισμό. Περιμένουμε να δούμε.
0: Να δούμε.
2: Έχουμε και τις σκιές. Η Μαριλένα Ραουνά φέρεται να αποχωρεί από το κυβερνητικό σχήμα.
0: Ναι, από υφυπουργό στην Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Ναι.
2: Okay. Εντάξει, θα δούμε αν ισχύει και αυτό. Τώρα. Αλλά αυτό βγήκε γιατί χθες η Μαριλένα Ραουνά, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι αποχαιρέτησε τους συνεργάτες της στο κτίριο που μέχρι πρώτη ως στεγάζεται η γραμματέα της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τους είπε ότι αποχωρεί και από την κυβέρνηση και δεν θα συνεχίζει σε καμία άλλη ιδιότητα. Και τούτο τι σημαίνει, ότι ένας από τους πολύ ασθενούς συνεργάτες και ανθρώπους του Νίκου Χριστοδουλίδη δεν θα είναι στις ανακοινώσεις. για τον επικείμενο ανασχηματισμό.
0: Ναι.
2: Και είναι και μεγάλη απώλεια για την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη Μαριλένα Ραούνα Άλκη, όσο και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που είναι ένα πρόσωπο το οποίο τον συμβούλευε, και να υπενθυμίσουμε πως ούτε έχει στο πλευρό του τον διευθυντή του, τον Χαραλαμπό, ο οποίος λόγω βίντεο γκέιτ παραιτήθηκε, και τώρα αποχωρεί και η κυρία Ραούνα, τα δύο πιο στενά του πρόσωπα δεν θα είναι μαζί του.
0: Okay.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο σε άλλα θέματα. Για την απόπειρα εμπρισμού δάσους χθες στον Κόρνο.
0: Και τη σύλληψη.
2: Ναι. Mm. Υπάρχουν δύο σύλληψεις.
0: Ναι. Ένα άντρας, μια γυναίκα.
2: 28χρονη υπήκος Βραζιλίας.
0: Βραζιλία, φαίνεται... θα μας κάψουν οι Βραζιλιάνοι, κύριε Λέιζο.
2: Έλα,
0: ναι. Ναι, και ο άλλος.
2: Η οποία φαίνεται ότι είναι η σύντροφος του 26χρονου, που συνελήφθη για την ίδια υπόθεση. Ναι, το ζευγάρι είναι αυτό που φέρεται ότι με βεγγαλικά εδάφους άναψε βεγγαλικά εδάφους στο δάσος, και έτσι φαίνεται να γίνει μια αποφυγή.
0: Θέλω να ξέρεις τι αναρωτιόμουν το πρωί που διάβασα τα πρωτοσέλιδα και αυτό το θέμα. Θέλω να μου πει ο 26χρονος για ποιο λόγο έκανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι έχει, είναι πυρομανή.
2: Είναι σε μυαλό.
0: Αυτό λέω, είναι πυρομανής. Δεν το κατάλαβε δηλαδή.
2: Προφανώς είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν ασχολείται, δεν ενδιαφέρεται, δεν διαβάζει, δεν ενημερώνεται. Και έκανε αυτό το πράγμα.
0: Ή τι, το έκανε επισκοπού, ήθελε να κάψει, λέει, τον πληρώσανε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
2: Τι να σου πω.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, θα έχει ενδιαφέρον να μας πει η αστυνομία. Δηλαδή, έχουν έναν ύποπτο. Δεν ξέρω τώρα, είναι ύποπτος μέχρι. Ύποπτος τέλος πάντων. Τον πιάσανε επαυτοφόρο. Να μας πει για ποιο λόγο τον πληρώσανε, του είπανε κάψε το δάσος, να κόψουμε οικόπεδα και να σου δώσουμε μερίδες.
2: Δεν είχε οικόπεδο εκεί πάνω.
0: Γι' αυτό σου λέω εκεί πάνω. Ναι, δεν έχει. Δεν έχει λογική. Αυτό στην Ελλάδα είχε λογική. Εδώ δεν έχει λογική. Δηλαδή θα ήθελα να ακούσω πραγματικά το λόγο.
2: Ναι,
0: απλά
2: ναι,
0: έχει τρέλα, ναι. Ξέρω, είναι πυρομανής. Ξέρω, τι να σου πω.
2: Μπορεί να έχει πληρωθεί από κάποιους.
0: Μα γι' αυτό λέω. Δηλαδή θα έχει ενδιαφέρον να μας πει η αστυνομία το λόγο.
2: Θα πάει δικαστήριο ο 26χρονος. Mm. Άρα στο δικαστήριο ίσως ακούσουμε κάποια πράγματα.
0: Και 28χρονοι μαζί παρέτησαν το ζευγάρι.
2: Μπορεί, δεν ξέρω κατά την 28χρονη, γιατί η σύλληψη πριν από λίγο μας την έχω στείλει.
0: Okay.
2: Άρα προφανώς θα πάρει μαζί ή θα πάει σε μια άλλη ώρα.
0: Okay.
2: Τώρα άλλο το 40χρονο σύλληψη που συνελήφθη για τον καυγά, το είδες?
0: Με στο πάρκινγκ.
2: Ναι.
0: Έχουμε από τέτοιους, έχουμε πολλούς. Κατάλαβα. Ο λόγος τι ήταν? Ήταν να παρκάρει πρώτος και του πήρε άλλο στη θέση? Τι ήταν ο λόγος?
2: Ο 40χρονος ιδιοκτήτης αλλάζει σπορτ στην συγκεκριμένη περιοχή στη Λεβεζό.
0: Κάτσε γιατί σε έχασα. Ξαναπέζω. Ο 40χρονος είναι. Ναι, σε ακούω.
2: Ο 40χρονος είναι ιδιοκτήτης θαλάσσιων σπορτ που είναι στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Okay. Στην Αμαθούντα ήταν, νομίζω.
2: Στην Αμαθούντα.
0: Okay.
2: Ο 40χρονος, ο 48. Κάνει σε ένα σημείο το οποίο δεν δικαιούταν κατά τον 40χρονο.
0: Ναι.
2: Κάπως έτσι. Είναι άλλο δαπόσο 48χρονος από τη Ρωσία, δεν κάνω λάθος. Και η παρεξήγηση έγινε για αυτό το θέση στάθμευση.
0: Okay.
2: Δηλαδή πήγε να παρκάρει, δεν τον άφηνε. Είχε μια γυναίκα φώναζε του 48χρονου. Μετά κάλεσε το 40χρονο, ήρθε πάνω 40χρονος, τσακώθηκαν ότι δεν δικαιούσε να παρκάρεις γιατί εδώ είναι ο χώρος στάθμευσης για τα δικά μου οχήματα, κάπως έτσι να μην στο απολογώ. Φαίνεται ο 40χρονος ότι κάλεσε ενισχύσεις και χτύπησαν πολύ άγρια το 48χρονο.
0: Πλακώσαν οι Ρώσοι, εννοείς, δηλαδή ήρθαν οι Ρώσοι.
2: Όχι, όχι, όχι, ο 40χρονος.
0: Α, ο 40χρονος κάλεσε τη συνέχεια. Α, ο 40χρονος. Πλακώσαν το Ρώσο.
2: Ναι, να σου πω όμως κάτι που είναι εξοργιστικό. Ήταν μπροστά στα ανήλικα παιδιά του.
0: Okay.
2: Ο 48χρονος είχε μέσα στο αμάξι τα ανήλικα παιδιά του. Ο 40χρονος Αλκή έχει υπαπασχολήσει την αστυνομία ξανά στο παρελθόν.
0: Ο ιδιοκτήτης των...
2: Ναι. Για άλλη υπόθεση.
0: Okay.
2: Νομίζω ότι αυτά τα ηλίκια ανθρώπους οι οποίοι έχουν παιδιά και πάνε στη θάλασσα, σε μια θάλασσα η οποία δεν ανήκει σε κανέναν, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι παραδειγματική τιμωρία, γιατί εμένα πραγματικά με ενόχλησε πάρα πολύ το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός είχε μέσα στο αμάξι τα λίγα παιδιά του. Και η γυναίκα που πληροφορίες λένε πως είναι γυναίκα του 40χρονου και ο 40χρονος δεν είναι η πρώτη φορά που τουλάχιστον ακούγεται μέσα στη Λεμεσό ότι κάνουν τέτοιου είδους μαγκηλίκια και τα ηλίκια και φωνάζουν και εκφοβίζουν άτομα.
0: Έχει ιστορία. Okay.
2: Έχει ιστορία, ναι. Πήγε στο νοσοκομείο 48χρονος με εκδορές, με κατάγμα στη μύτη και το καθεξής.
0: Μάλιστα. Στερά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Super Sport 104. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
6: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο Πόκα. Live the coffee experience.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 5 Αυγούστου. Καλαμάρι από 19.03, τώρα 14.75 το κιλό. Φιλέτο κιτρινόπτερου τόνου από 20.94, τώρα 16.80 το κιλό.
10: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
11: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
12: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Ω,
13: όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετί.
14: Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
15: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
18: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
19: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
18: Κάτι πιο ευχάριστο?
19: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
18: Α, τώρα μιλάς σωστά.
20: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε ακόμα 5 λεπτά για να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη ώρα. Καλημέρα, κύριε Μποιατζή.
1: Καλημέρα, Αρκή. Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά. Καλά. Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαστε καλά.
0: Α, δούμε τον Ολυμπιακό σήμερα.
1: Ναι, Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω αν θα κερδίσει. Όχι, όχι, δεν το δείχνει η Sita Vision. Δεν ξέρω αν θα το δείξουν στην Κύπρο.
1: Ναι,
0: στην Ελλάδα ξέρω, σίγουρα, αλλά τώρα να δω.
1: Ξέρω, με λίγο μπερδεμένο από τον Ολυμπιακό. Έκανε πάρα πολλές αλλαγές.
0: Πολλές αλλαγές.
1: Αλλά
0: ακόμα πάνε, έρχονται, φεύγουν. Έχουν
1: τόσα εκατομμύρια, ρε παιδί μου.
0: Μα πουλάει. Άμα πούλησε τον άλλον, τον Αντρέ Λουίς που δεν ήξερε κανένα, τον ήξερε κανένα, τον πούλησε 20 εκατομμύρια. Περίμενε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι σήμερα δεν έχει τηλεοπτική μετάδοση του Ολυμπιακού, στην Κύπρο τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Που στην Ελλάδα. Το ξέρω, Κοσμοτέ.
1: Ναι, ναι.
0: Κοσμοτέ.
1: Ναι. Εντάξει, να δούμε τον Ολυμπιακό Πυρίο. Έχει ενδιαφέρον, είναι το φαβορή. Δεν ξέρω τι είδες ποτέ σου αυτήν την
0: ώρα και ούτε
1: εγώ.
0: Όχι.
1: Δεν είδα ποτέ.
0: Είναι μόνο τα χρώματα του ξέρω.
1: Είναι οι Ολλανδοί, ξέρεις, οι Ολλανδοί έχουν το δικό του στυλ ποδοσφαίρου. Ακόμπλεξ, άριστοι, άνετοι, επιθετικοί. Είναι πάντα υπολογίσιμοι. Είναι Ολλανδική ομάδα. Αλλά είναι και από τις λίγες φορές που διακρίνεται αυτή η ομάδα.
0: Ναι. Δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει τίποτα. Που πήρε μια θέση ψηλά στη βαθμολογία.
0: Δεν είναι, δεν είναι ιστορική ομάδα. Ναι, αυτές που λέμε μεγάλες ομάδες. Δεν είναι ούτε Άγιαξ, ούτε Φέγενορ, ούτε Αϊχόβεν, ούτε Αλκμαρ, ούτε Χέρενφεϊν.
1: Ναι.
0: Που κάποτε ήταν, έκανε έτσι κάποια πράγματα η Χέρενφεϊν. Δεν έχει. Αλλά είναι Ολλανδοί. Εντάξει, δεν έχω ιδέα από ρόστερ και λοιπά. Επαναλαμβάνω, μόνο τους, τα χρώματά τους ξέρω. Παίζουν κόκκινα, μαύρα και πράσινα. Πέρσι ήταν τρίτη στην Eredivisie.
1: Πάτε να δω,
0: ναι, πέρσι ήταν τρίτη. Ναι, ναι. Mm. Για να παίξει στο Champions League πρέπει να είσαι ψηλά.
1: Καλές κληρώσεις των ελληνικών ομάδων. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ είναι πολύ τυχερή. Μα έγινε θαύμα με την ΑΕΚ.
0: Με εκείνο το μάτσο.
1: Το 4-1 έγινε θαύμα.
0: Με την Άρχους. Να γίνουμε παλί της Άρχους.
1: Ναι, και τώρα πέφτει με αδύνατη ομάδα.
0: Λεύτη και η Καϊράτ. Ναι. Η σοβαρή ΑΕΚ θα την περάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, σοβαρή ΑΕΚ, γιατί ξέρουμε στην Ευρώπη έχουμε δει διάφορα να συμβαίνουν, αλλά μια σοβαρή ομάδα.
1: Κάτι χαρακτηρίζει την ΑΕΚ πάνω απ' όλα είναι σοβαρότητα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, δεν είναι του χαμού. Αν νικήσει η Μπεσίχτας, η άλλη ομάδα την βλέπω.
0: Η Μπεσίχτας είναι δύσκολη.
1: Ναι.
0: Λογικά θα παίξει με τη Χράντετς. Ναι, ναι, και εγώ
1: λέω. Χράντετς όμως είναι υπολογίσιμη. Νίκησε δύο φορές τη Τρόμψο.
0: Οι Τούρκοι είναι περίεργοι στην Ευρώπη. Δεν είναι
1: περίεργοι.
0: Ενώ έχουν πολύ δυνατά ρόστερ, δεν έχουν κάνει τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τίποτα, αφού δεν προχωράνε. Ούτε league phase προχωράνε, ούτε τίποτα. Άρα να δούμε. Λογικά θα είναι η Χράντετς, αλλά οκ.
1: Στην Κύπρο η Ομόνια περάσει την.
0: Σεντρούιντ. Εντάξει, και αυτή είναι μια ομάδα που δεν είναι πρώτη γραμμή του Βελγίου, αλλά,
1: είναι βελγική ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Είναι δύσκολο αντίπολο.
0: Είναι Βελγή. Η Πάφος.
1: Η Πάφος πρώτα απ' όλα να περάσει τη Σάλτσμπουργκ. Είπαμε για την Ομόνια, γιατί η Ομόνια τη θεωρώ 99% ότι θα περάσει σε δύο αγώνες στην Λίγκο. Η Πάφος έχει και δύσκολο έργο με τη Σάλτσμπουργκ, όπως και ο Απόλλωνας με την Μπραν.
0: Εντάξει, αλλά η Πάφος, εάν αποκλειστεί, παίζει με Άουντα Λετωνίας ή Ιμπέρια Γεωργίας, αλλά θα περάσει.
1: Μάλιστα.
0: 99%.
1: Μάλιστα.
0: Ο Απόλλωνας δεν έχει, πρέπει να περάσει, γιατί είναι δεδομένο ότι πρέπει να κάνει.
1: Και άμα τις νικήσει, εάν ιτηθεί η Πάφος και νικήσει αυτές μία από τις δύο ομάδες, πάει στο κόφερες.
0: Ποιος?
1: Η Πάφος.
0: Η Πάφος, αν περάσει. Ναι, ο League Face του Conference, ναι, είναι playoff, ναι. Εννοείς αν περάσει ή την Άουντα ή την Ιμπέρια.
1: Ναι. Άρα το πιθανότερο να έχουμε εκτός απρόπτου δύο ομάδες.
0: Σίγουρα θα έχουμε δύο, δηλαδή
1: δύο
0: σχεδόν σίγουρα.
1: Ναι.
0: Και ο Απόλλωνας,
1: δύσκολο έργο.
0: Έχει δύσκολο έργο, αλλά την Μπραν θα την κουμαντάρει. Μετά δεν ξέρω, μετά θα είναι
1: πάρα πολύ δύσκολο.
0: Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει. Είναι μια ομάδα. Η Νορβηγική, πότε οι Νορβηγοί είχαν σούπερ μπάλα?
1: Όχι, το μετά.
0: Εγώ είπα την Μπραν θα την κουμαντάρει. Μετά θα το δούμε, να δούμε ποιος θα είναι. Εγώ προτιμώ να είναι η Άντερλεχτ, για να σου πω την αλήθεια, γιατί ο ΠΑΟΚ τον θεωρώ πιο δυνατή ομάδα. Η Άντερλεχτ δεν είναι η Άντερλεχτ του παρελθόντος σε καμία περίπτωση. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατός.
1: Ξέρω, φαίνεται ότι ο Ιταλός προπονητής που πήρε ο ΠΑΟΚ άλλαξε πιο επιθετικός ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, το ρόστερ του δεν είναι τόσο δυνατό όσο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ούτε καν τη ΑΕΚ, αλλά έχει παίκτες να πάρει ο ΠΑΟΚ ακόμα, που δεν θα τους δούμε τώρα, ενώ θα τους δούμε σιγά σιγά. Παίρνει ακόμα παίκτες, πήρε ένα Γάλλο χτες, έφερε έναν άλλον, δεν θυμάμαι τι εθνικότητα είναι, έχει μεταγραφές ακόμα και έχει και Κωνσταντέλια.
1: Είδες το... Κωνσταντέλια, μάλιστα. Είδες τον Χρήστο Σέλλιν πως παρουσιάστηκε στον Όφι?
0: Όχι.
1: Τραγούδησε Καζαντζίδη.
0: Καζαντζίδη?
1: Ναι. Τραγούδησε Καζαντζίδη και αποθεώθηκε.
0: Ναι, κατάλαβα. Εγώ είδα το Γκαρέτσι που παρουσίασε η Ντόρτμουντ.
1: Πάρα ήταν καταπληκτικό. Αυτό ήταν, θεϊκό
0: ήταν αυτό με τα πιτόγυρα.
1: Ήταν καταπληκτικό, ναι.
0: Με πιτόγυρα, μπες δες το.
1: Ναι.
0: Με πιτόγυρα. Ναι, με πιτόγυρα. Αυτό ήταν.
1: Μα και μετά κερδούσε
0: τον κόσμο.
1: Τι ωραίο, τι.
0: Καλά, δηλαδή η Γερμανία, ας πούμε, σου λέει τι είναι η Ελλάδα, πιτόγυρο. Αυτό μας έχουν.
1: Ναι.
0: Άκου. Οι Γερμανοί μας έχουν για πιτόγυρο.
1: Εντάξει.
0: Το ντονέρ είναι τουρκικό.
1: Και ο Τζούλη, τον πάει πολύ ο Αρτέτα.
0: Έτσι λέει ο Αρτέτα. Τώρα λέει. Παιχταράς για να δείτε και. Α, τι μακάρι.
1: Ναι.
0: Μακάρι.
1: Έκανε και ένα ωραίο γκολ.
0: Ναι, στο φιλικό, ναι. Τη Λίντς παραμπείς.
1: Το ξέχασα, έλεγα να σου το πω.
0: Το είδα.
1: Μου έστειλε ο Χρήστος ο Κουζάρης και έλεγα να σου το πω και ξέχασα.
0: Καλά.
1: Τέσσερα γκολ.
0: Να χαρείτε λίγο για κανένα φιλικό.
1: Τέσσερα γκολ.
0: Στο πρωτάθλημα θα έρθουν τις φαλιάρες μία πίσω από την άλλη.
1: Τέσσερα γκολ.
0: Περίμενε, γιατί στο πρωτάθλημα θα έχει θέμα.
1: Ναι, ρε, τι
0: να κάνουμε. Πρώτη αγωνιστική με την Ότιχαμ, δεν σε βλέπω σόι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Να σε πιάσω μαριμάκι, να σε κάνει.
1: Είναι η παραμονή μα. Τι να κάνουμε. Παραμένει όμω ιστορική ομάδα η Λίτς.
0: Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Τι θα έλεγα για το. Α, η Αγγλία θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον φέτος.
0: Αργή όμως, δεν είναι πριν το 23.
1: 22.
0: 23, ναι.
1: Ναι, αρχή, για πρώτη φορά να αργεί τόσο πολύ.
0: Εντάξει, βγήκε η ψυχή των παίκτων, ας το εξεκουραστούν.
1: Ναι,
0: λόγω του Μουντιάλ, ξεκάθαρο αυτό. Πήγε, βασικά πήγε δύο εβδομάδες, μία εβδομάδα.
1: Μία μετά.
0: Ναι.
1: Μία εβδομάδα.
0: Εντάξει, αλλά οκ. Okay.
1: Και η Κύπρος μία εβδομάδα μετά.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα σταθερή, όπως πάντα. Ναι. Σταθερή η Ελλάδα.
0: Εντάξει, η Κύπρος, επειδή πήγαμε στο Μουντιάλ και πανηγυρίσαμε, σου λέει άντε να ξεκουραστούμε όλοι. Οι παίχτες και οι όλοι μαζί. Κάνα στάρτη για δελτίο. Πανηγυρίσαμε, σου λέει άντε να ξεκουραστούμε όλοι. Οι παίχτες και οι όλοι μαζί. Κάνα στάρτη για δελτίο.

0: Μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto το Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Προσγειώθηκε τα μεσάνυχτα στον Μπέρκεν της Νορβηγίας η αποστολή του Απόλλωνα παρών και ο Super Sport 104. Στις 6 μιλά ο Λωσάδα ζωντανά από το σταθμό μας στα Κιανόλευκα Ραντάργο 27χρονος Εκστρέμα Σόρο. Η Πάφος ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του μεσοεπιθετικού Νίκολας Μούμινγκ Αμαλέου μέχρι το 2028. Δανείκος από τη Νέα Σαλαμίνα στην Ομόνοια αναμένεται να πάει ο Ανδρέας Μαυρουδής, προορίζεται για την ΚΑΠΑ 19 νεαρός επιτελικός μέσος. Η ΑΕΛ απέκτησε με κάθε επισημότητα τον 29χρονο μεσοεπιθετικό Ρεμίου Ντίν μέχρι το 2028. Ψάχνει και για τερματοφύλακα κατά λόγου Αλφα Ρόκα στην ΑΕΚ, επισφαλίσκει η θέση του Γκουρφιγκέλ. Η Ανόρθωση ανακοίνωσε την πρόσληψη του Νεκτάρου Αλεξάνδρου στο πόστο του Διευθυντή Ποδοσφαίρου στις 7.30 παρουσίαση της ομάδας. Σε κυκλοφορία, επαιτειακή εμφάνιση του Αποέλ, οι επαφές με τον Πέρες συνεχίζονται. Την Πέμπτη, ο Άρης στις 7 θα δώσει φιλικό με την πρωταθλήτρια Κατάρ Αλ Σαντ τηλεοπτικά από τη Σίτα Vision. Ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεταγραφή του 28χρονου επιθετικού Γευγένη Σερντίουκ στον Ύψονα. Ο Ολυμπιακός Πύρος αντιμετωπίζει στις 9 την Ναϊμέγεν στην Ελλάδα για τον τρίτο προκριματικό του Champions League εκτός ο ΕΣΕ. Μια ανάσα από την ολοκλήρωση της βρίσκεται η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕ, καθώς η Ένωση έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Γκιόρ. Στον ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2030 ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ. Ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσέ για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Η Τσέλσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Χέντερσον για τα επόμενα 2 χρόνια. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείς γύρω ειδήσεως στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολούθηση είναι για τις εκπομπές. Καλημέρα στα σπορ.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Το ένστετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς δρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς δρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
9: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
10: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
11: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
12: Σουρωτή. Πηγή σου.

0: πάντα.
1: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Wakamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
2: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
8: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
9: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3 Sin για

0: Μηνύματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
4: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
3: Κάτι πιο ευχάριστο.
4: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
3: Α, τώρα μιλάς σωστά.
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
6: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering.
6: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πλέον στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε αρκετά και διάφορα μάλλον ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε ανόρθωση. Η ανόρθωση έχει σήμερα με την εκδήλωση του Αντώνης Παπαδόπουλος. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο.

0: Αναμένονται εξελίξεις, εννοώ ανακοινώσεις βασικά. Θα ανακοινωθεί ο Μαραγκός ως επίσημο, εκτελεστικός πρόεδρος της ομάδας. Θα ανακοινωθούν διάφορα πράγματα. Πάμε να ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ ανόρθωσης για να βάλουμε στην παρέα μας τον Θεόδωρο Τσολάκη, τον ρεπόρτερ μας. Θεόδωρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θεόδωρο.
2: Καλημέρα, Άρκη, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, ίσως ακροατή μας.
0: Λοιπόν, 7.30 ώρα ή η καινή ώρα ανακοινώσεων από την ομάδα της Αμοχώστου.
3: Ήταν έκπληξη.
0: Τώρα να τα πούμε, βέβαια ήταν έκπληξη. Και θα έχει εκπλήξει σήμερα, αλλά την πρώτη έκπληξη την έκανε χτες η ανόρθωση με τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου.
2: Ακριβώς. Την πρώτη έκπληξη την έκανε χθες, ανακοινώνοντας διευθυντή ποδοσφαίρου τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου. Είχαμε τονίσει το πρωί ότι πρέπει να αναμένουμε ανακοινώσεις σημαντικές για την ανόρθωση που αφορούν το πλάνο και τη στρατηγική της νέας διοίκησης. Και αυτή η κίνηση αφορά το συγκεκριμένο γεγονός. Γενικότερα η απόφαση να αναλάβει ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου ένα συγκεκριμένο πόστο σίγουρα συνδέεται και με τον ερχομό του Χρήστου Μαραγκού, και αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε, γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι του ποδοσφαίρου στην προεδρία της εταιρείας της ανόρθωσης και την ίδια στιγμή αναλαμβάνει και διευθυντής ποδοσφαίρου, ένας επίσης άνθρωπος που είναι του ποδοσφαίρου, ο οποίος θα είναι σε μια νευραλγική θέση, ούτως ώστε η ανόρθωση να λειτουργά με ένα συγκεκριμένο μοντέλο που θέλει η νέα διοίκηση.
0: Λοιπόν, τι είναι τα καθήκοντά του, ποια είναι ακριβώς?
2: Θα είναι διευθυντής ποδοσφαίρου, θα είναι ο άνθρωπος...
0: Θα εμπλέκεται στον προγραμματισμό, θα έχει επαφή με προπονητή, δεν ξέρω, τεχνικό διευθυντή δεν έχει ανόρθωση.
2: Όχι. Okay.
0: Και δεν θα πάρει νομίζω φέτος, γιατί λέγαν μετά το Μακρύδι δεν θα πάρουν φέτος λόγω ότι δεν έχουν μεταγραφές.
2: Ακριβώς. Ουσιαστικά έβαλαν έναν άνθρωπο ως διευθυντή ποδοσφαίρου, ο οποίος θα τρέχει όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ουσιαστικά θα είναι όπως τον υπεύθυνο του ποδοσφαιρικού τμήματος, θα είναι διευθυντής ποδοσφαίρου και θα έχει άμεση επαφή.
3: Και ο συνδετικός κρίκος ποδοσφαιριστής.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Είναι σπουδασμένο παιδί ο Νεκτάριος, θεωρώ ότι είναι ικανός.
0: Πώς το είδε ο κόσμος?
2: Για την ώρα από πλευράς κόσμου της ομάδας είναι μια θετική εξέλιξη αυτό, γιατί αρκετοί το βλέπουν με ένα θετικό μάτι, γιατί είναι ξεκάθαρα μια κίνηση εξέλιξη για την ανόρθωση σε όλα τα επίπεδα, όχι απλά στο γεγονός ότι είναι μια είδηση η νέο, αλλά είναι εξέλιξη γενικότερα σε μια θέση που δεν υπήρχε για την ομάδα της Αμοχώστου. Και αναφορικά με τα καθήκοντα του, πρέπει να πούμε ότι θα είναι αυτό που είπε και ο Ανδρέας Πορεατζής, ότι θα είναι ένας συντερικός κρίκος με όλους τους τομείς της ανόρθωσης, διοίκησης, προέδρου, προπονητή, παιχτών. Και επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει ποδόσφαιρο, γνωρίζει πολύ καλά τι εστί ποδοσφαιριστής, έχει σπουδάσει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ κοντά στο κομμάτι και του management αλλά και της διαχείρισης μιας ομάδας. Ήταν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έκαναν την διοίκηση της ανόρθωσης να επιλέξουν τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου για αυτό το πόστο. Σίγουρα τον τελευταίο καιρό, από την μέρα που ανέλαβε νέα διοίκηση, πολλοί προτάθηκαν και οι τεχνικοί διευθυντές και οι αθλητικοί διευθυντές και γενικότερα, όμως η απόφαση ήταν να αποκτηθεί διευθυντής ποδοσφαίρου και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου.
0: Εντάξει, ήταν έκπληξη και το όνομα και η κίνηση. Εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε έτσι η πρόθεση.
3: Ναι, ούτε
0: δεν είχε γίνει γνωστό. Ναι, οπότε εξέπληξε, ήταν η πρώτη έκπληξη από αυτά που περιμένουμε.
2: Και θα έρθουν και άλλες εκπλήξεις.
0: Είμαι σίγουρος, τι περιμένουμε σήμερα έτσι πάνω κάτω.
2: Γιατί πούμε ότι αναμένεται να ανακοινωθεί ο Χρήστος Μαραγκός ως πρόεδρος της εταιρείας της ΑΟΡΦ.
0: Αυτό δεν θα είναι έκπληξη, γιατί είναι γνωστό εδώ.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Από την άλλη, αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν το διοικητικό και οικονομικό κομμάτι της εταιρείας της ΑΟΡΦ και γενικότερα όλου του ποδοσφαιρικού οικοδομήματος. Αναμένεται να αναλυθεί όλο το πλάνο τριετίας, γενικότερα που θα έχει η ανόρθωση και όλη η στρατηγική της νέας διοίκησης. Οι εκπλήξεις, παιδιά, θα εμπίπτουν στο συγκεκριμένο πλάνο.
0: Θα πάρει και όνομα του Αντώνης Παπαδόπουλος, θα γίνει Freedom 24 Αντώνης Παπαδόπουλος.
2: Όπως όλα δείχνουν τα πράγματα, θα υπάρξει εξέλιξη στο κομμάτι της ονοματοδοσίας, όμως να περιμένουμε καλύτερα την επίσημη ανακοίνωση και γενικότερα όλες τις επίσημες ανακοινώσεις που αφορούν την εμπορικότητα γενικότερα της ανόρθωσης. Γιατί θα προσπαθήσει η νέα διοίκηση να εκμεταλλευτεί όσο γίνεται περισσότερο τον brand name της ανόρθωσης, γιατί θέλει να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το όνομα της ανόρθωσης αμοχώς του η νέα διοίκηση με διάφορες κινήσεις που θα γίνουν. Εξού και το γεγονός ότι έρχεται ο Χρήστος Μαραγκός για πρόεδρος της εταιρείας της ανόρθωσης είναι επίσης ένα κομμάτι το οποίο δείχνει ότι η νέα διοίκηση θέλει να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο πλάνο.
3: Νομίζω οι εκπλήξεις για μένα εντοπίζονται στο οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή η έκπληξη θα είναι εάν έρθει σήμερα η ανόρθωση πει έχει 3-4 εκατομμύρια μπαίνουν στην ανόρθωση. Δηλαδή, πού αλλού να είναι η έκπληξη. Ο Μαραγκός είναι γνωστός. Μεταγραφές δεν μπορούν να γίνουν.
2: Ακριβώς. Ουσιαστικά οι εκπλήξεις θα είναι εκεί περισσότερο. Στο οικονομικό κομμάτι και στο θέμα ρευστότητας γενικότερα. Ναι. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι οι άνθρωποι της νέας διοίκησης, ειδικότερα ο Σάββας Κουμής, για να μιλάμε και με συγκεκριμένο όνομα, τον τελευταίο καιρό έκανε πάρα πολλές επαφές. Είναι ξεκάθαρο και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, παιδιά, ότι ένας από τους λόγους που έχει πιστεί ο Χρήστος Μαραγκός να αναλάβει τη θέση του Προέδρου της εταιρείας της ανόρθωσης είναι και ο Σάββας Κουμής, με τον οποίο διατηρούν πάρα πολύ καλές σχέσεις φιλικές εδώ και αρκετά χρόνια και ήταν ένας από τους λόγους που ο Χρήστος Μαραγκός είπε τον ναι, γιατί και ο Σάββας Κουμής θα είναι δίπλα στην ανόρθωση, δίπλα στον Χρήστο Μαραγκό, θα έχει συγκεκριμένο ρόλο τον οποίο αναμένεται ακόμη και να επεξηγηθεί ακόμη και απόψε.
0: Και ο ρόλος πιανού.
2: Του Σάββα Κουμή.
0: Okay.
2: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, Άλκη μου, βγήκε μπροστά, ετοίμασε όλα αυτά που γίνονται στην ανόρθωση το συγκεκριμένο καιρό, έφερε κοντά τον Χρήστο Μαραγκό για να λάβει πρόεδρος της εταιρείας της ανόρθωσης και σίγουρα θα έχει σημαντική θέση και ρόλο στο ποδοσφαιρικό οικοδόμημα της ανόρθωσης και θα είναι δίπλα στον Χρήστο Μαραγκό.
3: Το βέβαιο ότι η ανόρθωση μπαίνει σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο που της έλειπε τα τελευταία χρόνια.
2: Είναι σημαντικό.
0: Όσο αφορά το οργανόγραμμα.
3: Το οργανόγραμμα. Όσο αφορά το
2: οργανόγραμμα. Ουσιαστικά, ακριβώς όμως το είπες, είναι περισσότερο στο οργανόγραμμα, γιατί εντάξει, πήρε λιγότερα και η προηγούμενη διοίκηση έκανε αρκετά πράγματα και το πώς πήρε διανόρθωση.
3: Ναι, δεν λέμε προς Θεού.
2: Ακριβώς.
3: Και μπράβο τους. Ναι.
2: Όμως τη δεδομένη στιγμή, το πλάνο της νέας διοίκησης της ανόρθωσης αφορά το συγκεκριμένο οργανόγραμμα να υπάρχει ένας επαγγελματίας σε κάθε πόστο. Και όταν λέω ένας επαγγελματίας, δηλαδή να είναι ένας άνθρωπος του αντικειμένου στην κάθε θέση. Αυτό είναι το πλάνο που έχει η νέα διοίκηση. Και είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, γιατί θέλουν να λειτουργούν τα πάντα κάτω από τον απόλυτο επαγγελματισμό και ο κάθε άνθρωπος που παίρνει την οποιαδήποτε απόφαση να γνωρίζει γιατί και γενικότερα για ποιο λόγο γίνεται το κάθε πράγμα. Μάλιστα, στην ομάδα της Αμβούς.
0: 7.30 ώρα.
2: 7.30 ώρα θα είμαστε σίγουρα εκεί εμείς και εννοείται για ό,τι προκύπτει θα μεταφέρουμε νότητα.
0: Καλή δουλειά, Θοδωρέ.
3: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Γιάννος Παπαγιάννου, καλημέρα, Γιάννου.
3: Έλα, Γιάννο.
1: Καλημέρα και καλώς ήρθες, Αντρέα. Καλημέρα και στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, η ιστοσελίδα ακόμα δεν είναι πάνω. Δεν δουλεύει. για το...
1: Υπερφόρτωση
0: πρέπει να έχει πάρα πολύ κίνηση το...
1: Πήγαν όλοι μέσα να πάρουν επειδιακή φανέλα.
0: Δηλαδή, ενώ είπαν λύθηκε το πρόβλημα, η ένδειξη είναι will be back soon, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει...
1: Λογικά θα έχουμε εντός της ημέρας κάποια ενημέρωση από την διοίκηση για να ενημερώσει τον κόσμο, το τι γίνεται.
0: Πρόλαβαν κάποιοι, παράγγειλαν, εγώ αυτό θέλω να δεν έχω καταλάβει.
1: Λογικά ναι, για να υπάρχει κάποιοι παράγγειλαν, υπήρχε θέμα με την υπερφόρτωση του συστήματος, γιατί μπήκε αρκετός κόσμος μέσα. Εντάξει, λογικά εντός της ημέρας θα υπάρχει κάποια ενημέρωση από για το συγκεκριμένο κομμάτι, που φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο για την επιδιακή φανέλα. Άλλωστε παίρνει ο ΑΠΟΕΛ σε μια κατεύθυνση προς τα 100 χρόνια ζωής και ιστορίας, που θα κορυφωθούν, θα ξεκινούσαν με τη μοτοπορία. Την Πέμπτη στο...
0: Είχε πάρα πολύ κόσμο στη μοτοπορία,
1: Πάρα πολύ κόσμο και κορυφώθηκαν εκεί στο Μαγάριο Στάδιο, που συγκεντρώθηκε αρκετός κόσμος. Και την Πέμπτη θα είναι στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Παλαιού Ασιβή στις 8 το βράδυ. Ουσιαστικά θα είναι η πρώτη επίσημη εκδήλωση των εορτασμών.
0: Περίμενε, το ΘΟΗ ισχύει αύριο.
1: Ναι, ισχύει.
0: Η ανοιχτή προπόνηση, έτσι.
1: Ανοιχτή προπόνηση αύριο.
0: Όχι φιλικό, γιατί κάποιοι μου λέγανε φιλικό, δεν θα είναι φιλικό, είναι προπόνηση. Δεν θα παίξει με το ΘΟΗ.
1: Όχι, θα είναι ανοιχτή προπόνηση στις 7 το ΘΟΗ Λαγαδάμια. Θα είναι πρώτη ανοιχτή προπόνηση που θα συγκεντρωθεί ο κόσμος. Απλώς την Πέμπτη, όπως έχω πει, θα είναι η πρώτη επίσημη εκδήλωση. Θα
0: παρουσιαστεί
1: το επίσημο παιδιακό λογότυπο των 100
0: εκεί τώρα, εκεί δεν έχει προσκλήσεις. Βάλανε ανοιχτή πρόσκληση προς τον κόσμο οι θύνοντες του ΑΠΟΕΛ.
1: Δεν άκουσα κόσμο, κάτι άλλο.
0: Πόσο κόσμο μπορεί να έχει? Θα έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν ξέρω πόσο χωράει εκεί πέρα το σημείο.
1: Ακριβώς πόσο χωράει δεν ξέρω. Σίγουρα θα έρθει αρκετός κόσμος. Πιθανόν να το έχουν επιλέξει διότι ήταν το παλαιό Γασιπί, το πιο πιθανό.
0: Έχει τη σημασία του χώρος.
1: Έχει τη σημασία του χώρος. Και όπως είπα, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το επίσημο παιδιακό λογότυπο των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ. Θα υπάρχει ένα δημιουργημένο παιδιακό βίντεο μέσα το οποίο θα ζωντανεύσει η εξέλιξη του εμβλήματος του ΑΠΟΕΛ. Θα παρουσιαστεί μεγάλη αθλητική οικογένεια του ΑΠΟΕΛ με τη συμμετοχή όλων των αθλημάτων που διατηρεί ο Σύλλογος. Μεγάλες μορφές, θα είναι μια βραδιά, θα είναι γεμάτη από ιστορία και συγκίνηση, νομίζω, και περηφάνεια για τους ΑΠΟΕΛΙΣΤΕΣ που θα παρευρεθούν. Και μέχρι την γενέθλια μέρα θα υπάρχουν και άλλα εκδηλώσεις που θα ανακοινώνονται σε ταχτά χρονικά διαστήματα, μέχρι να κορυφωθούν στη γενέθλια μέρα που θα συμπληρώσει από 100 χρόνια ζωής.
3: Στο αγωνιστικό κομμάτι,
0: ναι, τι γίνεται? Βγήκε το όνομα του ΕΠΑΣΥ για τερματοφύλακα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει, ναι, είναι σε επαφές. Είναι ο τερματοφύλακα, έψαχνε τερματοφύλακα από ΕΠΑΣΥ μετά την αποχωρήση του Περέιρα, που δεν είναι στα πλάνα του κ. Παπαδόπουλου, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει δανεικός στην Ομόνια Αραδίππου. Δανεικός πήγε η Γιομήρ στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, έτσι για να επιθυμίσουμε. Με τον Ντέβι ΕΠΑΣΥ, στη θέση του τερματοφύλακα, υπάρχουν επαφές. Έχει ο κύριος Ρίζας αλλά και ο κύριος Παπαδόπουλος έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για να ξεκινήσουν επαφές. Ήταν γνωστός στην παρουσία του στην Καρμιώτισσα, όμως δούλεψε και με τον κύριο Παπαδόπουλο στον Λεωαδιακό. Πέρασε και από Όφη και από Λαμία πέρσι. Ήταν στην ρόστερ της Δυναμό Βουκουρεστίου. Είναι διεθνής με το Καμερούν. Και ήταν και παρόν στο παγκόσμιο του Κατάρ.
0: 22, ναι, έπαιξε.
1: Ο άλλος ποδοσφαιριστής με τον οποίο παραμένει το pressing και επαφές είναι ο Φακούντο Πέρες. Είναι ο Αργεντίνος αναστατικός χαφ, ο οποίος ανήκει στην Λάνους, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Πέρσι ήταν στη Λάρισα. Είναι ένας παίκτης που κρίνει ο κ. Παπαδόπουλος ότι το θέλει στην ομάδα στη θέση του κόφτη. Είναι ανοιχτό το θέμα. Υπάρχει επαφή καθημερινά, φαίνεται, ότι διότι έχει συμβόλαιο με τη Λάνος μέχρι τον Δεκέμβριο. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να πρέπει.
3: Σε θέση του center for, παραδείγματος χάρη.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι μεγάλο όνομα. Το θέμα είναι να έρθουν ποδοσφαιριστές που
0: να κάνει
1: θα
0: βοηθήσει
1: στη θέση του center for. Υπάρχει πρόθεση να έρθει ποδοσφαιριστής στη θέση του center for που θα βοηθήσει στα μέγιστα. Εντάξει, θα δούμε στην πορεία το πώς είναι. Επί του παρόντος, αυτός που έχει το ρόλο του center for είναι ο Πεντρός.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι μέχρι... Να δούμε τι θα γίνει στη θέση του επιθετικού που είναι απόλυτα φυσικό.

0: προϋπό ότι θα εξετάζονται κάποιες περιπτώσεις μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος. Όμως τώρα που μιλάμε, η προτεραιότητα είναι να κλείσει η θέση του τερματοφύλακα με τον Πάση και τον Πέρες που είναι στο...
1: Άρα πρώτη προτεραιότητα είναι αυτό προς το παρόν.
0: Διότι είναι δύο παίχτες που είναι σε εξέλιξη. Okay. Οι επαφές μαζί τους και θα φανεί αν θα αποκτηθούν και οι δύο ή αν θα υπάρξει οποιαδήποτε πρόβλημα με κάποιους από τους δύο. Αφανή. Όμως το αυτό που μεταφέρουμε είναι ότι και ο Πάση που βγήκε το όνομα του εχθές, ναι, διαφέρει και είναι σε επαφές, και ο Πέρες που εδώ και μέρες τον αναφέρουμε, συνεχίζεται η προσπάθεια για την αποκτήσή του.
2: Κοίτας τι δύσκολο πρόγραμμα έχει στο ξεκίνημα του απόγευμα.
0: Έχει δύσκολο πρόγραμμα.
2: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και θα πρέπει ο ΑΠΟΕΛ να είναι έτοιμος, πανέτοιμος, ενισχυμένος για να παρουσιαστεί όπως πρέπει και να πάρει τα απαιτούμενα αποτελέσματα.
2: Εσύ που έχεις επαφές και με τον κόσμο, είναι ικανοποιημένοι μέχρι τώρα από τις κινήσεις που έχουν γίνει?
0: Υπάρχει, δεν θα το πει ικανοποίηση, υπάρχει εμπιστοσύνη. Υπάρχει εμπιστοσύνη ότι οι παίχτες που έρχονται, ότι επιλέγονται με κάθε λεπτομέρεια και ότι τους γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ο κύριος Βρίζας και ο κύριος Παπαδόπουλος. Το σίγουρο είναι ότι σε αυτά τα φιλικά που έγιναν στην Ολλανδία σίγουρα δεν μπορούν να βγουν ασφαλείς συμπεράσματα, διότι γνωρίζεται πολύ καλά ότι σε μια περίοδο προετοιμασίας και τα πόδια είναι βαρετά. Νομίζω το Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Γάσιμπι με την Κηφισιά,
1: ναι,
0: που ουσιαστικά θα είναι το πρώτο φιλικό στο Γάσιμπι και με τον κόσμο, ότι θα βγάλουμε καλύτερα συμπεράσματα, θα αρχίζουμε σιγά σιγά να βγαίνουν κάποια συμπεράσματα για την δυναμικότητα του ΑΠΟΕΛ, διότι θα παίξουν από μη τρία φιλικά.
2: Πες μου, ο Ματσίνη και ο Πιέρος, πόσο καιρό θα είναι έξω ακόμη?
0: Ο Ματσίνη πιθανόν μέχρι τον Νοέμβριο.
2: Μέχρι τον Νοέμβριο.
1: Εκεί, μετά τη διακοπή των εθνικών.
2: Αρκετό.
1: Και πάει ο μετά τον Πιέρος.
0: Ο Πιέρος είναι Οκτώβριο, αν δεν πάνε όλα καλά.
2: Νοέμβριο και οι δύο.
0: Ναι, αν πάνε όλα καλά. Σίγουρα είναι, αν υπήρχε και ο Πιέρος και ο Ματσίνη τώρα στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ, θα μιλάμε, θα υπήρχε μεγάλη διαφορά όσον αφορά την ποιότητα που θα υπήρχε στο ρόστερ της ομάδας. Όμως, εντάξει, ήρθαν παίχτες καλοί, δηλαδή και ο Σάστρε, τον είδαμε και στο φιλικό με τη Φορτούνα, ότι είναι ένας παίχτης που τον οποίο όλοι γνωρίζουμε για την ποιότητα που έχει. Ο Τζούρισις που σίγουρα θα χρειαστεί το χρόνο
2: ο
0: του.
2: Ο Τζούρισις βεβαίως να προσφέρει και ξέρεις τι είναι το μεγάλο προσόν του Τζούρισις, έχει επαφή με τα δίχτυα.
0: Έχει επαφή και με τα δίχτυα, αλλά μπορεί να δώσει λύσεις και παντού στη μεσοπαιδευτική γραμμή. Δηλαδή είναι ένας παίχτης που μπορεί να δώσει και βοήθεια και στα άκρα, αλλά και στην συγκεκριμένη θέση που αποκτήθηκε. Και για τον Λιμνιό υπάρχει ικανοποίηση για τα που βλέπουν. Και το πιο αισιόδοξο, Αντρέα μου, είναι ότι βλέπουμε πλέον και τον Μαρκίνιος να είναι
2: μάλιστα
0: στο πλάνο.
1: Ναι, ο Μαρκίνιος πήρε μπρος.
0: Είναι στο πλάνο, δηλαδή...
2: Ο Μαρκίνιος έχει τρομερά προσόντα. Ανεξάρτητα των τελευταίων 1,5 χρόνων ήταν πολύ πίσω. Έχει προσόντα, δεν αμφισβητείται.
0: Βλέπουμε τον Μαρκίνιος μαζί με τον Λιμνιό να είναι σταθερά της μεσοπαιδευτικής γραμμής με αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα. Το Σάστρε με το Σταφυλίδη στα άκρα της
1: άμυνας.
0: Ο Μπέλετς.
1: Ποια θα είναι η εντεκάδα? Μπέλετς, Σταφυλίδης, Σάστρε.
0: Είναι Μπέλετς, Λαΐφης, Ντέκενεν,
1: Αγγελόπουλος. Στόπερ και Αγγελόπουλος.
0: Ναι. Σάστρε, Σταφυλίδης, Ρώσα, Ντάξιο, Τζούρισιτς.
2: Μάλιστα.
0: Μαρκίνιος, Λιμνιός, Πεδρός.
1: Και Πεδρός.
2: Μάλιστα.
1: Πιθανώς σχετικό σχήμα είναι, ναι, αυτή είναι η πρώτη εντεκάδα. Συνάκριος, αλλά έχει και πάγκο. Δηλαδή φέτος θα έχει πιο πολύ πάγκο το ΑΠΟΕΛ σε σχέση με περσινό. Έχει
2: βέβαια, εκτός από αυτούς που μια λύση καλή είναι ο Μαϊόλη. Γιατί σε καλή είναι ο Κούτσαλος, ο Σταύρος Γεωργίου.
1: Ο Βρόντις να μείνει.
0: Ο Βρόντις είναι, θα μείνει.
1: Να μην, δεν ξαναπάει ιδανικός.
2: Ο Μπουσαϊτίδης, αλληλήσια.
0: Υπάρχει στη θέση του στα δεξιά, Σάστρε Μπουσαϊτίδης, Σταφυλίδης Γκαρσία. Είναι ο Βρόντις στην μεσαία γραμμή, στο κέντρο της άμυνας, που νομίζω ότι θα γίνει προσπάθεια από αυτή τη στόπερ. Είναι ο Λαΐφης, ο Ντέκεν, ο Αγγελόπουλος και ο Γιαννακού. Υπάρχει και ο Μαϊόλια, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Για τα εξτρέμ. Υπάρχει και ο Σταύρος ο Γεωργίου, υπάρχει και ο Γούτσαγος. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι συνεχίζεται η προσπάθεια ενίσχυσης της ομάδας. Θα έρθουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Και αυτόν τον Μπέρες, τον Φακούντο Μπέρες, υπάρχει...
2: υπάρχουν καινές θέσεις στους ξένους, Γιάννου.
0: Υπήρχε μία καινή θέση, τώρα υπάρχουν ακόμη δύο μετά την αποχώρηση του Περέιρα και του Μπρόσου.
1: Ο Περέιρα που πήγε, Ραδίπου.
0: Πήγαινε Ραδίπου.
1: Πήγαινε Ραδίπου. Άρα έχει τρεις θέσεις ξένων.
0: Ναι, ναι.
1: Οκ, αυτό του δίνει μεγάλη ευκαιρία.
0: Υπάρχει, γι' αυτό γίνεται προσπάθεια, αλλά θα δούμε. Νομίζω εγώ το κλειδί θα είναι και στη θέση του Center for, δηλαδή μέχρι να έρθει ο Πιέρος πίσω, να πάνε όλα καλά με την
1: βοήθεια. Καλά, να πάει να πάρει φορ πρώτης γραμμής και να έρθει ο Πιέρος μετά, ποιος θα παίζει? Ο πρώτης γραμμής. Δεν θα παίζει ο Πιέρος.
2: Μπορεί να είναι ο Πιέρος ο πρώτης γραμμής.
1: Μα πάρεις με την έννοια εσύ που θες όνομα. Να πάρει, να πάρει ένα όνομα και να τον έχει πάντα.
2: Θέλω έναν καλύτερο. Δηλαδή, ακούω ο Πέρε, θα έπαιζε στη Λάρισα. Θέλει κάτι καλύτερο από η λίστα.
0: Μπορεί να το γνωρίζω αυτό, υποθετικά μιλώ. Μπορεί και ο κύριος Παπαδόπουλος να πει μέχρι να έρθει ο Πιέρος πίσω να συμπορευτώ με τον Πεδρόσο.
1: Γι' αυτό λέω, εκεί μου κάνει λίγο.
0: Μπορεί να βρεθεί μια εξαιρετική. Δεν θα κάνουν μεταγραφή για χάρη τη μεταγραφή. Δηλαδή για να έρθει ο φορ που θα έρθει θα πρέπει να κάνει διαφορά. Μέχρι. Κατάλαβε τι λέω.
1: Ναι.
0: Τώρα με τον Πεδρόσο μπορεί να παίξει και ο Κούτσακο αν χρειαστεί, αλλά είναι αυτό που είπε ο Ανδρέας. Έρχεται το προάθλημα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν οι λύσεις, να είναι πανέτοιμος ο ΑΠΟΕΛ και νομίζω. Στα επόμενα 24 ώρα θα ξεκαθαρίσει η θέση του τερματοφύλακα με τον Εμπάση και τον αναστατικού χάρτη.
2: Ο Πασχαλάκης εγκαταλείφθηκε τελείως.
1: Ο τερματοφύλακας, δεν ακούγεται κάτι.
0: Ακούστηκε για τον
2: Πασχαλάκης, είναι top τερματοφύλακας.
0: Ακούστηκε το όνομα του.
1: Υπήρξε
0: μια διερευνητική επαφή, του είπα και του Άκη πριν λίγες μέρες, ότι υπήρξε μια διερευνητική επαφή. Δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη με τον Πασχαλάκη. Με τον Εμπάση υπάρχει.
1: Μάλιστα. Γιάννο, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
3: Super Sport 104. Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Πύρινη κόλαση στην Ελλάδα. Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα μένεται η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από την Βιωτία και έχει επεκταθεί στην Δυτική Αττική, έχοντας κάψει πάνω από 130.000 στρέμματα. Τρία τα ενεργά μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το πρώτο βρίσκεται βορειοανατολικά στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος. Το δεύτερο, όπου καταγράφεται και η μεγαλύτερη επιχειρησιακή προσπάθεια, εκτείνεται από την Ψάθα προς τη Λούμπα. Και το τρίτο στην νοτιοανατολική πλευρά στις περιοχές Χαντήλη και Αγία Σκέπη. Στην Κύπρο, η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη και δεύτερου προσώπου, μιας 28χρονης, σχετικά με απόπειρα εμπρησμού σε δάσος στην περιοχή του Κόρνου. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη χθες και 26χρονος, ο οποίος θέλει υποκράτηση. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό από τις 2 μέχρι τις 4 εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας. Η ικανοποίηση από την στήριξη, της οποίας την χάνει από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, είναι εξελίξει προσπάθεια στο Κυπριακό, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει πως συνεχίζονται κανονικά οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, διαμηνύοντας πως αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει και τονίζει ότι διαπραγματεύεται μόνο με το Ομάν. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης πραγματοποιούν σήμερα έκτακτη τηλεδιάσκεψη για να συζητήσουν την μαζική εισβολή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα.
3: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
5: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
4: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 35 στα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Super Sport 104. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
7: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
6: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μη χάσεις την ευκαιρία.
6: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της, τον τρίτο προκριματικό γύρο, θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Pepsi και iOS διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Ο Κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου μόνο 69.

0: Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
2: Σέρβις σε 15 μέρες.
1: Κάτι πιο ευχάριστο.
2: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
1: Α, τώρα μιλάς σωστά.
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
4: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής πάμε να βάλουμε στην παρέα μας το Μιχάλη Αριστίδου για να δούμε ρεπορτάζ. Έλια, έλειχε και φιλικό και μεταγραφή χτες. Μιχάλη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μιχάλη.
7: Καλημέρα, άλλη γενναία.
5: Λοιπόν, ξεκίνα από τη μεταγραφή γιατί ήρθα αργότερα από το φιλικό και τα λέμε και για το παιχνίδι.
7: Μια μεταγραφή, το λέγαμε και χθες το πρωί, αν θυμάστε ότι στην ΑΕΛ θα προσπαθούσαν να κλείσουν τις επόμενες ώρες στην θέση του δικαιολικού μέσου.
5: Ναι.
7: Στην ομάδα.
5: Ναι, αυτό το πιάσαν για Winger ή για οχτάρο δεκάριο, δεν έχω καταλάβει. Γιατί
7: είναι
5: Winger περισσότερο.
7: Το οποίο παίζει και στις δύο θέσεις.
5: Ναι, διότι Winger έχει πολλούς ή θέλει και άλλο Winger.
7: Όχι. Στην ουσία νομίζω ο προσεκτής αυτός, ο
5: Ουντάν.
7: Όπως το λέμε.
5: Ουντάν. Στα γαλλικά είναι Ουντάν. Αλφανί στο τέλος. Το γιοτανί στα γαλλικά είναι αν, όχι ειν. Είναι ουντάν.
7: Ωραία. Είναι περισσότερο που θα παίξει μάλλον στην μεσαία γραμμή. Προφανώς. Να πω κιόλας ότι και ο Μπρούνο Αλμέιδα, ο Πορτογάλος, είναι το ίδιο τριπλοθέστης. Δηλαδή και αυτός παίζει winger και επιτελικός μέσος. Οπότε ίσως απλά έχει το μυαλό του κύριος Μαρτίν, ότι είτε μπορεί να τους αλλάζει, είτε να καθιερώσει από τους δύο την θέση στην τριάδα και στην μεσαία γραμμή.
6: Πόσους παίχτες πήρε μέχρι τώρα η ΑΕΛ?
7: Πόσες μεταγραφές είναι, ρωτήσε Ανδρέα.
6: Ναι.
7: 14.
6: Να, Αγία μου, ρε. Κάθε 14. Χρόνο 14.
7: Και πάμε
6: 17,
7: να
6: μιλήσουμε
7: ακόμα δύο.
5: Οι άλλοι δύο τι θα είναι, πες μου, αλλά γιατί έχω πλέον εικόνα της ΑΕΛ από το χθεσινό φιλικό.
7: Κεντρικός αμυντικός ο ένας.
5: Ναι.
7: Και πιθανότατα επιθετικός κορυφής.
5: Επιθετικός
6: κορυφής.
5: Καλά, πόσους έχει, αφού έχει γκομής, έχει τον άλλο το Τσατάκοβιτς, πόσους να βάλει.
7: Τσατάκοβιτς. Εντάξει, ίσως ο γκομής όμως είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και στα πλάγια.
5: Εχθές έπαιζε στα πλάγια, χθες τον είχε Winger. Και τον είχε Winger και πήγαινε και πίσω από τον Τσατάκοβιτς. Θα σου πω, ο Τσατάκοβιτς δεν έκανε τίποτα χθες. Δεν μου άρεσε κάτι. Έτσι τον είδα. Ο παίχτης χθες ήταν ο Σινγκ. Έκανε όλα τα λεφτά, ήταν ο Σινγκ.
7: Εντάξει, από τους νεοφερμένους, διότι τους παλιούς ξέρουμε, νομίζω ότι Μπρούνο Αλμέιδα ήταν ένας παίκτης που δεν έμενα κινείται σε όλη τη μεσαία γραμμή.
5: Και ο Μουγκέ ήταν.
7: Και ο Μουγκέ φάνηκε πιο φρέσκος. Και μου έκανε και καλή εντύπωση ο Ντιόγκο Γκόμεσεν, το δεύτερο μισό. Ο κεντρικός αμυντικός που βάλε μετά.
5: Που έβαλε στο τρίτο δεκάλεπτο, ναι. Στο τρίτο 30 λεπτό.
7: Ναι.
5: Ήταν σταθερός, ναι. Ήταν πολύ ήρεμος, θα έλεγα. Έτσι, ψύχρεμος, ήρεμος. Έχει παίχτες η ΑΕΛ. Δεν είναι κακό το ρόστερ. Εγώ θα έλεγα τον αντίον, δεν την είχα δει την ΑΕΛ. Εντάξει, δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα από ένα φιλικό και ειδικά με 3-30 λεπτά, αλλά στο τρίτο 30 λεπτό που ήταν η πιο βασική, ας πούμε, αν θεωρήσουμε ότι κάποιοι από αυτούς ήταν, οι περισσότεροι θα είναι βασικοί, έχει κάποιους παίχτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν.
7: Είναι δύσκολο το πάντρεμα των πολλών μεταγραφών, το ξέρουμε εκταστή. Ήδη είμαστε στις 14, πολύ πιθανό να φτάσουμε μέχρι στις 16 από πλευράς ΑΕΛ. Ο Τσιρομάτης προφανώς έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει στην χημεία αυτών των πολλοσφαιριστών. Έχει άλλα δύο φιλικά στην Πολωνία και άλλα δύο στην Κύπρο για να το καταφέρει αυτό, όσο γίνεται, σε μεγαλύτερο βαθμό, και να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα. Εντάξει, τα πρώτα δείγματα προφανώς και είναι ενθαρρυντικά αυτά που ήταν εκτός από ΑΕΛ, αλλά είπαμε, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να βάλουμε κάποια συμπεράσματα.
6: Ώστε είναι εθαρρυντικά τα πρώτα δείγματα. Σου άρεσε. Μπορεί η ΑΕΛ να πετύχει κάτι καλύτερο φέτος. Μπορεί να πάει στην εξάδα.
7: Για ομάδα η οποία μπήκε μόλις τώρα στο βασικό σχέδιο της προετοιμασίας, ήταν αρκετά πράγματα. Προφανώς και δεν ικανοποιείται.
6: Τι καλύτερο είδες από πέρυσι?
7: Είδα αρκετή κίνηση στην μέσω της γενική γραμμή, που δεν το είχε έτσι. Είδα πως θέλουν να αλλάζουν θέσεις χωρίς να αλλάζει η ισορροπία της ομάδας. Και είδα πως έχει στο μέρος, επαναλαμβάνω κυρίως για τον Πούλα Μέιδα, έκανε και διεισδύσεις, έβγαλε και σέντρες. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν και πιο ενεργές σέντρες που είδαμε πότε από προσθέσεις. Όμως βλέπεις την κίνηση στον χώρο με μπάλα, χωρίς μπάλα, εντάξει, είδαμε. Το πρόσφορο αξιωτά από πάρα πολλές λεπτομέρειες. Αλλά και πίσω, τουλάχιστον ο Τιόγκο Γκόμες χθες, που είναι και έτσι αρκετά σταθερός ο ποδοσφαιριστής. Δεν επεξαρτάται μαζί μια ενδεκάδα ελαστική, προφανώς με τα δοκιμές και τα πειράματα του κ. Μαστίνης, οπότε θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο, να το πω έτσι. Σίγουρα υπάρχουν πολλά από περισσότερα βελτίωση.
6: Πού κειμένεται ο προϋπολογισμός της ΑΕΛ, Μιχάλη?
7: Σύμφωνα με τα επίσημες δηλώσεις των ανθρώπων της ΑΕΛ, είναι λίγο πιο πάνω σε μισθολόγιο πανελληνό από το περσινό. Πέρσι άλλη είχε γευαστεί γύρω στα 2,8 με 3 εκατομμύρια μισθολόγια.
5: Άρα πάει κανένα 3 μισάρι, 4.
7: Ναι, μπορεί να είναι λίγο κάτω από 4, ίσως 3 μισό. Σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση που είχαν, έτσι.
5: Okay, μια χαρά. Ωραία. Επόμενο φιλικό με Ατρόμητο Αθηνών την Πέμπτη, μεθεπόμενο φιλικό Κυριακή με Ραντόμιακ, άλλαξε η ομάδα, θα είναι με την Πολόνια Βαρσοβία, θα είναι με την Ραντόμιακ. Και μετά επιστροφή στην Κύπρο.
7: Στην Κύπρο, 19 Αυγούστου υπάρχει κλειστή ημερομηνία, αλλά δεν υπάρχει αντίπαλος στο παρόν. Διότι ήταν η ενός της δηλαδή θα γίνει, λόγω το γεγονός ότι δύο μαζί παίζουν την ημερομηνία μαζί. Το ψάχνουν για κάποια ομάδα, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Και με Άρη, 22 του Αυγούστου με την πρόβαση δεν είναι άλλο, όπως λέμε, μια εβδομάδα πριν την έξι του αθλήματος.
5: Μιχάλη, καλή δουλειά, ευχαριστούμε.
6: Γεια σου, Μιχάλη.
7: Καλή συνέχεια.
5: Καλημέρα. Πάμε Ομόνοια.
6: Ομόνοια.
5: Αντρέας Χρήστου, καλημέρα, Αντρέα.
6: Έλα, Αντρέα.
8: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μου.
5: Τελικά πότε φεύγει η Ομόνοια?
8: Σήμερα το απόγευμα.
5: Α, σήμερα είναι. Okay.
8: Ναι, 6:30. Ναι. Η αναχώρηση με προορισμό τη Μάλαγα και από εκεί θα πάνε οδηγός στο Γιβραλτάρ.
5: Όχι να μπλέξουν τίποτα εκεί με τη Θέουτα που έχει φασαρίες, γιατί είναι κάτω εκεί πέρα.
8: Ναι, είναι εκεί κοντά.
5: Θα πάει Μάλαγα, δεν θα πάει Γιβραλτάρ.
8: Όχι, θα πάει Μάλαγα, περάσει ψηλά με το λεωφορείο προς Γιβραλτάρ.
5: Ναι.
8: Αργά το βράδυ μετά τα μεθανικτά λίγα θα φτάσουν
5: Γι'
8: αυτό έφυγαν από σήμερα, είναι αρκετά μακρινό το ταξίδι και δεν υπήρχαν και πολλές διαθέσιμες πτήσεις, οπότε προτίμησαν να πάνε από σήμερα.
5: Μάλιστα. Άρα είναι πτήση τσάρτερ?
8: Δεν γνωρίζω ακριβώς.
5: Για Μάλαγα, τσάρτερ να πού να έχει, από την Κύπρο δεν έχει για Μάλαγα. Τώρα τρομάξαμε να βάλουμε Μαδρίτη. Τώρα έβαλε Μαδρίτη και Βαρκελόνη έχει μια-δύο εταιρείες, οπότε... Τι συζητάμε, σου ρωτάω κιόλας.
8: Ήταν για τελευταία στιγμή, εντάξει, είναι η εποχή δύσκολη για να κλείσουν κανονική.
6: Έχει κανένα νεότερο η Ομόνοια?
8: Το κομμάτι που ο κόσμος γενικά περιμένει νέα, όχι, αν μιλώ για τα μεταγραφικά.
6: Να ρωτήσω κάτι τώρα, δεν θέλω να είμαι κριτικός, αλλά η Ομόνοια φέτος, η οποία είχε ψηλότερες βλέψεις, προανήγγειλε ο πρόεδρος ο κύριος Παπασταύρου ότι θα κάνουμε μια πιο ποιοτική ομάδα, δεν έπρεπε να φροντίσει νωρίτερα την ενίσχυση της ομάδας από το γεγονός ότι είχε βλέψεις για το League Face του Champions?
8: Προφανώς, μιλώντας τώρα που βλέπουμε, πέρασε σχεδόν ολόκληρη μεταγραφική περίοδος. Πίστευαν πρώτα ότι με το ρόστερ που υπήρχε μπορούσαν να κάνουν τουλάχιστον την πρώτη πρόκριση με την Καϊρά και εφαρμόζουν το ίδιο πλάνο που εφαρμόζουν σχεδόν κάθε καλοκαίρι.
6: Ναι, ήταν διαφορετικά τα δεδομένα πέρυσι, Ανδρέα, διότι πέρσι δεν υπήρχε η πρόκληση του Champions League. Φέτος υπήρχε.
8: Απλά λέω ότι με αυτά που βλέπουμε ότι δεν άλλαξαν τον τρόπο που κινούνται στο μεταγραφικό παζάρι. Αυτό θέλω να πω, ότι ναι, μεν το είδαμε και εμείς και προφανώς φάνηκε στην πορεία ότι έπρεπε να γίνουν κάποιες κινήσεις και να έρθουν πιο έτοιμοι υποσχεριστές. Δεν έγινε αυτό και συμφωνώ ότι στο τέλος της ημέρας και με όλες τις αναποδιές που ήταν το πλήρωσε πολύ ακριβά η Ομονία. Θα έπρεπε εκ του αποτελέσματος να κινηθεί πιο νωρίς και τουλάχιστον οι παίκτες που είχαν έρθει να είναι και πιο έτοιμοι.
6: Ναι, ακριβώς. Είναι και αυτό. Οι παίκτες που ήρθαν δεν ήταν και έτοιμοι.
5: Ναι, το βασικό είναι αυτό.
6: Είναι και αυτό.
5: Το βασικό είναι αυτό, γιατί μεν φύγανε και ξέραμε ότι θα υπάρχουν προσταφαιρέσεις. Αλλά φέρνεις παίκτες οι οποίοι στο βαθμό ετοιμότητας που τους ήθελες για δύσκολα παιχνίδια δεν ήταν οκ.
8: Ναι,
5: ακριβώς. Αυτό είναι θέμα. Πώς προχωράει με τα γραφικά, τι λέει το πλάνο, δεν έχει αλλάξει κάτι, φαντάζομαι.
8: Δεν αλλάζει αυτό. Τερματοφύλακας, κεντρικός αμυντικός και ένας μεσοεπιθετικός. Και αναλόγως, αν προκύψει κάποια διαφοροποίηση, ξέρουμε ήδη το ενδιαφέρον των ομάδων για Νικόλα Παναγιώτου, τότε ίσως να αλλάξει κάτι. Αλλά από τα υπόλοιπα δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση για αλλαγή πλάνου παρά τον αποκλεισμό. Δεν ξέρω,
6: υπάρχει επίσημο ενδιαφέρον για Νικόλα Παναγιώτου?
8: Είναι ομάδες που παρακολουθούν.
5: Επίσημο δεν έχει.
6: Όχι, επίσημο δεν
5: έχει. Μπορεί να έχουν ρωτήσει κάποιοι πάντως, έτσι.
8: Εκτός από αυτές που έχουν απορριφθεί ήδη από την Πολωνική, την Κατοβίτσε, δεν έχει έρθει κάποια άλλη πρόταση. Είναι δεδομένο ότι ήρθαν σκάουτερ από Ιταλία να τον παρακολουθήσουν στο πρόσφατο παιχνίδι στο ACB, οπότε το ενδιαφέρον είναι εκεί και θεωρώ ότι είναι λογικό μετά για τον αποκλεισμό της Ομόνιας ίσως να έρθει κάποια πρόταση.
5: Okay, θα δούμε, έχει δρόμο ακόμα όσο αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Τώρα το ζητούμενο είναι από τη στιγμή που ξέρει και αντιπάλους για την επόμενη φάση η Ομόνια να περάσει την Λίνκολ και βλέπουμε από εκεί πέρα και το Europa.
6: Πάντως η Λίνκολ τα τελευταία χρόνια έκανε
5: κάτι, αλλά λίγο λέει για όνομα του Θεού.
6: Για το όνομα, για το
5: Γιβραλτάρ τώρα.
6: Ναι.
5: Προσφύγανε.
8: Πήγαν το ξεπέταγμα. Πήγαν στη Λίσπη, πήραν και στους βαθμούς. Φέτος τα ξέχασαν εύκολα από την Μπράντ στον προηγούμενο γύρο.
5: Εντάξει, πόσο την Μπούκιδε δεν είδα, πόσο την έχουν οι Ομόνια.
6: Ναι, είναι 1,50.
5: Εφαβολή, εντάξει, γι' αυτό λέω, αλλά.
8: Στα προκριματικά η Ομόνια τελευταία χρόνια κάνει παταλάει πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα δύσκολη αρκετά και η κλήρωση για μετά.
5: Εντάξει, Σεν Τρούιντεν, οκ, είναι βέλγικη ομάδα.
8: Είναι καλή χρονιά, φέτος δεν την έχουμε δει σε επίσημο παιχνίδι. Με την ΑΕΚ στο φιλικό.
5: Είδα λίγο το φιλικό προχθές, αλλά δεν ξέρω ποιοι παίξαν οι βασικοί τους. Ξέρετε, ένα τρίμαλο η ΑΕΚ, αλλά δεν ξέρω.
8: Έχουν και τους Ιάπωνες. Είναι ιδιοκτησία Ιαπωνική, μια Ιαπωνική εταιρεία και προωθεί Ιάπωνες παίκτες στην Ευρώπη μέσω τη Σεν Τρούιντεν. Είναι αρκετά καλή ομάδα. Δεν ξέρω φέτος πώς θα πάρει αυτή, δεν έχουν παίξει επίσημα αγώνα. Θα περάσει η Ομόνια πρώτα και θα την παρακολουθήσουμε μετά.
5: Ναι, το ζητούμενο είναι αυτό, όπως το λες. Πρώτα η πρόκληση και μετά δεν συζητάει τώρα κάποιος να κάτσει ασχοληθεί με το παιχνίδι, με τη Σεν Τρούιντεν τέλος πάντων. Αχ, θα το δούμε πώς θα πάει όλη η κουβέντα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
8: Στα αγωνιστικά απλά πούμε Άιντιν και ο Τουμπάντζο είναι αμφίβολοι, θα τους περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή ο κ. Μπέκ για να δει την κατάσταση τους πώς θα είναι. Οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι εκτός από τους τρεις που είχαν αποβληθεί στα παιχνίδια με την Καϊρά.
5: Ναι. Μια χαρά. Καλή δουλειά, Ανδρέα.
8: Ευχαριστώ. Καλή
5: συνέχεια. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Να ευχαριστήσω την Pizza Hut, τον χορηγό μας. Pizza Hut είναι μια νέα ποδοσφαιρική χρονιά που ξεκινάει, γεμάτες συγκινήσεις, και η Pizza Hut Κύπρου είναι και φέτος δίπλα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, ως επίσημος υποστηρικτής ομάδων πρώτης κατηγορίας. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της Pizza Hut, να δηλώσετε συμμετοχή μέσω της ειδικής σελίδας που υπάρχει εκεί, να δημιουργήσει λογαριασμό, να ολοκληρώσει online παραγγελία για να μπει στην κλήρωση για season ticket, εισιτήρια αγώνων και επίσημες φανέλες της αγαπημένης ομάδας. Με απλό τρόπο στην ιστοσελίδα της Pizza Hut, που εύχεται μια γεμάτη σεζόν με δυνατούς αγώνες, όμορφες στιγμές και πολλές πίτσες, έτσι. Pizza Hut, η γεύση που ενώνει τους φιλάθλους. Είναι ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής και τους ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε.
6: Ναι.
5: Να κλείσουμε μια φορά δύο λεπτά νωρίτερα. Έως πάντων, να μην το.
6: Θέλεις να πούμε κάτι ακόμη?
5: Δεν έχει κάτι άλλο. Περιμένουμε να δούμε σήμερα τον Ολυμπιακό. 9 η ώρα το έχει live. Έχει, ολόκληρη έχει εκπομπή ολόκληρη. Ναι, από την Ελλάδα. Οπότε θα τον ακούσουμε και θα τον δούμε κιόλας. Καλημέρες.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
2: Σέρβις σε 15 μέρες.
1: Κάτι πιο ευχάριστο?
2: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
1: Α, τώρα μιλάς σωστά.
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
4: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την Αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
12: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
13: Τρίτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 8.30 Χάπελ Περσεβά Ερυθρός Αστέρας και στις 9 Ολυμπιακός Ναϊμέκεν.
14: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχισόμενη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
15: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά ένα τρώμα καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
16: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
15: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
16: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
17: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία ζωντανά από τον Super Sport 104.
18: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο Πόκα. Live the coffee experience.
19: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
20: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος?

0: μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους, πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Στις 6 δηλώσεις Λωσάδα από την Νορβηγία, παρόν και ο σταθμός μας, προχωρημένες επαφές του Απόλλωνα με τον Ασόρο. Πραγματοποιήθηκε αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα της Πάφου, έξω Ζάζα, μέσα ο Άντερσον. Τερματοφύλακας και μέσος η προτεραιότητα στην Ομόνια στην ΚΑΠΑ 19 θα ενταχθεί ο Μαυρουδής. Σημαντική ενίσχυση με Ουντίν για την ΑΕΛ, ψάχνει και παίχτες καταλόγου Β' Ονταμάχου. Τέσσερις κινήσεις θα κάνει ο Ρόκας στην ΑΕΚ στα πλάνα και η απόκτηση αριστερού μπακ. Στις 7.30 παρουσιάζεται η φετινή ανόρθωση ενώπιον του κόσμου της του Αντώνης Παπαδόπουλος, έρχονται και σημαντικές ανακοινώσεις. Φουλάρι για Πέρες ο Αποέλ, στο στόχαστρο και ο Επασί για τον Άσο. Συνεχίζει την προετοιμασία του στην Αυστρία ο Άρης, την Πέπτη παίζει φιλικό με την Αλσάντ. Ο Ολυμπιακός Πύρος αντιμετωπίζει στις 9 την Νεϊμέγεν στην Ελλάδα για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, εκτός ο ΕΣΕ. Προθεσμία ως σήμερα έδωσε η ΑΕΚ στον Κώστιτς για να απαντήσει στην πρότασή της. Ανεβαίνει η River Plate με νέα πρόταση στον Ολυμπιακό Πειραιώς για Ορτέκα. Η Λίλ έχει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Μεντίτα Ρεμή, στην Κολοκόλο της Χιλής και επίσημα Βοζίνια. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες οι εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεις στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Supersport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ακούτε ρε!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ξεκινήσαμε με Ιουλία Καλυμάνη. Έτσι για αρχή, όμορφα, ωραία. Μένετε εδώ, Σούπερ 104. Πού αλλού να πάτε? Αρχίζουμε την εκπομπάρα μας, εδώ είμαστε.

Ακούτε τη δημοφιλέστερη εκπομπή της Ανατολικής Μεσογείου. Εδώ είμαστε, Σούπερ 104. Εμείς δεν είμαστε σε διακοπές. Καλά να περνάτε εσείς που μας ακούτε από, από τα μέρη που κάνετε τις διακοπές σας, από τις παραλίες, από τις πισίνες,

και νοσταλγώ την άλλη, την οικοκυρά που με φροντίζει και μου δίνει ηρεμία. Μέσα στο σπίτι

0: Ακούστε καθημερινά στον Super Sport FM την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. Το βαρύ πυροβολικό της σάτιρας.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή.

0: φώναξα και ο τρόπος είναι απλός. Εδήλωσα τρελός, εδήλωσα τρελός και γλίτωσα από όλους σας τελείως και τελώς. Εδήλωσα τρελός, εδήλωσα τρελός, δεν έχω ούτε ένα πρόβλημα, εδήλωσα τρελός.
1: Πάμε στο πολέμι της Πάφου, στο φίλο μας το Ξένιο και στη Νίκη. Ήμουν να τη στείλουμε την αγάπη μας.
0: Πρόσεχα τα πόδια.
1: Πάμε στο στρουμπί της Πάφου, στην κυρία Νίκη.
0: Ήμουνα σκυλάκι και με λέγανε γάτο.
1: Στην πόλη της Χρυσοχού, στη Δήμητρα.
0: Τα κακός ή καλός, μα ξέπλεξα και ο τρόπος είναι απλός. Εδήλωσα τρελός, εδήλωσα τρελός και γλίτωσα από όλους σας τελείως και τελώς. Εδήλωσα τρελός, εδήλωσα τρελός, δεν έχω ούτε ένα πρόβλημα, εδήλωσα

Φίλο μας τον DJ τον Νεκτάριο, που σήμερα γιορτάζει τα γενέθλιά του. Να ζήσεις Νεκτάριε, χρόνια καλά, ως τα 98 σου.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
4: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα, που κόντρα στην Brand θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου, η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία, ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the coffee experience.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Cabanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
7: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου, Pampers Active Baby Giant 12,99. Νουνού Friso Grow νούμερο 3, 800 γραμμάρια, 19,50. Biosaurus, βιολογικά σνακ 4x15 γραμμάρια, από 2,65, τώρα 2,29. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Liverpool?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 10:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
11: Πάμε για το τραγούδι που ζήτησε ο Νεκτάριος για τα γενέθλιά του.

Καλάρα είναι χτάρια, έχει ο δόμο να ξάσει η Λεμεσός, ρε παιδί μου. Γιόρτασε τα γενέθλια σου σήμερα, φίλε μου, μέσα σε κοφτή που κανένα, βάλε που το ένα, βγάλε που το άλλο. Έλα!

να χαιρετήσουμε στην Ορμίδια τα παιδιά τα δικά μας. Τον Αντρέα, τον Παναγιώτη, τον Παυλή, τους παραμονιάριδες, τον Αντρέα Σάβα.

Και να μην υποτροπιάζουν οι φίλοι μας να είναι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, διότι δεν θέλουμε υποτροπιασμούς και ζήλιες και πάθεια, καταλαβες. Πάμε να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Φύγαμε.

για πάλα με τους τέσσερις τους γιους σου να σου ζήσουν. Χαιρετισμού σε όλο το Δάλι και στο φίλο μας τον Νίκο τον μεγάλο μου. Στον Άντρο και στον Θέμης εκεί τον Ισαδόρας. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.

0: ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλό 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 400 γραμμάρια μόνο 6,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Από τον τόπο μας πατατάκια επιλεγμένα είδη 200 γραμμάρια 1,55 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες.
3: Πανέτοιμη.
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran.
3: Dua Lipa.
2: Μπάρτσα ή Liverpool.
3: Μπάρτσα.
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον Γραφικό Κάτοδρη, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97-420-720.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel και Δρόμος 100,5.
6: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
11: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
12: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
11: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
13: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
14: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατσίχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 11.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
17: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8780 μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232

0: προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Στη Νορβηγία βρίσκεται ο Απόλλωνας για το αυριανό παιχνίδι με την Μπραν στις 6 μιλά ο Λοσάδας, ζωντανά η διάσκεψη από τον Super Sport 104. Η Πάφος εξετάζει περιπτώσεις επιθετικών, θα αποκτηθεί και στόπερ καταλόγου Β. Ο Νεγκοδέ θα ταξιδέψει στο Γιβραλτάρι, η Ομόνια ψάχνει στην αγορά και για δεξιμπάκ. Συνεχίζει την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ, την Πέπτη το επόμενο φιλικό με τον Ατρόμητο. Ψάχνει να οριστικοποιήσει το φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολη στην Ελλάδα η ΑΕΚ, ετοιμάζει 4 μεταγραφές ο Ρόκα. Θα ανοίξει η δυτική κερκίδα στον Αντώνης Παπαδόπουλος για την σημερινή παρουσίαση της ανόρθωσης στις 7.30 εκδήλωση. Μέσος και τερματοφύλακας οι προτεραιότητες στον ΑΠΟΕΛ, τηλεοπτικό το φιλικό με την Κηφισιά το Σάββατο. Το βάρος του Ράτσκοφ στον Άρα έχει ρηχτεί στην επιθετική γραμμή εκτός ομάδας ο Φοδέριχα. Ο Ολυμπιακός Πύρος αντιμετωπίζει στις 9 την Νιμέγεν στην Ελλάδα για τον τρίτο προκριματικό του Champions League εκτός ο ΕΣΕ. Ο Παναθηναϊκός εντείνει τις προσπάθειες του για να αποκτήσει τον Λιβάη Γκαρσία από την Σπαρτάκ Μόσχας. Ο Στέφαν Ορτέγα αντικατέστησε τον Φρανσίσκο Ορτέγα στην λίστα του Ολυμπιακού Πυρός για τα μάτς με την Νιμέγεν, αφού ο Αργεντινός αριστερός μπακ θα ολοκληρώσει την μεταγραφή του στη River Plate. Η Λίλ έχει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Μεντί Ταρεμί. Αποχωρεί από τη Ρεάλ ο Μασταντουόνο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάης Κύπρου.

0: Γεια σου ρε Λεωνίδου. Λεωνίδου, πέμου, εν τέλος που κάνω την εκπομπή μας. Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης. Και πας στη Κύπρο με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. Τα πατώ,
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Παρακολουθούμε όλες τις λεπτομέρειες του ήχου. Είναι εδώ ο κύριος Μάικ Πουλής, ο Κέρβερος του ήχου, ο ταξίαρχος της ηχοληψίας.

Το τραγούδι από την εκπομπή μας, το φίλο μας τον Ανδρέα το Σίκη στην Πάφο, στο Γιώργο Θεμιστοκλέους, στο φίλο μας τον Γιώργο Μωυσέως. Αφού το ζήτησαν, ας τον τρελό στην τρέλα του.

Με την αγάπη μας τα παιδιά εκεί στο Νέα Αγίου Δεμετίου. Σωρούς τους κομμουνιστές της Λευκωσίας. Και εκεί στην Παλουριώτισσα στην Αναγέννηση. Νόπα, έτσι, έλα. Σπάστε τις πόρτες του Πέπη.

Αφήσαμε τους λίγο απείραχτους και κάνουν ό,τι θέλουν. Εν είπα εγώ τότε με την Πυρκαγιάννη ότι έπρεπε τουλάχιστον ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να απαρετήσει αμέσως τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς. Παίζουν μπελόν. Πήρε απόφαση το ΓΕΦ να αναθέσει την έρευνα για την Πυρκαγιά στο πεδίο βολής καλού χωρίου σε ταξίαρχο. Ο ταξίαρχος όμως δεν μπορεί να ερευνήσει ανωτέρους του. Μουρμουρούσαμε στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς και μεγάλη μερίδα των στελεχών θεωρούν ότι η ευθύνη δεν ανήκει στο 70ο τάγμα μηχανικού που εκτέλεσε την απόφαση, αλλά στα αρμόδια τμήματα του ΓΕΦ που την έλαβαν. Εξέραν το όλοι μέσα στο ΓΕΦ και ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς. Επειδή δεν σκοτώθηκε κανένας, επειδή δεν κάηκε κανένας, εκκίνδυνευσε να καούθηκε ο χορκά μόνο. Μας κόφτε φακούμε μπενιάρε κουμπάρε. Να πάμε διακοπές και που το Σεπτέμβρη θεωρούμε και κάνουμε. Είχαμε και τον Κουντέρες ήρθε. Ένα ασχολούμαστε τώρα με την Πυρκαγιάννη και ποιος είναι να παραιτηθεί.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ένστετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς δρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς δρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
2: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της στον τρίτο προκριματικό γύρο θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 11:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
10: Αχ, καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
1: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Πύρινη κόλαση στην Ελλάδα. Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα μένεται η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από την Βιωτία και έχει επεκταθεί στην Δυτική Αττική, έχοντας κάψει πάνω από 130.000 στρέμματα. Τρία τα ενεργά μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το πρώτο βρίσκεται βορειοανατολικά στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος. Το δεύτερο, όπου καταγράφεται και η μεγαλύτερη επιχειρησιακή προσπάθεια, εκτείνεται από την Ψάθα προς τη Λούμπα. Και το τρίτο στην νοτιοανατολική πλευρά στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Στην Κύπρο η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη και δεύτερου προσώπου, μιας 28χρονης, σχετικά με απόπειρα εμπρισμού σε δάσο στην περιοχή του Κόρνου. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη χθες και 26χρονος, ο οποίος θέλει υποκράτηση. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό από τις 2 μέχρι τις 4 εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η ικανοποίηση από την στήριξη της οποίας την χάνει από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου είναι εξελίξη προσπάθεια στο Κυπριακό, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει πως συνεχίζονται κανονικά οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, διαμηνύοντας πως αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει και τονίζει ότι διαπραγματεύεται μόνο με το Ομάν. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης πραγματοποιούν σήμερα έκτακτη τηλεδιάσκεψη για να συζητήσουν την μαζική εισβολή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
12: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
13: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
11: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 35 στα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή σας προσφέρει το Σχέδιο Επιβράβευσης Προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Είμαστε στο τελευταίο 20 λεπτό της σημερινής εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ που μας ακούτε. Σούπερ Σπορ 104 μένεις εδώ. Γεια σου ρε Mike.

0: Έλα ρε φίλε, τι κάνεις, πώς πάεις?
1: Έλα κύριε Κωστάκη, ακού είσαι? Είμαι ο... ο πρόδρομος του χούρου της Πάφου. Κύριε Κωστάκη, θέλω να σου πω μια παροιμία.
0: Άντε, πέρα μας την παροιμία τώρα που παίζει το τραγούδι, δεν πειράζει, ακούμε σε.
1: Ω, βρωμής δάχτυλων, εν η βρωμής είσαι δικό μου. Τούτη παροιμία δεν είναι να μας πει ότι δικός μας καλός, κακός, εν δικός μας. Δεν πάει να είναι δικός μας. Ο στερός συγγενής, καλός, κακός, δικός μας είναι και έτσι δεν μπορεί να πάψει να μας ενδιαφέρει. Τα δάχτυλα που βρωμούν είναι των ποδιών. Που βρωμούν οι κλάτσες. Η βρώμα είναι δυσάρεστη οσμή κυπριακά βρώμος. Και αυτός που βρωμούν τα πόθια του είναι βρωμοπόας.

Και σιγά σιγά σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Αλλά επειδή είναι Αύγουστος, ήτενε Αύγουστος, λέει ο Γιώργος Σοβανής με το καινούριο του τραγούδι. Εμείς να του στείλουμε την αγάπη μας, να στείλουμε την αγάπη μας σε όλους εσάς που ακούτε την εκπομπή μας. Να στείλουμε τελευταία αφιέρωση στον Άγιο Θεόδωρο της Λάρνακας, στο φίλο μας τον Βασίλη και στην Αρίστα, στα εγγονάκια τους. Πάμε να ξανακούσουμε το «Ήτανε Αύγουστος» με τον Γιώργο τον Βανή. Να του ευχηθούμε καλό τάξιδο. Καλό τάξιδο το τραγούδι. Και να δώσουμε ραντεβού, παιδιά. Και αύριο ακριβώς στις 10 η ώρα θα είμαστε εδώ στο Super Sport 104. Fíjame.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
5: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
4: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
4: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
6: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα, που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου, η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία, ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the coffee experience.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου, Pampers Active Baby Giant 12,99. Νουνού Friso Grow νούμερο 3, 800 γραμμάρια, 19,50. Biosaurus, βιολογικά snack 4x15 γραμμάρια, από 2,65, τώρα 2,29. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με QLED Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας Χαραλάμους.
11: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
12: Αυτός είναι ο σκοπός.
11: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
12: και άντε και φυλάκια.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 12.
16: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
17: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
19: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η Ομονία ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 20χρονο Παντελή Μιχαήλ για τα επόμενα 4 χρόνια. Όλοι έτοιμοι στον Απόλλωνα για το αυριανό μάτς με την Μπραν στις 6 μιλά ο Λοσάδας, ζωντανά διάσκεψη από τον Super Sport 104. Προτεραιότητα στην Πάφο η απόκτηση επιθετικού στο πλάνο και απόκτηση κεντρικού αμυντικού καταλόγου Β. Δύσκολο να έρθει ξανά στην Super Sport 104. Προτεραιότητα στην Πάφο η απόκτηση επιθετικού στο πλάνο και απόκτηση κεντρικού αμυντικού καταλόγου Β. Δύσκολο να έρθει ξανά στην

0: έγινε στην Ελλάδα για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, εκτός ο ΕΣΕ. Ανακοινώνεται ο Βιτάλης σήμερα τελειώνει θετικά αρνητικά για την ΑΕΚ Αθηνών το θέμα Κώστιτς. Προτεραιότητα του Παναθηναϊκού είναι ο Λιβάιν Γκαρσία, θα κάνει αλλαγές ο Νίστρουπ κόντρα στην Τσέσσεκα 1948. Ο Βινίσιους άρχισε προπονήσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επιμένει πως ο Βραζιλιάνος δεν πωλείται. Η Λίβερπουλ ξεκίνησε επίσημες συνομιλίες με την Paris Saint-Germain για την αγορά του Μπράτλεϊ Μπαρκολά. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Epic One, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
3: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tough Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
6: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
1: 12 στα σπορ.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εκπομπή 12 στα σπορ και σήμερα μαζί σας. Μάγκης Νικολάου στο μικρόφωνο, Μάικ Πουλή στην ροή του ήχου. Έχουμε λοιπόν σήμερα ετοιμάσει ένα πλούσιο θεματολόγιο. Θα πάμε σε λίγο στην Νορβηγία, όπου από τα μεσάνυχτα βρίσκεται εκεί η αποστολή του Απόλλωνα εν ώψη του αυριανού αγώνα 8 η ώρα στο Μπέρκεν με την Μπραν. Διάσκεψη και προπόνηση σήμερα. Ο Παύλος Πελεγκάλης θα μας αναφέρει τα τελευταία νέα των γαλάζιων της Λεμεσού. 6:30 αναχωρεί με ναυλωμένη πτήση για την Μάλαγα της Ισπανίας η αποστολή των Πρασίνων. Και από εκεί και πέρα, μια μισή περίπου ώρα οδικός για τον προορισμό της με το Γιβραλτάρ, ο αγώνας του Τριφυλιού την Πέμπτη στις 8 η ώρα με την Λίνκολ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Αύριο το πρωί με ναυλωμένη πτήση αναχωρεί και η αποστολή κυπελούχων της ΠΑΦΟΥ για το μάτς της Πέμπτης για την Αυστρία κόντρα στην Σάλσπουργκ, ενώ έχουμε απόψε και παιχνίδια για το πρώτο σκέλος του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Να αναφέρω ότι οι αγώνες των ομάδων μας θα μεταδοθούν από τον Super Sport 104. Θα είναι τηλεοπτικά τα παιχνίδια από τα κανάλια της CitaVision. 1-1 η ΑΕΛ στο πρώτο της φιλικό παιχνίδι που έγινε χθες το μεσημέρι με την Λέγκια στην Πολωνία. Θα δώσουν ακόμα δύο παιχνίδια στο κέντρο της Λεμεσού, καθώς θα παίξουν την Πέμπτη με τον Ατρόμητο και με την Πολώνια την Κυριακή. Οι αγώνες που θα δοθούν από την CitaVision. Φιλικό έχει και ο Άρης την Πέμπτη στην Αυστρία στις 6 ώρα με την πρωταθλήτρια Κατάρ του Λουτσέσκου την Al Sadd, και αυτό θα είναι τηλεοπτικό. Νέα εποχή, μεγάλη βραδιά απόψε για την ανόρθωση. 7:30 ο Παπαδόπουλος θα γίνει παρουσίαση του ρόστερ του τεχνικού επιτελείου και των νέων εμφανίσεων της μεγάλης κυρίας. Θα έχουμε και ρεπορτάζ ΑΕΛ και ρεπορτάζ ανόρθωσης, αλλά και της κυπελούχου ΠΑΦΟΥ. Να δώσουμε και το αναλυτικό πρόγραμμα των πρώτων αγώνων του τρίτου προκριματικού του Champions League. Υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον. Στις 9 η ώρα ο Ολυμπιακός αναμετράει στο Καραϊσκάκης με την Ναϊμέγγεν. Τα άλλα παιχνίδια στις 7 Αραράτ Αρμενίας Τσέλιε. Την ίδια ώρα, Μιάλπη Σουηδία

Σλόβαν Μπατισλάβας. Στο 8.30 Χάπο Ελμπές Σεβά, Ερυθρό Αστέρας. 8.30 επίσης Λεύσκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη. Και στις 9 έχουμε ακόμα τρία παιχνίδια: Δυναμό Ζάγκρεπ, Ζαλκύρης Κάουνας, Ουνιόν Σεν Ζιλουάς, Μπότο Κλίμπτ και Σπάρτα Πράγας Λιόν. Αύριο άλλα δύο παιχνίδια για αυτή τη διοργάνωση: Άρχους Δανίας Σαπάχ Μπαγκού του Αζερβαϊτζάν και Φενέρ Μπαξέ Τουρκίας Στουμ Γκρατς Αυστρίας. Η Πάφος πήρε τον Μουαμί Νικολάς Ενγκαμαλέου, είναι Καμερουνέζος εξτρέμ, θα μας δώσει περισσότερα για αυτή την μεταγραφή αλλά και για τα νέα της Πάφου ο Χάρης Χατζηκυριάκος μέσα στο πλαίσιο της σημερινής μας εκπομπής.

0: Σύνδεση τώρα με το Μπέρκεν της Νορβηγίας. Παύλος Πελεγκάρης, ο απεσταλμένος του αφού μας, με την αποστολή του Απόλλωνα βρίσκεται από τα μεσάνυχτα. Καλό μεσημέρι, Παύλο.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104 από το ψηλότερο σημείο της πόλης Μπέρκεν. Σας μιλάμε αυτή τη στιγμή. 870 μέτρα υψόμετρο. Ανεβήκαμε με το τελεφερίκ της πόλης. Εδώ που χτυπά η καρδιά του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας που αύριο το βράδυ στις 8 αντιμετωπίζει την Μπραν στο πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Link. Σαφώς πολύ πιο ψηλό και δύσκολο εμπόδιο, Μάκη, φίλες και φίλοι, η νορβηγική ομάδα για τον Απόλλωνα του Ερνάλο Σάβα σε σχέση πάντα με το προηγούμενο που άκουγε στο όνομα Ντίλαν Γκόρι και που ο Απόλλωνας πήρε πανηγυρική πρόκριση σε βάρος των Γεωργιανών με δύο νίκες και απολογισμό τερμάτων 7-0. Υπάρχει καλό, εξαιρετικό κλίμα στις τάξεις της ομάδας της Λεμεσού, συγκρατημένη αισιοδοξία, γνωρίζουν άπαντες τον Απόλλωνα την δυναμικότητα, αν θέλετε, της Μπραν, η οποία αυτή τη στιγμή προέρχεται ουσιαστικά από μια νίκη πάνω στη Ρόζερβοχ την Κυριακή το βράδυ για την 16η αγωνιστική του νορβηγικού πρωταθλήματος. Μια νίκη που ανέβασε την ομάδα της Μπραν στην 6η θέση της βαθμολογίας με 22 βαθμούς. Απόλεσε όμως έναν βασικό γρανάζι της μεσαίας γραμμής, τον Μιρ, ο οποίος πήρε μεταγραφή στην Αγγλία με ένα ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ που έβαλαν στα ταμεία του στην Νορβηγή για την παραχώρηση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Εντάξει, στον Απόλλωνα ξέρουν ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και σοβαροί στο αυριανό παιχνίδι μέσα σε μια καυτή έδρα, θεωρείται καυτή έδρα η έδρα της Μπραν, χορηγικότητας 17.000 θέσεων, το Μπραν Stadium, στο οποίο βέβαια οι παίκτες του Απόλλωνα θα πατήσουν χορτάρι το απόγευμα στις 7 η ώρα, όταν θα πραγματοποιήσουν την πρώτη και μοναδική επί νορβηγικού εδάφους προπόνηση, να πάρουν γεύση από το στάδιο που θα αντιμετωπίσουν την αντίπαλό τους αύριο το βράδυ στις 8 ώρα Κύπρου, 7 ώρα Νορβηγίας, μία ώρα πίσω η σκανδιναβική αυτή χώρα. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή μιλάμε, Μάκη, στους 13 βαθμούς, μέγιστη διάρκεια της ημέρας στους 17.
0: Πολύ ωραία, παρά 40.
1: Ναι, σωστό, ηλιόλουστος στο καιρός και ο ήλιος, αντιλαμβάνεσαι, και μας έλεγε μάλιστα για ένας κάτοικος εδώ ότι είναι έτσι πρωτόγνωρο το σημερινό σκηνικό του καιρού, αν θέλεις, για τους
0: επειδή έβγαινε Κύπρη, ναι.
1: Έχει και πολλούς Ελλαδίτες. Παρελθόντως συναντήσαμε αρκετούς Ελλαδίτες τουρίστες, και μεμονωμένα αλλά και με γκρουπ, όπως και να έχει το πράγμα. Είναι μια πανέμορφη πόλη, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι ο Απόλλωνας τι θα κάνει αύριο.
0: Είναι και όμορφο το βράδυ του Απόλλωνα αύριο.
1: Ακριβώς. Εδώ είναι το ζητούμενο, το ψητό αν θέλεις, Μάκη. Θα πρέπει οι παίχτες του Ερνάλο Σάβα να καταβάλουν μεγαλύτερη ακόμα προσπάθεια από ό,τι στα δύο προηγούμενα επίσημα παιχνίδια κόντρα στην Ντίλαν Γκόρι. Να πούμε ότι στις 6 το απόγευμα ώρα Κύπρου θα μιλήσει στους δημοσιογράφους ο Ερνάλο Σάβα στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο Αργεντίνος τεχνικός του Απόλλωνα, και να δούμε πόσο ίδιος προσεγγίζει και αναμένει την αυριανή αναμέτρηση που κατά την άποψή μου, Μάκη, θα αποτελέσει κομβική σημασία ως προς το θέμα ή ως προς το κομμάτι πρόκριση, αν θέλεις.
0: Δηλαδή
1: θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό το τι αποτέλεσμα θα αποσπάσει αύριο βράδυ, και θα το ξέρουμε λίγο πριν τις 10 η ώρα όταν θα ολοκληρωθεί το πρώτο ραντεβού της Μπραν με τον Απόλλωνα και εν όψη μάλιστα του επαναληπτικού αγώνα σε 7 βράδια, την ερχόμενη Τρίτη, 11 του μήνα, στο στάδιο Αλφαμέγα. Αν ο Απόλλωνας καταφέρει και πάρει ένα καλό αποτέλεσμα εδώ στην Νορβηγία, τότε θα έχει και αυξημένες ελπίδες πρόκρισης μέσα στην έδρα του, μπροστά στον κόσμο του και με άλλες καιρικές συνθήκες, εντελώς διαφορετικές για τους Νορβηγούς της Μπραν. Να πούμε ότι από πλευράς παιχτών θα μιλήσει στη συνέντευξη τύπου του Ερνάνο Σάβα ο Μπράντον Τόμας.
0: Φόρμα, καλή φόρμα, ναι, σε καλή φόρμα.
1: Ναι, είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση ο Ισπανός. Πέτυχε 2 γκολ από τα 7 στο σύνολο κόντρα στη Dylan Gorry, στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και με νέα κόμωση, πλατινέ μαλλί, είχε στην Νορβηγία ο Μπράντο Τόμας και χαμογελαστός στον φακό της στο σελίδα μας, του Super Sport, όταν φτάσαμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες βράδυ από το 5ωρο ταξίδι από τη Λάρνακα εδώ στο Μπέρκεν της Νορβηγίας. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι όσον αφορά τα αγωνιστικά, αν και θα πρέπει έτσι να... Θα δούμε βέβαια το πρώτο τέταρτο της απόψινής αναμέτρησης, με συγχωρείτε, της προπόνησης, 7 η ώρα, μια ώρα δηλαδή μετά την συνέντευξη του Περνάλο Σάβα. Δική μου έτσι εκτίμηση, αν θέλεις Μάγκη, είναι ότι διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα ίσως ο Εμμάνουελ Άιβου στο κέντρο της άμυνας. Όπως είναι γνωστό, αγωνίστηκε ως αλλαγή ο Αυστριακός κεντρικός αμυντικός στον βαλτικό αγώνα του στα 2 αλφαμέγα κόντρα στην Dylan Gorry, σε εκείνο το 3-0. Και να αποκλείω να δούμε ακόμα και τον Γκάρι Ροντρίγκες να διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα. Γιατί το λέω αυτό, θέλει γρήγορους παίχτες μπροστά ο Απόλλωνας, ο Ερνάλο Σάδα, γιατί από όσο τουλάχιστον έχουμε μελετήσει, να το πω έτσι, τα παιχνίδια της νορβηγικής ομάδας και τον απολογισμό. Ναι, μεσοεπιθετικά είναι πολύ δυνατή ομάδα, σκοράρει ανελιπώς, όμως το γεγονός ότι ανεβαίνουν πολύ ψηλά και οι τρεις γραμμές και παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο, είναι αυτονόητο ότι και λογικό ότι αφήνει και καινούς χώρους. Έχει κάποια
0: πρόβλημα
1: θέματα.
0: Το πρόβλημα εκεί είναι που έχουν οι Νορβηγοί, πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Απόλλωνας.
1: Ακριβώς, το πώς θα μπορέσει ο Απόλλωνας αύριο το βράδυ να ελέξει αυτό το μεσοεπιθετικό όπλο, αν θέλεις, της Μπραν, να ισορροπήσει δηλαδή, να κρατήσει μπάλα όσο γίνεται περισσότερο οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, να ελέξουν ρυθμό και αυτό όσο γίνεται περισσότερο απέναντι σε μια πολύ πιο έτοιμη αγωνιστική ομάδα, όταν έχει 16 μόνο παιχνίδια πρωταθλήματος στα πόδια της. Εντάξει,
0: τα δύο με την Γλούς,
1: ναι. Ακριβώς. Άρα σε αυτό το κομμάτι υπερθερούν οι Νορβηγοί κατά τα ψέματα. Δεν το συζητάμε. Άρα θα πρέπει να βρει το αντίδοτο Απόλλωνας για να μπορέσει να καταφέρει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, όπως έχω πει και νωρίτερα. Εν ώψη πάντοτε του επαναληπτικού αγώνα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ.
0: Είπες από εκεί, μια ομάδα που σκοράρει 3 τέρματα, 3-1 την Γκλούς, στις 30 του είναι επαναληπτικός. 3-2 στο πρωτάθλημα με τη Ρόζενμπορκ. Ναι. Είναι ξεκάθαρο.
1: Παρόλο που η Ρόζενμπορκ της είχε προηγηθεί μέσα στην έδρα της Μάκη με 2-1, ωστόσο έβγαλε αντίδραση και γύρισε το παιχνίδι και πήρε το πολύτιμο τρίποντο στις καθυστερήσεις του προχθεσινού παιχνιδιού για το νορβηγικό πρωτάθλημα.
0: Είχε 12.500 με την Γκλούς και γεμάτο σχεδόν με το Ρόζενμπορκ.
1: Ναι, είναι 17.000 θέσεων περιβόντια στο Brand Stadium.
0: Θα είναι γεμάτο, μάθατε κάτι ή ακόμα?
1: Δεν έχουμε μάθει ακόμα. Δύο και μισή το μεσημέρι θα μιλήσει ο τεχνικός της Brand. Απλά να δω λίγο έτσι τις σημειώσεις μου και αν έχουμε και λάθος όνομα, για τον τεχνικό πάντοτε έτσι των Νορβηγών, ο οποίος θα δούμε και αυτός έτσι πώς προσεγγίζει, πώς περιμένει την σημερινή αναμέτρηση, την αυριανή μεσημερινή αναμέτρηση κόντρα στον Απόλλωνα. Και από εκεί και πέρα βέβαια να πούμε ο τεχνικός ο Έριχ Χάρνελαντ, έτσι λέγεται ο τεχνικός της Μπραντ, και πώς περιμένει στην Μπραντ τον αυριανό αγώνα. Από εκεί και πέρα βγήκε χθες το βράδυ και ένα όνομα, 27χρονου δεξιού winger, για τον οποίο φαίνεται να ενδιαφέρεται και να έχει επαφές ο Απόλλωνας. Πρόκειται για τον νιγηριανής καταγωγής αλλά με σουηδικό διαβατήριο, 27χρονο δεξιού winger, τον Ζωέλ Ασόρο, αν το λέμε σωστά.
0: Έτσι είναι,
1: παίζει στην Τζουγκάρτεν Σουηδίας με τη μορφή δανεισμού από τη γερμανική Μέτζ.
0: Και ο δανεισμός του εναντίον και του Αποέλ παλαιότερα και εναντίον της Παφού πέρσι.
1: Okay. Και είναι ένας παίκτης που ο οποίος δανεισμός στους Σουηδούς στη Σουηδική Τζουγκάρτεν λήγει 15 Αυγούστου. Άρα προσπαθεί ο Απόλλωνας να εντάξει στο δυναμικό του το συγκεκριμένο παίχτη. Τώρα φαντάζομαι ότι και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση του Ούχμπο, να είναι με τη μορφή δανεισμού.
0: Mm-hmm.
1: Το δούμε αυτό, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι σε εξέλιξη επαφές, είναι έτοιμος παίχτης από αγωνιστικής πλευράς. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποια εξέλιξη, κατάληξη θα έχει το ενδιαφέρον του Απόλλωνα για τον συγκεκριμένο ακραίο επιθετικό, έτσι. Θα περιμένουμε.
0: Όσον αφορά και τη λίστα που μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή απόψε.
1: Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε δικαιούται, έτσι, ο Απόλλωνας. Mm. Δεν έχουμε ακόμα κάποια ενημέρωση από πλευράς του επίσημου Απόλλωνα. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Πάντως ο Ούχο έμεινε στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Συνεχίζει πρόγραμμα προπονήσεων, έτσι ώστε να είναι έτοιμος, αν δηλωθεί βέβαια σήμερα, αν γίνει κάποια αλλαγή στη λίστα των 25 ποδοσφαιριστών που δημοσιοποίησε χθες ο Απόλλωνας για τις δύο αναμετρήσεις με την Πραν. Θα το δούμε αυτό, αν και εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, αν θα μπει και ο Ούχο σε αυτή τη λίστα.
0: Αντί του Άλσου Σάου, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, αν γίνει αυτό θα είναι, ναι, όποιος έχει κάποιες ενοχλήσεις, κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, αλλά θα περιμένουμε, Μάγκη, να δούμε τι μέλη γενέσει και σε αυτό το θέμα, έτσι.
0: Πόσοι φίλοι του Απόλλωνα θα βρίσκονται αύριο στο γήπεδο?
1: Σύμφωνα με, και με τον Διευθυντή Επικοινωνίας του Γιάννου Λεύκου, του Φανούλου Κωνσταντίνου, μας έλεγε και εν διάρκεια της
0: συζήτησης
1: γύρω στους 100. Αυτό περιμένουν. Ήδη αρκετοί έχουν κάνει τις βόλτες τους, την βόλτα τους αν θέλετε, από το πρωί. Ξεναγούνται έτσι, κάνουν την βόλτα τους εδώ στην Βόλη Μπέργκεν. Δεύτερη σε πληθυσμό παρακαλώ μετά την πρωτεύουσα Οσλό. Και χτισμένη ανάμεσα σε 7 βουνά παρακαλώ. Εντυπωσιακό τοπίο. Mm-hmm. Αλλά επαναλαμβάνουμε, θα πρέπει να είναι και εντυπωσιακή παρουσία του Απόλλωνα στο αυριανό παιχνίδι. Αυτό είναι το ζητούμενο για την ομάδα μας, έτσι ώστε να διεκδικήσει τις όποιες ελπίδες και πιθανότητες θα αποκομίσει με βάση το αποτέλεσμα που θα έχει αύριο εδώ στην Νορβηγία κόντρα στην Μπραν στο κομμάτι πρόκριση για τα play-offs του Conference Link, εκεί που αν, και το ευχόμαστε ολόψυχα, αν ο Απόλλωνας καταφέρει και περάσει το εμπόδιο της Νορβηγικής Μπραν, θα βρει αντίπαλο είτε τον ΠΑΟΚ είτε την Βελγική Άντερλεχτ, έτσι. Mm-hmm. Ακόμα πιο δύσκολο εμπόδιο για τον Απόλλωνα, αλλά επαναλαμβάνω, κομμάτι-κομμάτι, βήμα-βήμα, μέχρι να φτάσουμε να μιλάμε για το υπόλοιπο, έτσι.
0: Πολωνική ομάδα και η διαιτητική, έτσι.
1: Ναι, είναι Πολωνή. Εντάξει, δεν τους έχω τώρα εδώ σημειωμένους μπροστά μου, γιατί είναι εκτός ξενοδοχείου, οπότε θα πούμε και πολύ περισσότερα και για πιθανή εντεκάδα και αύριο, αφού θα δούμε και σήμερα. Ακριβώς ένα 15 λεπτό, πρώτο 15 λεπτό της προπόνησης. Καλός ο καιρός, για την ώρα δεν έχουμε βροχή εδώ στο Μπέργκεν της Νορβηγίας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και στην απογευματινή προπόνηση του Απόλλωνα, για να μπορέσει και ο Ρινάλδο Σάβα να κατεβάσει αύριο, να παρατάξει καλύτερα την πιο δυνατή εντεκάδα, για να μπορέσει η ομάδα να φτάσει στον στόχο της, που είναι ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα στο σπίτι των Νορβηγών, μέσα στο σπίτι της Μπραν.
0: Ο καιρός θα είναι αύριο, αν έχεις δει, καλύτερος από σήμερα ή τι, πώς?
1: Δεν έχω δει, θα το δούμε αυτό στην πορεία της σημερινής μέρας.
0: Αλλά δεν υπάρχουν βροχές, έτσι?
1: Δεν σε έχω ακούσει.
0: Βροχές δεν έχει βροχές.
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε όχι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε όχι, γιόλου στο σκηνικό, με 13-14 βαθμούς Κελσίου και μέγιστη θερμοκρασία λίγο μετά το μεσημέρι στους 17, Μάκη.
0: Ευχαριστώ, Παύλο. Καλή δουλειά.
1: Λοιπόν,
0: καλή συνέχεια.
1: Μέγας χορηγός της αποστολής του Super Sport 104 εδώ στο Μπέργκεν της Νορβηγίας είναι Meridian Bet, υποστηρικτές η εταιρεία Pepsi και οι διαχωρισμοί οικοπαίδων, όπως επίσης και ο καφές Poca Live The Coffee Experience. Τις ευχαριστίες μας στους χορηγούς για την εδώ παρουσία μας, Μάκη.
0: Ευχαριστούμε και εσένα. Καλό υπόλοιπο. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάσε καλά.

0: Super Sport 104.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Τρίτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 8.30 Χάπελ Πέρσεβα, Ερυθρός Αστέρας και στις 9 Ολυμπιακός Νάιμεγεν.
4: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
7: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Red Ips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός, πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μέσα στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
9: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
10: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι 12:30.
13: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
14: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
13: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Super Sport 104, την εκπομπή 12 στα Σπορ. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ προαθλήτριας Ομόνιας με τον Ανδρέα Ανδρέου, ο συνάδελφος ο οποίος θα, συνεργάτης μας, ο οποίος θα αναχωρήσει όπως και η αποστολή των Πρασίνων 6 και 30 το απόγευμα, αυλωμένη πτήση για την Μάλαγα της Σπάσης και από εκεί πέρα οδικός για το Γιβραλτάρ. Πεσταλμένος του αθμού μας, καλό μεσημέρι Ανδρέα.
1: Σε χαιρετώ Μάγκη, καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, μετράμε αντίστροφα για την ταξίδι και την αποστολή στο Γιβραλτάρ. Στις 6 και 30 θα αναχωρήσει η αποστολή της Ομόνιας για την Μάλαγα αρχικά. Αεροδρόμιο Μάλαγα θα φτάσουμε και ακολούθως οδικός θα μεταβούμε στο Γιβραλτάρ, περίπου μια μισή ώρα διαδρομή, γύρω στα μεσάνυχτα και αργότερα θα φτάσει η αποστολή στον προορισμό της, θα ξεκουραστεί, θα ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές. Και
0: εσείς με στο αεροπλάνο, να έχετε ώρα να κοιμηθείτε.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Είναι αρκετές ώρες όμως, αυτό είναι ένα μακρινό ταξίδι. Στην Ομόνια είναι συνηθισμένη, η περασμένη εβδομάδα ήταν στο Αλμάτι. Περίπου ίδιες ώρες
0: τις 3.30-5 ώρα έτσι στυλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα διασχίσετε και σύνορα Ισπανίας και Γιβραλτάρ έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι, από τη στιγμή που είναι το Γιβραλτάρ είναι ένα ειδικό καθεστώς, ανήκει στην Βρετανία. Και θα πάμε από Ισπανία προς σε Βρετανικό έδαφος, θα γίνουν τα ανάλογα μέτρα από τους ανθρώπους εκεί.
0: Η Ομόνια που είναι το μεγάλο φαβορί και οφείλει να το αποδείξει στο γήπεδο, στους δύο αγώνες, συνθετικό ο χορτοτάπητα της του γήπεδου της Γιβραλτάρ, της ομάδας εκεί της Λίνκον.
1: Ναι, στο Europa Point Stadium θα γίνει ο αγώνας.
0: Πολύ προσοχή χρειάζεται.
1: Ναι, εντάξει, η Ομόνια είναι το φαβορί, είναι ξεκάθαρο αυτό. Να πάρει την πρόκριση στους διπλούς αγώνες με την Λίκολ, ομάδα από το Γιβραλτάρ. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι η Ομόνια θα πρέπει να κάνει το καθήκον της, να πάρει την πρόκριση, να αφήσει πίσω ό,τι έγινε στο Αλμάτι, τους αγώνες με την Καϊράκ, να παρουσιαστεί σοβαρή, συγκεντρωμένη. Δεν ήταν συγκεντρωμένη
0: σε όλα. Και πιο έτοιμη, Ανδρέα μου.
1: Και πιο έτοιμη, ασφάλως, να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είναι μια πιο ποιοτική ομάδα από την Λίνκολν, η οποία όμως χρειάζεται να την αντιμετωπίσει με την δίουσα σοβαρότητα, μια ομάδα που πέρσι αγωνιζόταν, θυμίζω, στη League Phase, του Conference League και μάζεψε 7 βαθμούς.
0: Ακριβώς, και αυτό θα έλεγα,
1: κόντρα σε Λεκ Πόσμαν και Σίγμα Όλομους, ομάδες από Πολωνία και από τη Τσεχία.
0: Και είναι με τη Ριέκα, η οποία απέκλεισε την Ομόνια πέρσι στο Conference.
1: Ναι, ναι, και έφερε στο παλέμα με τη Ριέκα. Στα 3 μάτς που έδωσε πέρσι στη League Phase του Conference League, μέτρησε 2 νίκες και μία ισοπαλία, μέτρησε 7 βαθμούς και λόγω διαφοράς τερμάτων δεν μπόρεσε να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Η Ομόνια, θυμίζω, μέτρησε 8 βαθμούς και η Lincoln μέτρησε 7 βαθμούς. Ένα βαθμό περισσότερο η Ομόνια.
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι...
1: Δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση αυτήν την ομάδα.
0: Είναι σίγουρα.
1: Πολύ διαφορετικά μεγέθη. Όμως στην Ευρώπη, αν δεν είσαι σοβαρός, κινδυνεύεις να την πάθεις από οποιοδήποτε αντίπαλο. Αυτό είναι κάτι που έχουμε ζήσει και για διάφορες κυπριακές ομάδες. Είναι πολύ
0: επίπεδα
1: σημαντικό να υπάρχει συγκέντρωση και να ξεπεράσει και τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ομόνια. Υπάρχουν θέματα στην άμυνα για το πώς θα αγωνιστεί. Θυμίζω ότι υπάρχουν απουσίες. Είναι οι τρεις τιμωρημένοι από τις κόκκινες κάρτες, Νεγκό, Κουλυμπαλή και Κακουλής. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Είναι και τα προβλήματα τραυματισμών που έχουν οι Οντουμπάντζο και Άιτινγκ. Δημιουργείται ένα θέμα τι θα κάνει ο Χένικ Μπέρκ, ειδικά στο δεξί άκρο της άμυνας. Αφού εκεί αγωνίστηκε ο Σίμις περασμένη εβδομάδα, όμως ο Τσέχος αμυντικός αναγκαστικά θα πάει στο κέντρο της άμυνας αφού δεν υπάρχει άλλος, είναι ο Νικόλας Παναγιώτου, άρα αυτοί κατά πάσα πιθανότητα θα εξαιρέσουν το αμυντικό δίδυμο, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. και δημιουργείται πρόβλημα στο δεξιά άκρος άμυνας. Ποιος θα αγωνιστεί, υπάρχουν κάποιες επιλογές, όμως θα είναι λύσεις ανάγκης αυτές. Είναι επιλογή του Κούσουλου, είναι επιλογή του Ανδρέα Χρήστου, ο οποίος αν αγωνιστεί στο δεξιά άκρος θα το κάνει με αγωνιζομένος με αντίθετο πόδι, με αριστερό ποδαρός, θυμίζω νεαρός ο ποδοσφαιριστής. Ή αν θα σκεφτεί κάποια άλλη λύση ανάγκης.
0: Μα μπορεί να μείνει ο Σίμης δεξιά, να παίξει ναι, τώρα ένα σενάριο του.
1: Ναι, ναι, είναι και αυτό. Ναι,
0: ο Μάρκοβιτς στόπερ και ο Ανδρέας Χρήστου αριστερά ναι, στην άμυνα.
1: Ναι, ναι, αλλά αυτό θα δούμε δύο αριστεροπόδαρους και τελικούς αμυντικούς.
0: Ναι, αυτό είναι πιο μακρυμένο θεωρώ.
1: Ναι, ναι. Ό,τι και να κάνει θα είναι μια λύση ανάγκης η τετράδα της άμυνας.
0: Από τη στιγμή υπάρχουν αυτές οι απουσίες.
1: Ναι, ναι.
0: Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο.
1: Περιμένουμε να δούμε. Έγινε σήμερα πρωινή προπόνηση. Μέσα στις επόμενες μια-δυο ώρες λογικά θα έχουμε και την ανακοίνωση της αποστολής από την Ομόνοια. Ποιοι ποδοσφαιριστές θα ταξιδέψουν. Να δούμε αν θα βρίσκονται στην αποστολή οι Οντουμπάντζο και οι Άιντινγκ. Οι δύο ποδοσφαιριστές που ταλαιπωρήθηκαν από προβλήματα το προηγούμενο διάστημα. Ο Ντουμπάντζο με πρόβλημα πρόγραμμα αποκατάστασης, ο Άιντινγκ πρόγραμμα αποφόρτισης. Να δούμε αν και να βρίσκονται στην αποστολή, είναι δύσκολο να τους δούμε να παίρνουν φανέλα βασικού οι δύο ποδοσφαιριστές. Ειδικά ο Ντουμπάντζο, ο οποίος θυμίζω ότι τραυματίστηκε στο τελευταίο φιλικό πριν τον πρώτο επίσημο αγώνα, στο φιλικό με τον Πανετολικό εδώ στο Γασιπί. Και ο Άιντινγκ που δεν αγωνίστηκε καθόλου στα δύο μάτς με την Καϊράτ, δεν είναι, ακόμα και αν είναι στην αποστολή, δεν θα είναι σε βαθμό ετοιμότητας να αγωνιστούν βασικοί σε ένα τέτοιο πολύ σημαντικό παιχνίδι.
0: Επίσημο για την επέκταση συμβολέου σε Παντελή Μιχαήλε, τον τερματοφύλακα τον νεαρό.
1: Ναι, ο νεαρός, ο 20χρονος τερματοφύλακας, υπόγραψε νέο συμβόλαιο για 4 χρόνια με την Ομόνοια, πήρε και χρόνο συμμετοχής στα φιλικά, τον εμπιστεύεται ο Χένιγκ Μπέρκ, έκανε κάποιες δηλώσεις, είπε ότι κάθε Κύπρος τερματοφύλακας θα ήθελε να είναι δίπλα στον Φαμπιάνο, βέβαια είναι κάτι πολύ σημαντικό να έχεις δίπλα σου ένα τερματοφύλακα που έχει εμπειρία, έχει ικανότητες, ταξίνας τερματοφύλακας που επενδύουν πάνω του στην Ομόνοια και μένει να δούμε πώς θα πάει, αν θα χρειαστεί και κάποια παιχνίδια να αγωνιστεί και αν θα είναι σε βαθμό έτοιμος να ανταποκριθεί σε αυτή την πολύ απαιτητική θέση.
0: Και η Ομόνοια αν προκριθεί πάει Βέλγιο, έτσι?
1: Ναι, από χθες γνωρίζουμε τον επόμενο προορισμό. Ο Βέλγιο με την Σεντρού, την ομάδα που τερμάτισε τρίτη πέρσι στο Βέλγιο.
0: Μετά από 23 χρόνια στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, η ομάδα είναι άπειρη σχετικά στην Ευρώπη. Δεν έχει τις εμπειρίες της Ομόνοιας, η οποία αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια ανεκτικώς στην Ευρώπη και μόνο μια χρονιά δεν μπήκε σε League Phase, το 23 δεν κάνω λάθος. Όμως, εντάξει, βήμα-βήμα, η Ομόνοια πρέπει να κάνει το
0: ταξίδι. Απλά το λέμε, δεν είναι ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα.
1: Ναι,
0: και
1: η Ομόνοια
0: υπάρχει πρέπει... και το θέμα, αν το απεκφθέω, το conference.
1: Ναι, ναι, ο Ιτσιμένος του ζευγαριού Lincoln Ομόνοια θα παίξει με τον Ιτσιμένο του ζευγαριού Λάρνε από την Βόρεια Ιρλανδία με κόντρα στην Ιμπέρια από την Γεωργία. Εντάξει, σαφώς η Ομόνοια είναι πάρα πολύ κοντά στο να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της σε League Phase.
0: Εάν αποκλείσει, ναι, που είναι μεγάλο φαγουρίμα, μπαίνει η conference.
1: Ναι, ναι, αν το κάνει, αν αποκλείσει την League, θα το κάνει από αυτή τη φάση. Διαφορετικά θα περιμένει ακόμα ένα γύρο για να το σφαγίσει. Θεωρώ ότι θα είναι... κατά 99% η Ομόνοια είναι σε League Phase Ευρωπαϊκής Οργάνωσης. Όμως το ιδανικό είναι να αγωνιστεί σε League Phase του Europa League. Θα είναι και περισσότερα τα παιχνίδια. Βέβαια, θέμα πρεστής είναι πολύ διαφορετικό και είναι και το οικονομικό. Καλύτερα τα οικονομικά δεδομένα στο Europa League.
0: 8 η ώρα οι αγώνες, έτσι.
1: Ναι. 8 η ώρα.
0: Και το πρώτο και το δεύτερο.
1: Ναι, 8 η ώρα. Αύριο την Πέμπτη στο Γιβραλτάρ.
0: Η διασκέψη, η προπόνηση.
1: Αύριο 7 και 20 ώρα Κύπρου θα είναι η δημοσιογραφική διάσκεψη του Χένικ Μπέρκ. Και στις 8 ώρα Κύπρου θα είναι η προπόνηση, θα πάρουν γεύση από το Europa Point Stadium οι παίκτες της Ομόνιας. Είπες και εσύ προηγουμένως ότι είναι συνθετικός χορτοδάτητας. Ακόμη μια δυσκολία που θα πρέπει να διαχειριστούν οι ποδοσφαιριστές. Εκεί δίνει όλα τα παιχνίδια της τα ευρωπαϊκά η Λίνκολν, ένα πολύ μικρό γήπεδο, 2.500 θεατές είναι η χωρητικότητα. Δεν μαζεύει πολύ κόσμο, όπως είχα δει προηγουμένως, κόντρα στην Μιάλπη, ομάδα που αντιμετώπισε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, η Λίνκολν είχε 750 θεατές.
0: Ελάχιστη φίλη της Ομόνιας θα είναι πάλι.
1: 50 φίλοι της ομάδας θα ακολουθήσουν την αποστολή σε αυτό το δύσκολο ταξίδι. Ταξίδι ως 50 θα έχουν στήριξη θα έχουν στήριξη πέστης της Ομόνιας από τους φίλους της ομάδας.
0: Πες μας και χορηγούς, Ανδρέα μου.
1: Μέγας χορηγός είναι η Meridian Bet, χορηγός αποστολής Πέψης και γιος διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές στα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θυμίζω 6:30 η αναχώρηση της αποστολής από την Λάρνακα προς Μάλαγα και από εκεί θα πάμε οδικός προς το Γιβραλτάρ, θα φτάσουμε μεσάνυχτα στον προορισμό μας.
0: Καλό ταξίδι, Ανδρέα, και καλή δουλειά, θα τα πούμε αύριο.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: τώρα στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Ο ρεπόρτερ της ομάδας, ο Θεόδωρος Τσολάκης, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στο κρότη μας.
0: Πριν μπούμε για την απόψινη εκδήλωση, είχαμε και ανακοίνωση από πλευράς ανόρθωσης, έτσι.
1: Μας ακριβώς. Πριν από λίγα λεπτά η ανόρθωση ανακοίνωσε την έναρξη της εργασίας της με τον Νίκο Νικολάου, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του Υπουργού Ποδοσφαιρικού Σχεδιασμού. Είναι ξεκάθαρο ότι μετά την ανακοίνωση που έσκαζε χθες για τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου, που αναλαμβάνει η Διευθυντής Ποδοσφαίρου στην ανόρθωση, ήταν ξεκάθαρο ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες ανακοινώσεις και θα ακολουθήσουν κι άλλες, μάγοι μου. Αναμένεται ότι ο επόμενος που θα ανακοινωθεί μέσα στην μέρα, μπορεί να είναι και στην απόψινή εκδήλωση, θα είναι ο Χρήστος Μαραγκός, ο οποίος θα αναλάβει την θέση του Προέδρου της εταιρείας. Και δεν θα είναι μόνο αυτό, αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις από πλευράς ανόρθωσης. Υπάρχουν εκπλήξεις γενικότερα και στην απόψινή εκδήλωση. Μαθαίνουμε ότι η διοίκηση της ανόρθωσης και όλοι όσοι εργάζονται έχουν φτιάξει κάτι πάρα πολύ όμορφο απόψε, γενικότερα που θα έχει η σημασία και μεγάλη ουσία για την ανόρθωση και για την Αμόχωστο. Και πράγματι αυτοί που θα παρευρεθούν σήμερα στο Αντώνης Παπαδόπουλος θα δουν κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό και μοναδικό για την ομάδα της Αμοχώστου, τόσο και σε θέαμα αλλά και σε επίπεδο ανακοινώσεων, γιατί θα ανακοινωθούν πολλά πράγματα και στο οικονομικό και στο διοικητικό και οργανωτικό κομμάτι.
0: Ναι, γι' αυτό περιμένουν η ανόρθωση στον κόσμο να πάει απόψε σε αυτή την ειδική βραδιά.
1: Θα υπάρξει αρκετός κόσμος, να γίνει ξεκάθαρο αυτό. Ο κόσμος της ομάδας θα δώσει βροντερά το παρόν του και είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι μια σημαντική βραδιά που θα γνωστοποιήσει όλες τις εξελίξεις, όλα όσα έκανε μέχρι στιγμής η διοίκηση, η νέα της ανόρθωσης και θα αναλυθεί ξεκάθαρα και το πλάνο και η στρατηγική που θα έχει από εδώ και πέρα η ομάδα.
0: Διότι έχουν και αγωνία οι φίλοι της ανόρθωσης να ακούσουν. Αγαπούν πολύ την ομάδα τους.
1: Ακριβώς, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Έχουν όλοι μεγάλη αγωνία για το πλάνο που θα ανακοινωθεί από πλευράς ανόρθωσης, αλλά και συγκεκριμένα και για το οικονομικό κομμάτι, Μάκη μου, γιατί έχει γίνει μεγάλη προεργασία, μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλιστεί μεγάλο ποσό από πλευράς της διοίκησης της ανόρθωσης, από εταιρείες που δεν ήταν στην ομάδα ούτε ως χορηγή, είναι και στην κουβέντα η μετανομασία του.
0: Θα γίνει και αυτό απόψε, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, εννοείται, και να το ξεκαθαρίσουμε. Θα είναι Αντώνης Παπαδόπουλος και η συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό το πράγμα, ότι δεν αλλάζει το όνομα Αντώνης Παπαδόπουλος.
0: Ναι. Και θα, όπως ανακοινώθηκε, ο Πλασανόρθωσης θα ανοίξει την εκδήλωση απόψε μόνο η δυτική, έτσι.
1: Ακριβώς, θα είναι μόνο η δυτική εξέδρα. Τις 7.30 είναι η ώρα που αρχίζει ουσιαστικά η εκδήλωση, αλλά μένεται να υπάρχει πάρα πολύ κόσμος και πριν την έναρξη, αλλά και γενικότερα θα πρέπει ο κόσμος ώστε να ξεκινήσει να πάει νωρίς γενικότερα στο Αντώνης Παπαδόπουλος, ούτως ώστε να γίνουν όλα όσα χρειάζονται την ώρα που πρέπει.
0: Και πάμε και λίγο στα προπονήσεις. Η ομάδα ήρθε χθες.
1: Ναι, ακριβώς, η ομάδα επέστρεψε. Γενικότερα το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό, είναι θετικό το πρόσημο των τριών φιλικών που έδειξε η ανόρθωση στην Πολωνία, δεν δέχθηκε γκολ, δεν έχασε. Φυσικά πρέπει να πούμε και οι δύο πρώτες ομάδες που αγωνίστηκε ήταν σε πιο κάτω αγωνιστικό επίπεδο ετοιμότητας. Με τον Ατρόμητο η ομάδα κατάφερε να κρατήσει το 0, έδειξε κάποια θέματα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι και στο κομμάτι της ανάπτυξης, το γνωρίζουν πολύ καλά οι άνθρωποι της ομάδας, όμως ήταν τα πρώτα τρία φιλικά, είναι θετικό το δείγμα γενικότερα, και όσο περνάνε τα παιχνίδια και τα φιλικά, ο El Maestro θα δένεται περισσότερο με το ήδη δεμένο ρόστερ της ανόρθωσης, και από εκεί και πέρα αυτό είναι ξεκάθαρο από πλευράς ομάδας, ότι θα προσπαθήσουν να είναι ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι.
0: Για τους τραυματίες.
1: Με τους τραυματίες δεν έχει αλλάξει κάτι συγκεκριμένα. Ήταν όπως τα είχε μεταφέρει και χθες ο Χαραλαμπός
0: Παρπετάς.
1: Γενικότερα αναμένουμε την επίσημη ενημέρωση για τα νεότερα που θα προλήψουν και με τον Φουρτάδο, και όταν θα υπάρξει θα ενημερώσουμε άμεσα και τους ακροατές μας. Είναι πολύ θετικό να πούμε το γεγονός ότι ο Βαρνίθ αγωνίστηκε για πρώτη φορά με ένα χρώμα της ανόρθωσης. Από εκεί πέρα ο γνωστό μου είναι γνωστό, επέστρεψε την Κύπρο πιο νωρίς λόγω μιας αλλεργίας. Ο Αμποακή λόγω των προβλημάτων με τα ταξιδιωτικά του έγραφα ήταν στην Κύπρο και εντάσσεται αυτός με την ομάδα τώρα με την επιστροφή του. Ο Στέφανος Καραλάμπους είχε υποστεί ένα διάστρεμα πριν την αναχώρηση της ομάδας και χρειάζεται περίπου ένα χρονικό διάστημα 3 εβδομάδων για να μπορεί περίπου 1 μήνα για να επανέλθει και αναμένουμε τις εξετάσεις τι θα δείξουν ακριβώς του Φουρτάδο για το πρόβλημα που υπήρξε.
0: Και θα περιμένουν και το πρώτο φιλικό να δουν την ομάδα του στην Κύπρο οι φίλοι ανορθώσεις.
1: Σίγουρα, απαντές. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα ότι ο κόσμος της ανορθώσης περιμένει να δει την ομάδα που χτίζεται πλέον από το Νέστορ Μαέστρο, μια διαφορετική φιλοσοφία, γιατί ο κάθε προπονητής είναι ξεκάθαρο ότι έχει τη δική του φιλοσοφία στον αγωνιστικό χώρο. Από τα 3 πρώτα φιλικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα για τη φιλοσοφία, γιατί αλήθεια δοκίμασε όλους τους ποδοσφαιριστές ο Νέστορ Μαέστρο, έβαλε και τους νεαρούς, έδωσε χρόνο γενικότερα σε όλους. Ήταν 33 ποδοσφαιριστές στην αποστολή. Το πράγμα. Ήταν μεγάλος αριθμός, όμως ο Νέστορ Ελ Μαέστρο ήθελε να δει όλους τους ποδοσφαιριστές, λόγω και των δεδομένων που υπάρχουν με το εμπάρκο, αλλά και γενικότερα αξιολογήθηκε όλο το υφιστάμενο ρόστερ και από εκεί πέρα θα μοντάρεται η ομάδα και στα επόμενα φιλικά που θα γίνουν στην Κύπρο για να μπορεί να κατασταλάξει και στους πρώτους 11 που θα έχει η ανόρθωση γενικότερα στα πρώτα παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
0: Με μια Σαλαμία το πρώτο.
1: Ναι, ακριβώς. Και από εκεί πέρα θα ακολουθήσουν και άλλα φιλικά εδώ στην Κύπρο για την ανόρθωση με σκοπό ο Νέστορ Ελ Μαέστρο να δει και άλλους γενικότερα ποδοσφαιριστές, να δώσουμε αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών, αν θέλεις. Είναι στις 12 Αυγούστου το παιχνίδι της Νέας Σαλαμίνας στο στάδιο Αμόγωσος της Επιστροφής, στις 16 Αυγούστου ανόρθωση από στο στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος, ανόρθωση άλλη στις 19 Αυγούστου επίσης του Αντώνης Παπαδόπουλος και η πρόβα γενεράλε, συγγνώμη, θα είναι ανόρθωση Κανιόνισσα με την έτρα να γυρώνεται αργότερα.
0: Ωραία, ευχαριστώ Θεόδωρα, σε καλά, καλή δουλειά, καλό υπόλοιπο μέρας.
1: Καλή συνέχεια, Βάγιο, εσύ αγράδεν μας.
0: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Θυμίζω ότι ο Απόλλων είναι στην Νορβηγία. Θα έχουμε την διάσκεψη και την προπόνηση σήμερα. Το παιχνίδι είναι αύριο κόντρα στην Μπραν, 8 η ώρα, ζωντανά από τον Supersport και από την Cita Vision. Αναχωρεί το απόγευμα 6.30 ώρα η Ομόνια μέσω Μάλαγας, θα πάει στο Γιβραλτάρ. Την 5η 8 η ώρα με την Λίνκολ. Η Πάφος με αυλωμένη πτήση 9 η ώρα αναχωρεί αύριο από την Πάφο για το Στάλσπουργκ της Αυστρίας, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη η Αυστριακή ομάδα την 5η. Επίσης στις 8 όλοι οι αγώνες από τον Supersport 104, τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια της Cita Vision. Πάμε σε διάλειμμα, διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
0: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
10: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Μεγάλος διαγωνισμός στις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε τα αγαπημένα σου ψάρια και θαλασσινά. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με Weber.
13: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός,
14: πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι μία.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
17: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
21: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Αναλαμβάνει σύμβουλος ποδοσφαιρικού σχεδιασμού της ανόρθωσης ο Νίκος Νικολάου απόψε στις 7.30 στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Η κυρία θα παρουσιάσει το ρόστερ της νέας σεζόν, το στρατηγικό σχεδιασμό της, καθώς και το όραμα για την ανάκαμψη του συλλόγου. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 20χρονο Παντελή Μιχαήλ για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε η Ομόνοια. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 20χρονο Παντελή Μιχαήλ για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε η Ομόνοια.

0: Ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη αποστολή της ΑΕΛ στην Πολωνία ο Ρεμίουντεν. Έπονται αποχωρήσεις από το ρόστερ της ΑΕΚ. Θα δώσει 4 φιλικά η ομάδα του Καμορανέζη μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Παραμένει στο προσκήνιο του ΑΠΟΕΛ ο Επασί. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι επαφές με τον Φακούντο Πέρες. Στις 14 Αυγούστου επιστρέφει στην Κύπρο ο Άρης, φιλικό την Πέμπτη με την Al Sadd, το οποίο θα είναι και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Ο Ολυμπιακός Πειραιός υποδέχεται στις 9 την Nijmegen με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα με το βλέμμα στη League Phase του Champions League. Δυσκολεύει πολύ του Κώστιτς στην ΑΕΚ Αθηνών, ανακοινώνεται ο Βιτάλης. Προτεραιότητα του Παναθηναϊκού, ο Λιβάιν Γκαρσία θα κάνει αλλαγές ο Νίστρουπ κόντρα στη Τσεσεκά 1948. Στον Άγιαξ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τερστέκεν με τους Ολλανδούς να ανακοινώνουν τον δανεισμό του Γερμανού τερματοφύλακα από την Μπαρσελώνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα σπορ.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
1: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας 12 στα Σπορ. Η συντονισμή στον Σούπερ Σπορ 104. Μάγκη Νικολάου στο μικρόφωνο, Στέφανο Στεφάνου στη ροή του ήχου. Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της ΑΕΛ Νικόλα Λεβέντη. Χαίρετε, καλό μεσημέρι, Νικόλα.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Να ξεκινήσουμε από την πολύ, θα έλεγα, σημαντική, θα έλεγα, μεταγραφή του Γάλλου μέσου, του Ρεμί Ουντέν.
1: Σίγουρα είναι μια πολύ καλή προσθήκη για μας. Ένα ποδοσφαιριστής ο οποίος έρχεται με πάρα πολλές παραστάσεις από ιταλικό πρωτάθλημα, γαλλικό πρωτάθλημα και μάλιστα σε ηγετικό ρόλο στις ομάδες του. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να έχουμε τέτοιους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ. Από εκεί και πέρα, καθρές τη διάβλους να αγαπηθούμε και είναι το γήπεδο και όλες αυτές οι περκαμινές και το βιογραφικό που συνοδεύουν τον ποδοσφαιριστή, ευελπιστούμε ότι θα τα δούμε και στον αγωνιστικό χώρο και ότι θα δώσει αυτό το κάτι παραπάνω που ψάχνουμε εκεί στον χώρο της δεσμευσής.

0: Καλή ηλικία, 28 χρόνια νομίζω, έτσι.
1: 29 χρόνια.
0: Είναι υπέρβαση.
1: Κοιτάξτε, από οικονομικής πλευράς έχουν γίνει κάποιες υπερβάσεις.
0: Και αυτός μέσα.
1: Αυτός, ναι, ένας από αυτούς είναι ο Ρεμή, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε κι εμείς, εννοείται μέχρι εκεί που μπορούμε να κάνουμε υπέρβαση, χωρίς, αντιλαμβάνεστε, να ξεφεύγουμε από τον budget μας. Όμως προσπαθούμε τουλάχιστον με τέτοιου είδους υπερβάσεις οικονομικές, πάνω το ξαναλέω για τα πλαίσια της ΑΕΛ υπερβάσεις, να φέρουμε ποδοσφαιριστές που κουβαλάνε πολλές εμπειρίες, που ήταν ηγετικές μορφές στις ομάδες τους και που θα δώσουν, όπως είπα και πριν, αυτό που λείπει στην ομάδα. Έλειπαν αυτά τα χρόνια οι προσωπικότητες και οι ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να, ειδικά στις δύσκολες στιγμές, να δώσουν αυτό το κάτι παραπάνω. Θεωρούμε ότι με τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής έχουμε αρκετούς από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, οπότε θεωρώ ότι πάμε καλά. Αυτό που λείπει από την ομάδα είναι η ομοιογένεια. Ναι. Είναι μεγάλος αριθμός των μεταγραφών, έχουμε φτάσει τις 14, οπότε αν αντιλαμβάνεστε είναι μια ολοκληρωμένη ομάδα, χρειάζεται το χρόνο της και ευελπιστούμε ότι μέσα από τα φιλικά παιχνίδια μπορέσει να φτάσει σε ένα καλό βαθμό ετοιμότητας και ομοιογένειας εν ώψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος.
0: Εντάξει, αυτό είναι που πρέπει να το, με το πέρασμα του χρόνου να, το, να φτιάξει το ισχυρό σύνολο που, και το ανταγωνιστικό που θέλει ο κύριος Κουμάρτινς.
1: Σίγουρα, ο χρόνος που χρειάζεται για να επέρθει η ομοιογένεια σε μια ομάδα με τόσες πολλές αλλαγές είναι αρκετός. Και σίγουρα πρέπει όλοι να στηρίξουμε τους ανθρώπους που είναι εκεί και δουλεύουν καθημερινά. Χρειάζεται υπομονή. Είναι ένα νέο εγχείρημα και πάλι και ευελπιστούμε ότι θα είναι σε εισαγωγικά το τελευταίο εγχείρημα με τόσες πολλές μεταγραφές σε περίοδο, σε καλοκαιρινή περίοδο, ούτως ώστε επιτέλους να καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα δυνατό κορμό και απλά να προσθέτουμε κάθε χρόνο ελάχιστους ποδοσφαιριστές, ούτως ώστε να μπορέσει σιγά σιγά η ομάδα να πρωταγωνιστήσει στα επόμενα χρόνια.
0: Είναι σημαντικό για να υπάρχει ο κορμός της προηγούμενης χρονιάς, οπωσδήποτε.
1: Σίγουρα, όσο συνεχίζουμε και απλά αλλάζουν οι ποδοσφαιριστές 14-15 στον αριθμό χρόνο, τότε δεν μπορεί να έχει τύχει στα επόμενα χρόνια, δεν μπορεί να φτιάξεις ομάδα για να μπορέσεις να πας κάποια σκαλιά πιο πάνω. Στο τέλος της ημέρας, αν κάθε χρόνο φτιάχνουμε νέα ομάδα από την αρχή και φέρνουμε τους πολλούς ποδοσφαιριστές, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τίποτα. Οπότε θεωρούμε ότι τουλάχιστον οι φετινές κινήσεις είναι πιο προσεγμένες, έχουν ένα μικρό οικονομικό ρίσκο, όχι μεγάλο, μικρό οικονομικό ρίσκο, όμως είναι σημαντικό το ότι καταφέρνουμε και κλείνουμε ποδοσφαιριστές που όντως μπορούν να δώσουν αυτό το κάτι παραπάνω στην ομάδα. Αυτά είναι, το ξαναλέω, να το δούμε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Όσον αφορά τώρα το μεταγραφικό, η ομάδα προγραμματισμού, ο προπονητής, τι λένε, έχει κλείσει αυτό το κομμάτι ή μέσα από, από τα φιλικά, από τις προπονήσεις μπορεί να γίνει και άλλη ή άλλες κινήσεις?
1: Εντάξει, ο μεταγραφικός σχεδιασμός δεν τελειώνει ποτέ. Έτσι. Ο πρωταρχικός μεταγραφικός σχεδιασμός θεωρώ ότι έχει φτάσει σχεδόν στο 100% επιτυχία, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές ήταν και οι πρώτοι στόχοι που είχαν τεθεί από την Επιτροπή Προγραμματισμού και τον κύριο Μάρτινς. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ίσως να γίνει ακόμη μια κίνηση στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και ευελπιστούμε ότι με τα όπλα που έχει πλέον ο κύριος Μάρτινς θα μπορέσει να φτιάξει ένα δυνατό σύνολο. Εννοείται ότι αν προκύψει οποιοδήποτε κενό σε οποιαδήποτε θέση, θεωρεί ο κύριος Μάρτινς ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση, εδώ θα είμαστε και θα το στηρίξουμε να φέρουμε τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή επιθυμεί σε οποιαδήποτε θέση.
0: Για το χτεσινό φιλικό 1-1 με την Λέγκια που έπαιξε με αρκετούς εφεδρικούς, είχε πρωτάθλημα την Κυριακή.
1: Εντάξει, ήταν ένα από αυτά τα φιλικά που όπως λένε οι προπονητές, βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Ήταν 3-30 λεπτά. Θεωρώ ότι η ομάδα θέλει πάρα πολύ δουλειά, ειδικά όπως είπα και πριν στο θέμα ομοιογένειας. Δείχνουν φυσικά κάποιοι νέοι ποδοσφαιριστές ότι έχουν ικανότητες και θα μπορέσουν να ηγηθούν σε κάποια κομμάτια. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπα και πριν, να δώσουμε χρόνο στους ανθρώπους να δουλέψουν. Είναι πολλές οι μεταγραφές που έχουν γίνει και στο τέλος της ημέρας εμείς αυτό που, εκεί που θα κρίνουμε την ομάδα, είναι στις επίσημες υποχρεώσεις της στο ξεκίνημα του προαθλήματος. Αντιλαμβάνεσαι φυσικά ότι όταν ξεκινάει ένα προαθλήμα και είσαι μια νέα ομάδα, ο μοναδικός στόχος είναι να παίρνει στους τρεις βαθμούς και όχι τόσο η εμφάνιση. Όμως για να έρθουν τα καλά αποτελέσματα θα πρέπει να έχεις και μια αρκετά καλή παρουσία στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε είναι στα πόδια των ποδοσφαιριστών, δεν τους λείπει τίποτα και στο ενδύο μάθης έχουν δοθεί όλα όσα ζήτησε. Οπότε είναι στα χέρια του προπονητή και στα πόδια των ποδοσφαιριστών να μας δώσουν αυτά που πρέπει μέσα στο γήπεδο και να ξεκινήσουμε όσο πιο έτοιμη γίνεται το νέο πρωτάθλημα.
0: Και έχετε ακόμα δύο φιλικά, έτσι, στην Πολωνία, Πέμπτη Κυριακή.
1: Ναι, την Πέμπτη θα αγωνιστούμε σε ένα δυνατό φιλικό απέναντι στον Ατρόμητο, απέναντι στον Ντούσαν, στο φίλο του Ντούσαν τον Γκέρκερ. Θα είναι τηλεοπτικό στις 6 ώρα από τη Σίτα Βίζον. Το ίδιο και την Κυριακή είναι απέναντι στην Ατόμιακ Πολωνία. Θα είναι και αυτό τηλεοπτικό το παιχνίδι, οπότε ο κόσμος θα μπορεί να παρακολουθήσει.
0: Και αυτό 6.
1: Ναι, και αυτό στις 6. Ναι. Αν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή, εννοείται στην ώρα θα ενημερώσουμε ανάλογο στον κόσμο και εσάς. Από εκεί και πέρα, με την επιστροφή στην Κύπρο, υπήρχε προγραμματισμένο φιλικό με την Ανόρθωση, όμως αντιλαμβάνεστε ότι επειδή αγωνιζόμαστε μετά από 2 εβδομάδες μεταξύ μας, την πέντε αγωνιστική, έπρεπε να αναβληθεί. Οπότε αναβλήθηκε. Πολύ πιθανό να υπάρξει φιλικός αγώνας με την Κρασάβα. Απλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη το γήπεδο που θα διεξαχθεί. Θα ενημερώσουμε αναλόγως τον κόσμο γι' αυτό και θα κλείσουμε τα φιλικά μας στις 22 Αυγούστου απέναντι στον Άρη, στο στάδιο Αλφαμέγα, στις 7 η ώρα, εκεί όπου και ο κόσμος θα παρακολουθήσει για πρώτη φορά από κοντά τη νέα ΑΕΣ.
0: Έφυγε και ο Κωνσταντίνη, έτσι ήταν στο πρόγραμμα αυτό.
1: Ναι, ήταν μία από τις περιπτώσεις, νομίζω το είχα αναφέρει και στην εκπομπή σου, ότι του είχε δοθεί και άδεια να βρει ομάδα εδώ και καιρό, παρόλο που συμμετείχε στις προπονήσεις για τυπικούς λόγους και για λόγους συμβολέου. Από εκεί και πέρα αποχώρησε και αυτός, όπως επίσης αποχώρησε και ο Ανδρέας ο Κεραυνός, τον οποίο είναι πρώτη φορά που θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους της ΛΑΕ. Αφού μας ενημέρωσε ο Κεραυνός ότι θα κρεμάσει τα γάντια ουσιαστικά, θα αποχωρήσει από την εργοδράση και σε μικρή ηλικία. Όμως οφείλουμε να σεβαστούμε την αποφάση του Ανδρέα. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι έχουμε ολοκληρώσει αυτό το συνδεδευτικό απρόπτου βέβαια με τις αποχωρήσεις.
0: Μάλιστα. Και είπες ότι ίσως θα γίνει ακόμα μια κίνηση στη μεσαία γραμμή, μάλλον, έτσι. Εκτός και αν προκύψει κάποιο άλλο θέμα.
1: Ναι, θεωρώ ότι εκεί στη μεσαία γραμμή ίσως γίνει ακόμη μια κίνηση ενός ακόμη κεντρικού μέσου. Όμως οτιδήποτε προκύψει, οτιδήποτε κενό εντοπίσει ο κύριος Μάρτινς κατά τη διάρκεια των φιλικών αγώνων, είτε καθόλου της προετοιμασίας, εμείς είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να προσθέσουμε τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή μας διδυθεί.
0: Με τον μουντιαλικό μας έγκο, ξεκαθαρίζεις ότι από τη στιγμή που θέλει να τον πουλήσει η ομάδα του, δεν προχωράτε, δεν το συζητάτε εσείς?
1: Ναι, ναι, είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση ο Μασέκο. Από τη στιγμή που η ομάδα του αξιώνει μεγάλα ποσά μόνο για πώληση του ποδοσφαιριστή, τότε δεν μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Άλλωστε αυτή τη στιγμή μιλάμε, η ΑΕΛ έχει 5 εξτρέμ. Αν προσθέσουμε και τον Σίμωνα Χριστοφίδη, νεαρό των 19 χρόνων, είναι 6. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε αρκετά γεμάτοι στη συγκεκριμένη θέση.
0: Μετά διαρκείας τι γίνεται ο κόσμος?
1: Εντάξει, ο κόσμος της ΑΕΛ είναι κοντά, θα είναι κοντά. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ακόμη μια δύσκολη χρονιά. Αντιλαμβανόμαστε τους προβληματισμούς που διακατέχουν τα ΑΕΛΙΣΤΑ. Όμως θεωρώ ότι, όπως απέδειξαν άλλωστε και στην ανοιχτή προπόνηση που ήταν κοντά στις 2.000 κόσμο. Τρίτη μέρα στα απόγευμα, στις 6 ώρα μέσα στη δέστη. Νομίζω ότι δείξει ακόμη μια φορά ο Αελίστος ότι θα είναι διπλός στην ομάδα. Τα διαρκείας έχουν ξεπεράσει τις 2.000. Όμως είμαι σίγουρος ότι θα ανέβει κατά πολύ ο αριθμός όταν πλησιάσουμε και στην έναρξη του πρωταθλήματος, μιας και το πρώτο μας παιχνίδι είναι εντός έδρας.
0: Νίκολα, νιώθετε ότι η ομάδα θα είναι πολύ διαφορετική από τις άλλες χρονιές, και ποιος είναι ο στόχος?
1: Σαφώς θα είναι πολύ διαφορετική ομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτός
0: είναι ανταγωνιστική, δυνατή.
1: Ναι,
0: σίγουρα έχετε κάνει πολλές μεταγραφές.
1: Γι' αυτό κάναμε και τότε, αυτό θα λέγαμε ότι κάναμε και τότε μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλουμε όντως να δούμε επιτέλους μια ομάδα ανταγωνιστική. Γι' αυτό έχουν γίνει και κάποιες οικονομικές υπερβάσεις με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει. Να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό το κάτι παραπάνω στην ομάδα και να τη χαίρεται ο κόσμος μέσα στο γήπεδο, κάτι το οποίο δεν έχουμε καταφέρει πέραν από μικρά παιχνίδια ή μικρά διαστήματα, θα έλεγα, τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο στόχος της ΑΕΛ τον έχει θέσει ο ίδιος ο πρόεδρος, είναι η είσοδος στα πρώτη εξάδα και η κατάκτηση του κυπέλλου, που θεωρώ ότι είναι ο στόχος που τουλάχιστον θα έπρεπε να κυνηγάμε και τα προηγούμενα χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι από φέτος η ΑΕΛ θα μπορέσει να επιστρέψει για τα καλά σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Ευχαριστώ, το εύχομαι και καλές διακοπές. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε σε άλλη εβδομάδα πριν το 15 Αυγούστου.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Και πάμε στον τελευταίο φιλοξενούμενο της εκπομπής, αφού μια μισή κλείουμε, μάλλον σε λιγότερο από 10 λεπτά. Γιατί έχουμε και το ένθετο με την Αναστασία Πέτρου σήμερα. Χάρης Χατζηκυριακός, ρεπορτάζ κυπελούχων της Πάφου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Νόμισα ότι ήσουν εκτός γραμμής.
1: Καλό μεσημέρι, Βάγκη μου. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Η Πάφος,
1: η οποία
0: πήρε και παίχτη, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Τον εξτέντον. Γκάμα,
1: Εγκαμαλαίου, αν το προφέρω και εγώ σωστά. Μου μείνει Εγκαμαλαίου. Τα 32 του, Καμερουνέζος, διεθνής, αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης. Κατά κύριο λόγο.
0: Δυνατόν παιδί βλέπω,
1: γεμάτες χρόνες, Μάκη.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Συνηθίζουμε να λέμε και ισχύει κατά τη γνώμη μου ότι όλα εντός του χορταριού που λέμε. Αλλά κάνοντας έτσι μια μικρή έρευνα όπου έπαιξε τη Δυναμό Μόσχας μια τετραετία, προηγήθηκε μια πενταετία στη Young Boys, εκεί όπου είχε παίξει και στην Ευρώπη και τη League Phase του Champions League και του Europa και σε προκριματικά, γεμάτες χρονιές και στα πρωταθλήματα. 4 γκολ, 2 assist πέρσι, 6 και 3 αντίστοιχα πρόβεπτη. Βλέπω 25 συμμετοχές στη μια χρονιά, 23 στην άλλη. Είναι γεμάτα όπως λέμε τα στατιστικά του, έτοιμο πόλεμος και προφανώς κάνοντας έτσι μια απλή ερμηνεία, ακριβώς με μια γρήγορη ερμηνεία των γεγονότων, έδειξαν τα ανακλαστικά υπάγος και μετά τον τραυματισμό του Ζιάζα τον φέρνει στην ουσία για να αντικαταστήσει τον Βραζιλιάνο. Μέχρι ότου να είναι καλά. Δεν θα σταματήσουν εδώ οι μεταγραφές βεβαίως. Τελευταία πληροφόρηση λέει ότι είναι πολύ κοντά και είχαμε ανεβάσει και σχετικό ρεποστάζ στο sportpavlafm.com.cy και στον Κουαντρέτη, 24 ετών, Sporting Λισαβόνας. Αν έρθει και αυτός θα είναι ο έκτος παίχτης από τα λιοντάρια της Λισαβόνας που θα έρθει στην Πάφο, ως δανεικός από ό,τι αντιλαμβάνομαι και μαθαίνω. Δεν μπορούμε να μιλάμε όμως ακόμη για ολοκληρωμένη μεταγραφή, done deal που λέμε, όμως είναι στην τελική ευθεία και του Πορτογάλου. Βεβαίως, αν κλείσει και ο Κουαντρέτη, ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις 6, 8 και 10, η λογική λέει ότι με 6 παίχτες αυτή τη στιγμή εσωτερικούς χαπ, Σούνιτς, Ντράκομιρ, Πέπε, Κίνα,
0: Ρίτο
1: και Γκούκα, 6 παίκτες αυτή τη στιγμή στο τελική χαύμαγη μου, φίλες και φίλοι, η λογική λέει ότι αν έρθει και ο Κουαντρέτη, κάποιος λογικά θα αποχαιρετήσει. Από εκεί και πέρα, είναι στην τελική ευθεία όπως μας φαινό, χωρίς να γνωρίζουμε όμως περαιτέρω λεπτομέρειες, και για την απόκτηση τέτοιου φορήματος. Εδώ και καιρό ψάχνει έναν γκολτσί από τον Πάνο Ράφη, εξού και υπόθεση Πουλούλου που κράτησε ένα μήνα περίπου. Παρεμπιπτόντος, δεν έχει κλείσει ακόμα που ένα Πουλούλου. Για να έτσι να το ελαφρύνουμε και λίγο, επειδή μπαίνω καθημερινά και μελετώ την περίπτωση του, μέχρι στιγμής έχει στήσει την μισή Ευρώπη. Όλοι τον περιμένουν να υπογράψει, φτάνει ως εκεί και την τελευταία στιγμή κάτι ανατρέπεται. Τον περίμεναν τα Εμιράτα να υπογράψει 3 εκατομμύρια συμβόλαιο, διαβάζω ότι στασιμότητα με την περίπτωση του, εντάξει, σίγουρα Εντάφος δεν μπορεί να περιμένει τον Πουλούλου ή τον κάθε Πουλούλου. Δεδομένο αυτό, και μαθαίνουμε, επαναλαμβάνω, ότι μπήκαν στην τελική ευθεία διεργασίες και για απόκτηση center for. Από εκεί και πέρα,
0: προετοιμασία ενόψη Ζάλσπουργκ.
1: Ναι, να πω και κάτι τελευταίο, ότι η Πάφος δεδομένα θα κινηθεί να πάρει ακόμη ένα δεξιμπακ. Διότι αυτή τη στιγμή πίσω από τον Μπρούνο δεν υπάρχει άλλο κλασικό δεξιμπακ. Και εντάξει, ενόψη τώρα Ζάλσπουργκ, στην Πάφο πάνε με αυτοπεποίθηση, πάνε με αέρα.
0: Αύριο 9 η ώρα φεύγει η Πάφος.
1: Ναι. Είναι σίγουρα ο βαθμός δυσκολίας μεγαλύτερος από ότι με τη Χάιντουκ Σπιτ. Μιλάμε για μια ομάδα με εκτιμόμενη αξία στο Transfer Market 110 νομίζω εκατομμύρια. Βέβαια έχει αναμετρηθεί η Πάφος και στο παρελθόν με τέτοιου προϋπολογισμού.
0: Δεν κατάφερε.
1: Αστέρας, Βιαρεάλ, ακριβώς και τα κατάφερε. Έχει σημασία, μιας και είναι εκτός έδρας στο πρώτο μάτς, να έρθει έχοντας τις αποσκευές της βαλίτσας με την ολοκλήρωση του πρώτου αγώνα ένα σκοπ που να της επιτρέπει να παλέψει για πρόκληση.
0: Στη θέση του Ζάζα στην Ευρωπαϊκή Λίστα ο Άντερσον.
1: Άντερσοφ, ναι. Αυτό λέει η ενημέρωσή μας, ότι έχει δηλωθεί ο Άντερσον, ο οποίος είναι ετοιμοπόλεμος. Το είχε πει άλλωστε την δικιά του την εκπομπή πριν από 3-4 μέρες και ο Χάρης Οδιοχάρης.
0: Μετά το θρίαμβο επί της Χάιντουκ.
1: Όταν τον είχε ρωτήσει, ναι. Και θα δηλωθεί στη θέση του Ζιάσε. Από εκεί και πέρα είπαμε συγκρατημένα μεν και με σοβαρότητα, αλλά με αυτοπεποίθηση μετά την μεγάλη ανατροπή, τέταρτη παρακαλώ, ευρωπαϊκή ανατροπή για την ΠΑΦΟ. Μετά της Ζάλγκυρης, ΤΣΣΚΑ 48 και Κλούς, είστε η επιβλητική της Τεσσάρα επί της Χάιντου και είναι επιξίδα αυτός ο αγώνας, όχι μόνο λόγω του αποτελέσματος, αλλά και για τη γενικότερη εικόνα που έφυγε η ΠΑΦΟΣ. 90 λεπτά την έπιασε από τον λαιμό, όπως λέμε, την Χάιντουκ.
0: Με πόσους φίλους της αύριο, Χαρή, γιατί δεν έχουμε χρόνο να κλείσουμε, αναχωρεί.
1: Χωρίς να είμαι 100% νομίζω καμιά τρακοσαριά κάπου εκεί θα είναι φίλοι
0: του. Θα πάνε και μεμονωμένοι. Ναι, ναι,
1: ναι, είτε με την αποστολή είτε μεμονωμένα θα ταξιδέψουν για την Αυστρία και το πανέμορφο Σάλτσπουργκ.
0: Μιάλπη ή Σλόβαν, αν προχωρήσει έτσι, τη χαμένη για την του ζευγαριού.
1: Ναι.
0: Και με άουτα...
1: Την οποία είχε αντιμετωπίσει για την ιστορία η Πάπος το
0: φιλικό.
1: Τελευταίο φιλικό που έδωσε.
0: Σωστά, ναι. Έχασε 3-2.
1: Στην προετοιμασία.
0: Και ναι, με άουτα ή την αμόσυτη αν αποκλειστεί από τη Σάλτσπουργκ.
1: Ναι, και conference. Θα αγωνιστείτε για τα πλέον του κότσερα. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Βάκη, σε άκρη όλο τον κόσμο.
0: Και το ρεπορτάζ της Κυπελούχου ΠΑΦΟΥ. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Yeah. Είπαμε Τρίτη και Πέμπτη, τελειώνουμε μια μισή ώρα. Είναι και η Αναστασία Πέτρου για το ένθετο. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και θα είναι μαζί συνάδελφος. Από εδώ τον Μάκη Νικολάου και τον Στέφανο Στεφάνου. Να είστε καλά, ευχαριστώ το υπόλοιπο τη ημέρας για και χαρά σας.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story. 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία. Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
3: Everyone, τα πάντα εσύ.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
8: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την ΠΑΦΟ και στον δρόμο της, στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
12: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
16: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
17: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις ρίχθηκαν στη μάχη της κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί στην περιοχή μεταξύ Λάνιας και Λιμνάτης στην επαρχία Λεμεσού. Σύμφωνα με το τμήμα Δασών, ενεργοποιήθηκε το σχέδιο Αστραπή και στο σημείο επιχειρούν 7 πυροσβεστικά οχήματα με περίπου 45 δασοπυροσβέστες και 5 ψυχικά μέσα που κατάφεραν να οριοθετήσουν την φωτιά. Στην σύλληψη και δεύτερου προσώπου μιας 28χρονης προχώρησε η αστυνομία σχετικά με την απόπειρα εμπρισμού με βεγγαλικά σε δάσο στην περιοχή του Κόρνου. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη χθες και 26χρονος. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό από τις 2 μέχρι τις 4 εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας. Στην Ελλάδα βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε από την Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στην Δυτική Αττική καίγοντας πάνω από 130.000 στρέμματα και καταστρέφοντας σπίτια και περιουσίες. Το μεγάλο στίχημα, η μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Εμπλοκή στο ζήτημα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης αλλά και ενόχλησης στη Λευκωσία προκαλεί η αντιπρόταση που κατέθεσε η τουρκοκυπριακή πλευρά, δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου. Τρεις υποψηφιότητες για την Προεδρία της ΕΔΕΚ υποβλήθηκαν μέχρι στιγμής εν ώψη των εκλογών της 5ης Σεπτεμβρίου για την εκλογή νέου Προέδρου του κόμματος. Κατά τη σημερινή πρώτη μέρα, την υποψηφιότητά τους υπέβαλαν ο πρώην αναπληρωτής Πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μαυρονικόλας, το μέλος του πολιτικού γραφείου Μάριος Χανίδης και η Πρόεδρος της νεολαίας της ΕΔΕΚ Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ. Η υποβολή υποψηφιότητων θα συνεχιστεί και αύριο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει πως συνεχίζονται κανονικά οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, διαμηνύοντας πως αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει και τονίζει ότι διαπραγματεύεται μόνο με το Ομάν. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη σήμερα των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης στο επίκεντρο η μαζική εισβολή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα.
19: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
20: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
21: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
20: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Inter College.
21: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
20: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
21: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
20: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
18: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 35 στα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
22: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
24: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
25: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioannou Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
26: Δεν μου εύκολα να τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
25: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
26: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.
25: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
27: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
28: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε το ένθετο «Η άλλη πλευρά στον αθλητισμό» της εκπομπής 12 στα Σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Στεφανού. Η αυλαία των 23ων κοινοπολιτιακών αγώνων έπεσε την περασμένη Κυριακή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την Κύπρο. Η Κυπριακή Αποστολή ολοκλήρωσε την παρουσία της με 12 μετάλλια, συγκεκριμένα ένα χρυσό, 5 αργυρά και 6 χάλκινα, καταλαμβάνοντας έτσι την εξαιρετική 14η θέση στον πίνακα των μεταλλίων ανάμεσα σε 74 χώρες και περιοχές της κοινοπολιτείας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο της ΚΟΕ, κύριο Γιώργο Χρυσοστόμου, για να μιλήσουμε έτσι για τη διοργάνωση. Κύριε Χρυσοστόμου, καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια για τη συνολική παρουσία της Κυπριακής Αποστολής.
29: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
28: Πώς είστε, είστε καλά?
29: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά.
28: Έτσι, κύριε Χρυσοστόμου, αν σας ζητούσαμε ένα συνολικό απολογισμό των κοινοπολιτιακών αγώνων, να μας πείτε ποια είναι η πρώτη σας σκέψη αυτή τη στιγμή για την παρουσία της Κύπρου.
29: Εντάξει, έχουν υποθεί αρκετά, έχουν γραφτεί αρκετά. Ικανοποίηση, περηφάνεια και ευθύνη για να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τους αθλητές και τις ομοσπονδίες. Έτσι απλά.
28: 12 μετάλλια, 14η θέση στον πίνακα. Πόσο ικανοποιημένος είστε εσείς, Πρόεδρε, από αυτό το αποτέλεσμα?
29: Εντάξει, είχαμε πει επανελειμμένα ότι η προτεραιότητα μας δεν είναι τα μετάλλια, προτεραιότητα δεν είναι η πρώτη θέση. Έχουμε πει πολλάκις ότι η προτεραιότητα είναι για μας, είναι να δίνουμε ευκαιρία στους αθλητές μας, να δείχνουμε εμπιστοσύνη στους αθλητές μας, στηρίζουμε τις ομοσπονδίες, να εμπιστευόμαστε, να επαναλαμβάνουμε τους αθλητές για να δείξουν τις ικανότητες και τις δυνατότητες τους. Τα συγχαρητήρια ανήκουν στους αθλητές, τα συγχαρητήρια ανήκουν στις ομοσπονδίες. Το τι έχουμε κάνει σαν Ολυμπιακή Επιτροπή ήταν, όπως έχω προαναφέρει, να εμπιστευτούμε τους αθλητές, να τους δώσουμε ευκαιρίες. Όπως έχει αναφερθεί στα πλαίσια της διαφάνειας, έχει αναφερθεί στην διάσκεψη ότι αυτή η αποστολή Είχε μια επένδυση για την Ολυμπιακή Επιτροπή γύρω στις 100.000 για να δώσουμε ευκαιρία σε όσων το δυνατόν περισσότερους αθλητές να δείξουν τις ικανότητες και το ταλέντο τους. Αυτό είναι τι να κάνει. Μας ικανοποιεί, διότι πέραν των μεταλλίων, πέραν της διάκρισης, δώσαμε την ευκαιρία στους αθλητές μας να προβάλλουν την Κύπρο μας σε 74 χώρες και αντιλαμβάνεστε σε δισεκατομμύρια τηλεθεατές.
28: Ναι, ναι.
29: Και είναι κάτι που μας ικανοποιεί. Φυσικά αυτόν, Αναστασία, δεν θα μπορούσε να γίνει εφικτό χωρίς την ενέργεια και την οικονομική στήριξη των χορηγών μας. Θα ήταν αδύνατο. Την ίδια στιγμή, το έχω πει πολλές φορές, υπάρχει άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με την Υπουργό, με το Γενικό Διευθυντή, αλλά ιδιαίτερα και με τους λειτουργούς του Υπουργείου, διότι δεν είναι εύκολο να συγκρατηθεί και να φέρουμε σε πέρα σε αυτή την...
28: Σαφώς, σίγουρα. Πολύ σημαντικό ότι είδαμε και αρκετά νέα πρόσωπα που δεν τα ξαναείδαμε σε κοινοπολιτιακούς αγώνες.
29: Τα πολλά μετάλλια, επαναλαμβάνω, δεν είναι σε αυτήν την διοργάνωση που έρχονται. Είναι τα τελευταία χρόνια, διότι επαναλαμβάνω και έφτασα στο να το λέω, δίνοντας ευκαιρίες σε περισσότερους αθλητές και περισσότερα αθλήματα, θα έρθουν και οι επιτυχίες, χωρίς να είναι η προτεραιότητα. Τα μετάλλια που, που έχουν κατακτήσει οι ομοσπονδίες μας, οι αθλητές μας, τα 12 σε αριθμό και η 14η θέση, αν αναλογιστείτε ότι δεν έλαβαν μέρος στους αγώνες αθλήματα που παραδοσιακά μας έδωσαν μετάλλια σε προηγούμενους αγώνες.
28: Όπως η σκοποβολή, ναι.
29: Η σκοποβολή και η ρυθμική γυμναστική.
28: Ναι, και η ρυθμική.
29: Θυμάστε τη διανάντα στους αγώνες των Gold Coast. Αντιλαμβάνεστε πού θα βρισκόμαστε. Όμως, επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μία σε όλα τα αθλήματα, επαναφάνω σε όλα τα αθλήματα που έλαβαν μέρος, δηλαδή τα 5 αθλήματα αλλά και η Παραολυμπιακή Επιτροπή, διότι για πρώτη φορά ο παραθλητής μας, στη συγκεκριμένη περίπτωση η παραθλητρία μας, η Μαρία Μάρκου, έλαβε μέρος κάτω από την Ολυμπιακή Επιτροπή. Άρα η 5η Ομοσπονδίας και η Παραολυμπιακή Επιτροπή έδωσαν τον καλύτερο εαυτό όλοι οι αθλητές, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, για να έχουμε την συνολική εικόνα. Κάτι που πρέπει να υπογραμμίσω ήταν το εξαιρετικό κλίμα που επικρατούσε μεταξύ όλων των αθλητών, όλων των ομοσπονδιών. Ήταν μια ομάδα, μια οικογένεια.
28: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό, να στηρίζει ο ένας τον άλλο.
29: Ναι, ναι, όπως ακριβώς το λέτε.
28: Ναι. Είπατε δεν θέλετε να σταθείτε τόσο στα μετάλλια, αλλά εγώ θέλω να σταθώ και στο χρυσό του Γιάννη Αντωνίου, αν μου επιτρέπετε, το οποίο ήρθε στο τέλος της διοργάνωσης και έτσι έκλεισε ιδανικά τους αγώνες, καθώς ήταν αυτό που έλειπε προηγουμένως. Πόσο ξεχωριστή έτσι ήταν αυτή η στιγμή για ολόκληρη την αποστολή, επειδή αυτό που είπατε και προηγουμένως, ότι ήταν μια οικογένεια τα παιδιά που αγωνίστηκαν στους κοινοπολιτιακούς αγώνες.
29: Εντάξει, το χρυσό μετάλλιο γυρόφερνε.
28: Ναι, γυρόφερνε.
29: Δηλαδή, εντάξει, από τις πρώτες μέρες, τα 5 αργυρά, αντιλαμβάνεσαι, είμαστε πάρα πολύ κοντά, άρα το νιώθαμε ότι θα έρθει το μετάλλιο. Έτσι κι αλλιώς φαινόταν από το πρωί με τον Γιάννη ότι θα ερχόταν το χρυσό, αλλά ιδιαίτερα, πέραν το ότι και οι άλλοι αθλητές μας πήγαν κοντά για το χρυσό, ιδιαίτερα στο Μάριο, ήταν αδικία. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι αδικήθηκε ο Μάριος για το χρυσό. Και εκεί έδειξε ο Μάριος την μεγάλη κλάση και τα ψυχικά του θέματα που δεν τα έβαλε κάτω, του αντίον τον πείσμωσαν και κατέκτησαν τα μετάλλια. Αλλά σίγουρα είμαστε πολύ κοντά σε άλλα χρυσά μετάλλια. Και σίγουρα ήταν το κερασάκι το χρυσό του Γιάννη και έκλεισαν έτσι αυτή η αποστολή με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Δείχνει όμως και το τζούτο και η γυμναστική ότι έρχονται παιδιά από πίσω που θα κρατήσουν τα αθλήματα για τα επόμενα πολλά χρόνια, όπως γίνεται και στο στίβο.
28: Μπορεί
29: στο στίβο να μην πήραμε τα πολλά μετάλλια, αρκεστήκαμε στα δύο, το ένα με την εμπειρία του Μίλαν, αλλά και με το ταλέντο και το ανερχόμενο των νεαρών μας, τον Ιωσήφ, αλλά δείξαν και οι άλλοι μας αθλητές στο στίβο, σε αυτήν την μεγάλη διοργάνωση, ότι τα επόμενα χρόνια τους ανήκουν. Αντιλαμβάνεστε, η κολύμβηση των επίπεδων και ο ανταγωνισμός ήταν πάρα πολύ ψηλός, και είμαστε σίγουροι ότι με τη δουλειά που γίνεται στις ομοσπονδίες αλλά και με τους αθλητές που έχουμε, είμαστε σίγουροι ότι το μέλλον είναι ακόμα πιο αισιόδοξο.
28: Υποσχόμενο. Ναι.
29: Ναι. Όμως δεν έχουμε χρόνο για λεπτομερή απολογισμό. Τρεις μέρες μετά από την επιστροφή μας από τους αγώνες, αύριο, αντί για απολογισμό της διοργάνωσης Αναστασία, θα ανακοινώσουμε για την επόμενη μεγάλη διοργάνωση, ακόμη μεγαλύτερη σε αριθμό αθλητών, για τους μεσογειακούς αγώνες, που εκεί θα λάβουμε μέρος με 146 αθλητές και 22 ομοσπονδίες. Άρα δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση, δεν υπάρχει χρόνος για απολογισμό. Ο απολογισμός για τους κοινοπολιτιακούς θα γίνει ταυτόχρονα όταν θα ολοκληρωθούν και μεσογειακοί αγώνες αρχές Σεπτεμβρίου.
28: Ναι, είναι πολλές οι διοργανώσεις τώρα, μεσογειακή, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για το στίβο. Αύριο στις 11 η διάσκεψη τύπου, σωστά?
29: Ναι, και θα έχουμε μάλιστα και αθλητές και στο πάνελ αλλά και στην διάσκεψη που έλαβα μέρος στους κοινοπολιτιακούς και θα λάβουν μέρος και στους μεσογειακούς. Με την ευκαιρία να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ΚΟΕΑΣ για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στον Μπέρμιγχαμ. Όπως ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Θέλω να πω ότι υπάρχει άψογη συνεργασία και τα αποτελέσματα δεν είναι τυχαία. Είναι τυχαία αυτής της αγαστής συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και των Ομοσπονδίων. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Στηρίζουμε τις ομοσπονδίες μας, προσπαθούμε να δώσουμε το καλύτερο δυνατό. Εμείς το τι μπορούμε να δώσουμε, το τι μπορούμε να προσφέρουμε, διότι η επιτυχία ανήκει, επαναλαμβάνω, στους αθλητές και στις ομοσπονδίες. Η ευθύνη και ο ρόλος της Ολυμπιακής Επιτροπής είναι να υπηρετήσουμε και να οικονομήσουμε τα δικαιολογημένα αιτήματα των ομοσπονδιών. Όπως θα έχετε πληροφορηθεί και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τα μίτια για την προβολή που έδωσα στους αθλητές και στις ομοσπονδίες, το τι μπορούμε να προσφέρουμε εμείς είναι να δώσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στους αθλητές μας. Συνθήκες που επιβάλλουν τα σύγχρονα πλέον, οι σύγχρονες απαιτήσεις των αθλητών μας, με τους γιατρούς, τους φυσιοθεραπευτές, τους νοσοκόμους, όλα όσα πρέπει να έχουν στην διάθεση οι αθλητές για να είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερο εαυτό εντός αγωνιστικού χώρου και ταυτόχρονα να προτάσουν αρχές αξίες ολυμπισμού και με αυτόν τον τρόπο να προβάλλουμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο την Κύπρο μας στο εξωτερικό, κάτι που έχει γίνει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, και είναι εγκομιαστικά τα σχόλια που πήραμε από μεγάλες χώρες για την παρουσία των αθλητών μας, αλλά ολόκληρης της αποστολής, κατά την παρανομή της αποστολής στην Γλασκόβη.
28: Στην Γλασκόβη, ναι. Μάλιστα. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή, έρχονται και οι μεσογειακοί. Καλή σας συνέχεια.
29: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την ευκαιρία που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
28: Καλή σας συνέχεια. Δίνουμε συνέχεια τώρα εμείς. Βάζουμε στην παρέα μας τον Μίλαν Τραϊκοβίτς, ο οποίος κατάφερε στους κοινοπολιτιακούς να πετύχει κάτι έτσι που κυνηγούσε χρόνια. κατακτώντας το πρώτο μετάλλιο της καριέρας του στη διοργάνωση, ανεβαίνοντας το τρίτο σκαλί του βάθρου στα 110 μέτρα με εμπόδια. Μίλαν, καλό μεσημέρι και πολλά συγχαρητήρια ξανά.
0: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ.
28: Πώς είσαι, είσαι καλά?
0: Μια χαρά, ναι. Ετοιμαζόμαστε εδώ επόμενο.
28: Ναι. Έτσι, μετά από 4 συμμετοχές στους κοινοπολιτιακούς, ήρθε επιτέλους το πρώτο μετάλλιο. Πόσο ξεχωριστή έτσι είναι αυτή η διάκριση για σένα?
0: Θεωρώ είναι μια από τις πιο ξεχωριστές πλέον, γιατί μετά από 4 φορές που έλαβα μέρος, κατάφερα να βρεθώ έτσι σε καλή κατάσταση και να διεκδικήσω ένα από τα μετάλλια και δεν άφησα την ευκαιρία να πάει χαμένη. Αρκετά δύσκολο μπορώ να πω, γιατί τα αγωνίσματα του Στίβου στους κοινοπολιτιακούς με τις χώρες που λαμβάνουν μέρος είναι εξαιρετικά δύσκολα και το είχα νιώσει αυτό τις τελευταίες 3 φορές που πήγα. Φέτος ήταν μια χρονιά η οποία στόχευα σε αυτό το μετάλλιο και όπως είπα δεν άφησα την ευκαιρία να πάει χαμένη και το κυνήγησα μέχρι τέλους και πήρα ένα μετάλλιο.
28: Ήταν κάτι που περιμένες, ότι θα έρθει στη φετινή διοργάνωση αυτό το μετάλλιο?
0: Εντάξει, καθημερινά δούλευα γι' αυτό, το είχα στόχο. Ήξερα ότι θα βρεθώ σε μια καλή φόρμα και θα μπορώ να κάνω αυτά που μπορώ να κάνω, ότι θα είμαι ένας από τους διεκδικητές. Φυσικά, ξέρεις, δεν τρέχεις μόνος σου ποτέ. Είναι και οι άλλοι αθλητές εκεί. Και ναι, φάνηκε ότι από τα προκληματικά ότι ήμουν σε καλή κατάσταση και το ίδιο και στον τελικό, κατάφερα να πάρω το μετάλλιο.
28: Μίλαν, είσαι ένας αθλητής που έχει ζήσει πάρα πολλές διοργανώσεις, Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια, ευρωπαϊκά, τα πάντα. Πού κατατάσσεις έτσι αυτό το μετάλλιο σε σχέση με τις υπόλοιπες επιτυχίες που είχες στην καριέρα σου?
0: Πιστεύω ότι θα το έβαζα τρίτο στη σειρά μετά το πανευρωπαϊκού στο χρυσό που εντάξει δεν συγκρίνεται,
28: ήταν
0: και αυτό αρκετά μεγάλο, και των τελικών της Ολυμπιάδας που ξέρετε η Ολυμπιάδα έχει πάντα μια διαφορετική εγκλή και πόσο μάλλον να προκρίνεσαι στον τελικό. Θεωρώ ότι αφού και η κοινοπολιτιακή με βάση τις χώρες που λαμβάνουν μέρος είναι έτσι ένα σκαλί κάτω από την Ολυμπιάδα, θα το έβαζα στην τρίτη θέση.
28: Ναι. Και δεν υπάρχει χρόνος για πανηγυρισμούς. Πλησιάζει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 10 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Μετά είναι η Μεσογειακή. Έτσι, να μας πεις ποιους στόχους έχεις για αυτές τις διοργανώσεις.
0: Ναι, σωστά. Δεν είχα και πολύ χρόνο να το χαρώ. Αμέσως πρέπει να ετοιμαστούμε για το επόμενο. Είναι και μια χρονιά η οποία έχει 3 μεγάλες διοργανώσεις. Πάντα το βλέπα έτσι βήμα-βήμα και ο στόχος μου για τα 3, για τις 3 διοργανώσεις φέτος ήταν να μπω στον τελικό και στις 3. Τώρα με αυτό το μετάλλιο θεωρώ ότι έχουν έτσι αυξηθεί λίγο αυτά που περιμένω από τον εαυτό μου και θεωρώ ότι οι 3 τελικοί θα τους αλλάξω με 3 μετάλλια και μακάρι να γίνει αυτό.
28: Ανέβηκε κι άλλο πύχης δηλαδή?
0: Σίγουρα, ναι, εντάξει, είναι το παίρνω διοργάνωση με διοργάνωση, αλλά ξέρω ποιος είμαι και ξέρω γιατί ετοιμάζομαι και θεωρώ ότι αν γίνουν όλα όπως πρέπει θα το πάρουμε.
28: Νομίζω όλοι ξέρουμε ποιος είσαι και τι μπορείς να καταφέρεις. Μας το αποδείξες πάρα πολλές φορές. Να μας πεις έτσι και πώς έχει το πρόγραμμα το προπονήσεως σου τώρα. Είναι πιο πιεστικό φαντάζομαι.
0: Εντάξει, συνήθως το πιεστικό εμάς είναι τη μέρα που κάνουμε προετοιμασία. Όταν έρθουν οι αγώνες το πρόγραμμα είναι λίγο πιο light μπορούμε να πούμε. Και εντάξει, όταν είσαι σε αγωνιστική περίοδο το πιο σημαντικό είναι να κρατάς το μυαλό σου σε φόρμα και όχι τόσο το σώμα, γιατί το σώμα είναι έτοιμο. Και ναι, γιατί η ψυχολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και σίγουρα. Θεωρώ ότι αν μείνεις συγκεντρωμένος και προσιλωμένος στο στόχο σου δεν έχει και κάτι wow να κάνεις τώρα για να γίνεις καλύτερος.
28: Ναι. Μάλιστα, εμείς να σου ευχηθούμε εννοείται καλή επιτυχία. Και αν θέλεις εσύ να προσθέσεις κάτι άλλο προτού κλείσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ και να δώσω εγώ τα συγχαρητήρια μου στην αποστολή των κοινοπολιτικών αγώνων. Ήταν όλα τα παιδιά εξαιρετικά. Ήταν και το κλίμα εξαιρετικό και το δείξανε και με τα αποτελέσματα μας. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε λίγο υπολογίσιμοι περισσότερο.
28: Ναι, ναι, σίγουρα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μίλαν, και κάθε επιτυχία.
0: Εγώ ευχαριστώ. Σε καλά.
28: Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε με το ένθετο μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή Game Time με τους Γιώργο Λεωνίδου και Πολύβιο Αλεξάνδρου. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Στέφανο Στεφάνου, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioannou Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
1: Δεν μου εύκολα να πάνε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινη δέσμη. Ρε μα και βάζω καλά.
0: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
1: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.
0: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Epic One, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ.
3: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
0: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
6: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
7: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Super Sport 104.
9: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία ζωντανά από τον Super Sport 104.
0: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο Πούκα. Live the coffee experience.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand Λιοχώρη ελαιόλαδο 750 ml 4,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας Best Brand Σολομός χωρίς δέρμα 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Mr. Grand αναψυκτικό 6x330 ml 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
12: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
13: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
4: Everyone, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ.
3: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
15: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
14: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
15: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μη χάσεις την ευκαιρία.
14: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
16: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3C.

0: 329 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
2: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Στις προπονήσεις της ΑΕΛ μπήκε Ουντέν. Μπορεί να γίνει ακόμη μια κίνηση, δήλωσε στον Super Sport 104 ο Νικόλας Λεβέντης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στη Ρουμανία, ο Άρης έφτασε σε συμφωνία με την Κραϊόβα για την απόκτηση του 22χρονου αμυντικού Γιουράι Μπαντελή. Μετά τον Νεκτάρο Αλεξάνδρου μπαίνει στο ποδοσφαιρικό τμήμα της Ανόρθωσης και ο Νίκος Νικολάου, ο σύμβουλος σχεδιασμού, στις 7.30 παρουσίαση της ομάδας του Αντώνης Παπαδόπουλος. Αμφίβολος με Λίνκολον του Μπάντζο, εκτός το πρώτο μάτσι Κακουλής, Κουλυμπαλή και Νεγκό για την Ομόνια. Μόνο το αυριανό μάτς με την Μπραν σκέφτονται στον Απόλλωνα στις 6 διάσκεψη του Λοσάδα ζωντανά από το σταθμό μας. Το ψάχνουν για επιθετικό και κεντρικό αμυντικό στην Πάφο, δηλώθηκε εν όψη Σάλσπουργκ ο Άντερσον. Κλείνει φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης η ΑΕΚ, πάει για 4 κινήσεις ο Ρόκα. Επασί και Πέρες σε πρώτο πλάνο στον Αποέλ, συνεχίζεται η διάθεση της επαιτειακής εμφάνισης. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς υποδέχεται σε 9 την Ναϊμέκεν με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα με το βλέμμα στη League Face του Champions League. Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε με την Augsburg και κάνει δικό του τον Δημήτρη Γιαννούλη. Θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ Αθηνών ο Βιτάλης, αναμονή για Κώστιτς. Αρκετοί μνηστήρες για τον Ρόδριο, ο Ισπανός θέλει μόνο Real Madrid. Προβάδισμα για να κάνει δικό της με τη μορφή δανεισμού τον Φράνκο Μασταντουόν από τη Real Madrid είναι η Φιωρεντίνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεις στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας στον Super Sport 104 και στην εκπομπή Game Time. Πολύος Αλεξάνδρου, Γιώργος Λεωνίδου στην πίσω από τα μικρόφωνα, Στέφανος στην ροή του ήχου. Είπα να φέρω και εγώ ένα φρούτο σήμερα, αλλά με τούν τα καλούδια ούλα που ήβραμε μέσα στο στούντιο, δεν μπορείς να πεις τίποτε.
1: Κύριε Τάσο, από τη Σωτήρα, ευχαριστούμε. Πρώτα καλώς ορίσατε όλοι στην εκπομπή. Κύριε Τάσο, ευχαριστώ που έφερες τόσα πράγματα. Ούλα για μένα, είμαι σίγουρος. Όχι, είναι για μένα ούλα. Με απογοητεύει.
0: Δεν να αφήνει τίποτε τόσο
2: πίσω.
1: Πέτω στην ιστορία με το Λουβί.
2: Έγινε. Ήρθα να μέσα στο Super Sport, το αγαπημένο μου κανάλι. Έκοψα λίγο Λουβί φρέσκο από σπίτι, το μακρύ. Λέω το αγαπητού Γιώργου, τούτο είναι ειδικό για σένα, όπως το αγλέδι μου, ναι. Για να πάνε η πίκρα της Αγλάδα Κασκάτου.
1: Να σου πω, μου φέρνεις για όλα χρόνια τα προηγούμενα. Έχω να παίρνω.
0: Δεν τους συμφέρεις ρε Λεωνίδου, έτσι.
1: Τέλος πάντων. Υγεία να έχουμε, κύριε Τάσο μου.
0: Να βάλει τρία χρόνια Λουβίνο άνθρωπο.
1: Θέλω να ρεμίσεις, σε παρακαλώ, σε επιτρώ αγαπημίσαι αυτού του
0: αστεία. Λεωνίδου με ξεθάρεψε.
1: Λοιπόν, να ευχαριστώ τον κύριο Τάσο, ο οποίος ήρθε από την Σωτήρα, την πανέμορφη Σωτήρα, με φορτωμένο το όχημα. Κύριε Τάσο μου, σε ευχαριστώ όλος ο σταθμός. Εντάξει, τα παραλάβαμε. Είσαι καλά να χαιρόμαστε.
2: Ναι, δόξα τον κύριο.
1: Μάλιστα, ό,τι θέλεις, θα σου κεράσω εγώ. Σήμερα σου κεράσω εγώ. Πήρα τα αποφάσεις.
2: Στα γενέθλια, φυσικά.
1: Τα γενέθλια μας, ποιος.
2: Πρόσφατα που ήταν τα γενέθλια.
1: Α, του σταθμού εννοείς.
2: Όχι, τα
0: δικά σου τα γενέθλια.
1: Μα γιατί μου μιλάς στον πληθυντικό ένα σήμερα.
2: Τα δικά σου και του Πολύβου 24 του Μάρτη, καλέ.
0: Παναγία μου.
1: Ναι, 24 του Μάρτη. Μου γεράσει, γι' αυτό δεν θυμούμαι. Είναι πια κάτι.
0: Λοιπόν, ρε μα να ντρέπεσαι ρε.
1: Τι όχι μου, κάτι έλειπα γίνει τις μέρες.
2: Εν τω μεταξύ, sorry που σε διακόπτω. Ένα γελάσαμε του αγαπητού Παρατσού να βάλουμε στοίχημα.
1: Δεν που θέλαμε να, για τον Καμορανέζη ζουν τη φορά.
2: Ναι, για τον Καμορανέζη.
1: Ξαναβάλλεται για προπονητές.
2: Ναι, όχι, βάλαμε μαζί μου Στέλιο, αλλά είναι δέχα του. Κατάλαβε το λάθος.
1: Αν ευκεί ο Πάρης να το ρωτήσω αν δέχεται.
0: Είσαι τόσο σίγουρος ότι να φύγει πρώτος ο Καμορανέζης.
1: Μα στον τέχ που μπήκε δικάς να αγαπά τον Καμορανέζη.
2: Φάει φλαούνα, κερδά στοίχημα.
1: Ναι, εγώ έβαλα φλαούνα.
2: Εάν δεν φάει φλαούνα, θα
0: μαζί μου κερδάς
2: τίχημα. Μάρτυρας εσύ.
1: Μοντήροντάς είναι η φλαούνα.
2: Είναι φάει φλαούνα, κερνά ο Γιώργος.
1: Να μα μου κερνάσουν τα πράγματα όλα σήμερα χωρίς τίχημα. Σκεφτόμαι ποιος τίχημα να μου, γράψεις κασπίδι. Αλλά είσαι δυνατός, σε ευχαριστούμε. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Game Time, κυρίες και κύριοι. Και η σημερινή μέρα είναι απαρτία το δίδυμο στη θέση του. Και αύριο το ίδιο, την Παρασκευή πάει ένα καπουσίας του πρεσβύτερου λόγω διακοπών.
0: Πάλε να πάει διακοπές.
1: Ξεκουραστήκε λίγο το κορμί μας, κύριε.
0: Και πρέπει να το λαλείς συνέχεια.
1: Ό,τι θα είμαστε.
0: Έχει που το πρωί είναι να λείπω πέπτει την Παρασκευή.
1: Είναι η μόνη μέρα που είναι του μίλησα σήμερα στο
0: γραφείο. Πόσες μέρες μου εμείνα εσύ.
1: Κανεί.
0: Να πιάνω. Μα έσπασα ρεκόρ, πέρασε ένα μισός χρόνο και ακόμα έχω τις μισές.
1: Ξέρεις την εκπλήση ότι θα σκεφτείτε τώρα, εκτός αν τα είσαι σχεδιασμένα. Μπράβο, είσαι αυθόρμητος, είσαι φόσκολος. Βγάλεις τα βονού σου. Έχω σκόλες να γράφεις σενάρια, κύριε Στεφανού.
0: Είναι τέλος τα βρίσκει και να λύσεις τα ρελαιόνι.
1: Τέλος πάντων.
0: Τόσο έχει τα γραμμένα από
1: πίσω. Όχι, είμαι σε φωτοδιπική μου, μες στο νου. 77-77-10-20 τηλεφωνικές παρεμβάσεις σας. Άνοιξαν οι γραμμές και σας περιμένουν. 23-24 τα γραπτά μηνύματα.
0: Να πούμε και κανένα χωρισμό.
1: Εννοείται, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμασταν εδώ.
0: Λοιπόν, ευχαριστίες σε Echo McDonald και Cabon. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαγυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάσεις το Echo Smile, θα αρχίζεις και θα κλείνεις την μέρα σου μόνο με προνόμια. 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα.
1: Κατέντα, Λεωνίδου, κάνει ζωή για χίλια χρόνια, εσύ συνέχεια ανάδεια.
0: Καλά που είναι.
1: Εντάξει, να φυλάξω θέμα φέτος. Η μόνη χρονιά που να πάρω μαζί.
0: 32 έχει απόλυτο δίκαιο.
1: Μα και χτες κάτι άλλα ήρθαν και δεσμευτικά θα θυκευάσω την επόμενη. Περάσω από έτα, με. Ένα λεπτό. Έχουμε γραμμές. Α, πάμε. Χαίρετε, συγγνώμη. Γεια σας.
3: Καλό απόγευμα, παιδιά.
1: Γεια σου, Ανδρέα μου, γεια σου.
3: Μπορεί για το όνομα του Θεού. Είναι 24 μέρες το χρόνο που έχετε άδεια, ρε
1: κουμπάρε. Μαγάρι ήταν 24.
3: Αλλά και όλοι.
0: 24 το χρόνο.
1: 21.
0: 21 το χρόνο.
1: Αν είναι 24, πέμουν καμιά μπρόνια να στηριχτώ πάνω της.
3: 21. Ήταν πίες και ο πόσες. Τρεις φορές μπάσελος φέτος. Είναι λήψαση.
1: Ήταν μέσα από κυρία καμία.
0: Τι άλλες πέντε που πιες τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν είπε από γιατί
3: πιες τον Παναθηναϊκό. Δεν που γίνεις και με εκείνο το σταθμό δηλαδή. Πας να γράφεις όπως το στρατό δηλαδή διόν του παράσιμο. Δεν που γίνεις και.
0: Εντιμητικές.
3: τιμητικές που πιάνε.
0: Τιμητικές για να φεύγει να μην τον θώρω.
3: Α, έτσι εντάξει, αν του διάσεις τιμητική για να μην σε πελάνεις και για χέλης θάνατο, δεν πειράζει, φιδός του κι άλλη να πάει στο καλό το κοπέντε.
0: Να πάει σιω, να πάει στο καλό.
3: Sorry, πόρε παιδιά, πήγαμε και εμείς είχαμε τους παίκτες της Σαλαμίνας, περιμένουμε και τις επόμενες τελευταίες μεταγραφές, γιατί όντως η Σαλαμίνα χρειάζεται άλλη πιο τρεις μεταγραφές.
0: Τώρα έτσι αλήθεια, εγύρισε σελίδα η Σαλαμίνα.
3: Να σου πω, το να γυρίσει σελίδα δεν μπορώ να το πω, γιατί ακόμα δεν γίναμε κάτι, εκτός που παίζα συνδικάτο και στα φιλικά όπως λέμε πάντα.
1: Για τους προπονητές.
3: Ναι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε. Τώρα είναι τα πρώτα παιχνίδια. Μίλησα και με τον Γιώργο Μπόνης και είπα ότι μετά τις έξι αγωνιστικές, αν δεν αρκεύει να πιάνεις τρίποντα, όχι πόντων και τρίποντων τα πρώτα, καληνύχτα Μαργαρίτα. Τελείαν και Παύλα. Διότι έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα η Σαλαμίνα στις πρώτες αγωνιστικές και αν το κοιτάξεις να καταλάβεις. Είναι νομίζω 6 για 7 συνεχόμενα αντέρφια.
1: Είναι εσύ που μέτρησες με τον Δημήτρη τον Κυριάκου, τον νέαρο συνάδελφο, τη δυσκολία. Βγάλαν τις δυσκολίες τους πάνω και μετρήσαντες.
3: Διότι είναι το πρώτο παιχνί μόνο με τον Ολυμπιακό, τα υπόλοιπα όλα είναι με τις top 6 του πρωταθλήματος.
0: Πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, πρώτη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, αλλά πάντα στην πρεμιέρα δεν είσαι ποτέ σίγουρος.
1: Γενικά
0: είναι ο αντίπαλος
3: της Ιωρίας. Δεν είπα ότι είναι αδερό, δεν είπα ότι είναι αδερό. Απλώς βάλω τα αντέρφη ότι έχει νομίζω 6 για 7 συνεχόμενα αντέρφη της Αλαμίνα. Πίσω τα που έχει. Και εκτός με την Ομόνια νομίζω. Νομίζω μόνο με την Ομόνια δεν μπορεί να υπάρχει.
0: Ελά σε ρωτήσω κάτι, επειδή έχει και εσύ φίλου και μιλάτε και με άλλες ομάδες. Ακούσετε κανέναν να πει ότι έχει εύκολο ξεκίνημα η ομάδα του?
3: Να σου πω, εγώ ο λόγος που το βάλω είναι ότι είναι 8 παιχνίδια της Σαλαμίνας. Είπα σου βγάλω το Ολυμπιακός, πώς σημαίνει ότι είναι αδερό. Συνεχόμενα. Δηλαδή αν οι άλλες οι ομάδες μπορεί να αρκεύκουν που την τέταρτη αγωνιστική και κάτω τα αντέρφη της Σαλαμίνας, αρκεύκει τα που την αρκεί. Γιατί όλα τα αντέρφη της έμπα να το δεις ότι είναι όλα που την αρκεί.
1: Λέει και ο Καντρίαν τα δύο τα βουέλτα πρώτα 6 παιχνίδια είναι αντέρφη.
3: Τα πρώτα 6, ναι. Εντάξει, γι' αυτό μου τα λέω ότι εντάξει, μιλούμε σχετικά που για μένα εντάξει, για μένα και παίζει το budget, ότι το ΑΠΟΕΛ έχει μεγαλύτερο budget και να καταφέρει να τα χτυπήσει. Μιλούμε η Σαλαμίνα είναι ένα budget που κυμαίνεται ως συνήθως τα ίδια όπως...
0: Μα έτσι αλλιώς για τη Σαλαμίνα και όλες τις ομάδες που έχουν περίπου τον ίδιο προπολογισμό και τους ίδιους στόχους. Ούλα τα παιχνίδια είναι ντέρπι, δεν ξεχωρίζεις κάποια ομάδα που να μπεις πιο κάτω από μένα.
3: Ναι, αλλά βάλω για τα top 6 πολιτεία μου, απλώς βάλω για τα ομάδες που είναι βούτες που πάνω, δεν μιλώ για τα κάτω. Για μένα κανέναν παιχνίδι δεν είναι σίγουρο ότι είναι να δέρνει μια ομάδα την άλλη. Γιατί που να παίζω με την 29, δεν να πω ότι έχω τη σίγουρη ότι είναι να τη δέρω. Δεν έχω το σίγουρο. Δεν ξέρει κανένας το να μου να δει. Το μόνο που είναι... Και όμως μας ακούσει τούτη η κόπρε μου πάρε και φάμε και μια που τη γλώσσαν η γενέκα για τις διακοπές και ό,τι περίμενα όποτε παίζει η Σαλαμίνα όταν είναι Κυριακή, είναι Σάββατο να ξέρω να
0: κάνω. Έτσι όταν να αρχίσεις πολλά να το μάθεις.
1: Πάνε να σώ κυρία Κομπιόγλερα κύριε Ανδρέα.
3: Αλλά γιατί δεν το λάδω, δεν μπορώ να πάω διότι η γενέκα μου πιάνει γίνεται μέρες άδεια που να...
0: Διότι πάντα η αγωνιστική ορίζεται το προηγούμενη εβδομάδα.
3: Α, μια εβδομάδα πριν να...
0: Συνήθως η πρώτη αγωνιστική έτσι ορίζεται, ναι.
3: Α, οκ. Okay. Που σημαίνει ότι πρέπει να τις πούμε...
0: Να σου πω και κάτι, υπάρχει και το θέμα του Τσιρίου που να το περιμένουμε μέχρι τελευταία αγωνιστική. Να υπενθυμίζω ότι όταν ερωτήθηκε ο Χάρης Ολοϊζής αν μπορούν να αρχίσουν με άλλη έδρα και ακολούθως να αλλάξουν έδρα να πατσίριον μέχρι ότου εν ετοιμών, είπε από τη στιγμή που να παίξουν πρώτη αγωνιστική δεν μπορούν να αλλάξουν έδρα, θα αλλάξουν μόνο αν το ζητήσουν στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος.
3: Να πω κάτι για αυτήν το τσίριο, δεν είναι η προβολή στο πρόβλημα. Πάντα υπήρχε το πρόβλημα αν ήταν οι κερκίδες. Γιατί, sorry που να το πω, που τις δρογμές που τούν τα πράγματα ήταν επικίνδυνο για τον κόλ.
0: Εντάξει, μάτσι, αλλιώς μια κερκίδα είναι να δω. Δεν ξέρω να σε ανοίξουν και στις 4.
3: Δηλαδή, η μια κατεστρεμμένη και η άλλη
0: κερκίδα είναι καλή.
3: Ναι,
1: δηλαδή
3: μια
1: κερκίδα είναι
3: καλή και
1: οι άλλοι είναι
3: εμποσπασμένοι.
1: Και
0: έτσι λέγεται. Ο γηπεδούχος πόσο
1: κόσμο να πιάνει να πιάνει κάτι το διάζωμα που είναι καλό, εσύ θέμα με διάζωμα νομίζω, να πιάνει το κάτω, κάτι έτσι ήταν.
0: Ο γηπεδούχος, η Καρμιώτησσα και ο πόσο κόσμο παίρνει. Βολεύκει κάπου να τους βάλουν, απλά να πιάνουν νομίζω την απέναντι, είναι η απέναντι που είναι καλή.
1: Ναι, αλλά είναι θέμα και με το CCTV, είναι θέμα που πρέπει να διορθωθούν.
0: Τούτα διορθώνονται το CCTV, είναι κατάσταση, είναι θέμα...
3: Για μένα είναι παίζουμε με τη φωτιά μας το θέμα για τον λόγο ότι δεν μπορείς πράγμα που να παίζει ο μόνοι ένα που να πάει να τους πιστεύεις να πάρεις 4.000 φορεί τους.
1: Γενικά στα γήπεδα πράγμα στε να στηρίσεις τους ελεγχούς μας.
3: Σίγουρα.
1: Γιατί διακυβεύεται η υγεία του οπαδού.
3: Ναι, όπως και εμάς το αμόσο το σκέφτω εσύ τόσα χρόνια που το έχουν και προσπαθούσαν υποτεί να μην το δοκουσίν. Αδειά παρόλο που να γίνει και ένα κτίριο που έχει εσύ και προβλήματα. Και με το έτσι θέλω παράδειγμα να δω που την άδεια.
1: Ο φάκελος αυτός, Ανδρέα, θα ανοίξει εντός των ημερών, νομίζω, για τα γήπεδα.
3: Μακάρι, γιατί για μένα είπα σου το. Πάντα με στον τον τόπο που ζούμε, πάντα πρέπει να πάθουμε κάτι κακό. Και μετά να πούμε, μα έντια ξέραμε ότι είναι να παίζει έναν κομμάτι.
1: Ναι, αν θέλεις την εκτίμηση μου, θα διοδοτηθούν όλα. Και το μοναδικό ερωτηματικό είναι το τσίρο για μένα αυτή τη στιγμή. Αυτή την εκτίμηση μου.
3: Ένα βρεθεί παραθυράκι γιατί δεν μπορούσε να χάνουν συλλεφτά. Έχει τόσα χρόνια που χάνουν συλλεφτά του οι κύριοι που το κράτος είναι για μην και διαχειρίζουν το εδώ. Γι' αυτό δεν τους συμφέρει να περάσουν και άλλα χρόνια και να είναι για μην το τσίριο. Ένα βρουν παραθυράκι ότι εσάσαντα και ξέρω και αν γίνει έναν κακό να ρίχνουν σε φτεξίματα πάνω στους οβάτους ότι η χώρα παρεύκαζει ότι... Να δούμε όμως και λίγο τα μηνύματα που ήρθαν οι κόπρεμοι να βγάλει όλες τις ημερομηνές των παιχνιδιών ώσπου να τελειώσει ο πρώτος γύρος. Όχι κάθε εβδομάδα να καρτερούμε να δούμε πότε να παίξουμε και ώρα. Εντάξει, κάποια στιγμή γίνεται μια μαζική έτσι, μια ανακοίνωση με το πρόγραμμα αρκετών αγωνιστικών. Οι πρώτες ίσως είναι λίγο έτσι ανά εβδομάδα, όπως λέει ο 132, αλλά μετά γίνεται μια ομαδοποίηση.
0: Εντάξει, θα σας πω, περιμένουν να δουν καταρχάς ποιες ομάδες, πόσες ομάδες να περάσουν σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Μετά περιμένουν να δουν τα παιχνίδια, πότε να παίξουν. Εντάξει, δεν είμαστε στην Αγγλία που κάθε ομάδα έχει το δικό της γήπεδο.
1: Ναι, με ξεχνάς ότι τα
0: συμπίπτουν και έδρες.
1: 6-13 είναι η τρίτη φάση και 20-27 play-off των Ευρωπαϊκών Διοργάνωσεων.
0: Ναι, μα γι' αυτόν τον λόγο να βάλαν 29-30 το είναι έναξι του
1: πρωταθλήματος. Ναι, και προφανώς δεν μπορούν να βγάλουν τα πράγματα γιατί δεν ξέρουν ποιες ομάδες θα είναι στα play-off.
0: Βέβαια.
1: Για να τις βάλουν σε μέρες που πρέπει. Διότι,
0: διότι έχουμε και πολλές ομάδες που έχουν την ίδια έδρα.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Εν κάπως πολύπλοκο.
1: Ναι, ναι, εδώ την καταλαβαίνω την κόπια πρώτη αγωνιστική. Καλύτερα να περιμένει. Θέλει ο κόσμος να ξέρει, αλλά δεν είναι εφικτό. Πιο μετά όμως μπορεί να βγάλει ένα πρόγραμμα με όλες τις αγωνιστικές και το κάνει. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει σε μεγαλύτερο βαθμό. Κάποια πράγματα έτσι που θα συζητήσουμε για τον Απόλλωνα, διάβαζα πρώτα για τον Ασόρο. Και είστε μου στο μυαλό οι πολύ καλές του εμφανίσεις κοντά στον Απόλλωνα. Το 22 βάλε και γκολ στο Γασιπί στο 90 συν. Το οποίο σφράγισε την πρόκριση για την Γιουκόρτεν. Πάρα πολύ καλός παίχτης. Δεν ξέρω αν θα αποκτήσει ο Απόλλωνας. Γράφουν ότι είναι σε συζητήσεις. Τη γνώμη μου λέω για τον παίχτη, τον οποίο τον είδα και είναι αρκετά καλός. Είναι δραστήριος.
0: Ναι, αλλά μίλησες για το 22, μην ξεχνάς ότι είναι και συν 4.
1: Προφανώς, να σου πω την ηλικία του όμως, δηλαδή είναι που 30-34 που να πεις ότι είναι μεγάλος. Νομίζω είναι πιο νεαρός ο Ασόρο. Ένα λεπτό να δούμε την ηλικία του, ο Ασόρο είναι του 99, όχι, μην τσίσε μπουμπούκι, 27. Είναι πολλά καλή ποδοσφαιρική του ηλικία. Κατάλαβες.
0: Ξαναλέω όμως, έχουν περάσει 4 χρόνια.
1: Okay, κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι μπορεί να είναι ακόμα πιο
0: εύκολο. Μπορεί να λέω το οτιδήποτε.
1: Ναι, κάποιος θα σου πει όμως ότι μπορεί που τα 23 στα 27 είσαι ακόμα πιο εμπειρος. Και εγώ δεν σου υπογράφω ότι αν έρθει να παίξει. Σου λέω τι είδα τότε, έχει δυνατότητες ένας παίχτης. Τώρα θα καταφέρει να εγκληματιστεί σε μια ομάδα και θα μπορέσει να μπει στο κλίμα, είναι κάτι πολλά διαφορετικό και να ταιριάξει, να ταιριάξει τη φιλοσοφία του προπονητή. Από εκεί και πέρα για τον Απόλλωνα κάτι άλλο, είναι καλή εξέλιξη για τον Απόλλωνα ότι ο Μύρε αποχώρησε από την Μπραν. Επίσης το θυμώ από προσωπική εμπειρία στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ. Τον Μύρε πήγε στην Αγγλία, West Brom, δεν θυμώ που να σου πω τώρα. Ήταν από τους πολυτιμότερους της Μπραν πέρσι με την ΑΕΚ. Και είναι μια καλή περίπτωση παίχτη που ευτυχώς για τον Απόλλωνα δεν θα βρει απέναντι του. Έτσι. Είναι κάθε απώλεια του αντιπάλου είναι καλοδεχούμενη. Απόλλωνας ο οποίος, δεν θέλω να του δεις σύρρο ρε παιδί μου, αλλά είμαι αισιόδοξος να περάσει ο Απόλλωνας. Δηλαδή το λέω πραγματικά, το πιστεύω, γιατί είχε ο δεύτερο παιχνίδι εδώ. Αν καταφέρει να κριθεί η πρόκριση στη Λεμεσόν και να έχει τις πιθανότητες του στη Λεμεσόν, θα μπορέσει ο κόσμος να τον εισπρώξει. Αφού πιάμε τον Απόλλωνα, γι' αυτό.
0: Ανέβαζες κατά σειρά από τους τρεις Ευρωπαίους μας το ποια ομάδα έχει το πιο δύσκολο παιχνίδι ή την πιο δύσκολη αποστολή.
1: Από τις τρεις τώρα αυτών των γυρών. Ναι. Η Πάφος νομίζω.
0: Είναι Πάφος από όλη την Ομονία.
1: Ναι, έτσι το βάζω εγώ. Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα των ομάδων. Μπορεί να παίρνω και ρίσκο που το λέω, αλλά νομίζω ότι η Σάλσπουργκ είναι καλύτερη από την Μπραν. Δεν είναι αμελητή από όλη την Μπραν όμως. Δεν το λέω αυτό. Αλλά βάζω πρώτη την Πάφος. Θέλεις να, να τα αρχίσω. Να τα βάλω σε μια σειρά. Εσύ.
0: Okay. Εγώ θα έβαζα τον Απόλλωνα.
1: Απόλλωνα Πάφος Ομονία. Εντάξει. Δεν είμαι απόλυτος. Θέλει λίγο μελέτη. Αν με ρωτάς τι θέλω να τρία στα τρία, το οποίο είναι εφικτό.
0: Καλά, δεν έχει κανένα που θέλει να τρία στα τρία.
1: Παράλληλα όμως είναι και εφικτό, θεωρώ. Με δυσκολίες.
0: Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ξέρεις, ψηλός ο βαθμός. Δηλαδή όσο προχωρούν οι ομάδες στην Ευρώπη, τώρα μιλούμε για τρίτον προκριματικό. Είναι ένα βήμα πριν τα playoff. Δεν είναι εύκολο.
1: Προφανώς δεν είναι εύκολο. 100% δεν είναι εύκολο. Ναι, στη West Brom πάει ο Μύρε. Εντάξει, είναι οι απόψεις αυτές. Είναι δύσκολο.
0: Πέρα μας, κύριε Τάσο.
1: Ένα λεπτό, πάμε σε διαλύμα. Ναι. Κύριε Τάσο, μου κρατάει σκέψη σου. Να πάμε σε διαλύμα και επιστρέφουμε.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός, πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
11: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
12: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
11: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο, κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
13: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
14: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 2:30.
17: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
18: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε Game Time συνέχεια πάντα από τον Super Sport 104 77 77 10 20, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23 24, για τα δικά σας γραπτά μηνύματα.
1: Αποχαιρετήσαμε τον κύριο Τάσο μας, τον ευχαριστούμε ξανά για άλλη μια φορά. Και ευχαριστίες και στα McDonald's, ώρα για χαλάρωση ή μήπως ώρα για ένα εξωτικό μπίτι. Αγαπημένοι σου Sprite Zero, συναντά το τροπικό Passion Fruit και το γεύμα σου στα McDonald's αποκτά high energy. Μην το σκέφτεσαι, go on, taste the experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Ευχαριστήσεις και σε εγώ και Cablenet, τρεις χορηγούς μας, είμαστε περήφανοι που τους έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, κάποια μηνύματα. Έκρουσε τον Απόλλωνα, λέγω, 32, ο Ερφίλε Πασού, είναι για να το δείξει που το είπα. Ο 253 λέει, Γκαντέμοβλου, καλησπέρα σας, μα γιατί ρωτούν τον Λεωνίδου Γιάδης αφού λείπει 165 μέρες το χρόνο, λέει. Πρέπει να υπολογίσω πως είναι μέσα ο Κυριακά. Τώρα, δηλαδή, λίγο δεν μισές μέρες με λίγα λόγια. Λοιπόν, ο 040 λέει για τη συναυλία του Sting, πώς είναι ο Κέτο Τσίριο. Ρωτήσαμε τώρα στο διάλειμμα, κύριε 40, σου είναι αιτία που πιάω τηλέφωνο πάλι, όπως μ' αρέσει και αμιλώ, αλλά τέλος παντών. Και μου είπαν ότι για συναυλίες, για εκδηλώσεις υπάρχει άλλη νομοθεσία, άλλη είναι η υπεύθυνη, δεν είναι η αρχαιοδότηση σταδίων. Και αν για παράδειγμα στο Τσίριον το πρόβλημα είναι το πάνω διάζωμα μιας κερκίδας, μπορούν τον κόσμο να βάλουν αλλού. Μπορούν να βάλουν πέριξ του αγωνιστικού χώρου, μπορούν να βάλουν στο κάτω διάζωμα της μιας κερκίδας που είναι okay. Δηλαδή έχουν άλλες ρυθμίσεις χωρίς να ξέρω τι τηρείται.
0: Να ρωτήσω ένα πράγμα. Το μεγάλο πρόβλημα του Τσίριου δεν ήταν η στατικότητα. Στο άνω διάζωμα.
1: Και κάτι για το μεταλλικό σκεπάστρο.
0: Στις συναυλίες εμπάει κόσμο στο άνω διάζωμα.
1: Σου λέει μπορεί να βάλει
0: με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν η στατικότητα που είχε να κάνει με το άνω διάζωμα.
1: Και το δύο κερκίδων.
0: Όχι, τη μια εκτός.
1: Ωραία, να κάτσει στο κάτω διάζωμα τη άλλη κερκίδα.
0: Είσαι σίγουρο ότι δεν πήγε κόσμο σε συναυλία.
1: Όχι, δεν το ξέρω, φίλε. Πιθανόν μπορεί να γίνει και τον πουλαλί.
0: Αφού πότε γίνηκε, πέρσι να γίνει και συναυλία.
1: Ναι, μπορεί να γίνει και
0: συναυλία.
1: Σου λέω απαντώ στο 040 τι μπορεί να κάνουν οι διοργανωτέ αυτή τη συναυλία που χρησιμοποιούν το Τσίριο.
0: Και θα σα πω κάτι, μακάρι να μην γίνει τίποτε καμιά νύχτα.
1: Εντάξει.
0: Εγώ είπα σε μπουτίχη. Του αιώλου που να ανοίξει.
1: Φίλε, εγώ είπα σε μπουτίχη που ζούμε. Να θυμηθούμε ότι πριν 10 μέρες αρπάξα φωτιά που εκρήξει μηχανικό 40 με τον πυρομαχικό 40 βαθμού. Του πήρε βεστική. Είναι σου έτοιμοι να συνεννοηθούμε μεταξύ του τρει φορεί να είμαστε έτοιμοι. Εμεί έχω αυτή ποιο στέρε. Μου παρέν δεν ενδιαφέρουμε εγώ ποιο στέρε. Κάποιο στέρε, και πήραμε φωτιά. Και ξεσπιτώθηκε η κόσμο και κάει και γη και ευτυχώς δεν εθελήσαμε θύματα. Άρα είναι μπουτίχη που ζούμε.
0: Εγώ πάντως να σου πω κάτι. Είμαι πολλά περίεργος να δω με τις αποφάσεις που να πάρει η αρμόδια επιτροπή για τα γήπεδα. Διότι, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο τα γήπεδα ποδοσφαίρου. Μιλούμε και για κλειστές αίθουσες, στις οποίες γίνονται παιχνίδια καραθόσφαιρας, πετόσφαιρας, handball, futsal.
1: Ας σου πω κάτι.
0: Και είναι μαύρε και γέριμες.
1: Αν βάλει το μαχαίρι στο κόκκαλο, τα τρία τεταρτών εγκαταστάσεων δεν θα δεδοτηθούν. Ξέρουμε το.
0: Ούτε τα γήπεδα από το σφαίρο.
1: Συμπεριλαμβανομένως των γήπεδων, τα τρία τέταρτα των αθλητικών εγκαταστάσεων που πρέπει να είναι διοδοτημένα από αυτήν την αρχή, δεν θα διοδοτηθούν. Το ξέρουμε. Ελπίζω ότι το μαχαίρι θα μπει στο κόκκαλο, όχι για να γίνει βαρό ομάδο. Δεν με ενδιαφέρει με έναν και σωμάδε.
0: Να σου πω κάτι. Είναι εγώ κρίμα. Επίστεψα πολλά στον νέο υπουργό.
1: Μιλούμε για κόσμο που πάει να δει ένα παιχνίδι. Δεν μπορούμε να παίζουμε κοροναγράμματα είτε τη στατικότητα, είτε την ευκρίνεια των καμερών, είτε το οτιδήποτε αφορά. Εντάξει, οκ, okay, μια ελαστικότητα που πρέπει και την ευκαιρία, είναι κίνδυνο για ζωή να υπάρξει. Πάρει, αλλά θα πρέπει να αρχίσει σοβαρότητα. Όχι να ανοίγουμε το θέμα κάθε Ιούνιο και Ιούλιο να κλείσουμε
0: μαζί. Ξέρει, όλα αυτά ξέρει γιατί.
1: Έτσι.
0: Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν μας ένοιαζε για τίποτα. Εκάμαμε ένα γήπεδο εν καινούριο να φυστώ και χαμε. Δεν μας νοιάζει για τίποτα. Δαμε θυμάμαι τον καιρό που ήταν το Μακάριο και έγινε σχετικό ρεπορτάζ και εξέχαν τα σίδερα. Εξέχαν τα σίδερα.
1: Έτσι είναι. Δεν μας ενδιαφέρει να συντηρούμε ρε φίλε.
0: Έσπασαν τον πετόν και φκέναν έξω τα σίδερα που είναι θάνατος. Να σου καρφωθεί σίδερο πάνω σου.
1: Τέλος πάντων, πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Λέω 9-12 στην Ομόνια να καταλήξα στη συμφωνία με την ιδέα ότι θέλουμε μεταγραφές. Η έρωτα και ανακοινώνει το, δεν ξέρω.
0: Άρεσε μου ο τρόπος.
1: Ένα ανακοίνωση. Κατέληξε στη συμφωνία. Η Ομόνια κατέληξε στη συμφωνία με την ιδέα ότι θέλει μεταγραφές για τα επόμενα δύο χρόνια. Ξέρω, κλειστό συμβόλαιο. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, μα νομίζω ξέρουν το. Έντζο δεν το ξέρουν. Καταλάβουν το, ρε φίλε, δεν το ξέρουν. Αν πει γιατί δεν έφεραν, εγώ σου ξαναλέω να μην ανοίγουν τα ίδια. Για μένα το θέμα Καϊράτ δεν ήταν θέμα μεταγραφών απαραίτητα. Για μένα. Ήταν θέμα πειθαρχία των παιχτών να συγκεντρωμένοι, να μην δεχτούν τι κόκκινε που δεχτήκαν στο Ρίο Καβουλάν, είναι αυστηροί. Απέξει 11 με 11 και 9 είναι πρόκριση. Τώρα ότι για να πούμε είναι υποθετικό, και εγώ σου πω ότι να παίρναν ήταν 11 υποθετικό. Εσύ αν μου πει αν έρχεται παίχτη να παίρναν πάλι είναι υποθετικό. Άρα θα το ανοίξω.
0: Μα γι' αυτό που δεν μπορεί να κρίνει την Ομόνια. Τις τρεις από τις τέσσερις ομάδες μπορεί να τις κρίνει. Την Ομόνια δεν μπορεί να την.
1: Λόγω του αριθμητικού μειονεκτήματος για πάρα πολύ ώρα εκθέλει μίνιμουμ 5 μεταγραφές λέω 406.
0: Η ΑΕΚ όμως είχε τρομερή βελτίωση σε σχέση θέλει, με το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, πολύ. Θέλει δουλειά όμως. Θέλει παίχτες, θέλει βάθος.
0: Η ΑΕΚ πόσες παίχτες
1: έπιανε. Δεν λέω ότι έπιανε 8. Δεν λέω ότι έφτασε.
0: Θέλει δουλειά. Μια ομάδα που πιάνει 8 παίχτες. Θέλει δουλειά.
1: Για μένα, εγώ ξέρεις τι έλεγα. Λόγω των θέσεων του καταλόγου θα κάνει δύο. Δηλαδή θα φύγει ο Χάιρος και ο Ρούπιο και να έρθει ένας δεκάριν και ένας σέτερφορ, ένας δεκάριν και ένας εξτρέμ κατά λόγου αλφα. Ή να φύγει ένας που τους δύο και να έρθει δεκάριν και άλλος να κατά λόγου βήτα. Πιχότερο ο επιθετικός που έθελε από την Σλοβάκη την ομάδα, ο Μάρονκ, νομίζω έτσι είναι ο παιχτής, ήταν κατά λόγου βήτα. Άρα το πλάνο έτσι έβγαινε. Δεν ξέρω στην πορεία φαίνεται ότι ο κύριος Δρόκα είπε θα πρέπει να φέρω άλλους παίχτες. Κατάλαβες.
0: Στην πορεία τι εννοείς.
1: Ενώ τις τελευταίες μέρες ορίμασε η ιδέα. Όχι.
0: Μετά τα παιχνίδια.
1: Δεν ξέρω ακριβώς πότε πάρθηκε. Απόφασε, αλλά τις τελευταίες μέρες αντιλαμβάνομαι ότι άλλαξε ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Τσάβι Ρόκα.
0: Και πόσες, για πόσες μεταγραφές πάει.
1: Γράφω για 4.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε, θέλω να πω κάτι σε αυτό.
0: Έχουμε
1: γραμμή. Να πω κάτι στα σύντομα. Αν ευσταθούν τα δημοσιεύματα ότι ο Τσάβι Ρόκα κινείται για τερμοφύλακα κατά λόγου Α, θα χρεωθεί μια τρανταχτή αποτυχία στη θέση του Άσου. Γιατί θυμίζω ότι μέσα Ιουνίου έφερε τον Μούφτιτς, ο οποίος δεν έχει παίξει ακόμη σε επίσημο παιχνίδι, ούτε καν στο φιλικό πρόβα Τζενεράλε με τον Απόλλωνα. Πήρε τη θέση ο Παρασκευάς σε αυτά τα παιχνίδια, τα δύο επίσημα
0: ο
1: και τον Αφιλικό.
0: Δεν είστε ενός όνομα.
1: Και αν κινείται για τερμαφύλακα κατά λόγο Α, βασικά είναι μια παραδοχή του ίδιου του Ρόκα ότι έκανα λάθος. Και θα είναι δεύτερη φορά που γίνεται το ίδιο λάθος σε τερματοφύλακα, γιατί είχε τον Αλομέροβιτς, ο οποίος είχε έναν καλό δείγμα γραφής τη δεύτερη του χρονιά. Αδίκως οι οπαδοί έκριναν τον Αλομέροβιτς και δικαίωσε τον Ρόκα η απόδοση του Αλομέροβιτς. Δεν τον εκράτησε η ΑΕΚ.
0: Γιατί αδίκως, ρε. Γιατί τον Αλομέροβιτς, αν το θυμάσαι την πρώτη του χρονιά, δηλαδή γιατί αδίκως οι οπαδοί εφωνάζαμε τον Αλομέροβιτς.
1: Συμπεριλαμβανομένου και εμένα, δύο παιχνίδια έπαιξε με μπάξει. Και ευκήκε εκτός ομάδα, τσίρτενο, εντεκάτα, τσίρτενο.
0: Ναι, αλλά να σου θυμίσω στα δυο παιχνίδια με μπάξι έφυγε προπονητής.
1: Καλά, εξήγα μου, πώς γίνεται να σε
0: κακό. Έφυγε προπονητής.
1: Ναι, πολύ, εξήγα μου εσύ, είσαι κακός τον Ιούλιο του 24 και καλός τον Ιούνιο του 25.
0: Διότι ο άνθρωπος έθελε παιχνίδια, ρε φίλε.
1: Εν τα έπια, γιατί ήταν άλλος τερμαφύλακας. Τούτο λέω.
0: Ναι, ότι... αλλά απέδειξε στον κύπελλον όμως.
1: Απέδειξε ότι αδίκως εκρίθηκε για τα δυο παιχνίδια τόσο αστεία.
0: Αν έπαιρνε όμως από την αρχή και δείχνε του εμπιστοσύνη. Εντάξει, εσύ θεωρείς ότι έπρεπε να φτάσει στο τέλος της σεζόν για να αποδείξει ο Αλομέροβιτς ποιος ήταν.
1: Εντάξει, πήρε ευκαιρία στο τέλος του τον Μπέρ και έφερε τον Αθανασιάδης. Λέω ότι δεν κράτησε τον Πύρη και έφερε τον Αθανασιάδη, έφερε τον Αλομέροβιτς, δεν του φύγει και έφερε άλλον τερμαφύλακα κατά λόγο Α. Τώρα δεν κρατά τον Αλομέροβιτς, φέρνει τον Μούφτιτς κατά λόγο Α και αφέρει ακόμη έναν τερμαφύλακα κατά λόγο Α. Θα είναι άλλο έναν καλοκαίρι, το οποίο δεν κρατά τον τερμαφύλακα το βασικό της προηγούμενης σεζόν.
0: Λάσσουμε σαν τα αποκάλυψα
1: ως τερμαφύλακα. Γιατί δεν κρατά το βασικό και τώρα 80 λεφτά σε δυο άλλους.
0: Πάνε γραμμές να μην περιμένει ο άνθρωπο και επιστρέφουμε. Χαίρετε.
2: Επιτέλους.
0: Πέτω του Λεωνίδου.
1: Ναι, αφού έχει ξεκινήσει ούτε τελεία, πάλι ούτε κόμμα. Ένα Έλληνα σου κερώσουμε και όλο τον
2: το λοιπόν, ρε Πεσκά, να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι εσείς τσάμε τσιμίζετε τους ομονιάτες. Προσπαθείτε να μας τσιμίσετε, ρε Πεσκά.
0: Ναι, επικαιρωνούμαστε για να σας τσιμίζουμε, ρε.
2: Εντάξει, ρε Πεσκά, ένα λεπτό. Να μιλήσουμε μήνυμα ρε ψύχρεμα, γιατί έγινε το
0: πράγμα. Όχι, πρόσβανες με τώρα.
1: Πολύ ήρεμα, πολύ, σε παρακαλώ. Μιχάλη μου, μιλάμε με εμένα, ρε φίλε.
2: Ας πούμε, λαλείτε μας ότι ο Πόλης ότι δεν μπορεί να κρίνει την Ομόνια. Γιατί ρε φίλε, Πόλη δεν μπορεί να κρίνει την Ομόνια, επειδή έπαιζε με 10 παίχτες. Να μιλήσω εγώ από την άποψη μου και πει αν μπορείς εσύ να κρίνεις το πράγμα όχι. Επειδή μια ομάδα θα είναι κόκκινη, όχι που το 30 ή ξέρω 50 λεπτό, που το πρώτο λεπτό. Δεν μπορεί να κάνει τρεις μπαγκές ρε φίλε, να ανταλλάξει τρεις μπαγκές οι παίχτες της. Οι 9 οι παίχτες που είναι μέσα. 10 με τον Μοστάρι, δεν μπορούν να κάνουν τρεις μπαγκές μεταξύ τους. Η Ομόνια του το πράγμα δεν το έκαμε ρε σκάσκε με γνήσια. Γιατί να μην την κρίνουμε δηλαδή. Εκρίναμε τι, ή το ότι αναφερθήκαμε εγώ προσωπικά, αναφέρθηκα κατά του Παπασταύρου και κατά του Μπέρκ. Εν και είπα ότι οι άνθρωποι είναι χαπάροι. Είπα όμως ότι φέρνουν ευθύνη για αυτόν το πράγμα που είναι τώρα.
0: Να σου απαντήσω. Η Ομόνια έπαιξε χοντρά 210 λεπτά. Σωστό.
2: Ναι.
0: Που τα 210 λεπτά εζήτημα να έπαιξε 55 λεπτά με 11 παίκτες.
2: Οκ.
0: Είχες απέναντι σου μια ομάδα που είχε 25-26 επίσημα παιχνίδια στα πόθια της. Για την Ομόνια ήταν το πρώτο και το δεύτερο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Παίζει ρόλο τούτο ή δεν παίζει ρόλο τούτο?
2: Βέβαια παίζει ρόλο.
0: Ωραία. Αν η Ομόνια έπαιζε με 11 παίκτες σε τούν τα 210 λεπτά, να σου την κρίνω. Πώς μπορώ να κρίνω μια ομάδα στα πρώτα δύο επίσημα παιχνίδια της που παίζει και στα δύο με αριθμητικό μειονέκτημα από το πρώτο μισάωρο του κάθε αγώνα? Πώς θέλεις να σου κρίνω εγώ την ομάδα?
2: Ένα λεπτό ρε πολύ μου, και να λώσω τώρα να την κρίνεις και να πεις η Ομόνια τούτο που μας έδειξε δεν μπορεί να πιάει πρωταθλήμα.
0: Ναι, και εγώ σου λέω ότι με τούν το πράγμα που έδειξε η Ομόνια δεν μπορεί να περάσει ο μίλος του Europa League.
2: Φίλε, όχι, με το πράγμα που έδειξε δεν μπορεί να περάσει ο μίλος του Europa League.
0: Με 11 παίχτες να παίζει ως φυσιολογική ομάδα.
1: Εντάξει, το δείγμα που έχουμε παιδιά με 11 παίχτες εν 50 λεπτά, εν και κάτι παραπάνω. Στο ACP ήταν καλή με 11, αλλά μετά δεν τα κατάφερε.
2: Ένα λεπτό. Κάνουμε ένα πράγμα το οποίο έγινε, άρα να το κρίνουμε βάσει το αποτελέσμα του πράγμα που έγινε, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει ρε Μιχάλη μου, να σου πω κάτι. Με τούτο δηλαδή που έδειξε η Ομόνια, εντάξει, ας συνεχιστεί, ούτε εξάδα δεν μπορεί να μπει.
2: Ακριβώς ρε φίλε, μα τούτο είναι...
0: Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι η Ομόνια μπορεί να μπει εξάδα φέτος?
2: Φίλε, με το αποτέλεσμα που έχω μέχρι στιγμής, εντάξει, εμένα να χωρίζουμε ακόμα και για τούτο. Εντάξει, δηλαδή, για κάτι που είδα, όπως είμαι εγώ, φαντάζομαι και άλλοι.
0: Ναι, αλλά εσύ επιμένεις να λες ότι η Ομόνια δεν μπορεί να διεκδικήσει εξάδα.
2: Κοιτάξτε, με εκείνο που μας έδειξε τούτε τα σκοτά παιχνίσκια, είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν το πέναρτι του Παναγιώτου πιένε μέσα, χάνεται το επόμενο, πως τίποτα επέρναν η Ομόνια στα πέναρτι. Σήμερα όμως θα είχες την ίδια άποψη με τον τρόπο που είναι, έχεις... Οκ, εντάξει, σεβαστό.
2: Την ίδια άποψη είναι να είχα, γιατί τούτο το πράγμα είναι και αλλάσει. Δηλαδή, το ότι αποκλειστήκαμε. Αλλά ακόμα και στα πέναρτι να γίνεται κάτι και να προκρινούμαστε, η κριτική για αυτό το πράγμα που είδα στο παιχνίσκια ήταν ανίδια, τι διαφορετικό ήταν να πω.
1: Απλά σου λέω...
2: Δεν μπορούν να το αλλάξουν ρε παιχνίσκια.
1: Ναι, απλά σου λέω, υπάρχει το ρίσκο λόγω...
2: Ναι. Θέλει να το αλλάξει το πράγμα. Μιχάλη μου. Θέλει να θεωρεί ότι με τα δεδομένα που έχουμε, δεν μπορούμε. Και να πω το τελευταίο και κλείω. Ναι. Επίσης και αν και έχουμε Ομόνια το μετρό.
1: Ναι, σωστά το είπες.
2: Ένας και μιλά, ας πούμε, με τρόπο, έπαιζε και να στηρίξουμε την ομάδα και να κάνουμε και να σκάσουμε. Εν και σημαίνει ότι εκείνος αγαπά παραπάνω που μένα την ομάδα μου. Εντάξει. Τι είναι το πράγμα. Ο καθένας αντιδρά με τον τρόπο του και λέει τα πράγματα με τη σκέψη του. Και εγώ σήμερα, που είμαι πιο ήρεμος, που δίνεις και φορές που παίξαμε που τα είδα τα πράγματα, λέω σου ότι εκείνο που μου παρουσίασε η ομάδα μου, ούτε κατά διάνοια, δηλαδή θεωρώ κάποια στιγμή ότι είπα που διεθνούσε πέρσι με το... Εκείνο που ήταν και λέω, ρε μα τόσο πολλά πήγαμε πίσω. Όντως πήγαμε τόσο πολλά πίσω.
1: Όχι, απλά λοχεύει ο κίνδυνος λόγω αριθμητικού μειονεκτήματος στην άποψη ότι ήταν με σκότσινες. Αλλά εντάξει, οκ, σεβαστό.
0: Έγινε Μιχάλη μου, να σε καλά ρε φίλε.
1: Να σε καλά Μιχάλη.
0: Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
3: Στο δούλο από τη ωραία Μπάφο.
1: Γεια σου κύριε Νίκο.
3: Του η προφέσορα σου του ρε Ερκο, πού τα μάνα του τα ουλά.
1: Ο καθένας έχει την άποψη του κύριε Νίκο μου.
3: Είναι
1: μου λέγα του την κόψουν, εντάξει, είναι γνώμες κύριε Νίκο μου.
3: Καλά ρε του η Ομόνια, θα πες στους έξι.
1: Μα τώρα γιατί μιλάτε για εξάδαν και Ομόνια, ποιος το βάλει κάτω το πράγμα.
3: Τούτος που λαλεί.
1: Εντάξει κύριε Νίκο, είναι απογοητευμένος ο άνθρωπος κύριε Νίκο.
3: Φίλε, έμπα να είχε καλούν λαό σου έτσι μεταξύ μας. Εάν έμπαινε το πέρατι όπως του πες ήταν να μιλά έτσι.
1: Τέλος πάντων, άι στον προηγούμενο.
3: Φίλε, εγώ δεν ξαποδώσω κάποιο προβοήτη. Κρίνονται ούλα μου το αποτέλεσμα. Όλα.
1: Άκου να σου πω, είσαι κοντά στην Πάφο. Θα σε ρωτήσω για να κρίνω, σε ρωτήσω για τη δεύτερη σωμάδα, την Πάφο. Η δεύτερη σωμάδα είναι η Πάφος FC, ναι. Μάλιστα. Πώς βλέπεις τα πράγματα μετά τη δυσάρεστη εξέλιξη Μοζάζα, το ευχηθούμε και περαστικά του ανθρώπου.
3: Εντάξει,
1: και πώς βλέπεις να προχωράει η Πάφος?
3: Περίμενε, ουδήσαν αντικατάστατο, ρε φίλε.
0: Μα ουδήσαν αντικατάστατο.
3: Ουδήσαν αντικατάστατο, φίλε. Κάποτε έφερε ο Νίκος ο Χαραλάμπου στην Ομόνια, αν και να δούσαν η Ομόνια και η Ομόνια. Πέσει σου παίχτες. Παίχτες, φίλε, Πόλη και Γιώργο. Ένα αύριο δρόμο της η Πάφος. Λεφτά πολλά, ένα αύριο νομίζω παίχτη.
1: Εντάξει κύριε Νίκο, με απογοητεύτηκε ο Μιχάλης γι' αυτό.
3: Μα να μου απογοητεύτηκε ρε κουμπάρε, είμαι πάνε με τις ένα καταλαβα. Πήρε σου 15.000 κόσμο με καϊρά, τέπεζε με το που το 20 με 10 παίχτες.
1: Είπαμε δεν είναι κριτήριο για μας να έχουμε μια εικόνα αγωνιστικά τι συμβαίνει.
3: Η πρώτη κότσινη στο Άσιπ ήταν κότσινη καραμπή.
1: Ήταν, ναι.
3: Ο Τάκης ο Αραλάμπους ο προπονητής μας κάπου έλεγε για να κάνεις τάκλι πρέπει να είσαι 100% σίγουρο να πιάσεις την μπάλα.
1: Δάμε ξέφυγε.
3: 100%. Ναι. Όμως στο Καζακστάν, φίλε, όσο αν είμαι διαιτής ο Κίτρι να μένει.
1: Ναι, του Κακουλή είναι αυστηρή, το είπαμε.
3: Του... Αυστηρή, που είναι αυστηρή, φίλε. Ναι. Και με τούτη την ομάδα αν έπαιζε 11-11.
0: Ξέρετε, ναι, και του Κουλυμπαλή είναι
1: αυστηρή. Του Κουλυμπαλή δεν είδαμε εμείς κάτι από τα replay.
3: Με τίποτε, μα να μου μας έδειξα ρε κουμπά.
1: Εντάξει.
3: Άλλοι μας έδειξαν και άλλοι μας έδειξαν.
1: Σου λέω, η Ομόνια χρειάζεται να είναι πιο πειθαρχημένη.
3: Εντάξει, κάθε καιρό στην Πάφο να πιούμε καμιά μπύρα και τούτα λόγια.
1: Α, σε πιάμε μου να έρθω εν Πάφο.
3: Έλα καμιά στην κάτω.
1: Να σε καλά κύριε Νίκο μου, να σε καλά. Γεια σου κύριε Νίκο, μας σε πιάω.
0: Πιάς το σακατούρι ρε
1: Λεωνί. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σου Μαρίνο.
4: Θέλω να
1: λαλείς
4: και με
1: τη δήλωση
4: της
1: Ευρωλίγκας. Μαρίνος συνεχόμενος σε στην καρδιά μου, Μαρίνος ο Ευρωλιγκάτος θα είσαι από εδώ και πέρα.
4: Ναι, έχουμε και τη δήλωση καρφωρή, ο άλλος δεν καν καταλαβαίνει.
1: Ο άλλος που φυσά τώρα δίπλα μου.
0: Ο Ευρωλιγκάτος.
1: Ξέρεις φυλάει άδειες για ο Μάιν του 27 ο πόλης. Α, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου και με εκείνα που μου κάμαν πέρσι, αν πιάμε την Ευρωλίγκα.
0: Μα πού σου κάμαμε πέρσι ρε.
1: Παναγία μου, άδεια θα βάλετε 10 μήνες που θα βάλετε άδεια.
0: Ήμου, εσού ήρθες ποτέ. Ούτε ήβρες το δρόμο να έρθεις με εσύ, είμαι ο Μαρίνος.
4: Μα πού.
1: Στο ΆΚΑ.
0: Στο Final Four. Τι μέσα που το σήκωσα.
1: Αφιβάλλεις. Παναγιά μου και να λείπω.
0: Αφιβάλλεις.
4: Ακούμε. Είπα σου το ξανά.
0: Ρε, είμαι ο κάτοχος.
1: Γιατί μιλάς. Μπράβο ρε Μαρίνο. Μίλα πόσο χρόνο. Εγώ είμαι 29. Ο Πόλης είναι 62.
4: Ο Πόλης είναι 62. Πόλη μου.
0: 300 ρε. 300.
4: Πόλη μου. Δικαιούσε να πιάνεις 20 χρόνια συνεχόμενα το πρωτάθλημα μόνο και μόνο για να με ισοφαρίσεις. Θα έχεις
1: και
4: στη σύνταξη.
1: Μα και
0: σοφαρίζει μας πάλι. Μα δεν πέσες ρε τον καιρό που έκανα δεύτερη κατηγορία. Επία μόνος μου δεύτερη κατηγορία και πιάνε στο περίπατο. Μα υπολογίζεις τα σύντα πρωταθλήματα δηλαδή.
4: Ναι, όσο
0: πάνε. Αυτό
4: συζήτησε.
0: Οπότε θα συμφέρει.
4: Στην
0: ΜΑΠΑΝ
4: υπολογίζεται
0: εδώ. Στον ΠΑΣ και δεν υπολογίζεται. Γιατί πότε έκαμε δεύτερη
4: κατηγορία.
1: Δεν θα το απαντήσω, πάμε στον Απόλλωνα και άι στον Πόλην τώρα, κουράσε με.
4: Αυτή πόκδον, ένα τα πούμε.
0: I love you.
4: Εξεγγείτε δύο γράφηκε. Πρώτον, η ομάδα που πάει εκεί κατά, είμαστε συνεχόμενοι.
1: Συνεχόμενοι.
0: Με λάλλητε μεγάλες κουβέντες και τούτα μηνίσκουν τούτα. Τούτα που λαλείς τώρα μηνίσκουν μες στη μνήμη.
1: Δε που πάλι προσπαθεί να μας συγκλήσει ρε φίλε.
0: Ράφκεται. Τι σημαίνει ράφκεται ρε.
4: Δικαιούσε να το έχω γραφήσεις. Να βάλεις τη μέρα και την ώρα που σε κάμαμε με τη δίωλεση για την Ευρωλίγκα.
1: Μαρινό, πε κάτι και μετά θέλω να σε ρωτήσω.
4: Τι να
1: πω. Πε τι να πω. Ήθελα,
0: Στεφάνε,
1: πόσα χρόνια σε εγωλήπτυζαμε σπαστά τρεις θητείες, 10? Πώς τον Νίκαρο που κάνουμε τρεις θητείες, εντάξει, οκ. Εξανάγινε να κλείσουμε ένα Κροάτι. Συμπαρουσιαστήν, εξανάγινε να κλείσουμε. Εξαναείδες το ποτέ το πράγμα. Εν μπορώ. Λίβκι το οξυγόνο μου, εν μπορώ.
0: Λεωνίδου, ξέρεις το δρόμο. Το δρόμο ξέρεις το.
1: Μαρινό, πάμε λίγο στα του Απολλώνα. Εγώ επρόβλεψα, έχω feeling ότι ο Απολλώνας είναι να περάσει.
4: Φίλε, και εγώ έχω το. Και εγώ έχω το. Αν και να αρχίσω ακόμα η ομάδα δείξε ωραία στοιχεία. Και στο δεύτερο αγώνα που ήταν ήδη τελειωμένο, εντάξει, είδε στην ομάδα ότι στην αρχή δεν παρκούνταν να παίξουν, αλλά την ώρα που πάνε να πάρουν σε λίγες στροφές, και έκαμε ένα πράγμα τον που είδα εγώ και άρεσε μου πολλά, τον που έκαμε και ο Μαϊάν πέρσι. Όταν σου έκαμε τις αλλαγές σου και βάλες στον καλύτερο τρίγκερς μέσα, εντάξει και μόνο τον καλύτερο, βασικά βλέπεις τις αλλαγές και αλλαγές παιδιά τούτοι, να μπορούσαν να είναι και πρώτη ομάδα, να ξεκινήσουν αρχή και να είναι τεκάδα.
1: Ναι, εννοείς βασική.
4: Τούτος είναι το γιομήνα πέρσι. Όποιον εύκαλε και έβαλε μέσα εύκολα λούσες, τόσο ξεκινήσουν πρώτη ομάδα. Και για μένα το σημαντικό, ότι θέλεις να έχεις έναν μπανκ. Τούτο ήταν πολύ λάθος. Πριν κάτι που είπε ο φίλος της Ομόνιας και έκαμε το λάθος που το είπε, γύρισε και είπε, είδα στιγμιότυπα περσινά και
1: τα δημάτων
4: το μετά. Μα τούτο είναι το λάθος που έκαμε. Περσινά που είχε ρωτήσε, μα έτσι μέτρο. Πώς αν το έφκαναν και οι άνθρωποι.
1: Πάρα πολλά και ασύς, ναι.
0: 43 μαζί, πώς.
4: Σαν πω και λαλείς μου, επειδή εγώ θυμούμαι εδώ, πολύ σίγουρα θυμάμαι εδώ τον καιρό του Ράουφμα. Που είχε στο Ράουφμα, έβαλε 20-30-40 γκολ και ξαφνικά έφυγε ο Ράουφμα, δεν έχεις κάποιον να σου βάλει τον γκολ. Δεν μπορείς να κάνεις έτσι συγκρίση. Το ίδιο πράγμα έλαβαμε και για την ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι. Ότι από 30 μετά καταρρεύσεις. Και πάει παίζει εκεί μέσα και κάνει προκρίσεις στα πενάρτ. Δεν μπορείς πάνω παιχνίδι να πεις ότι η ομάδα είναι την
0: κάνει. Η αλήθεια είναι πολλά άλλοι εμπίστευκαν ότι η ΑΕΚ ήταν να πάει και μέσα και να το
1: πάλεψει. Η ΑΕΚ από το 45 και μετά του δεύτερου αγώνα ήταν πολύ βελτιωμένη, ναι.
4: Φίλε, με εκείνον που έδειξε στον πρώτο αγώνα είχε κάποιον που έλεγε.
1: Ναι, ήταν κανένας τόσο αισιόδοξος.
0: Απλά να σου πω κάτι ρε Μαρίνο μου, τώρα μιλώντας για τον Απόλλον, εντάξει. Μη συγκρίνεις όμως το παιχνίδι με την Τιλανκόρη. Δεν έχει καμιά σχέση την Τιλανκόρη με την Πραν.
4: Καμιά σχέση, εννοείται.
0: Δηλαδή, και εκείνα που είδες, εκείνοι αυτοματισμοί όλοι που φτιάχναν με την Τιλανκόρη, δεν νομίζω να τους ζούμε ξανά στο παιχνίδι με την Πραν.
4: Φίλε,
0: πολλά γρήγορα για μια ομάδα να είναι τόσο έτοιμη όσο έδειξε ο Απόλλωνας με την Τιλανκόρη.
1: Η Πραν έχει και παιχνίδια στα πόθια της, που ενώ είναι ήδη η ποιοτική ομάδα, έχει και μια ετοιμότητα.
4: Μα να σου ρωτήσω κάτι, εγώ τώρα, να σου πω τώρα, αν αύριο ο Απόλλωνας πάει αποκλειστεί, φάγεται αύριο και μέσα. Και με μεγάλο σκορ. Ένα γύρι, μπορώ να πω ότι τούτη ομάδα θα έρθει, δεν θα πει ούτε πέρα, ούτε πέρα. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δηλώσεις. Που απρώτα και παιχνίδια έχουν έτσι δηλώσεις. Δηλαδή σκέφτομαι...
0: Απλά εντάξει, ο κόσμος ενθουσιάστηκε. Ένα 7 γκολ που είδε, 7-0. Ο Απόλλωνας από την ημέρα που άρχισε προετοιμασία σε όλα τα φιλικά και στα δύο επίσημα δεν δέχτηκε γκολ. Τούτα ούλα προκαλούν
1: εφορία.
0: Ναι, μια εφορία, έναν ενθουσιασμό. Αλλά δεν μπορείς να κρίνεις την Τιλανκόρη τώρα μαζί με την Πραν.
1: Παιδιά, γενικά στην Κύπρο έχουν το πράγμα. Εύκολα, όχι, βασικά έτσι, εύκολα αποθεώνουμε, εύκολα αποκαθιλώνουμε.
0: Αν και εγώ πιστεύω ότι αν αποκλειστεί ομιγέννη το Απόλλωνας, κάποιοι να βγουν και να πούμε να μπουν το πράγμα που είδαμε τώρα.
1: Να είσαι σίγουρος, όχι, ισχύει για το Μεσόγειο. Εντάξει, ισχύει για την Μεσόγειο, όχι για τον Απόλλωνα, την Ομόνια.
4: Έτσι το έχουμε, είναι οτροπία μας το πράγμα.
0: Μάλιστα,
1: στο πω
4: έτσι. Είναι
1: οτροπία μας. Μαρίνο μου, να είσαι καλά.
4: Με το 8 και τα λέμε.
1: Τα, έτσι, 8.
0: Κάτε πάλι.
1: Η Ομόνια, δεις και συμφωνά
0: πολύ. Τώρα φταίω εγώ, τώρα από τίποτε,
1: δεν θα
0: μπορώ. Πάμε διαφημίσεις αθλητικό δελτίο.
1: Το 8 προκαλεί έναν δρόμο, πάμε.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Το ένστετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς δρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς δρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το
8: χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
11: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
12: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
13: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Χεβανές Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
15: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 3.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
19: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
21: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Μετά τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου μπαίνει στο ποδοσφαιρικό τμήμα της Ανόρθωσης και ο Νίκος... Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Μετά τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου μπαίνει στο ποδοσφαιρικό τμήμα της Ανόρθωσης

0: Τον Άριο, 22χρονος αμυντικός Γιουράι Μπαντέλη, σύμφωνα με ρεπορτάζ στη Ρουμανία. Συνεχίζονται οι διεργασίες για ενίσχυση στην Πάφο, σε πρώτο πλάνο η απόκτηση επιθετικού και κεντρικού αμυντικού. Τη θέση του Ζάζα στην ευρωπαϊκή λίστα εν ώψη Σάλτσμπουργκ πήρε ο Άντερσον. Αναμένεται να κινηθεί για 4 μεταγραφές ο Ρόκα στην ΑΕΚ, έπονται αποχωρήσεις από τους κιτρινοπράσινους. Συνεχίζει την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ, ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη αποστολή ο Ουντέν. Παραμένουν στο προσκήνιο του ΑΠΟΕΛ οι Επασί και Πέρες. Αύριο στις 7 η ανοιχτή προπόνηση των γαλαζοκιτρίνων στο γήπεδο του Θόη Λακατάμιας. Ο Ολυμπιακός Πειραιός υποδέχεται στις 9 την ΑΙΜΕΚΕΝ με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα και το βλέμμα στη League Phase του Champions League. Χωρίς τετέι με Τσεσεκά 1948 ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε με την Augsburg και κάνει δικό του τον Δημήτρη Γιαννούλη. Θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ Αθηνών ο Βιτάλης, αναμονή για Κώστιτς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Ευχαριστώ.
1: Έχω να δηλώσω κάτι επισήμως.
0: Α, μία δήλωσε κάτι επισήμως. Δήλωσε πολύ.
1: Χάνει το μέλο σου εδώ μέσα.
0: Που είσαι τραγουδιστή, βέβαια.
1: Πρέπει να πάει τραγουδιστή σε νυχτερινέ πίστε.
0: Εγώ είπα, σα βάρτε μια κάμερα εδώ μέσα. Πιάμε views να γίνουμε TikToker. Λοιπόν, ευχαριστίε σε Echo McDonald's και Cable Net. Στην Cable Net, όπου έχει και πλάνο κινητή 5G με unlimited.

0: Max και σου δίνει και με απερόριστα data, λεπτά και SMS, δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πακέτο κινητής δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ενώ ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε στο 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα cablenet. Λοιπόν, είμαι ο Νιάδης και συμφωνώ με απολύτα με τον Πολύβιο 950 στην κουβέντα που είχαμε πριν με τον Μιχάλη τον Άσημο. Ο 327 ή η 327 λέει: καλώς σας απόγευμα. Παιδιά, η Ομόνια θα επιστρέψει. Είναι λογικό. Έφυγαν κάποιοι παίχτες, όμως λόγω Μπέρκ είμαι πολύ αισιόδοξος. Α, είναι ο 307, λέει: είμαι αισιόδοξος. Επίσης, μια παρατήρηση για φίλο μου Φαμπιάνο: κέρδισε στη ρήψη του νομίσματος και επέλεξε να εκτελέσουμε δεύτερη στα πέναλτι. Αυτό είναι ποδοσφαιρικό έγκλημα. Σε καμία περίπτωση δεν κρίνω το γίγαντα. Απλά αυτή η απόφαση ήταν μεγάλο λάθος επειδή θα κυνηγά στο σκόρ. Ο Φαμπιάνο δεν έχει να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν. Εντάξει, απλά δεν ξέρουμε ποια απόφαση ήταν αυτή. Μπορεί να είναι Ντουμπέρ, προφανώς.
1: Εκ των υστέρων φαίνεται λαθασμένη, αλλά.
0: Μα δεν, εγώ δεν νομίζω ότι 307 ο Καλέξο Φαμπιάνο.
1: Είναι όλα εκ των υστέρων που κρίνω.
0: Θα είχε μια νοδιά από τον Πάγκο Νικάζο. Και ο 011 λέει: ξέρετε γιατί νίκησε η Νέα στην κανονική διάρκεια και στην παράταση, διότι πήγε κάποιο στο μάτσο που ήταν πάει δεν χάνει φιλοξενούμενο ομάδα. Τώρα το σκεφτήκατε εδώ.
1: Χαίρετε.
2: Γεια
0: σας.
1: Έλα, πόλη μου.
2: Να μου σου είπα.
1: Εγώ δεν θα γυρίσω.
2: Κιντού μου σου πέτσι, βέσαι εδώ από την πλά σου.
0: Είναι να μου πέμεις ρε πόλη, πέμουν τώρα μου.
2: Εδώ πόλη να σου πει να μου τούπα.
0: Ένας πόλης να μου
1: ρώτησε με, λαλό μου, ποιος ο Μίτσης που εμπώνει, λαλή μου.
0: Στη Ρουμανία.
1: Λαλό του επί Ρουμανία. Αμα, έτσι όπως, αμα να μου τσεφαντίν η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, κέρδισε η ΑΕΚ στο 90 λεπτό, μετρά.
1: Εφαντί.
0: Τι να κάνω, Ρουμα. Ε, Ρουμπιό να την βάλω εγώ μέσα, ρε Ρουμπιό.
2: Να μας πελάνε, όχι ο Ρουμπιό να ήταν. Ο Μέση και ο Ρονάλτο να ήταν, άμα αν είσαι εσύ ήταν αυτή η box.
1: Ο Μέση ξέρεις γιατί έχασε το πέναρτι.
0: Επειδή ήμουν στην επιδεθόρουν τηλεόραση.
1: Όχι, έπαιζε στο να το βάλει.
0: Κάνει, κάνει.
1: Αφού έδειξες μου το.
0: Ας ακούσει και κανένα να με κόψουν την είσοδο στα αεροπλάνα των ομάδων τώρα.
2: Ε, πολύ. Ξέρεις να πούνε ευρία το ρε φίλε. Τούτε ομονιάτες ρε. Ρε μα για όνομα του Θεού Παναγίας. Ρε είπες τους ότι να κάνουν άλλο 6 μεταγραφές οι άνθρωποι.
1: 7 είπαμε.
2: 7 ρε κουμπάρι. Είπες τους το ρε κουμπάρι.
1: Ε, πόσες φορές να τους το πω.
2: Ρε μα για όνομα του Θεού Παναγία ρε. Θέλος πάντων. Ελεονίδου.
0: Έλα πολύ μου.
2: Είναι που τα δωρά που λασσελίδες Ολυμπιακός, μπάσκετ και Ευρωλίγκα. Δεν μου πεις τίποτε.
0: Ο λόγος.
2: Διότι να πεις όχι και να έρθει.
0: Εντάξει, ναι, βράθητης, ναι, όλοι μου, ναι, είναι. Πάμε ρε.
1: Κι αν είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Πάμε ρε, θρύ, Ολυμπιακά, ρε, Ολυμπιακά.
1: Κι αν κάνει το πρωτάθλημα.
0: Όλοι πουλα, Ολυμπιακά, σάρωστα ρε φουρνιέ μου. Σάρωστα ρε, κάμε τους να ψυχολογικά.
2: Σταύρωσε και ο Ολυμπιακό να
0: τα back to back Ολυμπιακά, δεν το χάνει.
2: Το λοιπόν κύριε, καλή συνέχεια, καλά
0: σε εγώ,
2: και ας δεν ξαναμιλήσουμε, καλές διακοπές.
0: Καλές διακοπές, καλές
1: καλά,
0: διακοπές.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, ο πέντε σαν
1: χαίρετε.
0: Α, εντάξει, χαίρετε. Όχι, ενώ σου χαίρετε, εσύ χαίρετε. Πάπο, μήνυμα, εσύ χαίρετε, τσι άκρητα, εντάξει, αφού δεν χαίρετε κανείς.
1: Εφού έκαμε το και λέντο, Στεφάνος.
0: Όχι, όχι, σου λέει. Πα, γιες και σου είναι εύκολο στόχος. Να δεις και σου αγαπάς. Να δεις.
1: Ποϊτάραξε το κομπιούτερ.
0: Κάμε ανακαίνιση στο στήριο.
1: Κατέβα στο κάτω.
0: Ο 546 λέει εντάξει, ένα τεχνικό πρόβλημα στην Πάφο με το 14 το φτιάξουμε να αναφερθεί. Γενικά λέει υπομονή με αυτά τα τεχνικά προβλήματα. Να ξέρεις αυτούς που αναφέρουν τα προβλήματα, τα συγκεκριμένα τους εκτιμώ γιατί σημαίνει θέλουν να αλλάξουν σταθμό. Σημαίνει θέλουν να ακούν. Άρα,
1: από αεροδρόμιο μέχρι Γεροσκήπου.
0: Ακούγονται Ισραηλίτες, ναι. Ισραηλινοί. Σε εκείνη την περιοχή. Εντάξει, θα αναφερθεί άμεσα. Πάμε τώρα στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Στείλω τώρα μήνυμα.
3: Hello.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα πολύ.
1: Καλώς το ρεγάλος.
3: Επειδή δεν άκουσα καλά, πόσες μεταγραφές να κάνει η Ομόνοια.
1: 7.
3: 7, όλοι και άπαρο. Όλοι άπαρο. Το λοιπόν αυτό σχολιάζω. Επειδή ευρίασα. Το λοιπόν κύριε Λεωνίδου.
0: Ναι.
3: Να χαιρετίζω το φίλο μου τον Στεφάνο Στεφάνη. Κύριε Λεωνίδου, εγώ έχω παράπονο ότι εκείνησες μας.
0: Πάλε.
3: Όχι τους Ομονιάτες.
0: Τους εκκίνησαν
3: μας, εμάς τους κοινούς θητούς που δουλεύουμε και πιάνε 22 μέρες άδεια και σου πιάνεις 162. Πρέπει να σε σκάω, κόψει ο Πολίδιος.
0: Μπορεί να διαπραγματευτείς με τον εργοδότη σου κύριε.
3: Όχι, εμείς είμαι εμπάς, θα σου διά μόνο άδεια την ώρα που θα παίζει ΑΕΚ Ομόνια να πιένεις χώμ και την ώρα που να παίζει Αναθηναϊκός Ολυμπιακός να πιένεις χώμ για να είμαστε σίγουροι για τις νίκες μας.
0: Άρα είσαι Ολυμπιακός στην Ελλάδα εσύ.
3: Όχι, είμαι Παλαθηναϊκός. Να σε θυμίσω ένα πράγμα, πολλά λες, να το σηκώσουμε, δεν είναι.
0: Πάντα είμαστε αισιοδοξοί.
3: Έναν πειρατζέ του χρόνου είναι αισιοδοξοί να είστε πάλι.
0: Να μας μείνει αισιοδοξία, πειλέ μου.
3: Δεν ξέρω, να σας έρθει να δει, αλλά νομίζω να σας λυγίζουμε.
0: Έχω καημό μια φορά να βγει τσάπης κάτι θετικό, ρε.
3: Όχι, ρε φίλε, έγινε τα θετικά, δεν καλά.
0: Μια φορά να εκπέμπεις λίγη θετικότητα, ρε Γκαντέμο.
3: Κύριε Πολύ, γιατί έχει να πει για τα θετικά.
1: Έχεις απόλυτο δίκαιο.
3: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ,
1: κύριε.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γκαντέμο. Γεια σου,
1: Γκαντέμο. Γεια σου. Στόλισε.
0: Αχ, τι να κάνω, κύριε. Λοιπόν, παιδιά, οι Μόνα και οι Πάφος έχουν 99% να μπουν League Face Conference από όλο να σήκωση. Να κάνουμε την Ομόνια 90, την Πάφον 70.
1: Μα γιατί είναι 90
0: και τον Απόλλωνα 40.
1: Γιατί μόνο είναι 90.
0: Η Ομόνια αν περάσει την League Colbany League Face
1: Conference. Πόσα διάστης Πάφου.
0: 70.
1: Να περάσει.
0: Όχι ρε, μιλάει για League Face Conference League. Μίνιμουμ, σου λέει πόσο τοις εκατό για είσοδο League Face του Conference. Εγώ μόνο αν περάσει η League, δεν είναι League Face του Conference σίγουρα.
1: Ναι.
0: 90% θα περάσει για μένα η League.
1: 99,9.
0: Η Πάφος αν αποκλειστεί τους απευθέως σενάρια με τη Σόφρου έχει με άουτα ή σαν πουρτάλο, έτσι. Μάλλα από την τυφλίδα. Άρα 70 θα σου πω εγώ εκεί. Είναι ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι άλλο 70. Ο Απόλλωνας...
1: Επειδή είναι η δεύτερη ευκαιρία, ας πούμε.
0: Μα γιατί έπαιζε ρόλο νομίζεις. Θα του βάλω 40 γιατί
1: είσαι δεύτερη ευκαιρία.
0: Πιστεύω στον Απόλλωνα.
1: Αν είσαι δεύτερη ευκαιρία, ο Απόλλωνας που θα δω.
0: Μα έτσι ξέρω με ποιους θα παίζεις στη playoff του Conference League. Αν τώρα ήταν στον τρίτον του Europa. Έτσι είναι υποθετικό του.
1: Όπως ένα ζευγάρι που έπαιζε η Πάφος.
0: 70 βάλε.
1: Με την Πάφον το ίδιο.
0: Ναι, 70. Ναι.
1: Για έλεγε ότι η Σάλτσμπουργκ είναι πολύ καλύτερη ομάδα.
0: Εντάξει, αφού λέμε ότι είναι αποκλειστής που τη Σάλτσμπουργκ έχει δεύτερο chance.
1: Εντάξει, σου λέω το ίδιο και για τον Απόλλον.
0: Ναι, σου λέω, αν τώρα πέσε με Σάλτσμπουργκ από Απόλλωνα και μετά είσαι ένα ούτα ή σαν πουρτάλο ή ομάδες αυτού του Βεληνικούς, θα έλεγα 70. Ο Απόλλωνας έχει 40. Μπορεί κάποιος να λέει πολύ για τις δύσκολες εκκληρώσεις του, αλλά πιστεύω στον Απόλλωνα. Γιατί θυμίζω μετά έχει πάω και Άντερλεχτ, τον ηττημένο, ναι. Γιατί παίζει Europa πάνω Άντερλεχτ. Εντάξει, Europa ήθη. Δεν έχουμε επόμενο, ναι, κλείσε μας το. Εν το άρεσαν τα ποσοστά μας φαίνεται. Αλλά εμείς πιστεύουμε, κύριοι. Είμαστε αισιόδοξοι. Θυμίζει του κόσμου πότε θα κληρώσουμε τα σύζο, γιατί με ρωτούν και εμένα διάφορα εκτός αέρα.
1: Τα σύζο αύριο.
0: Ναι.
1: Αύριο, Τετάρτη.
0: Ναι. Άρα να μην στέλνει ο κόσμος.
1: Από σήμερα. Το πρωί μέχρι το απόγευμα θα κληρώνουμε σύζο.
0: Ο κόσμος όμως να μην στέλνει κρίμα γιατί. Δεν μετρούν πλέον τα μηνύματα για σύζο τίκετ. Έχει κλείσει η κάλπη. Τρέχει στα social media διαγωνισμός. Αυτήν την εβδομάδα Πάφος Απόλλων και μπαίνει λίγα συντόμως στο TikTok Αποέλ.
1: Αύριο κληρώνουμε εμείς για Αποέλ, Ομόνια 29, Καρμιώτης, Σανκιάικ.
0: Σε αυτά είναι τα εισιτήρια διαρκές που δόθηκαν μέσα από εκπομπές. Θα δούμε μέσα από εκπομπές. Αλλά social άλλες εκπομπές. Και από αύριο ξεκινά να τρέχει διαγωνισμός για το τουρνό Νεόφυτος Χαντριώτης.
1: Θα τα πούμε
0: αύριο. Ναι, θα πούμε αύριο. Αυτά να έχει λίγη γνιά ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Άλλο!
0: Χαίρετε!
4: Ευκώ!
0: Ναι!
4: Μπορώ να σας χαιρετήσω, λέμε αξί.
0: Χαίρετε!
4: Σε άλλη τον πόλη.
1: Να σε καλά!
4: Καρτερόγωμα, καρτερό.
0: Τι καρτεράτε, να ανάψει ο πράσινο?
4: Ωραία, καρτερό, σε αυτή τα νύχτα κάτω. Άρα, θα πάμε με κατάλα.
0: Πού είναι το κάτω σας, βοηθάτε με. Αν μου πεις το όνομα σου να γυρίσω ελληνικό.
4: Κλήτο
0: τσογιά, έπε μου ρε, τώρα είναι ελληνικός, ναι ρε κλήτο. Ναι, έχεις δίκιο, το κάτω το δικό σου είναι και ποιοτικό, αλλά δεν το τιμήσαμε. Ό,τι κι άκου σου πω, θα πω μεγάλα λόγια, θα μιλήσουν οι πράξεις μου.
4: Θέλω να παρέμβω γιατί έχει μια εβδομάδα που ακούω τα ίδια. Δηλαδή, άλλο λίγο να μας πούσει ότι ο Μακαρίς ο Κουτσοκούβλης φταίει που είναι πέρα δεν είναι ομόνια.
0: Α, και είναι ομόνια ο εκνευρισμός σου.
4: Καλή ρε, μια ομάδα είναι καλή. Έλε παίξαν, προχωρούμε.
0: Μπράβο, ρε κλείτο. Εντάξει, είναι εγκλάμα. Είναι μια ανησυχία που εκδηλώνεται με λίγο έτσι ακραίον τρόπο. Κάνει ρε κλείτο, εντάξει, τα κλαμμένοι και εσύ. Αν μας αποκλείουν, θέλει να παίξει τσάπες, δεν τα καταφέρνεις, εντάξει, ενοχλείσαι.
4: Αν έπαιζε, έκαναν μεταγραφές, ήταν να ρέξω.
0: Μα και τούτο ρε κλείτο, εντάξει, είναι και είσαι σίγουρος τώρα να περνούσαν. Δηλαδή, ας σου πω κάτι, αν ρωτήσω βασικά, αν έκαναν μεταγραφές, καλούς παίχτες. Και παίζαν όμως με 10 στα παιχνίδια του, ακριβώς τα ίδια λεπτά που φαν τώρα οι σκότσινες. Θα επερνούσα, θεώρησαι σίγουρος.
4: Φίλε, να σου πω κάτι. Αν έχεις το μετάλλιδι, πολλές ομάδες στην Κύπρο έχουν το μετάλλητη να παίξουν και με 9 παίχτες. Εγώ με δουν τη φιλοσοφία.
0: Εντάξει, δεχτώ. Εν είμαι συμφωνός, αλλά δεχτώ.
4: Εάν έχεις το μετάλλητη ότι μπορείς να μπεις μες στο κήπεδο με 24.000 και να φωνάξεις και μόνο που το φωνή να δέρεις, ναι.
0: Εντάξει, κλείτε μου, γεγό, ναι, πάμε παρακάτω.
4: Εμένα τούτε είναι η φιλοσοφία. Έχει τώρα ανάμιση εκτομόνα, και φταίει ο Μέρτ, και φταίει ο Αλφα, και φταίει ο Βίτα. Έφυγε μου. Αν είχε, έφυγε. Το
0: πράγμα δεν βοηθά. Εντάξει,
4: είπαμε ότι θέλει να γράψει. Φταίει η διοίκηση για μένα. Φταίει η διοίκηση, όχι ο προπονητής. Προπονητής κύριος που είχε, κύριος έπαιξε.
0: Φταίει η διοίκηση
4: που είναι έπαιξε. Μάλιστα. Θα μπορούσα να πάει στους 8, δεν είναι έπαιξε. Ασχέτως αν είναι καταχρεωμένο.
0: Για τους 8 μιλάς τότε στο Champions League. Εντάξει, κλειδογίνω όμως είναι ένα πίτεμα το οποίο δεν θα ξαγίνει ποτέ στην Κύπρο.
4: Ποτέ μην λες ποτέ, υπάρχουν πότε καταφέρε μπέψει και φύγε το τσάμβι.
0: Εντάξει, εν και βουρά όλο χέρι μου στη φωτιά ποτέ, αλλά ρε φίλε, εν μοναδικό και όμπου καταφέρε το Αποέλ.
4: Και υπάρχουν πέρσι και μπέχτες, ξαναλέω.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Κλειτώ, θυμούμε. Κλειτώ, διόρθως με αν κάνω λάθος, γιατί δεν το ακούσες και πολύ καλά. Θεωρώ ότι, αν θυμούμε σωστά, η Πάφος για να μπει η League Face του Champions League πέρσι, κατά κύριο λόγο ένα 90% στηρίχτηκε στους παίχτες που της είχα φέρει τότε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, όταν πάσω αμήν έβαλε ένα ψαλιδάκι, αλλά μετά έντυχε μεγάλη συνεισφορά στα προκριματικά, νομίζω.
4: Εγώ, τούτοι αγώνες, έτσι διοργανώσεις, πρέπει να θέλεις παίχτες που να φυγάζουν τη διαφορά μαζί με τους που σου κάνουν προλάθλη. Εγώ πιστεύω.
0: Εντάξει, αλλά στα προκριματικά δύσκολο να είσαι έτοιμος στους παίχτες, πιστεύω. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια έτσι θυμούμε, ρε κλειτό, παλιά μπορεί να γίνεις και τον, είμαι σίγουρος, αλλά...
4: Εγώ θυμούμαι από ένας Αλμέιδας και έκανε την διαφορά
0: μου. Ναι, εντάξει, δεν θυμούμαι ακριβώς πότε είχε έρθει ο Αλμέιδα, αν ήταν που γλύωρα, δεν θυμούμαι τότε τι
4: γίνει. Μαντούβα, εστίχησε για να πει.
0: Άρα, θεωρείς ότι υποτιμήσα λίγο την Καϊράτ με λίγα λόγια.
4: Όχι, υποτιμήσα τους ίδιους τους εαυτούς τους. Είμαι η ομόνια υποδαθλήτρια Κύπρου και ένα
0: ρέξω. Επειδή το ότι υποτιμήσα λίγο την Καϊράτ, ακούω το. Δηλαδή μπορώ να το δεχτώ ότι θεωρήσαν πως με τη φύγη σε με δωμαέ, αλλά τόσο σε φέραμε ως τώρα μπορούμε να περάσουμε.
4: Και αύριο να υποτιμήσουν πάλι.
0: Μιλάς με Λίνκον, εντάξει, μα πλέον προηγήθηκε και ο αποκλεισμός, είναι πολλά πιο υποψιασμένη η Ομονία, θεωρώ.
1: Ναι, αλλά είναι και πάει ενισχυμένη.
0: Ο ενισχυμένη είναι πάει, ναι, έχει απουσίες, σίγουρα θέλει προσοχή.
4: Ποτέ μιλές ποτέ.
0: Εννοείται, εννοείται, δεν λέω ότι η Λίνκον είναι σέστο και έναν της εκατό, ρε παιδιά. Εντάξει, κλείτω. Να σε καλά τσογιά μου, θα τα πούμε που κοντά. Γεια σου κλείτο μου, πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Γεια σου συνάδελφε Ανδρέα μου.
5: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά λεβέντη μου, εσύ?
5: Καλά, είναι χαρούμενο που έκανε μεταγραφή στο Super FM στη Λαμακού, γνώρισα την από κοντά, μιλούμε στο τηλέφωνο και θα ήθελα να πω καλή επιτυχία. Τα σήμερα στο Ολυμπιακό Πειραιώς, θα βρω την Κύπρη, την ομάδα των Εφθαύρων, τα λεφτό ομάδα της Κυπριακής.
0: Εντάξει Ανδρέα μου, καλή επιτυχία σε όλους.
1: Αντρίκο μου, να είσαι καλά.
0: Γεια σου συνάδελφε μου. Λοιπόν, πριν πάει διάλειμμα και πολιτικό δελτίο, προβλέψω Ολυμπιακός κυρίως ισοπαλία, Απόλλων γκολ γκολ, Πάφος 2-3 γκολ, Ομόνια under 2,5, λέει ο Γρηγόριος Λάρναγας, από τη Λάρναγα 170. Εντάξει, είδαμε και ο Μινάντο 112, πέτουν να πάμε μετά από έλτσε κανένα όντας τον κλήτο. Εντάξει, απόψεις είπαμε παιδιά είναι αυτές, ξεκινά η σεζόν και ξεκινά έτσι δυναμικά. Προβλέπεται μεγάλη η αγωνιστική περίοδος με ανατροπές, συγκινήσεις. Ο κύριος Αλεξάνδρου έχει αρχίσει το διάλειμμα του, δικαιούται ως γυρεότερος που είναι. Θα σας δώσω την πάσα εγώ για πολιτικό δελτίο. Θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της στον τρίτο προκριματικό γύρο θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας? Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
12: Χαραλάμους. Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
13: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Wakamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
14: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
15: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
14: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
15: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
14: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
16: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία ζωντανά από τον Super Sport 104.
17: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the coffee experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Ο Κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ μόνο 4,99. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 3:30.
20: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
21: Αχ, καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος Μάριος Γκαμπριέλ από τη Ρουμανία, ο οποίος νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου. Κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 17χρονος συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 37χρονος. Οι υπόκταημεροι κράτηση τέθηκαν με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, ο 26χρονος και οι 28χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την απόπειρα εμπρισμού με βεγγαλικά δασικής έκτασης στον Κόρνο την περασμένη Κυριακή. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από την Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στην Δυτική Αττική, καίγοντας πάνω από 130.000 στρέμματα και καταστρέφοντας σπίτια και περιουσίες. Το μεγάλο στίχημα, η μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Εμπλοκή στο ζήτημα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης αλλά και ενόχληση στη Λευκωσία προκαλεί αντιπρόταση που κατέθεσε η τουρκοκυπριακή πλευρά, δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου. Τρεις υποψηφιότητες για την Προεδρία της ΕΔΕΚ υποβλήθηκαν μέχρι στιγμής για τις εκλογές της 5ης Σεπτεμβρίου. Την υποψηφιότητά τους υπέβαλαν ο Κυριάκος Μαυρονικόλας, ο Μάριος Χανίδης και η Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ. Η υποβολή υποψηφιότητων θα συνεχιστεί και αύριο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν καταπιεί οι πυρκαγιές που μένονται ανεξέλεγκτες για τρίτη μέρα στην Ουάσιγκτον, καταστρέφοντας τουλάχιστον 700 κτίρια και αναγκάζοντας πάνω από 65.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή η φωτιά καίει σε τρία μέτωπα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει πως συνεχίζονται κανονικά οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, διαμηνύοντας πως αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει και τονίζει ότι διαπραγματεύεται μόνο με το Ομάν.
23: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
24: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
25: Η
1: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
22: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 35 στα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταίο μισάρο παρακάτω. Όπως προεκαμοντέσσερα, ευχαριστίεσαι. Έκομα αυτό να σκεκέμονε στο μικρόφωνο. Πολύ ως Αλεξάνδρου Γιώργος Λεωνίου. Στη ρύθμιση του ήχου Στέφανο Στεφάνου. Με εξαιρετικές ελληνικές μουσικές επιλογές.
1: Μπορείτε που σου αρέσκουν.
0: Έξε σηκώνουσε. Έταξε μου μια νύχτα να έξω εξήνιο μπουζούκι. Γιατί είναι και μπουζούκσις μεταξύ άλλων.
1: Μπορείτε να βάλεις στους γάμους.
0: Όχι, τούτο νόη. Βασικά σε γάμους που πάω τα τελευταία χρόνια θυμούμαι να μου γίνεται. Αλλά ένα σημείο και μετά χάνω έτσι λίγο. Ακουστήκε παπί.
1: Μην τα πάει στο γάμο.
0: Θυμούμαι πως θα βάλω στο φαγελούνο μου και το ξιανώ. Λοιπόν, Μπράνα.
1: Μην τα πιάσεις πίσω.
0: Εξαρτάται. Κάπου έπιατα, κάπου ιδιώτα. Εξαρτάται. Ο γάμος τώρα. Φίλε,
1: δεν θα μπορεί να παντρέψουμε κανένα, ρε Στεφάνε.
0: Φίλε, εγώ είναι να ξαναπαντρεύκω. Εντάξει, την ίδια και ναι. Να και αλλάξουμε. Να και αλλάξουμε.
1: Θα σου πω τώρα το πουλί είναι πέτασε τώρα.
0: Φίλε, το πιο ωραίο μέρος, το πιο ωραίο συνέστημα του γάμου είναι η επόμενη μέρα πρωί. Που ξυπνάς σε έναν χώρο γεμάτο με φακέλους. Παρπατάς εσύ φακέλους δεξιά αριστερά.
1: Δεν πούσε ρε γιος του Τραμπ ρε.
0: Γεια σου Κοτσό, ήρθες στο στούντιο Κοτσό.
1: Καλώς τον Κοτσό ρε.
0: Φίλος ο οποίος, επειδή είναι φίλος μας, οπότε θεωρείς να μην ξέρεις γιατί έρχεται. Να πιάει ένα χαλί που ελερώσα. Κάμνω τοποθέτηση προϊόντος, αλλά είναι φίλος μας.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, η Μπράνα ανακοίνωσε ότι η προπόληση των εισιτηρίων για το παιχνίδι μόνο Απόλλων αύριο έχει φτάσει τις 10.000 σε ένα γήπεδο χρωτικότητας 17.500 θεατών. Δεν θα έλεγα ότι είναι δυνατό σημείο η έδρα της Μπράν τότε που έκανα το παιχνίδι Μπράν ΑΕΚ. Μια οκ, η έδρα δεν είναι φόβητρο. Και δεν ξέρω, ας πω η Νορβηγία, δεν ξέρω τώρα με τον καιρό να θα επηρεαστούν στην Κύπρο. Μπορεί από να μας βάλει μια μεσημερί. Επιτρέπετε.
1: Γιατί από να σε θα επηρεαστεί.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι πιο μαθημένη το από να.
1: Στη νέα εποχή που ζούμε, εντάξει, εντσι επηρεάζεται μόνο οι ξένοι. Οι δικοί μας που τους 11 πόσοι παίζουμε.
0: Ας σου πω ένα, εντάξει, okay, εύλογον το ερώτημα σου. Να σου πω κάτι που θυμάσαι σου τότε ενεργό δημοσιογράφος, εγώ δεν ήμουν, στην Κερκίδα ήμουν. ΑΕΚ Μπλάνταν Μπόλεσλαβ. Θυμάσαι την πορεία που έκαμε η ΑΕΚ με Κρόιφ στην τεχνικό διευθυντή.
1: Ναι,
0: Κάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Έπαιξε η ΑΕΚ με Μπλάνταν Μπόλεσλαβ.
1: Και παίξαν απόγευμα.
0: Φίλε, μπορεί να παίξαν τέσσερις τραφ. Φίλε, όσοι μας τα είπαμε, πεθάναμε που πήραν.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η ΑΕΚ κέρδισε τι έμεινε.
1: Έγινε και όμως θέμα που το.
0: Μπορεί για μένα να ξεκινήσαν τα restrictions της UEFA, οι οδηγίες της UEFA.
1: Όχι που την UEFA. Που τον BASP.
0: Α, ναι.
1: Που τον BASP έγινε και μεγάλο.
0: Εντάξει, διαβάστε έναν κατζακά ανθρώπι, αλλά ένα πλεονέκτημα ο καιρό.
1: Ρε μα σου λέω ρε φίλε, εν και επηρεάζονται μόνο οι ξέοι. Τώρα να παίζαμε στη δεκαετία του 90 και του 2000 να επηρεάζονται. Αλλά και πάλι επηρεάζεσαι.
0: Πες μου, εσύ που είσαι πιο παραπάνω χρόνια παντελώνω το απαντήσεις το μήνυμα του 904.
1: Να πολύ άλλη.
0: Το τσάμε.
1: Εν ωραίο να ξυπνάς μες στους φαγγέλους, αλλά δυστυχώς εν κρατεί πολλά. Γιατί θυμάσαι τι έχεις να αυκαιρώσεις με Κίνα.
0: Έτσι είναι, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω με ακριβία. Γιατί δεν έχει πολλά χρόνια με παντρεμένος. Σε βάθος χρόνου ισχύει, ας πούμε, για να ξέρω.
1: Ρε φίλε, καιρώνεις τα εκατονταπλάσια.
0: Α, καιρώσεις ένα άλλο γάμο. Παίρνω πίσω και ο γάμο μου, πιάστε αφήσω.
1: Έτσι υπάρχει περίπτωση να περάσει μια μέρα και να βάλεις το χέρι σου στην πουγκά.
0: Άγκυρο, άγκυρο. Λοιπόν,
1: για όνομα του
0: Θεού.
1: Είσαι μόνος σου, καιρώνεις για έναν. Είσαστε δύο, καιρώνεις για δύο. Αύριο μου να κάρκεψεις να φγαίνουν τα μωρά. Κάνουμε το επιτός.
0: Ο Άρης ο οποίος κλείτων Ζουράκ Μπάντελη, Κροάτι κεντρικών αμυντικών από την Κραϊόβα, σύμφωνα με δημοσίευμα του fanatic.ro, δηλαδή είναι στη Ρουμανία το site με δύο λόγια. Και αναφέρονται τη συνάδελφη μεταγραφικών που αφορά τον Άρη Λεμεσού. Είναι 22 ετών. Στόπερ και πληρώνει και 600.000 ο Άρης για να τον πάρει. Επενδύστα στόπερ του Άρης, ο οποίος πέρσι ήταν αχίλλος πτέρνα του εκεί. Δεν έκαμε καλή χρονιά τον Κόλτσον, ο Μπαλόκου δεν ήταν επίσης καλός. Ψαχνόταν εκεί, βλέπουμε ότι επενδύει ο Ράτσικος.
1: Κάπου διαβάζα το πρόγραμμα για τον ίδιο ποδοσφαιριστή. Έλα. Επειδή συμπίπτουν τα λεφτά που πληρώνει ο Άρης.
0: Με τι συμπίπτει?
1: Με το δημοσίευμα που διάβαζα το πρωί, να πάρει έναν παίχτη 600.000, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην ομάδα του, δεν είχε καλή χρονιά.
0: Είναι έναν 90 κεντρικό αμυντικό, 22 χρονών γεννηθής στο Ζάγκρεπ 24.
1: Φέτος ήταν που είχε στην ομάδα του.
0: Τι είσαι συμμετοχές?
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό να σου πω, all season συμμετάσαμε τώρα. Να δούμε τη σεζόν που επέρασε. Εντάξει, φέτος έπαιξε ήδη και παιχνίδια. Τσάπεζε με προκριματικά και πρωτάθλημα.
1: Πέρσι
0: 25-26 σε όλες τις οργανώσεις. Βοήθαμε με μαθηματικά 6 και 4, 10, 20, 24, 26 εμφανίσεις. Έλα, λύσο, δεν υπολογίζεται.
1: Έτσι, διάβαζα ως δημοσίευμα.
0: Μπορεί να. Εντάξει, μπορεί να μην είναι απλά πρώτη επιλογή.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Ναι.
2: Ο Ιωάννη Φιλινού μίλησε.
0: Έλα, κύριε Ιωάννη μου.
2: Ίσως αγαπώ και του πιο.
0: Ναι.
2: Πριν να τελειώσει ο προγραμμάτος, θέλω να μου πάρει το τραγούδι «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου».
0: «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» του Στράτου Διονυσίου, νομίζω.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Στεφάνου, έτσι λίγο πριν το τέλος του προγράμματος, μια παινιά να τη χορέψουμε.
2: Ευχαριστώ σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Ιωάννη μου, να περνάτε καλά.
1: Ιωάννη, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, στη Λινού, είναι ορεινή Λευκοσία η Λινού, είναι κοντά στην Λινού Φλάσου, κοντά στην Κακοπετριά, η Λινού. Κάποιος που ξέρει η γεωγραφία της Κύπρου.
1: Κάμε ρε, και ώρα επτά κάνει στον Google search.
0: Εντάξει ρε φίλε, προσπαθώ να δω πριν τον Google, να μου τα λαλίουλα τον Google. Το Λινού, κοινότητα επαρχία Λευκοσία στην Κύπρο. Μάλιστα, επαρχία ορεινή Λευκοσία. Στην Σογιάν, είδες που σούμα, Κακοπετριά πάνω. Λοιπόν.
1: Ωρες, Σύρνη, κάτι ερωτήσεις τόσο.
0: Εντάξει, κύριε, έχω πρόβλημα με τους μοιράζοντες όμως ακροατές. Καταρχήν να μισά φεύγουν σε κέντρο και φωτογράφους λέω 1904. Ξαστάει που να παντρευτείς. Σε χτήμα, σε κέντρο μέσα, κλειστό, ξαστάτε. Έχουμε γραμμή.
1: Άκου τώρα κουβέντα που πιάνω λέω.
0: Εντάξει, κύριε, μπορεί να θέλει να παντρευτεί ο 1904.
1: Είναι πολύ προβληματισμοί σου.
0: Φίλε, απαντώ στις ερωτήσεις των ακροατών.
1: Είναι πολλά μεγάλος ο προβληματισμός. Σε ακόμα χρόνο είναι. Όχι, έκλεισες.
0: Όχι, είμαι καλά, δεν έχω πρόβλημα. Χαίρετε. Χαίρετε, γεια σας.
2: Τραγουδιστή
0: μου, Ελίστα.
2: Η Λινού είναι στη Φλάσου,
0: ρε. Ναι, Σογιάν, Κακοπετριά, πάνω. Μα εγώ την Κύπρο επάτησα την παθιά μπαθιά.
2: Πριν την Λεύκα, πριν την Λεύκα.
0: Δεν φάσε τίποτε.
2: Και ξέρω γιατί ξέρω ότι η Λινού έχει 42 κατοίκους, οι 12 ελίστες.
0: Μα σοβαρά.
2: Είναι καλά που δεν το ξέρω.
1: Έχει 42 κατοίκους, οι 12 είναι ελίστες.
2: Μη έλα λούμε, σε πιάσε να δεις το Μουχτάρι να σου πει.
0: Μουχτάρι σύντομα είναι.
2: ΑΕΚ.
0: Ήταν για να κομφερμάρω.
1: Εγώ νόμιζα με την ΑΕΚ.
0: Κι αν ΑΕΚ ρε πολύ. Γιατί ρωνεύκες. Να σου πω κάτι. Τραδιστή, νιώθεις ότι ώρες ρωνεύκεται με πολλής.
2: Αφού πελεύκε.
0: Να μπουν το πελεύκε.
1: Εσύ αν ήσουν στη θέση μου τώρα θα τον ρωνεύκες σου.
2: Τα ύστερη ημέρα μετά τον γάμο θα γελούκια μας. Είπα και πολύ λούκια μας. Τα υπόλοιπη ζωή δεν σκέφτηκες να μου πού να ζω.
0: Εντάξει, θεωρούμε μέρα με μέρα.
2: Ρε, περιπέζει με. Ρε, τώρα πια μια παιχτή, η Αέλε μου
0: ζωνέ. Η Αέλε πια εν, τώρα σου πω τον, τον έξι των μεσοεπιθετικών που έπιασε ούντα, τώρα σου πω, περιμένε. Α θυμηθώ το επίθετο του, γιατί χτες τον έκλεισε, εντάξει, θέλουμε λίγο χρόνο να μάθουμε μποξό. Πάντως εσωματώθηκε στις προπονήσεις. Ο Ρεμί Ουντίν. Ναι, Γάλλο, Ρεμί Ουντίν.
1: Άκου όνομα που μας εφέρασε τώρα, παίξιμα.
2: Μα το Ρεμί μόνο μας εκεί.
0: Ρεμί Ουντίν, κύριε, Ρεμί, ένα αρχοντικό.
2: Όπως το ξεκιατώ,
1: όπως κύρα που πίνεις τα φάρμακα, αν μπορείς την κελές σου.
2: Όχι, ρε, το Ρεμί και το ξεκιατώ.
0: Μας πελάνετε. Έφυρες μου το δαμέ,
2: κοροϊστή. Πάντως, τουλάχιστον ξέρουμε ότι κάτι με τρία νόματα καλά. Είναι ο Πέρσερ, πάρε Φορεστιέρ, άντε να πιώσε μόνο
0: τους. Είσαι αισιόδοξο ρετρόδιστη.
1: Κι ο Ρενί.
0: Ρεμί,
1: Ρεμί.
2: Είμαι αισιόδοξο.
0: Μπράβο, ρετρόδιστου είμαι, μπράβο.
2: Είμαι
0: η Αίλη
2: θρησκεία.
0: Δεν έχει θρησκεία. Μα δε μάλιστα.
2: Λοιπόν, περνάω καλά, περνάω.
0: Επίσης.
2: Έλα.
1: Έλα.
2: Έτσι ξέρω το κορμίσιο για εγώ. Είναι του γαμπάτσου μέσα, θα πέσει το κορμίσιο.
0: Όχι κύριε, έρρης για χειροδικήσει κανένας.
1: Άμα του δω κομπάτσο να κάτσουμε μέσα να μας καταγγείλει του τόσο.
2: Έτσι είσαι εμπιστοσύνη.
1: Όχι σίγουρ καθόλου. Να παίζω με ο μέλλον μου.
2: Καλό κομπέλι.
0: Αν γυρίσει χέρι ρώτα αν έχεις τον πύρκο σταθμό.
1: Άντε πάει.
0: Ας τραβηστεί μου. 546 λέει Ρεμί το στομάχι ηρεμή. Να λέω 546. Τώρα προωθά κάποιο χάπι λοιπόν του. Έχει όντως χάπι ρεμί.
1: Ναι, για ο στομάχι.
0: Πάμε σε κόσμο. Τις τώρα παντώ του Ραφαέλου. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Ο Ιωάννης πάνε από την Λινού.
0: Κύριε Ιωάννη, είναι όντως 42 κατοίκοι.
2: Να ξέρετε ότι η Λινού έχει 250 άτομα. Η κοινοτάρχη να μας είναι από την Ομόνια, η μισή είναι Ομόνια από Έλλερ και κανένα με την ΑΕΛ θα πάρω.
0: Κύριε Ιωάννη, έλα σου πω, κάμε καμιά απογραφή να μην πας αλλάξαν τα πράγματα.
2: Όχι, όχι απογραφή, αφού είναι μέσα στο Συμβούλιο.
0: Η Μουχτάρ είναι φίλη σας προσωπική.
2: Ναι, με πρώτη αρχή.
0: Και με την Ομόνια.
2: Μάλιστα.
0: Σίγουρη κουβέντα όμως, δηλαδή θα μείνει και σε γήπεδο.
1: Ο τραγουδιστής νομίζω και αν μάθεις το περιπέξιμο.
0: Μπορεί να σύγχυσαν το χορκό, κύριε Ιωάννη.
2: Μπορεί να είναι ο Κολλήλου του τότε.
0: Μπορεί, εσύ το μάδα είσαι.
2: Γιόνι.
0: Ναι.
2: Από ελ.
0: Από ελ. Άρα Ομόνοια από ελ έχουν την πρωτοκαθεδρία στο χωριό.
2: Ναι, ναι, αεβίστα, αεβίστα ειλικρινά, δεν έχουμε ούτε και ένα δαπάνω.
0: Μάλιστα.
3: Έχει γυαλί λίγο ρε.
0: Τι να μην κάνει.
3: Έχει γυαλί λίγο.
0: Να είσαι καλά κύριε Άρνη μου, να είσαι καλά.
2: Δεν ξέρω.
0: Ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση κύριε Άρνη μου, να είσαι καλά. Και το τραγούδι θα το ακούσεις και όφορες τώρα που κάνεις την παρέμβαση. Πάμε στον επόμενο.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Τέλειος το Αστήρου.
0: Α, μάνα μου, φίλο μου που διανυχτέρευσε στην άλλον αν την ίδια χρονική περίοδο μου προϊστάμενο.
1: Είδες εν είπα τίποτε, α. Είδες εν είπα τίποτε, α.
4: Είπα να μην πιάω ότι αυτή να έπρεγαλε σε εντριγές να κυλήσει ο Μαλάι εκπομπή να πιάω τελευταίος.
0: Μπορεί να πεις την αλήθεια, τι είδες τσίντες και ο μέρες.
4: Εσύ είδες ήταν να μπουγεί, είδα ένα άνθρωπο ο οποίος είναι έξω καρδιά, εξαιρετική παρέα του, επέρασαμε πολλά ωραία.
0: Μα μόνο εμένα μου μιλάς τους, αλλού μιλάς τους.
1: Όχι, καρτερώ να δω ήταν που να πεις εσύ.
0: Όχι, θέλω να δω στην κριτική βραδιά αν ήσουν παρόν.
4: Ήμουν παρόν.
0: Ήσουν παρόν στο event.
4: Αν δεν ήμουν εγώ, θα φτιάχναν τα πολλά εξωτερικά.
0: Ωραία. Αφού συγχαρώ τον κυνηγετικό σύλλογο Άλωνας για αυτήν την εξαιρετική εκδήλωση στην οποία δεν μας εκάλεσε, αλλά δεν πειράζει.
4: Αφού και αν δεν καλύτερα, έτσι θα έρχεσαι.
0: Έχεις έτοιμη την απάντηση, κατάλαβα στην τα πρέπει.
1: Έστε λίγο, ακόμα σου πω ρε. Αφού και αν τον καλύτερα, ήταν να πίνει τα ώρα να έρθω, του πεις η ώρα 8. Ήταν να τον πιάσει η ώρα 10 τηλέφωνο, ρε που είσαι, κάνω μπάνιον τώρα, ετοιμάζουμε και έρχομαι.
0: Αλλά ήταν να πάω.
1: Ανέβρισκες στο δρόμο.
0: Ρε είστε και ο εδώ και ρέστα ο Αλεξάνδρου σε αυτήν τη βραδιά.
4: Το εξάδω, γιατί έχω πηγαίνει.
0: Εδώ σε ρέστα ο κύριος Αλεξάνδρου λέω σε εκείνη τη βραδιά.
4: Ρε φίλε, ήταν ένας κάτος πρέπει κύριο, ξανέ, έκατσε τέντα μετά του, διασκέδασε, εντάξει, να μου θέλει.
1: Τι θέλεις να, τώρα, πού θέλει να
0: καταλήξεις. Να δω αν έσυρες κανένα χορό ρε φίλε, αν εξεσάλωσες.
1: Ένα σειρά χορό.
0: Υπόσχομαι σε επόμενη φορά να νυφκάλω πάνω μου ζώρι.
1: Το γέρι μου ρε, ρε τα ενίπω μη εδίμω ρε.
4: Έφυλε ακόμα πράγμα, τον πόλη μου πράγμα κλέβει και άλλη σέτη. Αλλά ισχύει το αντίθετο ρε πως.
1: Έφυλε με γλέπω τον με σέπω τον.
0: Ή έστω τον μιλάει εμένα αλλά πετάς εγώ να του μιλώ καλά.
4: Επαγγελματικά μιλώ. Επαγγελματικά.
0: Καλά ένα λεπτό ας σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έχουμε διαφορά ηλικίας. Αν είσαι σκόρη θα μου την εδίαινες ρε κύριε Αλεξάνδρου μου ή όχι. Αν είσαι σκόρη.
1: Καλά να πω για τις κόρες μου να μου να κάνει.
0: Θα με ήθελες για μπροσού. Του το ρωτώ. Και αμέ είναι το κριτήριο να δεις αν είμαι καλό παιδί.
4: Εωκό. Θα μιλήσουμε τελείο πως φέρει. Γιατί
0: Πάμε.
1: Κάπου εχάσαμε το.
0: Ναι, αλλά εγώ πήγαινε η γραμμή. Ναι, πήγαινε να μιλήσει ποδοσφαιρικά, εγώ πήγαινε η γραμμή. Ούτε η γραμμή θέλει να μιλήσει ποδοσφαιρικά. Μπορεί να... Πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
5: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
5: Και Γιώργο μου, να μου γάμει.
0: Είμαστε...
1: Παρακαλώ. Πε μου.
0: Ο Μάριος.
5: Εξιάσε με πάλι. Πολύ, εξιάσε με πάλι.
0: Αφού το πολύ σε κατάλαβε.
5: Ρε πολύ. Αδεμετήτης ρε, μαξιάζεται.
1: Έλα ρε, τώρα σε κατάλαβα. Έλα ρε, τα κάτα μου.
0: Ο τα κάτα. Ένα
5: σχολείο ρε, φκένω συνέχεια.
0: Έλα ρε τα κάτα μου.
5: Α, κατάλαβες με τώρα, Ιωσκο, να με τεράσεις που μου λάλες.
1: Που μ' ακούσε
0: ρε, όχι, σε κατάλαβα ρε φίλε τελικά, σε κατάλαβα.
5: Ξέρω τα, αφού όποιος θέλει να με έλασε.
0: Ναι, ναι, που να με δεις έξω, πέμπω μου τα κάτα για να ξέρω αρκεψω αγουρό.
5: Είσαι
0: πελάρα μου ρε, είσαι.
5: Από ελ,
0: δεν μπορείς τώρα, πρώτη αγωνιστική να έχει από ελ. Να σου ζήσει άρχοντα μας, σου ζήσει ο Σέρες. Να σε καλά αρχηγέ μου.
1: Ήταλος τα βρίσκεται ρε, ήταλος τα βρίσκεται.
0: Ο τα κάτα εφίλου μου, ενώ γεράσου.
5: Καλό μωρό, αφού είπα σου το που παγιά πριν να γνωρίσω.
1: Ναι.
5: Επόλη μου.
1: Πέ μου.
5: Σαν να χάθηκε το θέμα με το Γιασίνο, ξανή ιδέα μου.
1: Γιατί χάθηκε.
5: Εφίλε να σου πω κάτι, και όχι πελάστοσα, ξέρεις το, ξέρεις που κινούμε σε κάτω. Σήμερα ήβρα κάποιον που είναι μέσα στο συμβούλιο και ερώτησα τον και είπε μου δεν έχει τίποτε. Δεν ξέρω γιατί ρε φίλε.
1: Τι εννοείς δεν έχει τίποτε.
5: Δεν έχει τίποτε. Δεν μπορώ να πω ονόματα και παραπάνω πράγματα. Είναι πολλά απογοητευμένος. Εναντίον, δεν ξέρω γιατί. Απογοητευτικά και όλα με ειλικρινείς.
1: Κύριε, δεν ξέρω να μόνο να σου πω. Εγώ ξέρω ακριβώς τα αντίθετα. Ποτέ δεν σταμάτησε να οι εργασίες για να αναλάβει ο Λιάσης.
5: Έχει κάποιον που το θέλει, πιστευκείς.
1: Από μέσα στο συμβούλιο εννοείς?
5: Ναι, ρε φίλε.
1: Φίλε, να σου πω κάτι. Τους τελευταίους μήνες άκουσα πολλά και διάφορα. Εγώ έμαθα στη ζωή μου να κλείω το φτί μου και ό,τι ξέρω εγώ να λέω.
5: Εντάξει, εγώ έχω σου απόλυτη εμπιστοσύνη. Ό,τι είπες δεν έπαιζε. Αλλά επειδή άκουσα, μιλώ σου, πέσα όχι ο άλλος του άλλου και από τούτα. Και είπε μου κάποια πράγματα που μου άρεσαν. Πού μπορώ να τα πω? Δεν ξέρω, θες καμιά μέρα στο 5 λεπτά σου πω, γίνεται?
1: Έλα, εγώ τα 5 λεπτά, έλα.
5: Τα στέλνεις, απλώς έλα, άλλος επειδή...
1: Φίλε, μα, να σου, μα ό,τι και να μου πεις, εμένα δεν θα με πείσεις. Εν πρόκειται να πεις το.
5: Αφού είμαι υπέρ του, εγώ είμαι υπέρ, απλώς λάλλον σου πώς θα πάμε μόν κύριο κι ασύ. Φίλε, σου δεν είναι και λένε του, τίποτε δεν έχει. Λάλλον σου εγώ να πω μου είπε.
1: Εντάξει, οκ. Εγώ κοινό που γνωρίζω ότι ποτέ δεν σταματήσαν οι διεργασίες για να λάβει ο κύριος Λιάσης.
5: Μακάρι ρε φίλε, μακάρι. Εσύ πιστεύεις?
1: Αλλά είπαμε από την αρχή, θέλει υπομονή η UEFA τα απαραίτητα έγγραφα για τη δημιουργία άλλων εταιριών κάθε Μάρτιν τα υπογράφει.
5: Συμφωνώ, αλλά γιατί δεν τα βρίσκουν όμως οι ίδιοι ακόμα να πολύ βράμεντα και περιμένουμε να σπούμε.
1: Ρε φίλε, μα το θέμα δεν είναι να τα βρουν. Το θέμα είναι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Έχει νομικά θέματα. Έχει θέματα τραπεζών. Δεν μπορεί να αναλάβει ο κύριος Λιάσης και να υπογράφουν άλλοι.
5: Δηλαδή, να μας πούνε να τελειώσει μες τον Μάρτιο, Φεβράριο να μας πούσει.
1: Μπορεί να τελειώσει και μες τον Σεπτέμβριο. Και απλά να περιμένουν τον Μάρτιο για τυπικά θέματα.
5: Α. Και αν τελειώσει, δηλαδή, και βρουν συμφωνία, μπορεί να πείσω. Να πει, είμαστε
1: λογικά, ναι.
5: Εντάξει,
1: εσύ κάτι ξέρεις,
5: πιστεύω
1: κάτι
5: ξέρεις.
1: Έγινε, τα λέμε, να σε καλά τα κατά μου. Έλα, κάτα μου,
0: γεια σου. Γεια σου φίλε, γεια σου. Μομένος, τελευταίος, μάλιστα, ξεκάθαρο. Χαίρετε.
3: Καλό μεσημέρι, παιδιά.
0: Καλό μεσημέρι, χρήσατε.
3: Ο λόγος που έπιασα ήταν για ο φίλο που ένα κούτσι σε τίποτε πριν. Είπε μας στη Λινού, έχει 42 άτομα, 250. Είπε μας 12 ελίστες, δεν έχει ελίστα. Όχι το μουχτάρι, είναι μουχτάρι να τελικά.
0: Δεν υπερνούνται το φίλε.
3: Ας μην παίξει ποτέ το κουπόνι νομίζω.
0: Φίλε, μπορεί να συγχύστηκε να νομίζει ένα άλλη Λινού.
3: Γιατί αφού είπε Λινού, φλάσου είπε...
0: Ναι, φαντάζομαι ότι είναι καταλάβει καλά.
3: Νομίζω με άλλο χορκό μου το συγχύσε.
0: Ξέρω, ωραία φίλε. Πρέπει να βρεις τώρα χορκό που είσαι 42 κατοίκους, 12 ελίστες και ο μουχτάρι να μουχτάρι και ελίστες.
3: Λίγο δύσκολο.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να βάλεις τα στοιχεία κάτω.
3: Πρέπει περιοχή λέμε σου, περιοχή λέμε σου λέει.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, βάλε πολλά συγκεκριμένους παράγοντες κάτω. Quiz, όποιος το έβρει κάτι να κερδίσει.
3: Σωστό. Λοιπόν, καλό είναι υπόλοιπο.
0: Γεια σου, Χρυσάθε
1: μου.
0: Λοιπόν, ρώτησες με ποιος είναι έξω Ολυμπιακό Μπύρο στην Κύπρο από ώρα 9. Φίλε, είδα ότι και εσύ έψαξες λίγο. Και μπορεί να δεν είναι από ό,τι ξέρω. Εσύ τα βίζον που έψαξες δεν ήβρες κάτι, ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Άρα, πολύ πιθανόν, χωρίς να είμαι και σίγουρος, δεν ξέρω, μάλλον δεν θα υπάρχει...
1: Ελλάδα εν ιδιωτικό κανάλι, μόνο να το δείξει. Αν είναι ιδιωτικό κανάλι, μπορεί να γίνει τελευταία στιγμή
0: συμφωνία.
1: Ξέρω, καμιά διευθέτηση. Αλλά μέχρι στιγμή.
0: Έλα, τηλεοπτήρα σήμερα που θα δείτε Ολυμπιακό με την Ναϊμέκεν. Ένα λεπτά είναι κύριε, ο Google κάνει θαύματα. Ολυμπιακός που είσαι κύριε, Κοσμοτέ Sports 1.
1: Πολύ πιθανό να γίνει τελευταία στιγμή κάποια διευθέτηση, τι να σου πω.
0: Το χωριό Λόφου λέει ο 439, μπορεί να ταιριάζει με την περιγραφή του,
1: με την Λινού.
0: Του τραγουδιστή. Ωραία, πολύ βιαπαρέτα και να κάνουμε άλλο ένα γάμο όπως Λαρκάζη λέει ο 924 και ο 545 και εγώ θέλω την άποψη σου πως είτε στην ΑΕΚ με τον Καβαρανέζη και οι παίκτες που έχουμε κάνουν για το επόμενο πέρα πρόθυνα Ραφαλό ΑΕΚ. Καλά Ραφαλό, θα σου πω τη γνώμη μου. Φίλε, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή χρειάζεται όντως 4 μεταγραφές και οι θέσεις που θέλει ο Ρόκα είναι όντως μεταγραφές όπως φαίνεται που πρέπει να κάνει τερμοφύλακα, αριστερό μπακ, δεκάρι και σέντερφορ. Αν αυτές τις μεταγραφές τις πετύχει. Ωραία. Πορτάρι δεν έχω εικόνα που μουφτιτς, αλλά σίγουρα αριστερόν μπακ, δεκάριν και φορ πρέπει να φέρει κάτι με. Και όσο γίνεται παραπάνω κατά λόγω αλφα. Και αν αυτόν προποθέτει φυγή Κουρφινγκέλ, ας γίνει. Έχει άλλο δύο χρόνια συμβόλαιο. Τα 2,5 όταν ήρθε, τώρα είναι άλλα 2. Πριν 6 μήνες ήρθε. Από εκεί και πέρα θα πρέπει η ΑΕΚ να ενισχυθεί σημαντικά, να πετύχει αυτές τις μεταγραφές και θα εξαρτηθεί η απάντηση μου στο ερώτημα σου που το πώς θα γυρίσει και ο Τσακόν. Αντέρα και δεν το βάζω μέσα. Έλειψε τώρα να μην, εντάξει, δεν είχε κάτι να σου πω μπορεί να μην είναι έτοιμος. Αλλά ο Τσακόν έρχεται από απουσία ενός χρόνου περίπου, 10 μήνες. Άρα
1: ναι, ρε, είναι ερωτηματικό ο Τσακόν. Ο Αντέρα και δεν είναι ερωτηματικό, δηλαδή αυτή η κόπωση συνέχεια.
0: Εντάξει,
1: κόπωση,
0: ήταν κάτι με τις εξετάσεις του που βγήκε ψηλόν και πρέπει να προσεχτεί. Δεν ήταν ένα χιαστός που κόπηκε και πρέπει να διορθωθεί ζημιά, να επουλωθεί το τραύμα.
1: Α, ήταν έτσι.
0: Του Αντερέγεν ήταν θέμα. Του Τσακόν ήταν χιαστός με κρίστα.
1: Όχι, άσε
0: το
1: Τσακόν.
0: Του Αντερέγεν ήταν θέμα εξετάσεων. Του έκανε αιματολογικές κάποιες ενδείξεις, κάποια νούμερα ήταν λίγο ψηλά. Και χρειάζεται να προσεχθεί η κατάσταση του. Να, δεν μπορούσε να προπονηθεί σε φουλ ρυθμούς. Έπρεπε να είναι σε πιο χαμηλά τέμπο η προπόνηση του. Τώρα όμως η πληροφόρηση που έχω είναι ότι προπονείται κανονικότατα. Το ίδιο ισχύει για το Τσακό, για όσους φίλους σας θέλουν να ξέρω έτσι σε συντομία, συγγνώμη Στεφάνε μου, προπονείται κανονικά, δεν βγαίνει από το κανονικό πρόγραμμα προπονήσεις.
1: Στεφάνε, απλά για να ξέρεις, από το 56 και μετά παίρνει φωτιά ο Λεωνίδου.
0: Στο 45, τι είσαι, τι είσαι.
1: 56 και μετά παίρνει φωτιά. Γεια σας.
0: Καλόν υπόλοιπο, χαίρετε.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
7: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
4: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Απόψε στις 7:30 στο Αντώνης Παπαδόπουλος η Ανόρθωση παρουσιάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το Τεχνικό Επιτελείο και το ρόστερ της ομάδας. Αναχωρεί το απόγευμα η αποστολή της Ομόνιας με τελικό προορισμό το Γιβραλτάρ. Εν όψη Λίνκολ αξιολογείται η κατάσταση του Ντουμπάντσο, εκτός οι τιμωρημένοι Κακουλής, Κουλυμπαλή και Νεγκό. Η προσοχή στον Απόλλωνα είναι στραμμένη στο αυριανό παιχνίδι με την Μπραν. Στις 6 διάσκεψη του Λοσάδα ζωντανά από τον σταθμό μας. Έρχεται στην Κύπρο για τον Άριο 22χρονος αμυντικός Γιουράι Μπάντελη, σύμφωνα με ρεπορτάζ στη Ρουμανία. Συνεχίζονται οι διεργασίες για ενίσχυση στην Πάφο, σε πρώτο πλάνο η απόκτηση επιθετικού και κεντρικού αμυντικού. Εξακολουθούν να ενδιαφέρουν τον Αποέλ οι Επασί και Πέρες. Αύριο στις 7 η ανοιχτή προπόνηση των γαλαζοκυτρίνων στο γήπεδο του Θόηλα Κατάμιας. Αναμένεται να κινηθεί για 4 μεταγραφές ο Ρόκα στην ΑΕΚ. Έπονται αποχωρήσεις από τους κυτρινοπράσινους. Συνεχίζει την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ. Ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη αποστολή ο Ουντέν. Ο Ολυμπιακός Πειραιός υποδέχεται στις 9 την Ναϊμέκεν με βλέμμα στη League Phase του Champions League. Οριστική πλέον η συμφωνία των Ερυθρολεύκων με τη River Plate για την πώληση του Φρανσίσκο Ορτέγα. Νοκάουτ από το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Τσεσεκά Χ 1948 ο Τετέι. Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε με την Augsburg και κάνει δικό του τον Δημήτρη Γιαννούλη. Θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ Αθηνών ο Βιτάλης, αναμονή για Κώστιτς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα αναμονή για Κώστιτς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση

0: σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλό 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 400 γραμμάρια μόνο 6,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Από τον τόπο μας πατατάκια επιλεγμένα είδη 200 γραμμάρια 1,55 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Βατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
3: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
5: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Pepsi και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
10: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
9: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
11: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
12: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22

0: και 68.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
2: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartwatch σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο της Αγίας Παναγωμασίας, ο Στέφανος είναι ο κονσολάρχης σήμερα ημέρα Τρίτη, Τετάρτη του Αυγούστου του 26. Είναι η ημέρα η δική σας, τα προγνωστικά που επανέρχονται μετά από 3 εβδομάδες, πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Και να θυμίσω ότι είναι 12 το 200 από την Τρίκο που φωτίζει την Κύπρο στην φετινή τη χρονιά, ήδη 5 έχουν πάει στον τελικό. Έχουμε τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με τα σκορ μας. Ελπίζουμε κάποιοι να τα βρουν. Ελπίζουμε να πάνε καλά αύριο για να προχωρήσουν παραπέρα. Είναι και 3 ομάδες εκτός έδρας. Νορβηγία, Αυστρία και Γιβραλτά, και με τη λίχο του Γιβραλτάρ η Ομόνια. Λοιπόν, και θυμίζουμε να έχουμε και το ρετρό 360 ο Τάκης ο Φιλίππου Φαλκονέτη. Ευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιόνς. Πάμε στο ψητό, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Μέλα Γιώργα, ρε.
1: Τα ρετρό που έχουμε σήμερα, το νούμερο που είναι πονεβιασμό.
0: Το νούμερο 360.
1: 360.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, ο στόχος επειδή έχουμε μέχρι στιγμή να βγάλουμε 360 παίχτε ρεύτε που νηρό μου τα βγάζαμε, μεγάλη υπόθεση.
0: Για στον Ταταρέ, Στέφανε.
1: Το λοιπόν, πάμε στα προγνωστικά.
0: Μπράν Απόλλο.
1: 0-2.
0: Σάρσπουργκ Πάφος.
1: 0-2.
0: Λίκ Κολομόνια.
1: Πάλι 0-2.
0: Χαιρετώσει.
1: Και να σου πω κάτι, θέλω.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πω εγώ μια και ομάδες που αν έβρω το αποτέλεσμα δικό μου, όχι κανένας. Ναι. Να πιάνω βραβείο που θέλω, εγώ ιδίως.
0: Πέμω.
1: Προημιτερικά Παγκοσμίου Κυπέλλου που Ζουμπούρα Ιταλία.
0: Πέμω.
1: 0-0. Προημιτερικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, Ουζουμπούρα, Ιταλία, 0-0. Καλή συνέχεια.
0: Να πάω λέμε στον Γιάρτο Παρέ, σήμερα είμαι. Χαίρετο. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι, Νίκα, ρε.
2: Πάω μαζί σου.
0: Μπράβο. Μπράβο.
2: Αν το πούμε τα πάτη,
0: μπράβο. Μάλιστα, μάλιστα.
2: Ω, δηλαδή.
0: Ο ένας που την μια πλευρά και ο άλλος που την άλλη.
2: Ναι,
0: εγώ να το.
2: Α, μάλιστα.
0: Μπράν Απόλλο.
2: Βάλε 3-1-1.
0: Και τα 3-1-1.
2: Μάλιστα.
0: Να σε καλά, Ρονίκα, ρε, χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Στέκλιο.
0: Ποιος κύριος?
3: Ο Ιωάννης από την Ωρία Λινού.
0: Ο Ιωάννης από την Λινού. Μάλιστα, κύριε Ιωάννη από την Λινού.
3: Ένα σου πω και τα 3 σκιολιά.
0: Ναι, αποτέλεσμα όμως.
3: Ούλα
0: 0-1. Να είσαι καλά, Ιωάννη μου.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Γεια σου, φίλτατε.
0: Ευγενή μου.
4: Είναι κοντά στην περιοχή του Γιώργου. Δεν έβαλα αυτό που για τον καλό.
0: Έφυλε, σε παρακαλώ, εξυπηρέταμε.
4: Να επαναπηληφθώ της κατάστασης.
0: Μάλιστα, εξυπηρέταμε. Αν έβρισα ακόμα και ο τρίχια με ποτούν τους βαρετούς, πάρτουν μητά σου για βοήθεια.
4: Έχουν παρετούν τα χτυπήματα κάτω από την μέση, δηλαδή είπαμε.
0: Έμαθαν τα χιουμοράκια, ο Καντέμακρο, ο Γιώργος Αντωνία που λέμε σ' όνομα Νιάτης.
4: Όχι πρωινή τελικά, όχι τελικά.
0: Ναι.
4: Τέλος πάντων, αφού στους 16 να πάει κάτι.
0: Μα πριν 5 χρόνια τούτοι ούλοι που ήταν που πιέναν το is coming home, και πιέναν τα Ιταλούθια και πιάνομαι στο Λονδίνο.
4: Κάμι χόμπι.
0: Ναι. Πού ήταν του Διούλη?
4: Ακουστά την έχω την απάντηση.
0: Μάλιστα. Μπράν Απόλλο.
4: Μπράν Απόλλο 2-1.
0: Σάρσπουργκ Πάφος.
4: 3-1.
0: Λίκ Κολομόνια.
4: 0-3.
0: Χαιρετώ.
4: Χαιρετώ.
0: Επόμενος, καλησπέρα. Παρακαλώ.
5: Έλα κύριε Στέγιο, ο Ανδρέας Αεξής είναι. Κωστικατζής.
0: Ο Ανδρέας, ο Αεξής, ο Φορτικατζής. Μάλιστα. Πέμω, Ανδρέα μου, ρεβέντη μου.
5: Εκτός έδρασια 3.
0: Είναι εκτός έδρασια 3.
5: 0-2.
0: 0-2 Απόλλων.
5: Ναι. Ανδρέα Απόλλων 2-0, η Ομόνια 2-0 και ο Υπάφος 2-0.
0: Να είσαι καλά. Καλό δρόμο. Επόμενος, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέγιο μου, βάμουσε με ένα τελευταία 0-2. Θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο για το Κοφορέ, βάλαν τον διαιτητή, τον Κύπριο, να κάνει τον αγώνα για διαιτητή το Μενέλα Αντωνίου.
0: Μάλιστα.
6: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά ρε Αντριώτη μου για την ενημέρωση μάνα μου. Σε ευχαριστώ.
6: Παρακαλώ πολύ.
0: Πάει. Μια στον ανταποκριτή μου ξέρει τα ούλα. Ενημερώνει μας και εμάς τους στόχους. Πάμε σε επόμενο κύριο στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Να δούμε πώς προχωράει. Εν τω μεταξύ έχει διάσκεψη την Τύπου Απόλλων σήμερα. Νομίζω έχει διάσκεψη την Τύπου Απόλλων. Κοντά στις 6, εντάξει, ένα βγάλουμε κοντά στις 6.30. Που όταν τελειώσαμε το ρετρό να τακτοποιηθούμε. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Στέκιο.
0: Ποιος?
7: Παύλος Ανόρθωση.
0: Παύλος Ανόρθωσης, μάλιστα.
7: Λοιπόν, χωρίς να το περιμένω, έκανα μου χατρίνο μάστρο και όχι μου όφτια να πάω στη αυτήν της Ανόρθωσης σήμερα.
0: Ένα κροατής μας άλλο πως,
7: α.
0: Μπορεί να κροατήσει.
7: Όχι, αποκλείεται.
0: Γιατί?
7: Όχι, no chance. Παρά το ότι ήταν παγιός αθλητής, τέλος πάντων.
0: Οκ.
7: Είδες τα φωτογραφία σου, έστειλε.
0: Ναι. Έχουμε προγνωστικά.
7: Μπραν Απόλλων, 2-1.
0: Σάλσπουργκ Πάφος.
7: Σάλσπουργκ Πάφος, 2-1.
0: Λίκ Ομόνοια.
7: 0-2.
0: Χαίρετο.
7: Okay, right.
0: Επόμενος καλησπέρα. Ο Μαρίνος μου τι θέλει. Season ticket του Αβουέρ, μάλιστα. Α, επειδή ένα γυρνό αύριο είναι κρυόρες, είναι ρε Στεφανέ. Εμείς να κληρώσουμε Απόλλωνα Έλα Ανόρθωση και Ύψωνα αύριο. Γι' αυτό αν θέλετε να... Τέλειωσε. Ναι. Τον που... Μάλιστα. Έχασα επεισόδια ρε φίλε. Εντάξει. Οκ. Άρα αύριο να... Έχεις 9-4 άτομα να τους δώσουμε το έναν εισιτήριο διαρκείας του Απόλλωνα, της ΑΕΡ, της Ανορθώσεως και της Ένωσης Νέων Ύψωνα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε και στα μορούθια μου τα καλά, να δούμε τι λογαριάζουν για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ομάδων μας όλες στις 8 η ώρα. Ναι, Τετάρτη και Πέμπτη. Καλή εσπέρα και να δούμε και απόψε τι έχει εντωμεταξύ. Αν έχει κάτι, έχει. Έχει αναμετρήσεις στην Ευρώπη, ναι. Έχουμε, έχει και φιλικά, έχει και Champions League, έχει απ' όλα. Μάλιστα. Να δω. Ναι, οκ. Μάλιστα. Αν το Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΜΕΝΚΕ. Ναι, η ώρα 9. Επειδή ρώτησε κάποιος προηγούμενος. Πάμε σε επόμενον κύριο. Αν θέλετε στα δικά σας τα προγνωστικά, να δούμε τι γίνεται με τις ευρωπαϊκές μας τις ομάδες, όμορφα και περιποιημένα. Και είπαμε 6-5, έτσι ελπίζουμε να έχουμε στη γραμμή τον Ντάκη τον Φιλίππο Φαλκονέτη για το ρετρό 3-6-0. Και ευχαριστούμε προκαταβολικά και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Λοιπόν, έχουμε πρώτη καλησπέρα από Επίσκοπη, μάλιστα κύριε. Εν τω μεταξύ παραδώσαμε μία και απόψε ακόμα μία φανέλα από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου κύριε Στέφανε που είχαμε πριν έρθει εδώ, είχαμε διαγωνισμό μεγάλο για φανέλες original και περιμένουμε όταν, όταν κυκλοφορήσουν και φανέλες τουλάχιστον μέχρι προχτές δεν είχαν κυκλοφορήσει νέες από όλα να δώσουμε στους νικητές ακόμα δύο φανέλες πέραν από τα 4 εισιτήρια διαρκείας εννοείται. Εντάξει, λοιπόν. Τι είναι? Φανέλα μου σούπερ σπορ. Εσείς. Πού ήταν τα γενέθλια σου?
8: Το
0: Νιόπ. Α, το Νιόπ. Ένα σούπερ όχι από μια δίκη ρε. Ο φίλος μας ο Πάμπολ λέει 2-2-2-1-0-1. Αλλά είπαμε μεν στέλνετε. Θα σας πιθανόν να σας αδικήσω για να τα έφερετε Πάμπο μου. Προτιμώ στο 23-24. Όμορφα περιποιημένα καταγράφονται κάτω τα πάντα. Εδώ και 8 χρόνια. Εντάξει, όπου ξεκινήσαμε σιγά σιγά. Και έγινε η τρίτη, η σημαντική σας η τρίτη για τα προγνωστικά σας. Όσοι είναι με άδεια μέσα στον Αύγουστο, εντάξει, απολύπη λίπη η μοίρα του. Έτσι είναι ρε φίλε. Εν και έχει η θεολογία. Λοιπόν, ξαναπάμε 23-24 προγραμμένο. Ακόμα λίγους λέγεις μου που δεν να πάμε στο πρώτο διάλειμμα. η παραδοσιακή μας είναι άδεια. Σίγουρα είναι άδεια. Αλλά ο Άρης ο Κακούργος αποκλείεται να είναι άδεια. Πού να πάει. Πού να πάει να ανακατωθεί ρε. Άι ρε. Τους άρεπε πισίνα και κινδυνεύει. Ξέρω εγώ να πάρουμε καμιά αγγελία. Να τον έβρω που πήγε. Φαντάσεις να πάει σε καμιά πισίνα και ακούν για νερά να κάνουμε γερήμια μέσα στα ξενοδοχεία. Εντός ο κόσμος. Ένα μας πει σε λίγο. Λοιπόν, έχουμε τα πρώτα χαιρετισμού. Είπαμε και ο Τριμηθιά και λείπει η Ελένη μας. Πρέπει να είναι και η Ελένη με άδεια. Όσοι σας την καλά να περάσετε, εν πάση περιπτώσει. Όσοι μας ακούτε από το εξωτερικό, στείλτε σήμαν ότι ακούτε από το εξωτερικό, να δούμε σε ποια περιοχή είναι που είσαστε. Από Αμερική μέχρι Αυστραλία, Αφρική και τις λοιπές Υπήρους. Αυτά. Λοιπόν, για τον Μπράν Απόλλων, για τον Σάλσπουργκ Πάφος, για τον Λίκο Λομόνια ψάχνουμε να δούμε τα correct score, τα οποία διάται μέχρι τώρα 7 στο σύνολο μας έχετε δώσει. Το ρεκόρ ξέρεις ποιο πόσο είναι, ούτε καλά προσέγγισε να δω με μια ανάπτυξη. Πόσο? Ένα μαζί σου. 202? Όχι. Ένα μαζί σου. Με τον Ανδρέα Μαλαγή. Με τον Ανδρέα Μαλαγή μέχρι τις 7 παρά 3. Καλησπέρα. Ακριβώς.
9: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
9: Ανδρέας.
0: Ανδρέας.
9: Από Λευκοσία.
0: Ανδρέα, είσαι ανάμεσα σε 19.877 Ανδρέιδες που είναι Λευκοσία. Εν το Ματανίσαι.
9: Ομόνια φυσικά.
0: Κιντα περιοχή είναι σε τη Λευκοσίας.
9: Στρόβολο.
0: Τώρα εντάξει, με λιανές κουνή πιθαρόιδες. Πέμου ρε Ανδρέα, βάλω Στρόβολος, εντάξει.
9: Βάλε Στρόβολος, ναι.
0: Ανδρέας, Στρόβολος Ομόνια. Ναι, πέμουν Μπράν Απόλλων.
9: Έλα να σου πω, Μπράν Απόλλων, να σου πω, έναν ένα.
0: Σάλσπουργκ Πάφος.
9: Και τούτο δύσκολο, άντε, να σου πω λίγο τούτο έναν ένα.
0: Και Λίκολ με την ομάδα σου.
9: Ποιος είναι να παίξει επιθετικός.
0: Έμπαιζε ρόλο. Πώς είναι να δέρετε ρε κουμπάρα.
9: Αν με φάμε κότσιν είναι να δέρουμε έναν τρία.
0: Ω, φίλο μου ρε. Να είσαι καλά ρε Ανδρέα. Σε ευχαριστώ ρε παιδί μου. Καλή συνέχεια.
9: Ευχαριστώ πολύ. Bye bye.
0: Επόμενος καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
10: Ο Άρης ο Αγκούργης.
0: Εσύ καλό ρε ότι αρχίσε.
10: Είχα πίσει μου να μπήνω στο τηλέφωνο με κάποιον άλλο.
0: Είχε λαλί μου ο Στέφανος μπορεί να πει θέλα. Πού να πάει θέλα στο Κακρούκος έτσι ώρα ρε κομμάτι. Μπράν Απόλλο.
10: 3-1.
0: Σάλσπουργκ Πάφος.
10: 2-0.
0: Λίκ Κολομόνια.
10: 0-3.
0: Χαιρετώ.
10: Να είσαι καλά, γεια.
0: Είες, επιβιώθηκα. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, γεια.
0: Ποιος?
11: Γιώργος από όλο Λεμεσός.
0: Γιώργα, ρε μου το ραδιοφόρο σου μόνο.
11: Θα μιλώσα εδώ.
0: Μπράβο. Πέμω να δούμε. Μπράν Απόλλων.
11: 1-1.
0: Σάλσπουργκ Πάφος.
11: 2-0.
0: Λίκ Κολομόνια.
11: 0-0.
0: Να είσαι καλά ρε Γιώργα ρε. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
14: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
15: Τρίτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 8.30 από Ελπέρ Σεβάρη, Θρός Αστέρας και στις 9 Ολυμπιακός Νάιμεγεν. Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
16: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
17: Σκέφτεσαι Boss. Έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Bosch είναι πιο προσιτά από ποτέ, με εκπτώσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρες σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
18: Electroline. Έλα στο αύριο.
19: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού, Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου. Υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
20: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Να θυμάσαι ότι η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα, ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες, χώρους κοινής χρήσης ποδηλάτων και πεζών και πλατείες ή πεζόδρομους στους οποίους υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Τα e-scooter πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ταχύτητά τους στο οδικό δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 10 χιλιόμετρα σε πλατείες και πεζόδρομους. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
21: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
22: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η ώρα είναι 4:30.
24: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 2324 τα δικά σας τα μηνύματα. Είναι η τρίτη η δική σας, παρότι πλήστησαστε σε διακοπές, είναι ευκαιρία όσοι δεν είσαστε και μουτσίζετε κάτι τι, να μπείτε στην κλήρωση, να πιάτε στα βέρνες σας για 200 ευρώ δώρο που μπορεί να από την Τύπκο όμορφα και περιποιημένα. Κύριε Στεφάνε, δικαιοντήριο χωρίψτε, ξέρεις το πράγμα, αλλά δημοσίων να τοποθετούνται. Το ξέρεις αυτό το πράγμα, πάντοτε είχαμε. Βέβαια, αλλά δημοσίως, γιατί για να υπάρχει η έξωθεν μαρτυρία. Ναι. Προς το τέλος, να ακούσει σούλου και για μένα μπορεί να μην μπουσεί, να μπει μέσα να ανακατωθεί, να βελαρίσει αφού του δεν θα τα βρουν, να πω εγώ κάτι παραπλησίω, μερικοί κουτσίσου. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστίες πολύ και στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μίτσα Παπαντζού να είναι καλά. Και στο μάγκα των χορηγών, επαναλάβω του ειδικού ενθέτου ρετρό, συμπληρώνει σήμερα το νούμερο 360. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο ή στα μηνύματα σας να δούμε τα χαιρετήματα σας από πού εμπόρχονται. Ναι. Μάλιστα. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Ο Γιώργος από τους Καπέδες.
0: Από τους Καπέδες. Τι ομάδα λέει Γιώργο ρε από τους Καπέδες?
1: Τα πόλω να νικήσει ένα μηδέ.
0: Ναι, αλλά τι ομάδα είσαι εσύ ρε Γιώργο ρε λέω σου.
1: Πρέπει να πω
0: είναι πέ μου τώρα φίλε μου. Μα είσαι Γορκανός στο Αναγιωτήδιο, ξέρω που τα καμπιά ο Αναγιωτήδης.
1: Ο Καπεσκιώτης φρέμα Καπέδες.
0: Μάλιστα κύριε. Ένα μηδέ να κερδίσει ο Απόλλων.
1: Μάλιστα.
0: Η Σάρσπουρ με Μπάφο.
1: Η Σοφαλιά η Μπάφος.
0: Πόσα?
1: Μηδέ μηδέ.
0: Και η Λίκ Ολομόνια.
1: Ένα μηδέ.
0: Να είσαι καλά Γιώργος, ευχαριστώ.
1: Να σου πω τον λόγο.
0: Τι να πεις, αφού είπες με ένα μηδέ είναι τέλειος. Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο κύριο ή κυρία στο 77-77-10-20. Περιμένω και τα μωράκια μα μένουν. Είστε με ο πρώτη μόνα διακοπέ, ρε φίλε. Τον μήνα και πειράζει. Να του περιμένουμε από το Σεπτέμβριο τον μήνα του σχολείου, ναι. Δεν γίνονται τα μωρούς και μόνο πάνε διακοπές. Εχθές πάντως κάποια δεν ήταν διακοπές, εντάξει. Λοιπόν, ξέρεις να μου περιμένω συμπολία. Επειδή έχασες επεισόδια, ένας ενημέρωσε να μου περιμένω. Νομίζω πια στην Μαλαή. Όχι. Περιμένουν τον αρχιγκαντέμι Παγκυπρίος να τοποθετηθεί για να πάμε από εδώ. Ναι, διότι είναι πώς να σου πω, που λέμε πολλές φορές κουπινταγίου. Έτσι είναι. Εντάξει. Και στον νόμο των πιθανοτήτων 84,5% πέφτουν μέσα. Βοηθά τους. Καταλάβες, και περιμένουν τώρα, σου περκένει η ώρα του να βγει, να δούμε τα μονά, και μετά τις 5 να πούμε και εμείς μέχρι τις 6 που έχουμε το δικαίωμα να τοποθετηθούμε. Έτσι είναι. Αν διαφωνεί κανένας, ας το πει. Αύριο τα συζητήρια, οφείλουν τον 4-11 αύριο, Απόλλωνα ΑΕΛ Ανόρθωσης και Ένωσης Νέων Ύψωνα. Εντάξει, θα δώσουμε ένα πρόγραμμα από την εκπομπή, δώσε πάσα. Μην του παρόντος πάμε, τι έγινε. Καρμιώδες σε παϊτσίριο. Μακάρι να συμφωνήσω να πάει. Διότι εντάξει ρε φίλε, είναι ένα κήπεδο το οποίο εκατάντησε ο λίγο τι άγχος γενικός. Γιατί το γιοφύρι της Άρτας τη μέρα το εκτίζανε, τη νύχτα γκρεμιζόταν. Επομπάραν το, βάλαν το ενέσεις, κάμανε, πιάσανε κλπ. Και αχρησιμοποιεί το. Ένα σύνο για Μακάριο μιλούμε ότι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να πούμε το πράγμα. Που φτάνει στα όρια του σκανδάλου. Η μη χρησιμοποίηση του νοτιού γηπέδου. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Πολλά εκατομμύρια που το θήκασε. Έχει γίνεται ένα τσίρο για ένα μακάριο να θέλουν συμποτούνται σε ένα συνέχεια για να είναι υποψήφια να δεχτούν ομάδες πρώτης κατηγορία να αγωνιστούν. Έγινε μια φορά να έχει πρόβλημα ο φωτισμό, θέλουμε φωτισμό. Έχει το δαρτάν, θέλουμε δαρτάν. Έχουν και οι κερκίδες, ξέρω εγώ, που δουν το. Επικίνδυνες, ξέρω εγώ, το κάτω διάστημα, το πάνω διάστημα. Έγινε ρε φίλε, δεν το πάνω. Έγινε. Δεν χτίστηκαν το 1821. Καταλάβες. Εδόθηκε το Μερτσίριο, εδόθηκε το 1975 στην αγωνιστού, 75. Που μιλούμε στην Ευρώπη Πυραχή Πέδα από το 67. Εντάξει, και απλά με λύση συντήρηση δείχνουν όμορφα περίμενα. Και το Μακάριο Στάδιο γίνεται τον Αύγουστο του 78, αργότερα. Και έμεινε για μένα το Μακάριο όπως το... Δεν να σου πω, όπως το όνομα του... Ποιο να σου πω. Για όνομα του Θεού. Δεν μπορεί να περιοξενήσει αγώνες πολλές κατηγορίες. Καταλάβεις τι εννοώ. Το γάσι πει ούτε πως υπήρξε ποτέ το παλιό. Ούτε πως υπήρξε, πως αγωνιστήκαν για μένα δόξα στη καλά το μάτια ιστορία. Ούτε το πράγμα, το γάσιο το ίδιο. Το γάσι σήμαινε η πύλη που δείχνει η γυμνάση. Το πρώτο γήπεδο. Ε? Το πρώτο γήπεδο. Το γάσι πήγε... Ναι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
2: Το 07.
0: Καλώς τον φίλο μου.
2: Καταρχήν συμφωνώ μαζί σου σε ούλα.
0: Ξέρω το ρε φίλε. Ξέρω το γιατί ξέρεις
2: ότι... Δηλαδή, το πιο εύκολο πράγμα, αφού έχει πρόβλημα στα λιγό, έπρεπε, αφού θέλετε στον ίδιο χώρο να υπάρχει κάτι, να πέσουν κάτω για αυτό τα γήπεδα και να γίνουν πιο καινούργια. Και όλοι έξοδα.
0: Επειδή ξέρεις ότι έπαιζαν για ολόκληρη σεζόν στο Μακαρίον παρανόμως από τη στιγμή που η εντολή από την UEFA ήταν ότι ο φωτισμός έπρεπε να είναι, ξέρω εγώ, τόσα και ήταν τόσα, κάτω από το μισό. Και ήταν κάτω από το μισό.
2: Ναι.
0: Εν γνώση τους.
2: Ναι.
0: Ναι, μάλιστα. Και τα πέταλα υποτίθεται ήταν επικίνδυνα, αλλά η Δυτική και η Ανατολική δεν ήταν επικίνδυνη.
2: Ναι.
0: Και μετά γίνανε επικίνδυνες και γίνα και αγωνιστικοί χώροι και τα αποδυτήρια και το ένα και το άλλο.
2: Εγώ να πω κάτι.
0: Ναι.
2: Τα πέταλα που κάτω έχουν επιχωμάτιση να ήταν επικίνδυνα και η Ανατολική και η Δυτική που κάτω ενώ φκερά ήταν επικίνδυνα.
0: Όχι.
2: Να σχίσουμε τα διπλώματα.
0: Παίζει ένα μεταξύ ο Μακάριον και το μοναδικό γήπεδο πανευρωπαϊκός που έχει και έρχεται κάτω που τύχει. Τα σκαλιά του ήταν κάτω που τύχει ρε φίλε. Το επίπεδο των μπάγκων των ομάδων ήταν πιο ψηλό που την τελευταία 2-3 σκαλιά.
2: Ναι, αφού
0: άμα θέλεις
2: να
0: κάνω
2: και φορές, έπρεπε να σου στεκάμενο για να θωρείς.
0: Μάλιστα. Και φωνάζενο πιο πίσω.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και σηκώνει την ούλη κερκίδα στεγόντα.
0: Μπράνα από όλων πέμπα να δούμε.
2: 0-1.
0: Σάρσπουργκ Πάφος.
2: 1-1.
0: Τσελίκ Κολομονία.
2: 0-2. Και να εισηγηθώ κάτι γίνεται.
0: Καλό.
2: Αν μας ακούει ο φίλος μας ο Μητροπάνος να φκένει την εκπομπή πρώτος δεύτερος να δει τα προγνωστικά του.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά φίλε να δει σειρά που να έχει να πούν τα προγνωστικά τους.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα. Μάλιστα. Μπορεί να χυμάται τώρα. Είναι να πει ότι έχει μούμουν και κάμπνα και έπιανα και πια και πούλησα από τούν τα πράγματα στο Φρέναρο και στο Λιοπέτριν και στο Αυκόρου που έχει ποτά ιστορίες και αστάσεις.
2: Ελίδιος που
0: κατηστερά, έγκυλα. Ακριβώς. Μάλιστα.
2: Έγκυλα.
0: Να είσαι καλά.
2: Έγινε.
0: Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
3: Γεια σου κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κυρίως?
3: Θεόφιλος, τα καλά.
0: Έλα Θεόφιλε μου.
3: Να μου κάνω.
0: Είμαι καλά κουμπάρα μου, δόξα και ο Θεός.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πέ μου.
3: Του φαγέτη έκαμε στο ποτέ ρέτρο.
0: Του
3: φαγέτη του Ολυμπιακού.
0: Έκαμε τον, ναι.
3: Α, χάσαμε του.
0: Ναι.
3: Να σου πω προγνωστικά.
0: Πέ μου να δούμε πράγμα πολλό.
3: 0-2.
0: Σάρσπουργκ Πάφος.
3: 1-1.
0: Κελί Κολομονία.
3: 0-3.
0: Και εδώ και χαιρεμάτω, Ανδρέα.
3: Να του δώσω καλό, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
3: Γεια.
0: Πάει. Πάμε στις επόμενες καλησπέρα.
4: Έλα κύριε Παπαγωσίος.
0: Γιαννάκης Παντελή, πρόεδρος Οριγινάλ. Πέ μου Γιαννάκη μου.
4: Θα σου πω τα αποτελέσματα και έχω αυτή τη διάγκεια.
0: Πέρα μου κουμπάρε μου.
4: Έτσι δύο μόνια να δε φάει 2-0 αύριο στο Ευρωπαϊκό.
0: Να δε φάει 2-0 η ομόνια μάλιστα.
4: Και η Πάφος.
0: Να δε φάει και η Πάφος 2-0 μάλιστα.
4: Και το Απόλλωνας αύριο.
0: Να δε φάει και 3-2-0.
4: Και βάζει τα μία.
0: Εντάξει Γιαννάκη μου.
4: Πάπα φίλε μου.
0: Πάπα η Λεβέντη μου. Να πάει σαν νόης Παπαδόπουλος, ναι.
4: Είμαι εν ώρα μου τώρα πάω.
0: Εντάξει. Θα πάει στο καλό.
4: Θέλω να κάνουμε καμία παραπονιά σήμερα.
0: Εντάξει, Λεβέντη μου. Μάλιστα.
4: Και πρέπει να γίνει η κυβέρνηση να ταυτίζει το ίδιο την ερώτηση του.
0: Αρέσκει σου για να έχει Παντελή, ρε Στεφάνε. Θα το πει γεια σα ο άνθρωπο. Εντάξει, Λεβέντη μου.
4: Bye.
0: Bye. Σε δουν τον τόπο κάποιοι μάθαν να κάθονται σε ψηλές θέσεις του και να γέρνουν πίσω. Αντώνης, χαιρετούμε. Κατάγνωτα ρε φίλε, εντάξει. Μέντα συζητάς. Είπα 3-4 παραδείγματα. Δεν νομίζω να διαφωνά κανένας. Που δοθήκαν εκατομμύρια. Μιλούμε εκατομμύρια. Όχι δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Εκατομμύρια. Σα στο ταρτάρ, σα στο φωτισμό, σα στον αγωνιστικό χώρο, σα στι κερκίδε. Να μου μείνουν τα αποδυτήρια.
5: Γίνονται και συναυλίες.
0: Γίνονται και συναυλίες, ναι. Συναυλίες δεν ήταν επικίνδυνα. Ναι, σε συναυλίες δεν ήταν επικίνδυνα οι κερκίδες. Μα γεμώσουν. Αλλά στο ποδόσφαιρο ήταν επικίνδυνα. Ξέρεις ότι διατυχαίνει το πράγμα. Αν το ξέρεις ότι απαγορεύσασαι με ελέασε ας πέντο πέταλον το πάνω ένα αγγλιστό ξέρω εγώ για το ποδοσφαιρό αγώνα να κάτω μόνο ξέρω εγώ αλλά στην την καρίσκη. Εν ήταν επικίνδυνο ρε, επίεννα λεπτή επίλεπτη. Εν επίεννα με μισή πασίες, καταλαβες. Αυτά. Όπως τα αεροπλάνο, δηλαδή σου δικαιώσε ας πούμε 30 τόνους. Εντάξει, είναι να πάει ο Νίκαρος, είναι να πάει 500 Νίκαροι ας πούμε. Ο δικός μου ο Νίκαρος, κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να πούμε καλησπέρα. Από πού έχουμε χαιρετίσματα. Κοκκιοτριμιθιά είπαμε προηγουμένως, δεν είναι η Ελένη. Τα Αργεντίνα από όλο χωριό απουσιάζει σήμερα. Διακοπέ μου ρε. Ένα λογοδοτήσου μπορεί να επιστρέψω. Που επίαν, γιατί επίαν, πώς επεράσαν, τι έκαναν. Του τα ούλα να τα πούσει. Αντιλαμβάνεσαι, ναι. Εννοείται. Δεν υπάρχει αδιαλείψου και ο τρίτης έγινε. Στην τρίτη με τρώνε κοτσινή και συμμετεχούν στη συνέχεια. Και δεν είναι απειλή. Και χωρίς VAR. Κατάλαβες. Παπά και τατάς. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο να δούμε τα ορμηθιώτικα μου κοιμούνται ή επί θάλασσα. Να σου πω πως θέλει ο κύριος. Δεν ξέρω πώς είναι το ηλίδιο αίσθηκτο μου. Από Τσέρι μέχρι Μητσερών. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέγκιο.
0: Ποιος κύριος?
6: Ανδρέας Ομόνια Γερμασόγια.
0: Έπαιζα έξω κύριε Ανδρέα Γερμασόγια.
6: Έναν ένα, έναν ένα, μηδέν δύο.
0: Χαιρετώσει.
6: Επίσης.
0: Επόμενος καλησπέρα.
6: Ναι.
0: Ποιος?
6: Hello.
0: Ναι.
6: Hello. Ανδρέας από Πάφο.
0: Έλα Ανδρέα μου, παφίτικο μου.
6: Λοιπόν, ο Απόλλων παίζει πλαστικό κορτοτάπι, ήταν ένα δυσκολευτή, νομίζω ένα 1-0.
0: Ναι.
6: Η Πάφος 0-0.
0: Ναι.
6: Και η Ομόνια 0-0.
0: Βαρκέται ο Ανδρέας. Ένα κούρσα, τρεις αγώνες. Μάλιστα. Να είσαι καλά ρε Ανδρέα.
6: Να είσαι καλά.
0: Χαιρετώ. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Στέλιο.
0: Ποιος?
7: Μάκης Μητσερών, Μονάκ Λίβερπουλ.
0: Είδες που αναφέρα το Μητσερών κύριε...
7: Ήμουνα, μην που αναφέρες το Μητσερών πάλι ρε.
0: Και έκανα μου ψευκές ο... Στέφαν.
7: Ήμουν την έχει έτσι πράγμα ρε φίλε, α. Και ο βοηθή μου θύρα, μην και συνάφερε και μου για μέ.
0: Μάλιστα κύριε.
7: Λοιπόν, χαιρείς μας ο Στέφανο.
0: Ακούγησε.
7: Τους φίλους μας ακουστικά κορόγου, Πανίκο Νάσια.
0: Μάλιστα.
7: Όλων των κόσμων να έχουν την υγεία τους. Καλές διακοπές και λοιπόν για μένα και να πάμε και εμείς.
0: Και μπράν από όλων πόσα.
7: 1-2.
0: Σάρσπουργκ Πάφος.
7: 2-2.
0: Λίκ Κολομονία.
7: 1-3.
0: Χαίρετο.
7: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Επόμενος καλησπέρα. Παρακαλώ.
8: Γεια σου κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
8: Ανδρέας Παναθηναϊκός Τσέλσι.
0: Απαναγία μου. Καλά, είσαι μια ομάδα του Μητροπάνου και γυρεύκεις που δουν τα τρόπια μέσα στην Αγγλία.
8: Ήταν μόνο να κάνουμε, είμαστε με τα μπλε.
0: Μόλις είπε, μόλις ήταν δεύτερη η Τσέλσι, είπα σου τώρα Στέφανε, Νιόπριν ήταν δεύτερη η Τσέλσι. Και είπε ο Μητροπάνου, ερώτησε ο Μητροπάνου να πατάνε μου, είσαι και λέει μου Τσέλσι για να πάμε καλά και να κάνουμε και να πιάσουμε. Εντάξει, σε 16 αγώνες, εδώ τους πούμε η Τσέλσι κατά να σου πει, σε 12-13 αγώνες. Είναι καμία νίκη και άλλαξε και προπονητή. Και είναι ευκύγεται με Ευρώπη. Ευκύγεται Ευρώπη, ενώ ξανά ευκύγεται.
8: Όχι, είναι ευκύγεται Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πέμουν να δούμε πράγμα απ' όλο. Ναι.
5: 1-0.
0: Ναι.
5: 0-0.
0: Ναι.
5: Και 0-2.
0: Να σε καλά, Άντρε, να μου σε χαιρετώ.
5: Ευχαριστώ.
0: Πάμε σε επόμενον. Καλησπέρα. Α, έκλεισε, εντάξει. Επίεν τελικά ή δεν επίεν ο Στέλιος Ανδρέχου. Νομίζω επίεν στην Εστορίλ, κοντά, στην Πόρτο. Ναι, εντάξει, έρθαμε να κύριπα. Καλησπέρα φίλε Στέλιο Αδαμό, Λιθρονόντα. Επανήλθε ο φίλος μου Στέλιο Αδαμάντιος. Καλησπέρα Αδαμάντα, για στο Λιθρονόντα ολόκληρο. Μάλιστα, περιμένουμε και ο μπιστόν ακροατή. Πιθανό να με άδεια ή να έχει κανένα θέμα του ή να ελπίζουμε να είναι καλά. Καλησπέρα.
9: Έλα κύριε Στέλιο.
0: Τσούπαρο στρατάρχη λέμε σου, περιχώρονται και συνηγισμό να πάντων. Πού ανακατώνεσαι αυτήν τη στιγμή, στρατάρχη?
9: Είμαι κοντά στον Ενάριο και πίνω καφέ. Πάμε στην Λεμεσό.
0: Ποιο είναι τραμπάρε?
9: Επήρα την μοτόρα και κάνε μου τη σέρβις. Μου έχει την τσάπα πριν ο Φάνος ο μηχανικός.
0: Που τον καιρό που τον καιρό που σου είπα ότι δεν θα πεις το όνομα του ξανά με σου πια λεφτά. Μπράβο, έτσι, ας το κάνει τσάπα πριν.
9: Είναι κύριος, κασλής και φορτάς.
0: Όπως τον Κακουλή.
9: Όπως τον Μεγιστάνα, τον Κακουλή, 92,5 κιλά, έξω το παχυνέντερο, το φλαμαντζέρι, το σηκώτι και το πάνκρεας.
0: Μάλιστα.
9: Οι άλλοι δυο, ένα χάπαρι, 107 κιλά, ο Νίκανο με τον Μητροπάνο, και ως την πάψη ο πράσινη η Πέλια Πατήγα.
0: Εντάξει κύριε Στεφανέ. Και του Νίκα Ρογιο Μητροπάνου. Μάλιστα. Εντεκάδα.
9: Η Σκουάντρα Ζούρα το 28 για να παίξει στο Euro και το 30 στο Μουντιάλ θέλω να φτιάξει παιχταράες όπως τον Καπιτάνο Γκαϊτάνο Σιρέα, Φράγκο Μπαρέζι, Κλαούντιον Τζεντίνε, Πάολο Μαστίνι, Μάρκον Ταστέλι, Αντωνιόνι, Πόντι, Πάολο Ρώσι, Πότι, Ρομπέστο Πάντζιο, Τζαλούκα Βιάλι, Ρομπέστο Πέτεγκα, Ντίνο Τζοφ, Βάστε Τζέγκα, Μπουφόν και ένα από τους κλασσικούς σέντερφο, Σκυλάτσι ή τον μεγάλο σέντερφο που παίζε στην Νάπολη, εποχή Μαραντόνα και Καρέκα, Ανδρέα Καρνεβάλε.
0: Nice.
9: Και μπορεί και διάδοχος αλλαγή θα πιάει τώρα προπονητής τη Σκουάντρα Ζούρα, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι.
0: Πέμω να δούμε το Μπράν Απόλλων πώς άποσε.
9: Θα χάσει ο Απόλλων 2-1.
0: Σάρσπουργκ Πάφος.
9: Θα χάσει Πάφος 1-0.
0: Και Λίκ Κολομόνια.
9: Το Γιβραστάρ, εδώ όπως το Πελέντρι, Ρόδος και κάτω Αμιαντός, ένα χορκό, πρέπει η Ομόνια να πάει διπλό στο Γεμπραστά και στο ΓΣΥΠΗ να πάει τρένο 4-5-0.
0: Άρα αύριο πόσα πόσα είναι πέπτει?
9: Πρέπει να νικήσει η Ομόνια 1-3.
0: Εντεκάδα.
9: Σήμερα είναι Τρίτη.
0: Ναι.
9: Πρέπει να πω Καμερού, Ιαπωνία ή Κορέα.
0: Κορέα.
9: Είναι αφιερωμένη στο φάνο των μηχανικών, άρρωστος από ελίστας, εσάς μου γιώναν μία, η μοδόνα μούχτη, τζάμπα φρύ, μου πιάει ριάλια, συγχαρητήρια, μπράβο του, εφουατάς, όπως το Μεγιστάναν, Καϊκουλή.
0: Μάλιστα.
9: Η Κορέα έπαιξε στο Μουντιάλ, το 6 στη Γερμανία, έχασε από Ιταλία 2-1, Ισπανία 3-1 και Γερμανία 2-0, προπονητής της Κορέας, ο Χίτσικ, Ολλανδία, έκανε προπονητή στο Κατάρ και Αυστραλία και Ιχόβε και παίξαν η Βόρειος Κορέα με τη Σούπερσταρ να νικαίνεται καλά. Κόλατζης, Ζαν, Σουσουσού, Ζιν, Αν, Δύο, Μπου, Ιου, Ιου, Σιζί, Τσικ, Τρία, Ζι, Ζι, Ιου, Ιου, Τέσσερα, Μπόγιο, Σικ, Λικ, Πέντε, Ιω, Σι, Τσικ, Έξι, Μπόγιο, Σουκ, Εφτά, Σουσουσού, Λι, Οχτώ, Σι, Ιω, Σι, Σοκ, Εννιά, Ζω, Γι, Χιου, Σουκ, Δέκα, Μπίγι, Τσικ, Τσέντεκα, Παλιά, Αγγλία, Manchester United, Μάτσιστερ Γιάβολους, Τέμπιδες, δεκαετία τους 2000, Manchester United, Ζαν, Γιν, Ιουμ, Τσικ, αύριο Καμερού, Απτσίν, Αργεντινή, Παρασκευή, Ιαπωνία και πάω με άδεια για εφτωμάν.
0: Να σε καλά, ρε Στρατάρχη, σε χαιρετούμε.
9: Καλό απόγευμα.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
10: Χαλό.
0: Παρακαλώ.
10: Καλησπέρα, κύριε Στέλνιο μου, καλώς όρισες.
0: Μάλιστα, κύριε Ελένη, κοκκινό τριμηθιά.
10: Είδες, παρούσα.
0: Μάλιστα.
10: Εντάξει, παίρνουμε τα μάτσμανα μου, τώρα ανοίξτε το ράδιο.
0: Μπολόν.
10: Έναν-ένα.
0: Σάλσπουργκ Πάφος.
10: 1-0.
0: Κελί Κολομονία.
10: 0-2.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
10: Επίσης.
0: Μάλιστα. Ο φίλος μου, ο Φίτος ΑΕΡΣ, τέτοιο τα προγνωστικά που μείναν μετρούν, ο ρε φίτο μου. Αλλά να τα πω, μπράβο, 2-1 λέει Λίκολ, 0-1, Σάρασπουρ, 2-1. Αντάβριζω μου και άτρια να τα μετρήσω. Όπως και του φίλου μου, τον Τζόνι, τον Κάνερ, που λέει η καλησπέρα στέλιο, που από όλων 1-1, Μπάφος 2-1, Ομόνια 0-1. Ως αύριο, μπέρκε έχαθουν τα μηνύματα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη κανένα φίλο να... μετά τις 6.30 λίγο πριν από τις 7 να πάμε και στο Τσολάκι να δούμε τι γίνεται στον Αντώνης Παπαδόπουλος, να θυμηθείς κύριε Στέφανε. Και μετά τις 6.30 στον Παύλο Μπελεγκάρη στην Νορβηγία να δούμε τι δηλώθηκε στην διάσκεψη τύπου. Εντάξει, μετά τις 6.30 τούτα, μετά το ρετρό. Καλό. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
11: Λάμπρος Λίβερπουλ.
0: Μάλιστα κύριε.
11: Καιρός και ζαμάνια.
0: Να μου καπνείς.
11: Καλά είμαστε, εδώ τους αδερφούς. Καλά, καλά. Είναι.
0: Πέμω να δούμε.
11: Επανήλθαμε στην πατρίδα.
0: Καλά έκαμε, να σε ακούμε.
11: Λοιπόν, είναι τα Πράν Απόλλων.
0: Ναι.
11: 2-0.
0: Σάλσπουργκ Πάφος.
11: 1-0.
0: Κελί Κολομονία.
11: Εντάξει, παίζει Ομόνια με 11, 1-0-3. Σε... Απέξει με 10, 1-0-2.
0: 0-3. 0-3. Τέλειωσε. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
12: Νεόφυτο της Ογιάς Πλατανιστάθα.
0: Γιώργος.
12: Νεόφυτο της Ογιάς.
0: Α, τσολιά μου, νεόφυτε μου. Από Πλατανιστάθα.
12: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Πόσο χρόνο είσαι, αγάπη μου?
12: 13.
0: Και δύο ομάδα είσαι?
12: Από ΕΛ.
0: Μάλιστα. Πες μου ρε νεοφίτε μου, μπράβο πολύ.
12: 0-1.
0: Σάλσπουργκ Πάφος.
12: 1-0.
0: Κελί Κολομονία.
12: 0-2.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια να έχει λεβέντη μου. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα τα μωρούθια μου τα ευγενικά. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα Φίλτατη, καλό απόγευμα, τι κάνετε?
0: Καλώς το για σε μήν μας.
13: Καλώς όρισες άρχοντα του ραδιοφώνου, όπως σε λέει και ποιος που σε λέει ο άρχοντας των φιδιών που σε λέει έτσι.
0: Μα και ο φίλος μου ο Γαβρίλος.
13: Μάλιστα. Ο Γαβρίλος παραπάνω, ναι.
0: Ο Γαβρίλος, ναι, ναι, ναι.
13: Το λοιπόν, 2-1 ο Απόλλων να χάσει.
0: Ναι.
13: 1-1 η Πάφος.
0: Ναι.
13: Και 1-2 η Ομόνια.
0: Να σε καλά, Γιασίμη μου, σε ευχαριστώ.
13: Χαιρετούμε. Χαιρετούμε. Καλή συνέχεια.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιο μωράκι μου καλό?
14: Ο Άθος.
0: Άθος μου, λεβέντη μου, γίνηκες 10 χρόνια, είσαι ακόμα 9.
14: Είμαι ακόμα 9.
0: Είσαι ακόμα 9. Είσαι ακόμα 9 ρε λεβέντη μου, το μωρό.
14: Εδώ πιστεύω η ομονία τώρα πάει στη Europa League. Αν νικήσουμε να πάμε πίσω Champions League.
0: Πόσα είναι αυτή η ομονία?
14: Δεν νικήσει.
0: Πόσα?
14: Η ομονία 0-2.
0: Σάλσπουργκ Πάφος.
14: Να ισοπαλιά 1-1.
0: Και Μπράν Απόλλων
14: 2-2.
0: Να σε καλά, θα μου χαιρετισμούς αγάπη μου.
14: Πριν να φύγω, εγώ διάβασα το βιβλίο σου.
0: Εν ωραίο.
14: Ναι, ήταν ωραίο.
0: Σε ευχαριστώ.
14: Είδα τις φωτογραφίες του Τσίριου, του Γάσιπη, όλα τα στάδια.
0: Είδες το Στέφανε εδώ, φίλο μου. Να σε καλά, αγαπούλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ, άθο μου.
14: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου.
14: Γεια σου. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης ευγενεστάτε μου. Τι ευγενεστάτα μωρά έχω. Πόσα ακόμα ένα, καλησπέρα. Παρακαλώ. Έφυγε, φεύγω κι εγώ. Άτ, πάμε διάλειμμα και συνεχίζουμε.
15: Super Sport 104. Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
16: Το ένσετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς δρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς δρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
17: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
18: Απάντηση.
17: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
18: Απάντηση.
17: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
18: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
17: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
18: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
17: Ταβέρνα η απάντηση.
18: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
19: Δεν μου ευκαλάν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
20: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
19: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
20: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
26: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
27: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
28: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
29: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
30: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
29: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
15: Super Sport 104. Η ώρα είναι 5.
31: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
32: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
28: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
31: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
32: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Χωρίς τους Άιτινγκ και τον Ντουμπάντζο, η αποστολή της Ομόνιας που θα ταξιδεύσει το απόγευμα για Γιβραλτάρ εν όψη του πρώτου αγώνα με την Λίνκολ, εκτός και οι τιμωρημένοι Κακουλής, Κουλυμπαλή και Νεγκό. Η Καρμιώτισσα τοποθετήθηκε δημόσια για το μέλλον του Τσιρίου Σταδίου, εκφράζοντας την επιθυμία να το χρησιμοποιήσει ως έδρα της και υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ο τόπος δεν έχει ανάγκη από περισσότερες αντιπαραθέσεις ή αναζήτηση ευθυνών, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση. Απόψε στις 7.30 στο Αντώνης Παπαδόπουλος η ανόρθωση παρουσιάζει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ της ομάδας. Εκτός ο Ασουνσάου στον Απόλλωνα εν όψη του αυριανού αγώνα με την Μπραν στις 6 διάσκεψη τύπου του Λοσάδα. Στα μεταγραφικά ραντάρ του Άρη βρίσκεται ο 22χρονος αμυντικός Γιουράι Μπάντελη, σύμφωνα με ρεπορτάζ στη Ρουμανία. Συνεχίζονται οι διεργασίες για ενίσχυση στην Πάφο, σε πρώτο πλάνο η απόκτηση επιθετικού και κεντρικού αμυντικού. Εξακολουθούν να ενδιαφέρουν τον Αποέλ οι Επασί και Πέρες, αύριο στις 7 η ανοιχτή προπόνηση των γαλαζοκιτρίνων στο γήπεδο του Θόηλα Κατάμιας. Αναμένεται να κινηθεί για 4 μεταγραφές ο Ρόκα στην ΑΕΚ, έπονται αποχωρήσεις από τους κιτρινοπράσινους. Συνεχίζει την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ, ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη αποστολή ο Ουντέν. Ο Ολυμπιακός Πειραιός υποδέχεται στις 9 την Αϊμέκεν με το βλέμμα στη League Face του Champions League. Νοκάουτ από το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 τετέι. Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε με την Augsburg και κάνει δικό του τον Δημήτρη Γιαννούλη. Θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ Αθηνών ο Βιτάλης, δυσκολεύει του Κώστιτς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
32: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεμπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστίε στου μεγάλου μα χορηγού και την ΣΥΔΑ και την Πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Λοιπόν, και ευχαριστίε προκαταβολικά στον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό που σήμερα συμπληρώνουμε 360 φιλοξενίε, κύριε Στέφανη. Από Κύπρο, Ελλάδα, ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Στέλνει μα να μα έβριγε από τον χώρο του βόλεϊ, ναι. Νομίζω ότι δεσμεύτηκε δημοσίω. Λοιπόν, ψάχνουμε να δούμε τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι μα αύριο και μεθαύριο. Μπράνα από το Σάρσπουργκ Πάφο, λέει Κολομόνια, κάθε επιτυχία εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Και στην μέχρι τι 6 παρά πρέπει να τελειώσουμε. Και στη συνέχεια με το Άδωρο Ρετρό θα έχουμε και τον Παύλο τον Μπελεγκάρη από Νορβηγία. Και θα πάμε και στο Θεοδόνο το Τσολάκη στο Αντωνίση Παπαδόπουλο να δούμε πώς είναι τα πράγματα εκεί. Σημαντική σημερινή μέρα και για την ανόρθωση να μοχώς του. Αυτά. Λοιπόν, πέμπω ρε Στεφάρε. Θεία να πεις τώρα το δώσεις για να περιοχεί και στο Μητροπάνο. Μετά Μητροπάνο. Καλά, δεν είναι η Σιγιό Μαύρο Μητροπάνος. Φίλε, γιατί ακούω να σου πω κάτι. Πρέπει το Μητροπάνο να κάνουμε ένα ειδικό ταμείο σαν εκπομπή να επιχορηγούμε για να φτιάξει πρώτος. Να ανοίγει, να κάνει τα στενά τα δρομάκια λεωφόρους. Και του λεωφόρους αυτοκινητόδρομους. Όχι πατσόδρομους, αυτοκινητόδρομους. Τι θα πάνε σε τι εννοώ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, ο Αδάμος εστήρε μας, ο άλλος Αδάμος ακόμα, ο Αντώνης εστήρε μας χαιρετίσματα, ο Γιώνης μας το ίδιο, ο Φύτος, ο Ανδρέας, Πολεμίδια, μάλιστα, καλησπέρα και στα Πολεμίδια, και στα πάνω και στα κάτω Πολεμίδια. Να είστε καλά. Είμαστε δύο. Τώρα να το μάθουμε τώρα σε λίγο. Να το μάθουμε τώρα σε λίγο, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε 77-77-10-20. Να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στένιο.
0: Ποιος?
1: Ο Θεοδόσης Εργάτης.
0: Θεοδόσης Εργάτης. Μάλιστα, κύριε.
1: Να μου γίνεται.
0: Είμαστε καλά, Θεοδόση μου.
1: Και παπουτσόζηκαν και βρίσκουμε, ρε φίλε. Ψάχνουμε να βρούμε, να φάμε, ούτε να βρούμε να βρίσκουμε.
0: Εγώ είναι και τροδάτσια. Ποιος είναι να γάφω τα ποντρό, είναι και διαφέρει με. Η αλήθεια λέγεται.
1: Α, μόνο τα σίκα σε ενδιαφέρον.
0: Τα σίκα έχω κάμπο σαν τα μένα πάρα μαζί μου.
1: Α, μπράβο.
0: Άρτου, Γιώργα Μελία. Σίκα, μήλα, σταφύλι, τούτα πράγματα, ναι.
1: Ροβάχινα. Είσαι προύγοντας.
0: Εκτός που, να τρώω το παπούτσο, δεν κάνει εντάξει. Μπράντα Απόλλων.
1: Μπράντα Απόλλων, 0-1.
0: Σάρσπουργκ Πάφος.
1: 0-1.
0: Κελί Κολομόνια.
1: 0-3.
0: Χαιρεμάς τον κουμπάρον τον Σοκράτη.
1: Καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
0: Έγινε. Χαιρετώ. Θυμίδι αν δεν παπουτσάζηκα ο Θεοδόσης μου. Εν τα τρώω ρε. Εν τα μοναδικά πρώτα πιθαν. Σίκα. Ο. Και τα μήλα και τα σίκα και τα ροδάκινα και το... Εν τα μπαίχει άλλο. Τον πάτη εγώ. Watermelon μίχη. Καλή ώρα, ναι. Μα ο Τάσος μου ήρθε εν τω μεταξύ και φέρε τα με μια κοφίνα. Εδώ και μου είχε δει καλησπέρα. Δεν το λες καλησπέρα για να μας πει, όχι θα μας πει. Τόσο δικάδικο μας. Δεν θα πει. Δεν πειράσει, μακαρά καλά. Είδες που σου λαλώ, είδες που σου λαλώ. Ο Αδάμος μας, ορίστε, ξυπνήντα ένα καλησπέρα και στέλνει ο Αδάμος από Ορμίδια μόνο Ομόνια και καλή επιτυχία στις Κυπριακές ομάδες. Καλησπέρα Αδάμο και στην Ορμίδια ολόκληρη. Όσοι είναι στην Ορμίδια, διότι παραπάνω αντιλαμβάνομαι ένα διακόπες και θάλασσα. Έτσι ώρα, 4, 5 και 10. Να είσαι καλά ρε μου, και ο κόσμος όλος. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Στέλιο.
0: Ναι.
2: Ο Χριστάκης.
0: Χριστάκης αεξής.
2: Ο Χριστάκης, Στέλιο.
0: Ναι, Χριστάκη μου.
2: Ναι.
0: Να
2: πω τα πολύ μετά.
0: Να πει ρε κουμπάρι, είσαι από πέντε, είναι συμπράν από όλο.

0: ποιοτικό λύση.
1: Πόσα?
0: Τι είδες?
1: Μπραν Απόλλο, λέω σου.
0: Απόλλο 2-1 Μπραν.
1: Σάλσπουργκ Πάφος.
0: 2-1 η Πάφος.
1: 2-1.
0: Ναι, η Πάφος.
1: Και Λίκ Ολομόνια. 2-1 ή 2-0.
0: 2-0.
1: Σκέφτηκε ο Χριστάκη. Να σε καλά, Χριστάκη. Χαίρετε όσοι.
0: Γεια σου, Στέλιο.
1: Γεια σου, εμάνα μου. Γεια σου. Πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ο Βεντετίδης, μάλιστα.
2: Πώς γίνεται?
1: Περιμένουμε τον Μητροπάνο να ξυπνήσει.
2: Πάνε πια ακόμα.
1: Ή αφού θωρίζει, πάμε έτσι. Μια, σαν μια κανονική μέρα, ή Τρίτη.
2: Εκανονικά να πρέπει να
1: κλείνω,
2: ας
1: πια
2: και
1: ύστερα έχουν
2: να
1: πιάνει το πάνω και μετά. Μα, τούτο πράγμα θα κάνουν το πολύ, κάνουν το πολύ, περιμένουν στο ακουστικό.
2: Να μου γίνεται,
1: πάμε καλά. Πάμε καλά, μπράβο Απόλλο.
2: Εχθές ήμουν πάει στη Σιγιά και στο Ρασί.
1: Εμείς έχουμε τα μπροστά μας παγωμένα.
2: Είναι το καλύτερο πράγμα, να σε πάει στη Σιγιά και όχι και ατρώεις.
1: Όχι ρε.
2: Και καλύτερο πράγμα, ένας.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, είναι μπράβο Απόλλο, 0-0.
1: Σάλσπουργκ Πάφος.
2: 2-0.
1: Και Λίκ Ολομόνια.
2: 0-2.
1: Να σε καλά, Βεντετίδη.
2: Χαιρετώ.
1: Γεια σου, Βεντετίδη, μάρε. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
1: Ποιος κυρίως?
3: Γιώργος Λακατάμυαλης.
1: Απαναγία μου. Πες μου, ρε Γιώργο μου.
3: 3-1.
1: Ναι.
3: Το πρώτο. 2-1, η Πάφος, να χάσει, η Πάφος εννοώ 2-1.
1: Ναι.
3: Και 1-2 η Ομονία, να χάσει, να κερδίσει, συγγνώμη.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
3: Έγινε, σου λέει, πάει.
1: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Στέλιο, που λαλεί το Μητροπάνο να ξυπνήσει.
1: Α, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου.
4: Καλώς όρισες στο...
1: Μα είπες μου που τα χθες κάθε μέρα να μου λαλείς.
4: Εντάξει ρε, ανήψε, να μες σου πω τίποτε, ρε, κομπάρε.
1: Περιμένεις άπασα η Κύπρο να κρέμεται που τα χείλη σου.
4: Έτσι κυρία Στέλλα, ζάμε.
1: Όχι, την Παρασκευή είναι να δάμε, αφού είπαμε το εχθές.
4: Α, ένθαρκεται καθημερινό.
1: Όχι, ένθαρκεται την Παρασκευή.
4: Είναι ο κύριος Στέφανος.
1: Ναι, είναι ο κύριος Στέφανος.
4: Ο Στέφανος Στεφάνου ήταν πονή.
1: Ναι, βέβαια.
4: Α, μάλιστα, για πού τον είπαμε. Ναι. Μα τι θέλεις Στέλιο, απλώς θέλω βοήθεια.
1: Ναι.
4: Η ομάδα που παίζει ο Απόλλων εν καλή ομάδα.
1: Εν καλή ομάδα, ναι.
4: Εν καλή ομάδα και παίζει ο Απόλλων με αυτήν την ομάδα εκτός. Ούλες οι ομάδες παίζουν εκτός.
1: Ναι.
4: Εκείνη που παίζει η Πάφος πάλι εν καλή, πολύ
1: ναι,
4: καλή.
1: Ναι.
4: Και η Ομόνια όχι.
1: Ναι.
4: Εν καλή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ επειδή είμαι λίγο έτσι ο τούτος, εγώ να βάλω τον Απόλλον να κερδίσει 2-1.
1: Ναι.
4: Και την Πάφουν επίσης, η Πάφος είναι εξαιρετική ομάδα, 2-2.
1: Ναι.
4: Και η Ομόνια να κερδίσει 3-0. Αυτά έχω να πω.
1: Έκαμε τα γέρημα ρε κουμπέρ.
4: Δεν έκαμα γέρημα. Έκαμα εκείνο που νιώθω και εκείνο που αγαπώ στη ζωή μου, κύριε.
1: Σε χαιρετώ, εντάξει, αν το νιώθεις είναι διαφορετικά. Σε χαιρετώ.
4: Νιώθω τούτο, νιώθω. Δεν νιώθω τίποτε άλλο να βλέπω. Διότι είδα σινεμά τώρα που εξυπνήσα και είδα τον πάω στο σινεμά.
1: Χαιρετώ.
4: Καληνύχτα σας επίσης πάλι.
1: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Ναι.
5: Κατάλαβες, ναι.
1: Βέβαια.
5: Είμαι η ομάδα που διέπρεψε περασμένο πρωτάθλημα 18, 20, 25, 35, 36.
1: Νούμε τούτο. 18, 20, 25, 30, 36.
5: 18, επαναλάβω, 18, 20, 25, 35, 36.
1: Νούμε.
5: Οι διαφορές των ομάδων που ήταν κάτω από την Ομόνια.
1: Α, ενώμεσα από ένα αριθμό τζόκερ τώρα. Λοιπόν, πέ μου μπράν από όλο.
5: Λοιπόν, 2-0.
1: Σάλσπουργκ Πάφος.
5: 2-1.
1: Και Λίκ Κολομονία.
5: 0-1.
1: Να είσαι καλά.
5: Ευχαριστώ.
1: Επόμενος, καλησπέρα.
6: Γεια σου, Στέγκιο μου.
1: Ποιος?
6: Αλέξανδρος Ομόνια Λακατάμι.
1: Έλα ρε Αλέξανδρε Λακαταμίδη.
6: Δες που καρτέρουν τον κιλομήτρο πάω να
1: φτιάξει. Ε, σ' άρεσε έναν εμπολί.
6: Αλλά ζήρε μας και πία. Και πία με.
1: Ναι, νιώθει το λαλί, όμως τώρα θα δούμε.
6: Έναν που είπε, πρέπει να πω λίγο να πούμε ο κύριος Μητροπάνος.
1: Να κερδίσει 2-1, 2-2 Επάφος και 3-0 Ομόνια.
6: Άρα θα τις φάει από όλο, 2-1.
1: Ναι.
6: 0-0 Επάφος.
1: Ναι.
6: Έτσι την Ομόνια να δεις, έχει κοινέ βάρτη 1-0 με ζόρι. Αν μάλλει πέν 3 ο κύριος Μητροπάνος.
1: Μάλιστα. Εντάξει Αλεξάνδρε μου.
6: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Εντάξει κουμπάρε. Καλησπέρα.
7: Hello.
1: Ναι παρακαλώ.
7: Καλησπέρα. Δίνα... Είπες να πιάμε κότσινη και φοήθηκα και είπα να προλάβω.
1: Δίνα καλό χωριό.
7: Μάλιστα, έπιανε η ομάδα μου και είδαμε τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Πέμουν
7: τι να κάνετε. Δούμε.
1: Είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός.
7: Μπράβο. Λοιπόν, εμένα να μου βάλεις 2-1.
1: Ναι.
7: 1-0 και 1-1.
1: Ναι. Και?
7: 1-1.
1: 1-1. Εντάξει, Δίνα μου. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
8: Έλα, Άρχοντα.
1: Ποιος?
8: Ευτέρης Άμο Χωστιανός.
1: Μάλιστα, κύριε.
8: Τι κάνουμε, είσαι καλά.
1: Δοξάζουμε το Θεό και να γίνουν Εφραίμ.
8: Μάλιστα. Να μπω έχουμε το πρώτο.
1: Μπράβο, πολύ.
8: 2-0.
1: Σάλσπουργκ Πάφος.
8: 1-1.
1: Και Λίκ Κολομονία.
8: 0-5.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
8: Ευχαριστώ, Λάρα μου.
1: Χαιρετώ. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα σας.
1: Νίκος Απόλλων Λεμεσός.
9: Καλώς όρισες έξω το προσκήνι μας.
1: Ευχαριστώ σας πολλά, καλώς στα Ζήβρα.
9: Απόλλων 3-1, Ναδέρι.
1: Μάλιστα.
9: Υπάφος 2-1, Ναδέρι.
1: Μάλιστα.
9: Και η Ομόνια Ναδέρι 2-0.
1: Να είσαι καλά, Νίκαρε μου, σε ευχαριστώ. Νίκος Απόλλων Λεμεσός Λεβέντης. Μάλιστα. Εντάξει, έπιασε μακετό για να ακούσει προσεκτικά λαρί ο φίλος μου 4-54 και λαρί μπράνα Απόλλων 2-1, Πάφος 0-0 και Λίκο 3-0 λαρί. Από εδώ με τα αντίθετα του, να μου λες, του Μητροπάνου. Ναι, αλλά είχε μου τον τρέμπνευση, λαρί, κάτι που είπε τώρα, αν ξέρω κάτι ψευκέσαι που μας είπε. Εν πάση περίπτωση. Προλαβαίνουμε ακόμα λίγο μέχρι τις 5:25. Στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Του Αδάμου διαβάσαμε του. Τι θέλεις να πάω? Ναι. Ετοιμάσου εσύ τώρα από εκεί στο Μητροπάνο. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
10: Ο Άρης είμαι. Έχουν παρέσκει για το Μητροπάνο και είπε 3-0 την Ομόνια. Θέλω να την αλλάξω να την βάλω 2-0. Επέσαν οι γραμμές μόλις ευκήκε. Έχει 5 λεπτά που να ακούμε.
1: Εντάξει κακούργε μου. Έβαλα 0-2.
10: Διότι έβαλε 0-3 ο Μητροπάνος ρε κουμπάρε.
1: Δέχτω.
10: Και πέσαν οι γραμμές.
1: Μάλιστα. Εντακτοποίησα το.
10: Γεια
1: σου. Καλησπέρα.
11: Ναι.
1: Ποιος?
11: Ναι, ο Χαρίς είμαι. Μα ένα ακούγεται ο σταθμός αν πείτε Στέλιο.
1: Μα που δεν από ποιά ο Μητροπάνος. Τώρα να ακούμαστε.
11: Δεν ξέρω, δεν ακούγεται. Εμείναν τώρα έσβησα το
1: άπτυξο. Στο διαδίκτυο ή στο ραδιόφωνο?
11: Στο ραδιόφωνο.
1: Είναι τα περιοχή είσαι?
11: Αγίος το μέτιο.
1: Κύριε Ρέησο.
11: Δεν ακούγεται πραγματικά για αυτό.
1: Εντάξει, να ενημερώσει ο Στέφανο, να δούμε το Μάικ τον
11: Μπουλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Και εγώ παιδιά ήταν το γιοτούτο. Εάν μπορεί να μου πιάνε πέσαμε μας οι γραμμές, είναι τυχαία που ζούμε μπας στην κοινωνία. Καλό σου τώρα, Στεφάνε. Ενέργο δρόμου. Αν δοκιμάσει κάποιον να μας πει αν κάποιες περιοχές ακούνται ή όχι, αν είναι θέμα να γιούνται με τίου ή Λακατάμιας ή περιοχή Λευκοσίας, στείλτε κάποιο μήνυμα να ακούγεται από ραδιοφόνου την εκπομπή. Αν τα ποιον να μας στείλει τώρα, αν να ακούσει, ποιον να μας στείλει. Κύριε Μεσόν, έχει πρόβλημα. Καλησπέρα.
12: Έλα κύριε Στέκιο.
1: Ποιος?
12: Ανδρέας Άγκοχορτικαζής.
1: Ναι, Ανδρέα.
12: Είναι και ανώνει στάθμι που τώρα πως είναι ο κύριος Μητροπάνος εμανκός ανούλτα.
1: Εγώ παιδιά.
12: Εχάει κανείς σταθμί.
1: Να βγάλουμε ένα μη. Γενικός εξωτικός μας μόνο.
12: Εγώ έχω από τη Λευκοσία Λάρνακα. Έχει.
1: Εσύ δεν μας το σταθμόν κάτω.
12: Μόλις μας είπεν καληνύχτα, ελπίζω ανούρθα.
1: Μάλιστα, να είσαι καλά, Ανδρέα, σε ευχαριστώ.
12: Πάει.
1: Πιάσ' το μάγινο, μένα μου γίνεται, ρε κομπά. Κύριε Μεσόνα, έχει πρόβλημα, αλλά είμαι ο 474. Ρε, για όνομα του Θεού μαζί του, ρε κομπά, ρε. Τώρα έρθει άλλο μήνυμα να δούμε τι γίνεται. Αν ακούει κάποιος και είναι εντάξει, να μας ενημερώσει. Διαδίκτυο είναι μεταξύ, είμαστε εντάξει, να ρωτήσω για εντάξει ο διαδίκτυο. Ακούετε? Εντάξει. Να τα δούμε όλα ρε κουμπάρε με τον Μητροπάνο. Ενημερώνουμε για να ενημερώσω ρε Στεφάνε. Να μου γίνεται, σε 2 λεπτά, εντάξει. Τι θέλει να κάνω, πέμω. Από διάλειμμα για να επιστρέψουμε φορτσάρι. Άτε.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
15: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3 Syn για

0: 29 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου μόνο 69.

0: σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
1: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές. Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ. Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία. Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
3: Πιούμε σε αυτό.
4: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά.
6: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα, που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου, η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία, ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the coffee experience.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Λοιπόν, πάμε αεροδρόμιο Λάρνακας βασικά στον Ανδρέα τον Ανδρέου, γιατί είναι να κάνει δηλώσεις τώρα ο Ανδρέας Δημητρίου πριν την αναχώρηση των πρωταθλητών για τον αγώνα με την Λίκολ του Γιβραλτάρ. Είναι η ώρα, Δήμα Ανδρέα, καλησπέρα.
12: Σε χαιρετώ. Στέγιο έρχεται προς το μέρος μας ο Ανδρέας Δημητρίου, εκτός τύπου της Ομόνιας. Θα μας κάνει δηλώσεις, θα μας μιλήσει εν όψη και της αναμέτρησης με την Λίκολ. Μισό λεπτό, ετοιμάζονται και συναδέλφοι.
11: Ναι.
12: Ναι. Σε μία αέρο είναι η αναχώρηση για την Μάλαγα. Θα πάμε στη Μάλαγα αρχικά. Και από εκεί οδικός προς το Γιβραλτάρ. Μία μισή ώρα περίπου είναι η απόσταση οδικός.
11: Κάναμε την διαδρομή ακριβώς, κυρία Καγία, με την Εθνική.
12: Α, μου είπε ξανά στο Παταχώς, κάτι
11: ναι, Παταχώς, Μάλαγα και λοιπά. Και εντάξει, πήγαμε εκδρομή, τρεις δημοσιογράφοι πήγαμε και στο Γιβραλτάρ. Μάλιστα, ωραίο μέρος το Γιβραλτάρ, ωραίος βράχος. Για να καταλάβεις, όταν σταθείς στο ύψος πάνω που να πάεις, από τη μια θα βλέπεις την Ένωση Μεσογείου με Ατλαντικούν, από την άλλη την Ισπανία και από την άλλη να είναι καλημέρα τα πρώτα τα σπίτια του Μαρόκου.
12: Ναι, και την Θεούτα που είναι γνωστή τις τελευταίες μέρες λόγω των γεγονότων που είχαμε με τους μετανάστες από το Μαρόκο προς, το, ναι, προς τη Θεούτα, το Ισπανικό Εδαφός.
11: Και οι στήρες του Ηρακλέους.
12: Μάλιστα.
11: Α.
12: Πάντα διαβασμένος.
11: Βέβαια, ωραίο το Γιβραλτάρ, ναι.
12: Ναι.
11: Έτοιμος Ανδρέας.
12: Σε μισό λεπτό να πούμε τα τελευταία αγωνιστικά νέα.
11: Να τα πεις.
12: Αποστολής τελικά και ο Ντουμπάντσο και ο Άιτινγκ. Γίνονται 5 οι απουσίες της Ομόνιας, αφού είναι εκτός και τιμωρημένοι Κακουλής, Κουλυμπαλή και ο Λεγκό, και οι τρεις τους αποκλήθηκαν στις αναμετρήσεις με την ΚΑΕΡΑΤ. 5 απουσίες, όμως όσοι αγωνιστούν καλούνται να κάνουν αυτό που πρέπει για να πάρει η Ομόνοια το ζητούμενο, να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης εν όψη και των play-off, που αν τα καταφέρει η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει την Σεντ Ντρούτεν, ομάδα από το Βέλγιο, σε διπλές αναμετρήσεις, σε απλέο. Σε πολύ λίγο, σε λίγα δευτερόλεπτα θα είμαστε έτοιμοι.
11: Από να περάσει με το καλό τυλίχο, με εξασφαλίζει τουλάχιστον θέσεις σε ομίλους του Κόμπερς,
12: ναι,
11: έτσι.
12: Ναι.
11: Και από εκεί πέρα βλέπει.
12: Ναι, ναι. Για ακόμη μια χρονιά θα τα καταφέρει.
11: Ναι.
12: Αν περάσει τον πόδο της Λίκο. Είμαστε έτοιμοι.
11: Παρακαλώ.
12: Σε λίγα δευτερόλεπτα θα μας μιλήσει ο Ανδρέας Δημητρίου για τον αγώνα με την Λίκο.
2: Πώς προσεγγίζει η Ομόνοια αυτόν τον αγώνα μετά τον αποκλεισμό από την Καϊρά στον κύριο Παλί
12: και εδώ στη Λίκο.
3: Εντάξει, σίγουρα είναι ένας αγώνας με ιδιαιτερότητες. Είναι ακόμη ένα μακρινό ταξίδι για την ομάδα. Στην Μάλαγα και από την Μάλαγα με λεωφορείο ακόμη μία ώρα και κάτι μέχρι να φτάσουμε στον πορισμό μας. Γι' αυτό και επιλέχθηκε να αναχωρήσει σήμερα η ομάδα για να έχει περισσότερο χρόνο στην διάθεση της να προσαρμοστεί στα δεδομένα που θα βρούμε εκεί. Είναι ένας αντίπαλος ο οποίος πέρσι έκανε την παρουσία του στο League Face, το Conference League, πήρε 7 βαθμούς, κέρδισε και πολύ καλές ομάδες στην έδρα του. Αγωνιστικός χώρος σίγουρα είναι ιδιαίτερος, πλαστικό λωτάπιδα και θα δούμε τις ιδιαιτερότητες που θα συναντήσουμε εκεί. Όμως από εκεί και πέρα εμείς οφείλουμε να προσαρμοστούμε στις συνθήκες που θα βρούμε και να καταφέρουμε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που θα μας δώσει προβάδισμα ενώ στους επαναληπτικούς στην έδρα μας, όπου εκεί μαζί με τον κόσμο μας θα προσπαθήσουμε να περάσουμε σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης για ακόμα μια φορά.
2: Αγωνιστικά εμένα, με τους ΑΕΣ και τον Πάτσορα είναι αυτός.
3: Ναι, εντάξει, έχουμε και τις αποβολές, τους παίχτες που είχαν αποβληθεί. Ο Νεκό, ο Κουλιμπαλή και ο Ανδρόνικος ο Κακουλής είναι οι δύο που έχετε πει. Εντάξει, σίγουρα είναι σημαντικός αριθμός απουσιών, όμως και πάλι οφείλουμε να βρούμε τις λύσεις από τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές για να μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
2: Και κάποιον άλλο ποδοσφαιριστό, ο Τάνκοβιτς, που δεν έχει παίξει ακόμη 90 λεπτό, είναι σε καλύτερη θέση για να αγωνιστούν.
3: Εντάξει, σίγουρα αυτά είναι ζητήματα που θα απαντήσει ο προπονητής αύριο στη συνέντευξη τύπου, όμως σίγουρα έχοντας υποδοσφαιριστές ακόμα μια εβδομάδα πάνω τους προπονήσεις και ο Ντιονί και ο χρόνος που έπαιξε προχθές σίγουρα θα τον έχει βοηθήσει. Σίγουρα θα είναι σε πιο καλό σημείο ετοιμάτες. Όμως για τα αγωνιστικά ζητήματα σίγουρα ο προπονητής θα τοποθετηθεί και θα δώσει καλύτερη εικόνα για αυτό το θέμα. Είστε καλά.
12: Αυτά στέγιο από τον Ανδρέα Δημητρίου.
11: Καλό ταξίδι, καλή επιτυχία, Ανδρέα. Χαιρετίζω μας όλη την αποστολή.
12: Να πούμε και τους χορηγούς μας.
11: Να τους πει να τους ευχαριστήσουμε.
12: Ευχαριστούμε τους χορηγούς. Είναι μεγάλος χορηγός, είναι η Meridian Bet. Χορηγός αποστολής Πέψης και ΙΟΣ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλαιοδιώτισσας και ο καφές Poca Live the Coffee Experience.
11: Καλό ταξίδι.
12: 6 και 30 για να χωρίσει, τα μεθάνυχτα θα φτάσουν στον προορισμό μας.
11: Τα λέμε με τον καλό λαμπρό, Ανδρέα Ανδρέου. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Ανδρέα Δημητρίου. Πάμε στο διαφημιστικό και στο δευτείο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος Μάριος Γκαμπριέλ από τη Ρουμανία, ο οποίος νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου. Κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 17χρονος συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 37χρονος. Οι υπόκταημεροι κράτηση τέθηκαν με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, ο 26χρονος και οι 28χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την απόπειρα εμπρισμού με βεγγαλικά δασικής έκτασης στον Κόρνο την περασμένη Κυριακή. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από την Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στην Δυτική Αττική, καίγοντας πάνω από 130.000 στρέμματα και καταστρέφοντας σπίτια και περιουσίες. Το μεγάλο στίχημα, η μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Εμπλοκή στο ζήτημα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης αλλά και ενόχληση στη Λευκωσία προκαλεί αντιπρόταση που κατέθεσε η τουρκοκυπριακή πλευρά, δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου. Τρεις υποψηφιότητες για την Προεδρία της ΕΔΕΚ υποβλήθηκαν μέχρι στιγμής για τις εκλογές της 5ης Σεπτεμβρίου. Την υποψηφιότητά τους υπέβαλαν ο Κυριάκος Μαυρονικόλας, ο Μάριος Χανίδης και η Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ. Η υποβολή υποψηφιότητων θα συνεχιστεί και αύριο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν καταπιεί πυρκαγιές που μένονται ανεξέλεγκτες για τρίτη μέρα στην Ουάσιγκτον, καταστρέφοντας τουλάχιστον 700 κτίρια και αναγκάζοντας πάνω από 65.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή η φωτιά καίει σε τρία μέτωπα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει πως συνεχίζονται κανονικά οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, διαμηνύοντας πως αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει και τονίζει ότι διαπραγματεύεται μόνο με το Ομάν.
14: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
15: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες, μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
16: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
13: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 35 στα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετί. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
2: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Red από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής με Meridian Bet. Χορηγός, πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Σέντρα, πάσα, γκολ στη μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της στον τρίτο προκριματικό γύρο θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24-ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
13: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάστα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου με την Ποδίο. Σήμερα, εν πάση περιπτώσει, γάμα στα γέρια μου Μητροπάνος. Λοιπόν, πάμε ακόμα λίγο. Ακούσαμε τον Ανδρέα Δημητρίου λίγο πριν αναχωρήσει με Γιάννη Βραχτάρη η αποστολή της Ομόνιας. Λοιπόν, κοντά στις 6, επειδή έχει πιθανόν να έχει κάποιες ηλυμένες υποχρεώσεις έκτακτες ο σημερινός φιλοξενούμενος, μάλλον θα πάμε για την Πέμπτη. Θα πάμε για τη διάσκεψη τύπου του Απολλώνα στην Νορβηγία. Μετά θα πάμε στον Αντώνη Παπαδόπουλο για τη βραδιά της ανορθώσεως, την οποία αναλαμβάνει ο Χρήστος Μαραγκός στην Προεδρία. Εντάξει, της ποδοσφαιρικής ομάδας, το ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Του Χρήστο έβγαλαν και τη σχετική την ανακοίνωση, να είναι καλά. Λοιπόν, αναλαμβάνει φορτίο, εννοείται. Ιστορικότατη ομάδα, με ένδοξη ομάδα, με εμπόλικο κόσμο. Πρέπει να επανέλθει σιγά-σιγά. Ευχαριστούμε τον μεγάλο μας χορηγού και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώς. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα. Παρακαλώ.
14: Καλά μου είμαι Πίτσα, κύριε Παπαγιώς.
13: Ναι ρε κουμπέρα στο κράτη.
14: Καλώς όλησες και εσείς τη...
13: Ποιος?
14: Καλώς όλησες Πάτρια Ράφη.
13: Σε ευχαριστώ. Α, χτες δεν και μιλήσαμε, μάλιστα.
14: Χτες δεν μιλήσαμε. Στην μεγάλη συμπέση,
13: ναι. Ο Στέφανος. Ναι, ήταν παλιός και επανήλθε. Ένα τον ακούσαμε κάθε μέρα εκτός Παρασκευή να αντιλαμβάνουμε. Ένα ο Ιεροτάσος, ναι.
14: Αφού ήταν όλοι να ξέρουν τα προγράμματα.
13: Μπράβο από όλο.
14: Από όλο να παίξουμε 1-1.
13: Σάρσπουργκ Πάφος.
14: 1-0.
13: Τσελίκ Κολομονία.
14: 1-2.
13: Μάλιστα.
14: Σήμερα απλώς επειδή υπάρχει μέρα επαιδειακή θα πάμε στο Άρη να τρέξουμε στο αρχαίο Ιδάλιο της Ερωσέου και αύριο να πούμε τα δικά μας τα υπόλοιπα όλα κρύβα μας.
13: Βέβαια, ρε Σοκράτη, να είσαι καλά.
14: Συνέχεια με υγεία και στοιχεία.
13: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Παρακαλώ.
15: Ναι.
13: Απαναγία μου, έκπληξη του καλογεριού. Μιχάλης Ρωμαλέων Ομονιά Κασιλάκ. Μάλιστα.
15: Θεέ μου ιερέ.
13: Είμαστε καλά, εσύ έκαμε τα γέρημα ο Μητρόπανος, δεν είμαστε να γίνει.
15: Απαναγία μου και άκουσα, τι τα ξέρω.
13: Όχι, μόλις έκλεισε, πέσαν οι γραμμές. Όχι οι γραμμές, sorry. Ο σταθμός.
15: Έκαμε τα καρβούνι νουλα.
13: Και έπιαν τηλεφωνό και ο Καντέμογλου να το επιβεβαιώσει. Κατάλαβες.
15: Ναι, κατάλαβα.
13: Από τη σκύλα στη Χάριβδη. Άριστα.
15: Καλώς όρισες.
13: Καλώς έβρα ρε Μιχαλιό μου.
15: Καλώς όρισες, μακάρα πέρασες καλά.
13: Δόξα σε ο Θεός.
15: Πέ μου τώρα ένταν που...
13: Μπράνα Πόλο.
15: Σκορ οξά...
13: Σκορ.
15: Σκορ, Μπράνα Πόλο. Αξιεργούν παρε δύσκολη Μπράν. Πιστεύκω έναν έναν ενάρτουν και μέσα και να δέρει τα μέσα Πόλο.
13: Μάλιστα. Σάλσπουργκ Πάφος.
15: Σάλσπουργκ Πάφος. Ένα εισφάει Πάφος, 1-0 και μέσα και να τα μέσα να τα κάνει όλα πάλι.
13: Μάλιστα, λίγη Κολομονία.
15: Ένα τέλος τέλος, δεν θα παιχτούμε, 0-2.
13: Είσαι καλά, εντάξει.
15: Μια χαρά, μόλις εσχόλασα, πέπτει σε ευκουάδια.
13: Μάλιστα. Να είσαι καλά, καλές διακοπές μετά την Πέμπτη για να μιλήσουμε.
15: Επίσης να πούμε. Bye.
13: Επόμενος, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, αγαπητέ Στέλιο, καλώς όρισες καταρχήν.
13: Τάσος Σωτηράκη, ο Σωτηρκάτικος μου, ρε κουμπάρε, μάλιστα.
16: Φίλε μου, μόλις εξέβηκε ο Μητροπάνος...
13: Έκαμε τα γέρη, μάρε, Τάσο, αφού είπαμε.
16: Άκουσε με λίγο. Ήρθα Λευκοσία, έπρεπε να πάω Λάρνακα και άκουσα που είπες, ξύπνησα μου είπε, μετά, αυτά λυπίστεψε, το κανάλι που το Λεωπέτριν και μετά. Ράμπου, ευτυχώς ήμουν, έρθα από ξυλοφάω και άκουσα.
13: Μάλιστα.
16: Που με συνάφερες.
13: Μάλιστα.
16: Ό,τι εγώ δεν μπορώ να σταματήσω. Εχάθηκε το κανάλι, ρε φίλε μου. Μιλά ράδικα συνέχεια.
13: Μάλιστα, κύριε.
16: Αν είναι δυνατόν, α.
13: Μάλιστα, κύριε.
16: Έχετε δίκιο που το λαλείτε. Μητροπάνω μου, να σου βάλουμε βέτο στη σωτήρα.
13: Μάλιστα.
16: Λοιπόν.
13: Ο μοναδικό μέσα στην Κύπρο να πληρώνει διόδια.
16: Απίστευτα πράγματα.
13: Καλά, στη χειροκυρία μα έκρουσε τα μεγαφόνα.
16: Μια φωνή μου είναι υπαυτοφόρο για μένα μπροστά.
13: Για αφού ήσουν παρόν. Αφού ήσουν παρόν.
16: Ναι, είδα με τα μάτια μου. Έρχονται τρία παιδιά που την. Παιδιά εννοείται καμιά 60 χρόνια, 50 χρόνια. Εμείς ξαφνικά ήμασταν 66. Δηλαδή, ο Στέντιο λαλεί ο Μητροπάνω, λέω, δε παιδιά, που ένας έφερε μου γελώσει, δηλαδή, τρακτασί, εγνωριστήκαμε, δε, τη Σωτήρα, λαλό του έγινε να πιστέψεις. Ήμουν παρόν, αν μένει ήμουν παρόν, φίλε και δε σταυρό, ναι. Πιστεύουμε, λαλεί μου. Ο άνθρωπος ρίγκε αεροπλάνο, χτύπα ξύλο.
13: Μα, αφού είπα σας, μεν του πείτε πότε παντρεύκεστε, είναι που κάνετε και λοιπά.
16: Εντάξει, δεν μπορώ να περιμένω, γιατί έχω δουλειά και εσύ.
13: Πέμω να δούμε πράγμα από όλο.
16: Έναν ένα.
13: Σαλάσπουργκ Πάφος.
16: 3-0.
13: Χελίκ Κολομόνια.
16: 1-2. Πριν να κλείσει να σε πω κάτι. Εδώ κοίμαστε στα σίγα. Άκουσα από την
13: παγωμένα. Κορυφή.
16: Είναι, ας σου πω, είναι μέσα λάκο κοφιδεμένη σιγά. Έντεψε κάτω την ποτέ μου.
13: Μάλιστα.
16: Δεν έχουν, είναι λαζανιά, έτσι ονομάζεται. Είναι μέλι.
13: Ένα πάρω λίγο μαζί μου. Και μηνύματα στο 23-24 και προλαβαίνουμε ακόμα 2-3 γιατί να πάμε για τη διάσκεψη τύπου του Απόλλωνα στην Νορβηγία ενώψη του αγώνα με την Πραγμακούσα Μερέτσι αλλιώς στις δηλώσεις του Ανδρέα Δημητρίου. Αυτά είναι. Τι είναι τούτο? Εντάξει, χαιρετίσματα. Μάλιστα, να είστε καλά. Ο πράσινος κάτω μήλος έχει καιρό, εντάξει, μακάρα καλά το παιδί, ρε, θυμήθηκε τον οφείλο μας ο 6-11, μάλιστα. Έριξε, ξέρω, που είναι κάθε ακροατή, ρε, μπορεί να άδεια, μπορεί να επίνε εξωτερικό, μακάρα καλά πάντως. Η Αδαμάντη και οι δύο στήρασε μήνυμα όμως, από Λιθρόδοντα και από Ορμίδια, περιμένουμε από Αυγόρου. Και να πάει στα σχετικά και να δημάσει τον Παύλο, βέβαια.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ο Χρήστος Μαραγκός αναλαμβάνει την Προεδρία της Ανόρθωσης και με την ευκαιρία αυτή προχώρησε σε γραπτή δήλωση. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της διοικητικής σταθερότητας και η δημιουργία στερεών βάσεων για το μέλλον, ανεφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Απόψε στις 7:30 στο Αντώνης Παπαδόπουλος η παρουσίαση της ομάδας. Στον Απόλλωνα ανοίγει στις 6:30 τα χαρτιά του Ολοσάδα εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπραν, εκτός ο Ασουνσάο. Στα μεταγραφικά ραντάρ του Άρη βρίσκεται ο 22χρονος αμυντικός Γιουράι Μπάντελη, σύμφωνα με ρεπορτάζ στη Ρουμανία. Σε πρώτο πλάνο στην Πάφο η απόκτηση επιθετικού και κεντρικού αμυντικού. Εξακολουθούν να ενδιαφέρουν τον Αποέλη Επασί και Πέρες, αύριο στις 7 η ανοιχτή προπόνηση των γαλαζοκιτρίνων. Αναμένεται να κινηθεί για 4 μεταγραφές ο Ρόκα στην ΑΕΚ, έπονται αποχωρήσεις από τους κιτρινοπράσινους. Συνεχίζει την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ, ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη αποστολή ο Ουντέν. Ο Ολυμπιακός Πειραιός υποδέχεται στις 9 την Ναϊμέκεν με βλέμμα τη League Face του Champions League. Εκτός ο Τετέης στον Παναθηναϊκό εν ώψη Τσεσεκά 1948. Δυσκολεύει η περίπτωση του Κώστιτς στην ΑΕΚ Αθηνών. Πληροφορίες από την Τουρκία αναφέρουν ότι η Trabzonspor είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη σπουδαία για εκείνη προσθήκη του Μοχάμετ Σαλάχ. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
8: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
9: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
10: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
11: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
12: Σκέφτεσαι Boss. Έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Bosch είναι πιο προσιτά από ποτέ, με εκπτώσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρες σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
13: Electroline. Έλα στο αύριο.
14: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
17: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand Λιοχώρη ελαιόλαδο 750ml 4,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας Best Brand Σολομός χωρίς δέρμα 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Mr. Grand αναψυκτικό 6x330ml 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
19: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Χεβανές Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
20: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενοικιζόμενη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία κόμπι No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
21: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
22: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
21: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
22: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
23: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού. Φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίως. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα, χαιρεμένες υποχρεώσεις και έκτακτες ο σημερινό μας φιλοξενούμενο. Γι' αυτό αναβάλουμε το ρετρό μας 360, κύριε Στέφανε. Συλλέγουμε να έχουμε το Θεοδόνο Τσολάκη από Αντωνής Παπαδόπουλος. Είπαμε έχει αρκετή ώρα ότι έβγαλε ανακοίνωση ο Χρήστος ο Μαραγκός. Το ευχόμαστε κάθε επιτυχία και στην ομάδα του την ανόρθωση, εννοείται, να επανέλθει εκεί που προστάζει η ιστορία της. Και 6.30 το είπαμε και αυτό προηγουμένως, θα γίνει τελικά η διάσκεψη τύπου από πλευρά Απόλλωνα. Θα μεταδώσουμε τον Παύλο Σαπενεγκάρη, βρίσκεται στον Μπραν. Πάμε στον κόσμο και μετά να πάμε στου δικού μα ανθρώπου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σα.
0: Ποιο?
1: Σταύρος Ομόνια Ελενεσός, κύριε Στέλη.
0: Μάλιστα, κύριε Σταύρο Ομόνια, τι λέμε σαν ναι.
1: Πώς είστε?
0: Πέμω να δούμε, ήταν που σκέφτεσαι Μπράν Απόλλων.
1: Μπράν Απόλλων 2-1.
0: Σάρσπουργκ Πάφος
1: 3-1.
0: Λίκ Ομόνια
1: 0-2.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, καλέ, σε ευχαριστώ. Να ρωτήσεις, φίλε μου, δωρεάν μάλιστα.
1: Ξέρω ότι εμείς πολλές φορές στην Βαρκελόνη, έχω λάθος.
0: Βαρκελόνη.
1: Ναι.
0: Δύο φορές Βαρκελόνη, τρεις Μαδρίτη, Μάλαγα, Μπαταγιώς, Γρανάδα, Γιβραλτάρ.
1: Την άλλη εβδομάδα πάω μια φορά στην Βαρκελόνη και δεν ξέρω, ωραία, εντάξει, αξίζει.
0: Η Βαρκελόνη.
1: Ναι.
0: Είναι η δεύτερη πόλη μετά την Αθήνα που έγκυμαται τη νύχτα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Καμιά σχέση με Μαδρίτη, εννοώ στη νύχτα είναι τη ζωή. Αν θέλει να έχει action και λοιπά, τον άλλον νύχτε και λοιπά, Βαρκελόνη. Και να πάει σε Μπαρθελονίτα. Να του ρωτήσει Μπαρθελονίτα. Εμέ στη Βαρκελόνη για μένα το κοντά στο Ολυμπιακό χωριό που γίνηκαν οι Ολυμπιακή του 92, είναι η περιοχή Μπαρθελονίτα, έτσι λέγεται. Ωραία.
1: Έλα να σου πω, δεν είναι τίποτα επικίνδυνα, να γιατί ακούσα ότι πιέφτηκε.
0: Ωραία, ρε φίλε, μια χαρά είναι η Μπαρθελονία, όνομα είναι το θείο.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ. Να
0: είσαι
1: καλά.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Επίσης Μπαρθελονία.
2: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ναι, κυρία Κυριακή.
2: Καλώς ορίσατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Μπορώ να πω και εγώ τα προγνωστικά μου.
0: Βέβαια, δεν τα είσαι το αποπέδι μας, εσύ κυρία Κυριακή.
2: Ναι, απλώς δεν τα θυμάμαι να μου...
0: Μπραν Απόλλων.
2: 2-1.
0: Σάρσπουργκ Πάφος.
2: 1-2.
0: Τσελί Κολομόνια.
2: Νομίζω 1-1.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά. Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ
2: την
0: πολύ.
2: Πάφο μου, τα σημάδια έτσι για την Πάφο μου είμαι πολύ αισιόδοξη. Αυτά που βλέπω με χαροποιούν. Και οι μεταγραφές και πώς κινείται η Πάφος και όλα. Αλλά είναι τις παρούσεις να τα συζητήσουμε ένα άλλη φορά.
0: Αύριο να τα συζητήσουμε με την ησυχία.
2: Ναι,
0: μας.
2: Φυσικά, φυσικά. Αφήνω σας ελεύθερο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Τι ευγενέστατη την κυρία Κυριακή από την Πάφο. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο, κύριε Στέφανε. Επειδή είσαι Βαρκελόνη, είπα σε μου απάντησε. Είναι έχω δίκιο. Είχα πιάσει το μικρόφωνο καλά. Πέ μου.
3: Τις πιο ωραίες πόλεις που έχω πάει.
0: Ναι, ρε, για την νύχτα, ναι, μετά την Αθήνα, είναι η Βαρκελόνη.
3: Γεμάτη. Έχει πολλούς φοιτητές, νεαρό κόσμος στην Βαρκελόνη. Και τον λόγο να έχει πολλά ωραία νυχτερινή ζωή.
0: Ακριβώς.
3: Φαΐ, ποτόν, έτσι.
0: Πρώτη είναι η Αθήνα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό είπα καμιά σχέση με την νυχτερινή ζωή της Μαδρίτης, διότι πήγα τρεις φορές στη Μαδρίτη. Δηλαδή είναι περισσότερο κλασικό κατάσταση, ας πούμε. Ναι.
3: Ναι, νομίζω ότι υπάρχει και λέμε πιο λαϊκή.
0: Η Βιέννη έτσι... το ίδιο. Δηλαδή να πάει να δει, να κάνει να πει, αλλά η νύχτα σου είναι το εστιατοράκι σου, εκεί δεν ξέρω, εποχή να αναγέννηση, να δει κάποια πράγματα. Α, δεν να πέσει. Ναι.
3: Έκαναν και την, πώς τη λέμε, την εκκλησία, τη μεγάλη, την πιο μεγάλη του κόσμου.
0: Ναι.
3: Πώς τη λέμε.
0: Πια με αθιάβασαν τώρα. Ήταν να σε πάρω στο άγαλμα του Κολόμου, αλλά μπας σε περίπτωση. Λοιπόν, γιατί είναι πιο μεγάλη που την...
3: Δεν κάνω λάθος.
0: Που την σβρώμεις.
3: Επειδή τελείωσε πρόσφατα,
0: ολοκληρώθηκε
3: το έργο, μιλούμε τώρα,
0: ένα
3: τεράστιο πράγμα. Νομίζω είναι πιο μεγάλη που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Νομίζω.
0: Επειδή είχα την εντύπωση ότι ο Αγίου Ναός για το σβρώμι είναι

0: Τρώγε Παύλο. Εντάξει, να το δούμε το πράγμα. Μάλιστα. Ο Τσολάκης είναι έτοιμος. Είπε. Ή να πάμε σε κόσμο, ό,τι θέλει και μετά να, σε λίγο να βάλουμε και ο Παύλο στην παρέα μας. Να δούμε τι γίνεται. Επίσης να δακτυοποιηθεί, γιατί δακτυοποιηθεί ο σταθμός. Έχεις πληροφορία. Καλά στη δύναμη του λέγω πέτσι. Πέρα μου κύριε Στέφανε. Αλλά ήρθε το μήνυμα από 4 παιδάκια και μεσόγειο πρόβλημα άχρη Μητροπάνε δάλλη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα ένα κύριο κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
1: Νίκος. Έλα, συμπλήρωστο.
0: Νίκος.
1: Χωρίς.
0: Ομάδα.
1: Είσαι ωραίος.
0: Μάλιστα κύριε, Νίκος χωρίς ομάδα κύριε. Πέρα μου είναι καλή μου να δούμε τι σκέφτηκες.
1: Είστε την ημέρα που είναι να σου πω για την ομάδα μου.
0: Μάλιστα. Στην Κύπρο είναι γενικός.
1: Στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο. Να μου πεις σήμερα.
1: Να σου πω. Είμαι καθοδόν.
0: Περίμενε. Πέ μου από που είσαι, πόσο χρόνο που είσαι για να υπολογίσω εγώ και να μου πεις αν είμαι κοντά.
1: Είμαι από Λεμεσό.
0: Ναι.
1: 42.
0: Είσαι από Λεμεσό 42, είσαι από Λονίστας για Ανορθωσιάτης.
1: Το δεύτερο.
0: Ρε Στεφανέ, άμα μιλώ, το έστειχτο μου ξέρεις ότι είναι πολλά δυνατό. Μα το δεύτερο, ανόρθωση, ναι.
1: Είμαστε και καθοδόν κύριε Στεγιό.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Εγώ με το γιο μου τον 11χρονο που είναι ζήσε τίποτε ακόμα.
0: Μάνα μου το μωρό μου. Μάνα μου το.
1: Είναι ο μεγαλύτερος σου φαν, α.
0: Ναι.
1: Έχαν την εκπομπή.
0: Να το φέρεις ποτά στο στούδιο όποτε θέλεις.
1: Στην ταμιά ημέρα έκοψα μέσα στον πάνιο με ραδιούν του.
0: Άτε ρε κουμάρε, να μπορεί λέσαι.
1: Αντώνης,
0: 17 του Γενάρη να το ευχηθούμε.
1: Είσαι ωραίος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να ευχηθώ, αν είναι δυνατόν, μία χρονιά με λίγο πόνο για την ομάδα μας.
0: Ναι.
1: Γιατί σηκώνουμε πολλά πολλά άλλα.
0: Μάλιστα. Πέρα μου και μπράνα πολλών πόσα πόσα παρεμπιπτόντος.
1: Δύσκολο, να επειδή είμαι πιο έτοιμη μπράν.
0: Ναι.
1: Να πω 2-1 να είναι καλύτερη ομάδα από Λονάς, αλλά θεωρώ λόγω ετοιμότητας 2-1.
0: Σάρσπουργκ Πάφος.
1: Ναι, συμπίση το χει. 1-1.
0: Τσερί Κολομονία.
1: Εντάξει, είναι για μεγάλο χωριό. Θα πω 0-2.
0: Καλό δρόμο με τον 11χρονο σου. Δώσ' του χαιρετισμό και όποτε θέλετε, σας προσδέχτη στο στούντιο.
1: Ελπίζω σύντομα. Γεια σου κύριε Στέγιο.
0: Σε χαιρετώ. Σας χαιρετώ.
1: Bye.
0: Μάλιστα. Η Εστίφαν έχουμε κύριε Στέφανε. Τα μωρά μας, τα καλά μας. Θέλει να πάω σε άλλον κόσμο. Να πούμε να κουμπάνε καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Είναι η ώρα γυναξίδων τώρα. Ρε μα ο ταξιγής μου είναι ευκαιρία να μας πει καλησπέρα. Ο λεωφορείας μας είναι ευκαιρία να μας πει καλησπέρα σήμερα. Ευκαιρία μόνο φορτηγά, ζήσα δεν κάνω λάθος, ο Ανδρέας, ναι. Ναι, ο Ανδρέας ο φορτηγαγής είπε καλησπέρα. Με ταξιγής μου λεωφορεία, έχουν απεργία τίποτε τα μέσα ρε κομμέρε. Νομίζω, ναι. Μάλιστα. Καλό. Λοιπόν, άλλο λεπτό να πάμε κανένα μήνυμα. 4, ο 011-3-1-2-1-4-2 3-1-2-1-4-2. Μάλιστα, οκ. 7-13. Καλησπέρα από Λιοπέτρη. Καλησπέρα για στο Λιοπέτρη. Ολόκληρο. Σωτήραν είχαμε, περιμένουμε φρέναρος. Ορμίδιαν είχαμε. Ξυλοτύμπου, ξυλοφάγου όχι. Μάλιστα. Έλα, προλαβαίνουμε ακόμα ένα-δύο και πάμε στον Τσουλάκη, στον Αντώνης Παπαδούλου να δούμε τι γίνεται. 77-77-10-20 τελευταία για αυτήν την τρίτη. Για τα 30 ευρωπαϊκά τα μάχη ήδη έχουμε 5 που διεκδικούν 200 ευρώ δώρο κουπονιά από την Τύπρο, προδίσει την Κύπρο. Η πρώτη 5 για την νέα την περίοδο φέτος θα είναι 12 τα 200 κύριε Στέφανε. Μια ντουζίνα 200 από την Τύπρο. Εντάξει. Δέχεσαι εδώ. Όνος σε μπάσο Τσολάκη αντιλαμβάνομαι, ναι. Είναι έτοιμος. Έλα Θεοδόρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα και στους ακροατές του Super Sport 104.
0: Επίσης γήπεδο.
2: Είμαστε εδώ με αρκετός κόσμος. Πρέπει να πούμε έξω από τη δυτική εξέδρα του Αντώνης Παπαδόπουλος, η οργανωμένη οπαδή της Ανόρθωσης. Είμαστε σχεδόν μία ώρα και 15 λεπτά ουσιαστικά πριν από την ώρα έναρξης, αλλά μένει ότι θα υπάρξει αρκετός κόσμος του φίλων της Ανόρθωσης να βρεθούν εδώ στο γήπεδο, ούτως ώστε να στείλουν με ηχηρό μήνυμα στήριξης την παρουσίαση της ομάδας, που δεν θα είναι απλά μία παρουσίαση. Θα είναι πάρα πολλά. Έχει ανακοινωθεί ήδη ο Χρήστος Μαραγκός και με προσωπική του ανακοίνωση, αλλά και με ανακοίνωση από πλευράς Ανόρθωσης, και νομίζω η ανακοίνωση του Χρήστου Μαραγκού, που θα είναι ο νέος πρόεδρος της ποδοσφαιρικής εταιρείας της Ανόρθωσης, ξεκαθαρίζει και πολλά πράγματα, ποια είναι η προτεραιότητα και τα πρώτα πρέπει του Χρήστου Μαραγκού στην Ανόρθωση, και αυτό ξεχωρίζει από συγκεκριμένα αποσπάσματα της ανακοίνωσης του, όπως είναι εκεί που αναφέρει η προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της διοικητικής σταθερότητας και η δημιουργία στερεών βάσεων για το μέλλον. Η προσπάθεια της διοίκησης του θα επικεντρωθεί στην οικονομική εξυγίανση και βιωσιμότητα, στην σύγχρονη και επαγγελματική οργάνωση, στους ξεκάθαρους ρόλους και στην αποκατάσταση αξιοπιστίας του συλλόγου απέναντι στους φιλάθλους και στην κοινωνία. Και στο αγωνιστικό επίπεδο αναφέρει ξεκάθαρα πως στόχος είναι να δημιουργηθεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις σταδιακά για μια ανόρθωση ανταγωνιστική και πρωταγωνίστρια. Η επιστροφή στις επιτυχίες απαιτεί υπομονή, σωστές αποφάσεις και σκληρή δουλειά. Απαιτεί να χτίσουμε από την αρχή μια ισχυρή βάση, ικανή να στηρίξει τις υψηλές φιλοδοξίες του συλλόγου. Αυτό είναι και το απόσπασμα το οποίο ξεχωρίζει, Στέλιο και φίλοι ακροατές του Super Sport 104, από την ανακοίνωση του Χρήστου Μαραγκού για την ανάληψη της ποδοσφαιρικής εταιρείας στην Προεδρία της Ανόρθωσης.
0: Πάντως η τελευταία λέξη, όλα τα λεφτά, αναφέρεται σε κορυφή.
2: Ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο η αλήθεια τα τελευταία χρόνια έχει λείψει από την Ανόρθωση. Στέλιο, είναι ξεκάθαρο ότι η χρονιά η οποία μπαίνει η Ανόρθωση είναι πολύ δύσκολο να διεκδικήσει αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορούν να γίνουν ούτε μεταγραφές. Είναι το ήδη υπάρχον ρόστερ με χαμηλό προϋπολογισμό από την περσινή χρονιά. Όμως αυτή η χρονιά είναι η αφετηρία, ούτως ώστε να χτιστούν οι προϋποθέσεις και όλα όσα χρειάζονται, ούτως ώστε την επόμενη χρονιά και τα επόμενα χρόνια η Ανόρθωση να χτίσει σε στερεές βάσεις και να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικές πορείες.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι τώρα με τη δημοσιοποίηση της ανάλυσης της προεδρίας από τον Χρήστο τον Μαραγκό, ξέρουμε ποιος είναι ο Χρήστο τον Μαραγκό και παίχτης και όλα τα σχετικά, για να ανακοίνωση του μιλάω που μόνο της, εν πάση περιπτώσει, ενάχει και περαιτέρω κινητικότητα σε ό,τι αφορά στην αγορά εισιτηρίων διαρκείας. Να παίξει αυτόν τον δικό του ρόλο, έτσι.
2: Σίγουρα, να παίξει μεγάλο ρόλο. Ήδη τα πάει πάρα πολύ καλά η διάθεση διαρκείας από τους φίλους της Ανόρθωσης, στέλνουν ήδη το μήνυμα, και τώρα ευελπιστώ από πλευράς Ανόρθωσης ότι θα ξεπεραστεί και ο περσινός αριθμός που ήταν γύρω στις 5.000 κάτι, γιατί ήδη έχει στείλει το μήνυμα ο κόσμος και αναμένω να το στείλω εγώ ή περισσότερο, γιατί έχει ανακοινωθεί ο Χρήστος Μαραγκός, επιστρέφει και ένας εμβληματικός αρχηγός στην Ανόρθωση, σε ένα κέριο ποσοστό του συμβούλου στο ποδοσφαιρικό τμήμα, που είναι ο Νίκος Νικολάου, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Ανόρθωσης, και επιστρέφω...
0: Ο λεγόμενος υπερπαίχτης, ο Νίκος Νικολάου, μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να σε καλά, Θεόδωρε μου.
2: Στέλιο, αν θες να μεταφέρουμε και λίγο τα νεότερα στον Φουρί, για το Φουρτάνο.
0: Βεβαίως, ό,τι έχει, ναι.
2: Γιατί έχουμε τις πληροφορίες και τι γίνεται, και είναι στα αρνητικά τα νέα, καθώς ο Γκάπριελ Φουρτάνο μας φέρνει ότι έχει αποφύγει τα χειρότερα, είχε νιώσει ενοχλήσεις στο φιλικό με τον Ατρόμητο στην Πολωνία και βγήκε αναγκαστική αλλαγή στο 19ο λεπτό. Αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις προς το τέλος της εβδομάδας. Το ίδιο ισχύει και για τον Ανδρέα Χρυσοστόμου, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από αλλεργία και έφυγε εσπευμένα από την Πολωνία νωρίτερα από την αποστολή, και παραμένουν εκτός οι Στέφανος Καραλάμπος και Μιχάλης Ιωάννου, που είναι τραυματίες. Αυτά είναι όλα τα αγωνιστικά δεδομένα για την Ανόρθωση.
0: Άρα τα σπουδαιότερα αύριο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Θεόδωρε. Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστώ πολύ, Σελίο μου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό ένα τραγουδάκι και πάμε πλέον Νορβηγία. Εντάξει.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Πάμε Νορβηγία τώρα για διασκέψη του Απόλλωνα. Ξεκινά όπου να είναι. Παύλος Πελεγκάρης είναι εκεί πανέτοιμος. Ναι, Παύλο. Ξεκίνησε ήδη. Ακούμε κάτι εμείς ή όχι? Α, περιμένουμε να ξεκινήσει. Μάλιστα. Το τηλέφωνο, εντάξει. Πρέπει να περιμένουμε λίγο το τηλέφωνο ένα λεπτό να δούμε γιατί είναι με έκτακτο. Ήταν 6, έγινε 6,5, τώρα 6:22. Εντάξει. Ακούσαμε έτσι αλλιώς για τις δηλώσεις Ανδρέα Δημητρίου. Έχει σημασία για το... για την αναμέτρηση με την ομάδα από το Γιβραλτάρ, την Λίκορ. Να ακούσουμε τι θα υποθεί και από πλευράς Απόλλωνα, από τον προπονητή της κυρίως. Πώς βλέπει την αναμέτρηση με την Νορβηγική, την Μπραν. Πρώτο ραντεβού.
4: Μια λάσκη πολλά, εσύ το έχουν προπονήσει. Δεν ήταν πολλά, τι έχει προπονήσει. Είναι εδώ, είμαι ο Πάσον του Βόλτα, κάτω από την αποδίδα, δεν πιστεύω. La sinfonía que entrábamos y eso ya tenía que estar acá instalado, ¿no? Esperando en la puerta. Suerte, no le hicimos caso al horario y de cabeza dura que fui, vine antes. No, it's at 5 o'clock, sir. Who delayed it? Who delayed it? Oh, it was always programmed at 5.
0: Εν το λεγόμενο πηγαδάκι, ας πούμε, που έβαλες τώρα. Πηγαδάκι, πριν να ξεκινήσει η διάσκεψη τύπου, ξεκινά. Όχι, μιλούν μεταξύ τους ακόμα, κάτι τέτοιο. Το τηλέφωνο είναι έτοιμο, αλλά μιλούν μεταξύ τους, κάτι τέτοιο, ναι.
4: No problem, it's almost 5:30, right?
0: Είχε να σας ακούμε. Λοιπόν, μίλα με τον Παύλο να δούμε τι γίνεται, αν μπορεί να μιλήσει με τον Παύλο. Γιατί έτσι ξαφνικά όπως είσαι, τώρα πάμε.
5: Πολύ ποδόσφαιρο. Μια αφορμή την αυριανή πολύ σημαντική αναμέτρηση με την Μπραν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς, όπως θα σας πει ο κύριος Λοσάδα, αλλά και ο Μπράντον Τάμος στη συνέχεια. Σας ευχαριστήσω για την εδώ σας παρουσία. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς ότι αρκετοί συνάδελφοι έχουν κάνει το ταξίδι για την μακρινή Νορβηγία, όπως και τους 100 περίπου φίλους της ομάδας που θα βρεθούν αύριο εδώ στο στάδιο εξαγωγής του αγώνα. Στο πάνελ είναι ο κύριος Λοσάδα και εκ μέρους των ποδοσφαιριστών

0: in the club and what we are doing. So tomorrow I said that will be a difficult game, but I hope it will be good for us. And we are ready. We are all of us together, and I hope to enjoy tomorrow in the pitch with all the fans that they are coming for see us.
1: Είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος που παίζουμε στην Νορβηγία, διότι πρώτη φορά έρχομαι και εγώ σε αυτόν τον ωραίο γήπεδο και σε αυτήν την ωραία χώρα και ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να έρθουμε ξανά. Ξέρουμε ότι αύριο θα είναι ένας δύσκολος αγώνας, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα. Πιστεύουμε όμως στις δυνάμεις μας, σε αυτό που έχουμε χτίσει τους τελευταίους μήνες. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Ξέρουμε ότι έχουμε δυναμική, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πιστεύουμε όλοι στην ομάδα και σε αυτό που κάνουμε. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολος αγώνας αύριο, αλλά είμαστε έτοιμοι και ελπίζω να απολαύσουμε το παιχνίδι με τους οπαδούς μας που έκαναν το ταξίδι μέχρι εδώ.
2: Ευχαριστώ από τους συναδέλφους.
3: What would be the plan for tomorrow, tactically wise? Because we know that Brandt puts a lot of pressure in the opponent's area, and then maybe in the 6 to 7 players to the opponent's area. So, what would be the plan for tomorrow?
4: As I mentioned before, try to choose the right moments between being brave and knowing when to skip that moment of pressure that for sure they will try to do at the beginning of the game, to take the game in hand, to start strong at home with their fans. So there are many ways to skip the pressure. It can be with a ball in behind, or it can also be playing from the back and taking some risk. So it will be up to us to recognize the moment, when to go long, when to play short, when to attract them and break that press. And we also know that the moment you break that press in the best possible way, then of course it opens up a lot of space at the back to create some scoring opportunities. So it has to be a balance. We don't have to take unnecessary risk, but in order to build confidence, being in a good day and having a good plan, sometimes we will have to do it if we want to run away from here with a good result.
1: Πρέπει να ξέρουμε πότε να παίξουμε με θάρρος, πότε να είμαστε συγκρατημένοι. Πρέπει να κάνουμε μια δυνατή αρχή και με τους οπαδούς μας που θα μας υποστηρίζουν. Ίσως ξεκινώντας από πίσω την κατάλληλη στιγμή με μια αντεπίθεση. Και θα βρούμε τον τρόπο να σπάσουμε την πίεση. Και όταν σπάσει την πίεση, να ανοίγουν μετά και οι χώροι για να δημιουργηθούν ευκαιρίες για σκοράρισμα. Χρειάζεται ισορροπία, να μην πάρουμε αχρίαστα ρίσκα. Και θεωρώ ότι έτσι θα χτίσουμε και αυτοπεποίθηση μέσα στο παιχνίδι και με βάση το καλό πλάνο που έχουμε.
2: Λοιπόν, με βάση ότι η Μπράμα αυτή τη στιγμή παίζει πουν σεζόν στο πρωτάθλημά της. Θεωρείτε ότι είναι φαβορή για την πρόκληση ή πιστεύει ότι η πρόκληση θα κρυφθεί και στα δύο παιχνίδια?
3: Brand has already started playing their championship. Does that then give them an advantage? Are they the favorites to win, or should we expect what will happen in both of the games?
4: I think it's an advantage that they already have 16 games in their competition. This is quite obvious and normal, and we don't have to hide it. At the same time, many moments they are with the competition over and they have to continue playing in Europe. So it goes both ways. We are starting the season and for them they are almost in the middle of the competition. About favorites or not, this is up to you. You can make the analysis and decide if they are the favorites of us. I believe in the chances of my team, and I believe that in any confrontation there is 50-50% chances. So once again, I believe in the potential of my team. And even though this could be an advantage for them, maybe we have other advantages, like the fact that we could prepare this game having more days than them. They play 48 hours ago on Sunday evening. So if you put everything in the balance, I think it's just a matter of

0: waiting for the game of tomorrow to see who has an advantage on who.
1: Έχουν μεν πλέον έφτιαμα διότι έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα τους και έχουν παίξει ήδη 16 αγώνες. Είναι προφανές και φυσικό ότι έχουν κάποιον πλέον έφτιαμα. Όμως έχουν και πολλά παιχνίδια που δεν έχουμε εμείς. Εμείς ξεκινούμε τώρα τη σεζόν και εκείνη είναι ήδη στη μέση τη σεζόν. Το αν είναι ή όχι φαβορή, αυτό είναι μια ανάλυση που θα κάνετε εσείς. Εγώ πιστεύω στις πιθανότητες και την δυναμική της ομάδας μας. Πιστεύω ότι πάντως έναν αγώνα οι πιθανότητες είναι 50-50 για τις δύο ομάδες. Και όπως έχουν αυτοί το πλεονέκτημα ότι έχουν ξεκινήσει τη σεζόν, έχουμε και εμείς άλλα πλεονεκτήματα ότι, για παράδειγμα, είχαμε περισσότερες μέρες να προετοιμαστούμε για αυτόν τον αγώνα και αυτοί πριν δύο μέρες έπαιζαν σημαντικό αγώνα. Οπότε θα το δούμε αύριο στο γήπεδο. Η ερώτηση είναι ότι η Μπράντε θα έχει έναν από τους σημαντικούς παίχτες που έγινε μεταγραφή των Φίλιξ Ομίδα. Είναι αυτό ένα πλεονέκτημα για τον προπονητή για να αλλάξει το πλάνο του?
0: Yeah, obviously it's an important piece for your team that it's leaving. But I think that Good Johnson is someone that is coming back from an injury and probably will be him, the one replacing this important player on the midfield. You have many good players, key players, especially in attack, that can make the difference. I also know very well the right back coming from Belgium. I think in general you are a dangerous team. You can see the hand of the coach very clearly how you want to play. Honestly, it's sometimes easier to analyze a team like this one that who knows exactly how to play than a team that sometimes is more based on individual quality or based on the form of the day of the players. And with you guys, it's very clear how you want to play. And I don't think we will have any surprises tomorrow. We know what to expect, but one player less or one player more, it's not going to change the difficulty of the game tomorrow. And you guys have a good team and enough players to replace the one that left to England.
2: Of course,
0: The last time we saw rain in Cyprus was 2 or 3 months ago. So I think it could be nice to see some rain tomorrow. The fields here are great pitches, so even if it's a lot of rain, I think the field will be fantastic. We are used to train and to play games with fields that are always water right before the game and during the halftime. I mean, I don't see this as a difficulty. On the contrary, I think it's gonna be something nice. When I was a player, I loved to play under the rain, so I don't like to find any excuses here. If it's rain the whole game tomorrow, so be it.
1: Είναι σημαντικό ότι έχουν αυτή την απώλεια του παίχτη, όμως επιστρέφει και ο Τζόνσον από τραυματισμό, ο οποίος είναι πολύ αξιός αντικαταστάτης και γενικά η ομάδα έχει πολύ καλούς μέσους και επιθετικούς παίχτες, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Είναι μια επικίνδυνη ομάδα, φαίνεται ξεκάθαρα το πλάνο του προπονητή. Ίσως είναι πιο εύκολο να αναλύσει τέτοιες ομάδες που έχουν ξεκάθαρο παιχνίδι, παρά κάποιες άλλες που βασίζονται στην ατομική ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Και δεν θεωρώ ότι θα υπάρχουν εκπλήξεις αύριο. Περιμένουμε το παιχνίδι του Μπραν, διότι είναι πολύ εύκολο να αναλύσεις αυτό το παιχνίδι. Ένας παίχτης πλην ή συν δεν κάνει τη διαφορά, είναι η ίδια η δυσκολία. Η δεύτερη ερώτηση ήταν αναφορικά με τον καιρό, ότι μάλλον θα παιχτεί το παιχνίδι αύριο με βροχή, αν αυτό δυσκολεύει καθόλου την προσπάθεια της ομάδας μας. Η απάντηση είναι ότι δεν θα είναι κάτι διαφορετικό, διότι είμαστε συνηθισμένοι να παίζουμε σε γήπεδα που ποτίζονται πριν την έναρξη του αγώνα και μετά και στο δεύτερο ημίχρονο. Και ίσα ίσα που θα είναι και πιο όλο το παιχνίδι με τέτοιο γήπεδο.

0: On the contrary, and thanks to Peter, that was probably a lot warmer than what Wellness had an event for you guys.
1: Look, the first target for us is, of course, arriving to that second match in Cyprus with the opportunities and with chances. So we want to keep the leg open after tomorrow's game. And then, of course, we hope that this can be a difficulty for your team. But in the past, you guys went to AEK Larnaca, you beat them 0-4. I know I got a red card that game and make things easier, but I think these days professional players are so well trained, sometimes even overtrained, and they can adapt to any weather circumstances. So rain tomorrow and the heat in 1 week, if it affects it, it will be a minimum percentage. I don't believe based on the weather you're going to win or lose again.
2: Η ερώτηση ήταν αν αντίθετα θα επηρεάσει η ζέστη και η υγρασία στην Κύπρο τους ποδοσφαιριστές στην ΚΑΝ και αν έχει η ομάδα μας πλεονέκτημα. Η απάντηση είναι ότι ο στόχος είναι, είμαστε εφαρμένοι που παίζουμε το παιχνίδι στην έδρα μας, το επαναληπτικό, γιατί ελπίζουμε να μην είναι η πρόκριση ανοιχτή στο γήπεδο μας. Αν επηρεάζει όμως η ζέστη πριν την προηγούμενη φορά που ήταν στην Κύπρο η ομάδα της Μπραν, κέρδισε την ΑΕΚ 4-0. Οπότε ναι, μεν είχε ανεδεχτικό κοινικά στα νεάρια, αλλά πάλι κατάφεραν να προκριθούν και άνετα. Οπότε πλέον οι παίχτες είναι τόσο επαγγελματίες, κάνουν τόσο πολλές καλές προπονήσεις, που οι συνθήκες, είτε βροχή, είτε ζέστη, επηρεάζουν πολύ λίγο.
3: Δεύτερη ερώτηση.
2: The question is that if I will be a starter tomorrow, and I will. If I will be a starter, and what about the rumors about the transfer of Acero?
1: Of who? Transfer of who? I don't believe I ever gonna mention who's starting or not in a press conference before the game. Not today and never ever. I will say who will start. He's part of the squad, of course. And about transfers, I also don't speak right before such an important game. I just can give comments about the players that are right here, right now with us. Everything what's coming, it's for another moment.
2: Δεν θα σχολιάσω ποτέ ποιος θα ξεκινήσει την ενδεκάδα, ούτε θα σχολιάσω τις μεταγραφές. And the question about Brandon is, what are you thinking already the next round that we may face your ex-team?
4: Of course, the correction is that if we qualify, can be the next opponent, but of course, I don't spend my energy thinking more far away than the game of tomorrow, because it's the most important. We must do the first this round, and that's only God knows. So I hope also to don't play against Pau, because this means that they will qualify against Anderlecht, and I will be very happy for them. But in case of this don't happen and we must play against them, of course, all friends there, all the people that I left there. So let's be focused on tomorrow. If this happens, of course, I will be happy to see family faces there. But I am very focused on the game of tomorrow, that is the most important.
2: Εάν είναι γίνει αυτόν, δεν ξοδεύω την ενέργεια μου στο να το σκέφτομαι αυτόν. Το αυριανό παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αν καταφέρουμε να περάσουμε αυτό το γύρο, μετά θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Ελπίζω να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟΚ, διότι αυτό σημαίνει ότι θα προκριθεί κόντρα στην Άντερλεχτ και θα είμαι χαρούμενο για αυτού. Τώρα, εάν συμβεί και παίξουμε απέναντί του, θα είμαι χαρούμενο, διότι έχω πολύ καλού φίλου πάθου εκεί. Θα είμαι χαρούμενος να τους δω. Όμως όλη η συγκέντρωσή μου είναι στο αυριανό παιχνίδι.
3: Τελευταία ερώτηση.
2: Last question.
0: Yes,

0: It's a new coach and it's not, because he was here before, so knows the club very well. No, honestly, I'm not focusing on that they had bad start and better second half. Of course, based on the results and the goals they concede, it depends which game. When they went to Romania to play against Cluj, they concede two goals in the second half. And in the last games against Rosenborg, well, they could come back from a difficult situation. Either way, it's a team who likes to take risk, who creates a lot of opportunities, but also concede opportunities. So we have to be aware of this and try to get to take advantage of the chances we will get. We need to be efficient. In football, efficiency is key if you want to qualify to the next round. So we hope tomorrow we have a good day in the attack with my friend next to me.
1: Η ερώτηση ήταν εάν επηρεάζει καθόλου ότι η αντίπαλη ομάδα έχει καινούργιο προπονητή, ο οποίος η ομάδα αυτή ξεκινά κακά στο πρώτο ημίχρονο και μετά παίζει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Η απάντηση είναι ότι ναι, μεν είναι καινούργιος, αλλά ήταν ξανά σε αυτήν την ομάδα και εξαρτάται και από τα παιχνίδια. Για παράδειγμα, στη Ρουμανία δέχτηκε στο τέλος του δεύτερου ημίχρονου δύο γκολ, ενώ στο παιχνίδι με τη Ρόζενμπερκ έκαναν την ανατροπή. Ξέρουμε ότι είναι παιχνίδι στο οποίο πρέπει να πάρουμε ρίσκο και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα μας δοθούν και να είμαστε αποτελεσματικοί, το οποίο είναι το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Και ελπίζω να έχουμε μια καλή μέρα στην επίθεση, ειδικά με τον φίλο μου εδώ στο δεξιά.
2: Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή του Απόλλωνα στην διάσκεψη τύπου ενόξει του αγώνα με την Μπραν, κύριε Στέφαν, έτσι. Μάλιστα. Προχωρούμε, πάμε σε ακόμη ορισμένους φιλτάδους ή τι λογαριάζεις εκεί? Κάθε επιτυχία εννοείται και στους τρεις. Πες μου. Ο Παύλος Νέας Σαραμίνα μας ακούει, λέει, αλλά είναι παρόν από το Φρέναρος. Εντάξει. Να το δω σε προσωπικό επίπεδο, φίλε μου, 325, γιατί απουσίαζα 10 μέρες, αντιλαμβάνεσαι, και κανένα πρόβλημα για τοποθέτηση. Μην έχετε έννοια καθόλου. Λοιπόν, άφησες διαφημιστικό για να ξέρω και τραγούδι. Εντάξει, να ξαναπούμε στους φίλους ότι ο σημερινός μας καλεσμένος είχε έκτακτες υποχρεώσεις. Εντάξει, το συγχωρούμε. Αν είναι εντάξει την Πέμπτη, αλλιώς την Πέμπτη θα έχουμε το Retro 360. Εντάξει, συμβαίνει και τούτα μια φορά κάθε 100. Είναι μέσα στο πλαίσιο της λογικής. Ναι, ανθρώποι είμαστε. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ρωσάδα, κάθε επιτυχία στον Απόλλωνα, κάθε επιτυχία στην Ομόνοια. Ακούσαμε τον Ανδρέα Δημητρίου, κάθε επιτυχία στην Πάφο για τον αγώνα με την Σάρσπουργκ. Να πούμε ότι και τις τρεις αναμετρήσεις θα μεταδώσουμε, εννοείται, από τον Super Sport. Ξεκινούν στις 8 η ώρα. Αύριο και την Πέμπτη, κύριε Στεφανέ. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, πήγαινε στο τραγουδάκι στο τελευταίο, στις διαφημίσεις σου και τα λέμε αύριο. Να απουσιάζεις, είπες.
3: Ναι, αύριο.
2: Άρα θα είσαι πάνω την Παρασκευή. Πέμπτη και Παρασκευή. Εντάξει. Άρα αύριο θα δούμε τον Τάσο μετά από αρκετό χρονικό διάστημα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαγιώτου, να είναι καλά. Να απολογηθούμε στον Μάγκα. Εντάξει, 7.42 μου, τι να κάνω, τι να κάνω. Έχουμε το διαδίκτυο όμως. Το ξέρω, το ξέρω. Έμπου την ώρα του Γκαντέμι έγιναν όλα γερήμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μάγκα, να απολογηθούμε, έτσι αλλιώς δεν θα ακούμαστε από το 104. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο κοντά στις 4 και 5. Καλό βράδυ από τον Στέφανο και από εμένα, το Στέλιο Παπαμουσίου. Χαιρετούμε.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού.

0: ημερούπολου ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της, στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετί. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
6: Διαγωνισμός σε όλες τις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε, σκάναρε το QR code και διεκδίκησε μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες και με Weber.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
11: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Το ένθετο δημιούργησε με την

0: Μπελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς δρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς δρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Μπελέτικο. Be a creator.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Τρίτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 8.30 Χάπελ Πέρσεβα Ερυθρός Αστέρας και στις 9 Ολυμπιακός Ναϊμέκεν.
4: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει.
5: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
6: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
7: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχή. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή «Δώσε πάσα» έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
11: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
13: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: πώς τα αφήσες. Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.

Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Λίγο μετά τις 7 επιστρέψαμε. Sports on Air Live μέχρι για τις 8 εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφηνε στην οργάνωση παραγωγής. 2 είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821 είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Ο φίλος ο συνονόματος ο Θανάσης λέει: βόμβα μεγαλύτερη του Φρανσίσκο. Εάν γίνει, ψάξτε λίγο για την πληροφορία που σας έδωσα. Το μήνυμά σου ήρθε όμως, καλέ μου φίλε, μόλις έκλεισα με τον Σωτήρη. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι, να σου πω την αλήθεια. Θα το μεταφέρω στο Σωτήρη. Καλό απόγευμα στον Άγιο Νικόλο εκεί στην Κρήτη, στην Ελένη, στην Μαρία και στην Χριστίνα. Να χαιρετήσουμε και το φίλο μας τον Άγγελο από το κλειδί Άρτας. Μια χαρά είσαι εκεί πάνω, καλέ μου φίλε Άγγελο.

στέλνει κάτι ωραίο πάντως ο Άγγελος και συμφωνώ. Λέει: μισθός βουλευτή 5.000, μισθός πυροσβέστη 900 ευρώ. Δεν είδα όμως ποτέ, λέει, κοστούμι να προσπαθεί να σβήσει πυρκαγιά. Τι να πω, δεν έχεις δίκιο.

0: 94,3.
1: Και φυσικά μαζί μας είναι ο Γιώργος Τσαμπάς. Γεια σου Γιώργο.
2: Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Σάκη.
1: Τι γίνεται?
2: Δόξα τω Θεώ, εδώ πέρα από απίλαυσα που λένε και η μορφωμένη, μια εξαιρετική ελληνική ταινία του 1952, σε παρακαλώ πολύ.
1: Και όσο εσύ βασίλει,
2: με τον Βασίλη Λογοθετήδη, τον αείμνηστο, τον τεράστιο, το Βότσαλο στη Λίμνη. Και όσες φορές και να τις δούμε
1: αυτές τις ταινίες. Αυτό πήγα να σου πω. Όσες φορές και να τις δεις, παρόλο που τις ξέρεις απ' έξω.
2: Ένα Όσκαρ ακόμα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Και τώρα για όποιον φίλο ενδιαφέρεται να κάνουμε διαφήμιση στο κρατικό κανάλι, είχε ένα αφιέρωμα στις σπόρες ιστορίες στο Θωμά Μαύρο για τους φίλους αεκτήδες.
1: Τους ποδοσφαιρόφιλους. Τώρα τέτοιοι ποδοσφαιριστές, φίλε, τι αεκτήθη
2: Παναθηναϊκός.
1: Ο Μαύρος ο Θεός. Ακριβώς. Άλλη πάστα παικτών οι παλιοί.
2: Τον έχω γνωρίσει και όλα τον άνθρωπο από κοντά. Είχα δει και σε μια συζήτηση. Είναι κύριος.
1: Ωραίος και πάλι.
2: Έτσι. Η παλιά εποχή του ποδοσφαίρου.
1: Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά έχουμε μάτς αύριο με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Χωρίς τετέλειο ο Παναθηναϊκός. Θες να πάμε πρώτα με τις ειδήσεις.
2: Το είδα, ναι, βέβαια.
1: Το λέγαμε και από χθες, αν θυμάστε.
2: Είναι μεγάλη απώλεια αυτό. Δεν είναι ευκολάκι να το συζητήσουμε.
1: Ακριβώς. Είπε ο προπονητής, συνέντευξη τύπου ο Τετέι, ο Ανδρέας είπε συγκεκριμένα: δεν θα παίξει αύριο. Είναι στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί. Ελπίζω να είναι έτοιμο στο επόμενο παιχνίδι και είναι εκτός. Εμείς να ευχηθούμε περαστικά πάνω από όλα. Ναι. Λοιπόν, πριν σχολιάσουμε για το μάτς, να πούμε δύο λόγια τι είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
2: Βέβαια.
1: Γιατί έχουμε και χρόνο. Λοιπόν, του ζήτησαν να μιλήσει για το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Πάξη και είπε ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε το παιχνίδι. Λέει σε δύο μέρη. Αρχικά δεχτήκαμε δύο γκολ που δεν έπρεπε να δεχτούμε και έκανα τα πράγματα πιο δύσκολα. Θα μπορούσαμε να είχαμε παίξει καλύτερα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Στα τελευταία 20 λεπτά ελέγξαμε το παιχνίδι. Δεν υποσχέθηκα όμορφο ποδόσφαιρο από την πρώτη μέρα. Υποσχέθηκα ότι θα κάνουμε το παν για να. Για το αποτέλεσμα. Αύριο θα έχουμε 6-7 νέους παίκτες σε σχέση με πέρυσι. Βάζουμε πίεση στους εαυτούς μας για να τα πάμε καλύτερα. Στα προκριματικά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Όλες οι ομάδες στα προκριματικά προσπαθούν να βρουν τον τρόπο να περάσουν. Εμείς είμαστε φαβοροί, αλλά σίγουρα δεν είναι εύκολο. Όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι στην Ευρώπη. Για την ομάδα που θα αντιμετωπίσει τώρα ο Παναθηναϊκός, στην ΤΣΣΚΑ 1948, του είπαν ότι είναι μια μικρομεσαία ομάδα. Πώς σκέφτεται να παρατάξει τον Παναθηναϊκό και επειδή θα βρει απέναντί του ο Παναθηναϊκός μια κλειστή άμυνα? Απάντησε: δεν προβληματίζομαι. Αν είχα τέτοιο προβληματισμό, δεν θα ήμουν σε μια τόσο υψηλού επίπεδο ομάδα. Δεν έχουμε περιθώριο λάθους. Με την Πάξη δεν κρατήσαμε την μπάλα πολύ. Τώρα πρέπει να την κρατήσουμε περισσότερο και να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες στο επιθετικό τρίτο. Δεν συμφωνώ ότι είναι αμυντικογενής ομάδα η ΤΣΣΚΑ 1948. Ξέρουν να επιτίθονται καλά και οι ελληνικές ομάδες ξέρουν να επιτίθονται καλά. Δεν πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Και για το τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός, απάντησε: δεν πρέπει να αφήσουμε τόσο εύκολα φάσεις. Το δεύτερο γκολ απέναντι στην Πάξη δεν πρέπει να επαναληφθεί. Η ΤΣΣΚΑ είναι παρόμοια με την Πάξη. Παίζουν με σέντρες, έχουν ένα καλό επιθετικό, αλλά όλα εναπόκειται σε εμάς. Εμείς πρέπει να είμαστε καλοί, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας και να πάρουμε το αποτέλεσμα. Για το Τετέι τα είπαμε και ολοκληρώνοντας εκεί τη συνέντευξη, τον ρώτησαν ποιον έχει στο μυαλό του για φορ, αφού δεν μπορεί ο Τετέι να είναι διαθέσιμος. Και μετά το σοβαρό τραυματισμό του Παντελίδη, και εφόσον και ο Ντέσσερ δεν είναι ακόμα έτοιμος, είπε πως ο Ραστόντερ σκόραρε στο τελευταίο παιχνίδι, άρα μάλλον θα παίξει. Λογικό, δεν υπάρχει άλλο τώρα έτσι. Είναι ένας ποιοτικός παίκτης, ήταν καλός στην Πάξη και εντός και εκτός. Θα πρέπει να παίξει καλά και στα 90 λεπτά, αλλά υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να σκοράρουν. Ίσως να μην είναι σεντερφόρ, αλλά έχουμε παίκτες που μπορούν να σκοράρουν. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες είχαμε δυσκολίες. Ο Παντελίδης έπαθε δυστυχώς ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ο Ίγκασον εκτός για όλη τη σεζόν. Ο Καλάμπρια είναι εκτός για λίγο καιρό. Ο Τετέι είναι άρρωστος, αλλά είναι κομμάτι του παιχνιδιού αυτά και τα καταλαβαίνω. Κάθε προπονητής θέλει να έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε αύριο για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Κατέληξε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Τι έχεις να πεις για τις δηλώσεις?
2: Εντάξει, είναι συγκεκριμένες και λογικές.
1: Μπράβο, ναι. Normal πράγματα.
2: Να πούμε, είδες τώρα ότι πώς κολλάει χθες που συζητάγαμε για τον Λιβάη Γκαρσία, για παράδειγμα. Έτσι. Αναφέρω το όνομα ενδεικτικά από την άποψη ότι είναι ένας παίκτης που παίζει και στην κορυφή της επίθεσης, αλλά και εξτρεμ. Ότι αν υπήρχε στο ρόστερ ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, πώς σου λύνει τα χέρια και αμέσως οι ελλείψεις καλύπτονται.
1: Γι' αυτό, Γιώργο μου, οι προπονητές τρελαίνονται όταν παίρνουν παίκτες πολυθεσίτες.
2: Έτσι.
1: Γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο.
2: Έτσι. Και αν συμβαίνει στο μπάσκετ αυτό που είναι πέντε, η πεντάδα, φαντάσου είναι δεκάδα πόσο το χρειάζεσαι, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
2: Εντάξει, να πούμε για το Δανό τώρα προπονητή, κάτι που, που σίγουρα το έχουμε αναφέρει, να το επαναλάβουμε, ότι με την πρόκληση που πήρε με την Πάξη ο Παναθηναϊκός εκεί, ο συμπλήρωσε άνθρωπος 10 συνεχόμενες προκρίσεις με Κοπενχάγη και Παναθηναϊκό στη διαδικασία αυτή του καλοκαιριού. Έτσι. Τρία χρόνια με την Κοπενχάγη και φέτος με τον Παναθηναϊκό, που ελπίζουμε να τις κάνει 12 στα 12 για να είναι ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference.
1: Ακριβώς.
2: Δεν είναι τυχαίο.

0: δείχνει μια ικανότητα, δείχνει ένα πολύ καλό διάβασμα και δείχνει ότι μιλάμε για έναν επαγγελματία που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Τώρα, όσον αφορά τις δηλώσεις του, έχει απόλυτο δίκιο όσον αφορά τα τέρματα που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός, που ήταν εύκολα και φτηνά. Και, νομίζω
1: και
0: ότι
1: λογικά δούλεψε, συγγνώμη, σε διακόπτω, λογικά δούλεψε αυτή την εβδομάδα.
0: Φαντάζομαι.
1: Πάνω σε αυτό, ναι.
0: Δηλαδή, η εικόνα, εγώ διαισθάνομαι μια εικόνα παιχνιδιού που ο Παναθηναϊκός να έχει την πρωτοβουλία και την κατοχή της μπάλας, είτε γιατί θα την έχει από μόνος, είτε γιατί θα την δώσουν οι Βούλγαροι που θα είναι πίσω από τη σέντρα. Οπότε ο Παναθηναϊκός αυτό που έχει να κάνει είναι να διασφαλίσει και να προσέξει τις αντεπιθέσεις ή τις σέντρες, όπως είπε, με τον επιθετικό που έχουν τον επικίνδυνο και να πάρει όσο γίνεται μια νίκη με ένα καθαρό σκορ. Για να είναι ήσυχο η ρευάνηση.
1: Ακριβώς. Και το θέμα είναι να είναι καλά διαβασμένος ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Έτσι. Τώρα η έλλειψη του ΤΕΤΕ είναι πολύ μεγάλη για μένα, γιατί ο ΤΕΤΕ απασχολεί το σύνολο της άμυνας, δίνει πολλές μάχες όλο το παιχνίδι, είναι πολύ ενεργός και ειδικά φαντάζομαι ότι φέτος ίσως αναγκάσει τον προπονητή να δει και το 4-4-2 όταν θα έχει τους δύο center four έτοιμος, γιατί μαζί με ΤΕΤΕ είδες πως ανέβηκε και ο Ρόντον Ράστοντερ. Αλλά και ο Σκοπιανός δείχνει ικανότητα τους και είναι και ευκαιρία του, έτσι. Και οι παίκτες αυτοί διψάνε και να αρπάζουν την ευκαιρία και να βάζουν τα γκολ που πρέπει.
1: Ακριβώς, και να σου πω κάτι, το γκολ που πέτυχε πιστεύω ότι του έχει δώσει και την ψυχολογία.
0: Ήταν στην προηγούμενη φάση που το έδωσε αυτή στο ΤΕΤΕ και δεν τη βρήκε. Ένα σουτ που έκανε από κοντά, δηλαδή μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα απείλησε τρεις φορές για έτσι εντερφορήθηκε. Εδώ που με δείχνοντας ότι την ξέρει τη θέση. Τώρα είναι άλλος να ξεκινάς βασικός. Θα το δούμε. Εντάξει, είναι ομαδική δουλειά έτσι κι αλλιώς. Και τα γκολ και η άμυνα και η επίθεση πρέπει και η 11 να συνεργάζονται σε όλα.
1: Λοιπόν, ο Πέδρο Τσιριδέγια μίλησε εκπροσωπώντας τους συμπαίκτες του. Στάθηκε στα στοιχεία εκείνα που μπορούν να βγάλουν την ομάδα από δύσκολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Είπε το τι βοήθησε στην πρόκριση επί της ΠΑΞΗ και μίλησε και για τις διαφορές ανάμεσα στα φετινά και τα περσινά προγραμματικά. Η εμπειρία, λέει, βοηθάει όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Απέναντι στην ΠΑΞΗ, ιδίως τα τελευταία 30 λεπτά ήμασταν ψύχρεμοι. Όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, πρέπει να δείχνουν με περισσότερο χαρακτήρα όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Κάτι που δεν κάναμε πέρυσι. Με την εμπειρία και την ηρεμία μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν νομίζω, λέει, πρέπει να παίξουμε. Δεν νομίζω η ερώτηση ήταν αν είναι διαφορετικό να παίζεις το πρώτο μάτς εντός ή εκτός. Και λέει: δεν νομίζω, πρέπει να παίξουμε όπως ξέρουμε. Είμαστε μια επιθετικογενής ομάδα και πάμε στον αγώνα να κάνουμε τη διαφορά αύριο. Θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τον επαναληπτικό. Και εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσιριβέγια.
0: Ναι. Εντάξει. Οι δηλώσεις είναι λογικές. Το θέμα είναι να δούμε το κορτάρι να εφαρμόζονται όλα αυτά που είναι το σημαντικότερο σε εκεί.
1: Μάλιστα, κοίτα, όσον αφορά την ενδεκάδα, εγώ πιστεύω ότι τρία είναι τα σημεία και τρία ερωτηματικά που από τα τρία δύο μένουν, γιατί το ένα που το λέγαμε και χθες, αν θυμάσαι, για τον ΤΕΤΕ, από τη στιγμή που το παιδί είναι εκτός, ο Ραστόντερ θα πάρει τη θέση στην κορυφή της επίθεσης. Οπότε μένουν δύο. Ένα για το κέντρο της άμυνας, κατ' εμέ, δηλαδή αν θα επιλέξει πάλι τον Ντουμπά ή τον Φαντρόκελεν, εγώ πιστεύω ότι θα δώσει τη φανέλα βασικού στο δεύτερο. Αυτό δεν είναι πληροφορία, εγώ τι πιστεύω, λέω.
0: Ναι, μα νομίζω είναι 99,9 σίγουρο.
1: Ναι, και νομίζω ότι η Φαντρόκελεν, αν παίξει, θα έχει ένα έργο να περιορίσει το μοναδικό αυτό, τον επιθετικό που μίλησε για προπονητής και τον πιο επικίνδυνο ποδοσφαιριστή της, λέγεται Μαμαντού Ντιαλό. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τώρα, θα δούμε εάν θα ξεκινήσει ο Τσιριβέγια από την αρχή ή ο Πελίστρη δεξιά, δηλαδή αντί του Ζαρουρί. Αυτά τα τρία ερωτηματικά. Τα υπόλοιπα είναι εντάξει, ξέρεις, είναι και μετρημένα κουκιά. Δηλαδή δεν αλλάζει τερματοφύλακας, Πένια τερματοφύλακας, δεξιά Τσάπρας, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στο κέντρο της άμυνας το είπαμε, ο ένας είναι ο Ντεφράι, θα δούμε αν ο άλλος θα είναι ο Ντουμπά ή ο Φαντρόκελεν. Στο κέντρο τώρα μόλις αυτό σας είπα, αν θα είναι ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά και όχι ο Τσέριν. Ο Αντίνο αριστερά νομίζω ότι δεν θα χάσει τη θέση του, ο Ραστόντερ μπροστά. Και δεξιά αν θα είναι ο Πελίστρη ή ο Ζαρουρί.
0: Είναι λογικό να κάνει και σκέψη από τον Τσιριβέγια, γιατί σε περίπτωση που έχει δει ότι οι Βουλγαροί αμήνονται κάτω από τη σέντρα ή είναι συμπαγή στην άμυνα, ο Τσιριβέγια έχει καλύτερη κάθε παλιά και καλύτερη κυκλοφορία που να του δώσει από τον Τζέριν, ο οποίος είναι καλύτερος στην αστάνα να χαιτίζει και στα αμυντικά του κάθε κοντά. Σε αυτό θα τα δει το στάφο εκεί, το προπονητική ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Έχει διαβάσει τον αντίπαλο, θα έχουν δει. Έχει δώσει δύο προκριματικά και τη ΣΕΦΚΑ Σόφια. Να θυμίσουμε ότι πέρασε την παράταση και δεν σκόραρε σε 4 και 5 ημίχρονα, δεν έχει σκοράρει νομίζω, έτσι. Δεν ξέρω αν έχει μείωση γκολ. Νομίζω ότι ήταν ειδικά η τελευταία πρόκληση. Ήταν με 0-0, 0-0 και παράταση και πέναλτι.
1: Ακριβώς. Καλά, αυτό για μένα δεν λέει τίποτα γιατί κάθε μάτς είναι ξεχωριστό. Ειδικά σίγουρα, εδώ που βρισκόμαστε. Και θέλει τεράστια με τεράστια προσοχή. Και κάθε δική σου στιγμή, το έλεγα και νωρίτερα, πρέπει να την εκμεταλλευτείς, ναι, γιατί μπορεί να την πληρώσεις.
0: Ναι, γιατί αν είναι σφυροτράχηλη αυτή την άμυνα, σε περίπτωση λέμε που δεχτείς γκολ, μετά δύσκολα τους διαστάσεις, δηλαδή, γιατί υπάρχει, έπαιζε ποδόσφαιρο, να το πούμε έτσι. Άφηνε και περισσότερους χώρους και είχε το μυαλό της να επιτεθούν, γιατί ήταν οργανωμένο.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, εγώ επαναλαμβάνω και είναι στο ο Παναθηναϊκός ήταν το τρίτο επίσημο παιχνίδι. Νομίζω ότι θα παρουσιαστεί καλύτερος, πιο διαβασμένος.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, και έχω την εντύπωση ότι αν προηγηθεί κιόλας και εδώ με ένα γρήγορο γκολ, θα είναι πιο εύκολη διαδικασία από ό,τι ήταν με του Σούγκρους.
1: Γιώργο μου, το είπαμε και χθες. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μετράει, το έχει πει και ο προπονητής. Είναι πρόκριση. Δεν μετράει αν παίζεις τόσο καλή μπάλα ή όχι. Αυτό θα έρθει στην πορεία, έτσι, γιατί χρειάζεται ακόμα λίγο χρόνο για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό.
0: Είδαμε τι γίνεται στα προκριματικά κάθε χρόνο, έτσι. Δηλαδή στα προκριματικά του καλοκαιριού οι αποστάσεις των ομάδων εκμεταλλεύονται όσο μεγαλύτερα είναι οι ομάδες.
1: Ναι, και βλέπουμε πολλές φορές γίνονται και εκπλήξεις εκεί που δεν το περιμένεις, έτσι.
0: Ναι, ή μπορεί μια ομάδα που προκρίθηκε από μια άλλη να παίξουν σε ένα μήνα, να παίξουν τέλος Σεπτεμβρίου και αυτή που αποκλείστηκε να την κερδίσει χαλαρά την άλλη ομάδα, έτσι. Εντάξει, κοίτα και ο Νίκολιτς πέρυσι με την ΑΕΚ, τον θυμάμαι που έκανε δηλώσεις και να σου πω την αλήθεια, ήμουν και εγώ λίγο επιφυλακτικός γιατί δεν ήταν καλή η εικόνα της ΑΕΚ. Ο άνθρωπος έλεγε ότι αυτή τη στιγμή μετράει μόνο η πρόκριση για να μπούμε στους ομίλους και ότι ποδόσφαιρο θα δείτε από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά. Το και πράγμα που έκανε, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε ας μην είμαστε καχύποπτοι και ας αφήσουμε όλα τα καινούργια ξεκινήματα. Χρειάζονται χρόνο. Πώς το μάλλον στο Παναθηναϊκό με τόσες αλλαγές που έγιναν φέτος, έτσι. Σε όλα τα επίπεδα.
1: Ακριβώς. Θα έχει αρκετό κόσμο, πιστεύω, το Ολυμπιακό Στάδιο. Περίπου θα είναι. Βέβαια, έχουν βγει εισιτήρια γύρω στα 30.000 για όλο το κάτω διάζωμα, ναι. Αλλά νομίζω 20, από 20 έως 25.
0: Εντάξει, που είμαστε και αρχές Αυγούστου.
1: Ακριβώς.
0: Δραστηριότητα διακοπών μεγάλη. Ναι, εντάξει, αλλά η Αθήνα δεν αδειάζει ποτέ γιατί είναι πολλά τα εκατομμύρια της πόλης. Και εντάξει, και ο κόσμος του Παναθηναϊκού πάντα είναι στην ομάδα και βοηθάει οποιαδήποτε εποχή.
1: Μάλιστα. Να πάμε στο Λιβάη Γκαρσία. Τώρα μου ήρθε και ένα μήνυμα που λέει ότι οι Ρώσοι λένε, δεν πρόλαβα να το δω, οι Ρώσοι λένε ότι βρίσκεται στο αεροδρόμιο και είναι καθοδόν για Ελλάδα για να κλείσει τα διαδικαστικά θέματα της μεταγραφής στον Παναθηναϊκό. Να. Αυτά τα λένε οι Ρώσοι, ξαναλέω, έτσι. Πάντως φαίνεται ότι κάτι πάει να γίνει σε αυτό το θέμα, γιατί ρωτάνε και πολλοί φίλοι αν όντως έχει κλείσει. Παιδιά, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν θα πάει για αγορά ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει δώσει κοντά στα 18, κάπου εκεί, μπορεί και 20 με μπόνους και όλα αυτά, στην ΑΕΚ. Οπότε δεν πρόκειται να πάει εκεί ο Παναθηναϊκός, δηλαδή σε αυτό το νούμερο. Σίγουρα και για το συμβόλαιό του θα πέσει ο παίκτης, θα πληρώσει ένα ενίκιο ο Παναθηναϊκός και φυσικά βάζουν κάποιους όρους σε αυτό το δανεισμό. Εάν πιάσει. Ξέρεις πώς γίνεται αυτά στα συμβόλαια, κάποια μπόνους και όλα αυτά, αν πιάσει έναν αριθμό παιχνιδιών, αν ο Παναθηναϊκός βγει του χρόνου στο Champions League, έχει 3-4 αν, τότε ο Παναθηναϊκός θα είναι υποχρεωμένος να τον αγοράσει την επόμενη σεζόν.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι μια πάρα εξαιρετική λύση, γιατί είναι δοκιμασμένος παίκτης με γεμάτες χρονιές, επαναλαμβάνω, γιατί άκουσα κάτι αστεότητες περί γυάλινου που αναπαράγονται στο περίφημο διαδίκτυο. Έτσι.
1: Ναι, είχε τα προβλήματά του κάποια στιγμή εδώ στην ΑΕΚ όταν έφυγε.
0: Εντάξει, όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν προβλήματα. Okay. Και ο Κατσίνοβιτ, να πω ότι που πήγε στην ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό δεν είχε προβλήματα. Ναι, δεν το λέμε για άλλη νόβιδα. Έτσι, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Εντάξει, και αν έρθει δανεικός Σάκη, νομίζω ότι η χρονιά όλη μπροστά του θα δείξει και αν θα μείνει και αν θα αγοραστεί και τι πρέπει να γίνει, έτσι. Ιδιαίτερα αν είναι πετυχημένοι.
1: Ναι, θα μπουν αυτοί κάποιοι όροι, αυτοί που έτσι προανέφερα πριν. Γιατί σου ξαναλέω, ειδικά φέτος ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει να δώσει ένα τέτοιο ποσό.
0: Το θέμα είναι να είναι πετυχημένη χρονιά. Αν είναι πετυχημένη χρονιά, τα άλλα θα τα πούνε όταν πρέπει.
1: Θα τα βρει η υπηρεσία μετά, φίλε.
0: Έτσι. Το γραφείο κίνησης.
1: Το γραφείο κίνησης, όπως πολύ σωστά το λες. Λοιπόν, να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο. Όσο για το
0: γραφείο κινήσεως που λέγανε.
1: Κινήσεως, έτσι.
0: Έτσι, δεκαετία 80, ναι.
1: Όσο για επόμενες κινήσεις και ειδικά για το 8, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι. Σίγουρα το θέμα του Γένσεν πάντα είναι στα υπόψη για τον Παναθηναϊκό, και όσο δεν βρίσκει ομάδα και όσο περνάνε οι μέρες, το έχουμε ξαναπεί, αυτό ίσως είναι και καλό για τον Παναθηναϊκό, και σίγουρα δουλεύονται και άλλες περιπτώσεις. Σίγουρα επίσης θα πρέπει να έχει μάλλον ο κόσμος και λίγη υπομονή, γιατί από το πάνω ράφι που λέμε και εκεί που δίνεις αρκετά λεφτά, δεν έχουν, δυστυχώς Γιώργο μου, δεν έχουν προτεραιότητες το ελληνικό πρωτάθλημα αυτοί οι παίκτες.
0: Σίγουρα, και έχουμε δει ότι οι μεγαλύτερες μεταγραφές των τελευταίων χρόνων για άλλες ομάδες.
1: Τελευταία στιγμή γίνεται.
0: Τέλος Αυγούστου, διότι εντάξει, οκ. Okay.
1: Γιατί όταν ένας παίκτης δεν έχει...
0: Έτσι είναι η αγορά.
1: Έτσι είναι η αγορά. Όταν ένας παίκτης δεν έχει βρει συμβόλαιο, φίλε, και βάλει κανένα μηδενικό παραπάνω, ας είσαι ελληνικό πρωτάθλημα, μια χαρά είσαι. Ενώ αν κάνεις την πρόταση Ιούνιο-Ιούλιο, δεν σε βλέπει καν ο άλλος. Γιατί έχει το.
0: Ναι, και εκείνα απλά τα πράγματα. Αν δεις ότι δεν μπορείς να πας στην Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία, λέω για παράδειγμα, ενώ έχεις τη δυνατότητα να πας, οι πιθανότητες, προσπαθεί να τις εξαντλήσεις. Μετά λες, αν είναι να πάω Βέλγιο ή να πάω Πολωνία ή να πάω Τουρκία, να πάω Ελλάδα, και παίρνεις περισσότερα λεφτά στην Ελλάδα, μπορεί να αποτιμήσεις και την Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι απλά τα πράγματα.
1: Ναι, γιατί μετά μετράει το project που θα δείξεις, τα μηδενικά που θα, έχει, που θα μπουν στο λογαριασμό. Όλο το γύρω-γύρω, πώς θα καταφέρεις να το πείσεις, έτσι, ναι, ναι.
0: Έτσι, όπως ο Γκαρσία τώρα που έκανε τις δύο χρονιές, νομίζω που είναι στη Ρωσία, είναι μια πόλη που είναι ιδιαίτερα. Τα πράγματα είναι σε πόλεμο με την Ουκρανία, οι συνθήκες είναι, δεν είναι οι πιο ευχάριστες. Οι συνθήκες του πρωταθλήματος δεν είναι οι πιο ευχάριστες με όλες τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη Ρωσία. Οπότε και το project του Παναθηναϊκού και το κίνητρο ενός καινούριου γηπέδου του χρόνου, και ότι ο Παναθηναϊκός είναι τόσα χρόνια μακριά από τον τίτλο και μπορεί να συνδέσει το όνομά σου με επιτυχίες μιας ομάδας, και είναι το πακέτο το οικονομικό, νομίζω ότι κάνει τον παίκτη να το σκέφτεται και να είναι εμπελαστικό το πακέτο.
1: Ακριβώς. Νομίζω ποδοσφαιρικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, φίλε.
0: Εντάξει, ξεκινάει Ολυμπιακός σήμερα. Έχουμε ένα τρίμερο δυνατό με
1: Ολυμπιακό. Ναι, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Ναι.
0: Και με τον ΠΑΟΚ, ναι, πολύ δυνατά παιχνίδια. Ευχόμαστε το καλύτερο για όλες τις ελληνικές ομάδες. Έτσι. Γιατί πέρα από την πλάκα που κάνουμε ή τα πειράγματα, καλό είναι το ποδοσφαιρό μας, γιατί φέτος έχουμε και τη δυνατότητα να χτυπήσουμε τη 10η θέση.
1: Ακριβώς. Και όταν θα μπουν στη μάχη η ΑΕΚ και όφη.
0: Και ο πρωταθλητής της χώρας του χρόνου να είναι απευθείας στη League Face του Champions League.
1: Για να γίνει αυτό, Γιώργο μου, πρέπει να δουλέψουν όλες οι ομάδες, να φέρουν βαθμούς, έτσι, και όχι ο ένας να κοιτάει να βγάλει το μάτι του αλλού, έτσι. Εντάξει, στο ελληνικό πρωτάθλημα εννοείται, είμαστε αντίπαλοι όλοι.
0: Εντάξει, πάνω πέρα από την πλάκα τα πειράγματα για όλα αυτά που κατά καιρού συμβαίνουν και κάποιοι γκρινιάζουν δικαίως ή αδίκως. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα συνολικό πράγμα που αγαπάμε, το ποδοσφαιράκι μας, που είναι η πλάκα μας, έτσι έχουμε ξαναπεί. Είναι να περνάμε ευχάριστα το χρόνο μας. Καλό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο αν είμαστε όλοι όσο πιο ψηλά γίνεται σε βαθμολογία στην Ευρώπη. Για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Σκληρώσεις και βαθμολογίες, τα πάντα. Χρειαζόμαστε και όφη, ας πούμε, που τον καλωσορίζουμε φέτος που θα συμμετάσχει σε ομίλους, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
1: Ακριβώς.
0: Και τώρα που πάω σε παρένθεση, χάρηκα πάρα πολύ που για τον Αϊτόρ να
1: σου
0: γιατί τον έχω στην καρδιά μου τον Αϊτόρ. Και ήταν πολύ ατυχές ο γεγονός ο τραυματισμός τότε. Νομίζω ότι αν δεν είχε τραυματιστεί ο Αϊτόρ Σάκη, ίσως και το πρωτάθλημα να είχε αλλάξει χέρια εκείνη τη χρονιά.
1: Μα ήταν ο μισός Παναθηναϊκός.
0: Δεν το σταματούταν εκείνη τη χρονιά, ναι. Ήταν η χρονιά του.
1: Ήταν η χρονιά του. Και τον στήριξε πάρα πολύ, αν θυμάσαι, ο Γιοβάνοβιτς τότε, έτσι που όλοι φώναζαν.
0: Ναι, και βέβαια και ο Κόντις τώρα που δεν τυχαίο ότι ήταν
1: το ξέρει,
0: εκεί.
1: Το ξέρει,
0: και ισχύες έχουν και ξέρει τι μα προσφέρει και αν είναι υγιής, είναι πολύ τέλεια για τον Όφη και θα είναι και. Ωραίο να το έχουμε στο
1: πλάσμα, ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τρεις ελληνικές ομάδες να είναι εξασφαλισμένη η παρουσία τους σε Link Face, οπότε μακάρι να γίνουν και πέντε και να κλείσουμε έτσι με αυτό το μήνυμα, φίλε. Να πάει καλά αυτή η εβδομάδα δηλαδή, σήμερα με τον Ολυμπιακό, αύριο με τον Παναθηναϊκό και μεθαύριο με τον ΠΑΟΚ. Εμείς, φίλε, θα τα πούμε πάλι αύριο, έτσι λίγο πριν το match του Παναθηναϊκού. Από ό,τι λένε, από τη Ρωσία έρχεται ο Γκαρσία για να τελειώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.
0: Εδώ
1: θα είμαστε και θα τα λέμε.
0: Έτσι,
1: καλό
0: έτσι.
1: Απόγευμα, μάλλον καλό βράδυ, φίλε. Ευχαριστώ.
0: Επίσης, εγώ σου ευχαριστώ, Σάκη. Καλό βράδυ σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας άκουσαν.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της, στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής, Meridian Bet.
4: Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 5 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 23,80, τώρα 19,99 το κιλό. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70 το κιλό.
7: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
9: Ληστεία, το πορτοφόλι.
10: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: www.radiomeri.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
5: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
6: Η ώρα είναι 7:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
8: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
9: Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. 6-9-39-9-43-9-43 το Viber της εκπομπής και του σταθμού. 6-98-45-21-8-21 είναι οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Να χαιρετήσω το φίλο μας το Σπύρο από την Νότια Σουηδία που μας ακούει. Μου έστειλε ένα μήνυμα που του έστειλε ένας πυροσβέστης φίλος του από την Αύπακτο. Που ο πυροσβέστης λέει: υπηρεσία εχθές 24 ώρο και σήμερα επιπλέον 8 ώρο το πρωί, 32 ώρες στο σύνολο. Δεν έχουμε άτομα, έχει καιρικά φαινόμενα. Χθες 3 θανάτους εανίδες, έλεος λέει. Καλησπέρα από την Νότια Σουηδία. Τώρα τι να πω, όντως ότι έχουν άτομα. Και όχι μόνο αυτό, θυμάσαι τις εικόνες το χειμώνα τι έγινε. Εκείνο το όχημα που τους έριχναν νερά στους πυροσβέστες. Γιατί αυτοί είναι οι ήρωες της φωτιάς, παιδιά. Για πηγαίνετε κοντά σε μια φωτιά να δείτε τι ωραία είναι να πας να σβήσεις φωτιά και να μην ξέρεις αν θα γυρίσεις στο σπίτι σου. Καλέ μου φίλε Σπύρο, πολύ όμορφες οι φωτογραφίες που μου στέλνεις.

Πάμε μια βόλτα στη Χαλκίδα, που είναι μια ανάσα από την Αθήνα, εκεί στο hotel Athidon Estate. Στη Χαλκίδα λοιπόν και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το hotel Estate, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ και με υπέροχη βέβαια θέα στον Εβοϊκό. Στο κτήμα Ανθιδών λοιπόν θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Athidon Estate λοιπόν στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς αλλά και μεγάλους. Μπορείτε να μπείτε στο site ή να τηλεφωνήσετε στο 22 210 96 465. Λέω και πάλι 22 210 96 465. Και πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο, και όσοι από σας πάτε σίγουρα θα περάσετε όμορφα.

35 λεπτό, Αραράτα Αρμενίας, Τσέλιε 0-1. Στο ίδιο λεπτό, Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-0. Για τα προγραμματικά του Champions League. Για το Conference League, Άουντα Δυναμό City 35 λεπτό, παραμένει το 0-0.

Πάμε στην ΑΕΚ, όπου σήμερα το βράδυ αναμένεται ο Μίλαν Βιτάλης για να ολοκληρώσει, αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Στις 10 το βράδυ θα είναι στο αεροδρόμιο ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 24 ετών, κεντρικός αμέσως, αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις αύριο και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιο όταν όλα πάνε καλά με τους πρωταθλητές Ελλάδος. Έτσι, μετά τους Ζούπκοφ, Κάιρινεν, Αλεξίου και Μάγερ, ο Βιτάλης θα είναι η πέμπτη μεταγραφή της ομάδας της ΑΕΚ για το φετινό καλοκαίρι, ενισχύοντας έτσι το χώρο του άξονα εκεί στη μεσαία γραμμή. Να πω πως ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε τριήμερο ρεπό στους παίκτες της ΑΕΚ μετά από την επιστροφή από το Άμπελντορ, εκεί που έγινε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και έτσι λοιπόν ο Βιτάλης, αν όλα πάνε καλά και υπογράψει, θα κάνει την πρώτη του προπόνηση.

Η ΑΕΚ, η οποία ενδιαφέρθηκε για τον Κώστιτς, τα λέγαμε και χθες εδώ στην εκπομπή. Από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στην πρωταθλήτρια Ολλανδία, στην Αϊτχόβεν. Αυτό λέει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο λοιπόν λέει ότι ο Κώστιτς θα περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ αύριο και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από τη νέα εβδομάδα, έχοντας ήδη βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Οπότε η ΑΕΚ λοιπόν, αν όντως είναι έτσι τα πράγματα, συνήθως όταν μιλάει ο Ρωμάνο κάπως έτσι είναι, η ΑΕΚ λοιπόν θα συνεχίσει να ψάχνει αριστερό μπακ και θα περιμένει κιόλας και πρόταση για να παραχωρήσει τον Πεντράης.

Να σας πω επίσης πως συνεχίζεται το εκπτωτικό πρόγραμμα για τα μουσεία στην ΑΕΚ. Τη δυνατότητα λοιπόν να επισκέπτονται τα μουσεία ιστορίας της ΑΕΚ και αυτό του προσφυγικού ελληνισμού με τιμή μειωμένη κατά 30% θα έχουν ως τα μέσα Αυγούστου οι φίλοι της Ένωσης. Έτσι έκανε γνωστό σήμερα η ΑΕΚ. Συνεχίζεται λοιπόν η σχετική ανάρτηση γράφει, συνεχίζεται μέχρι τις 13 Αυγούστου το εκπτωτικό πρόγραμμα 30% σε όλα τα κανονικά εισιτήρια. Κλειστά τα μουσεία και Stadium Tour το τρίμερο 14 έως και 16 Αυγούστου.

σας πω επίσης ότι στην διάθεση των φιλάθλων της ΑΕΚ είναι τα εισιτήρια για το τελικό του Super Cup με αντίπαλο τον Όφη που θα γίνει την παραπάνω Τετάρτη στις 12 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky. Οι τιμές, εννοείται ότι τα εισιτήρια, φίλες και φίλοι, διατίθενται διαδικτυακά. Οι τιμές είναι, ξεκινάνε μάλλον 10, 15 και 20 ευρώ. Ξεκινάνε από 10, έχει και με 15, έχει και με 20. Μουσική 10 ευρώ για τις σειρές 5, 6, 7, 8, 15 ευρώ για τη σειρά 9 και 20 ευρώ για τη σειρά 10. Η ΑΕΚ, η οποία θα ρίχνει ματιές σήμερα στο μάτς της Λεύσκη με την Καϊράτ, γιατί από εκεί θα πάρει τον δικό της αντίπαλο, γι' αυτό το λέω.

Αφήνουμε τον έναν δικέφαλο, πάμε στον άλλο δικέφαλο. Πάμε στο δικέφαλο του Βορρά, όπου εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Αντρία Ζίβκοβιτς που χτύπησε στην προπόνηση και είναι αμφίβολος για το μάτς με την Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο την Πέμπτη. Ανησυχία λοιπόν στην ομάδα, γιατί ο Ζίβκοβιτς δέχτηκε ένα χτύπημα στο πόδι με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε θεραπεία και να είναι αμφίβολος για το μάτς της Πέμπτης. Επίσης να σας πω πως την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Τομ Λουσέ, ενώ ο κύριε Ντεσπότοφ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασής του ακολουθώντας τη θεραπεία του και ατομική δουλειά στο γυμναστήριο. Ο ΠΑΟΚ αύριο θα πραγματοποιήσει στις 6 το απόγευμα την τελευταία του προπόνηση στην Τούμπα. Μισή ώρα νωρίτερα, στις 5.30 δηλαδή, ο Αλέσιο Λύση μαζί με έναν παίκτη θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, ενώ η συνέντευξη τύπου της Άντερλεχτ είναι προγραμματισμένη για τις 7.

Αλεσάνδρο Βολιάκο, ο οποίος την περσινή σεζόν ήταν στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στη Serie B, στην Κρεμονέζε, στην Ιταλία. Ήταν δανεικός στον ΠΑΟΚ από την Τζένοα. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν θα πάει στην Κρεμονέζε.

Από ό,τι φαίνεται, αίσιο τέλος έχει το σύριλ της μεταγραφής του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Και αυτό γιατί η ομάδα του Βορρά ήρθε σε συμφωνία με την Augsburg για την απόκτηση του αριστερού μπακ, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα για να φορέσει ξανά τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αναμένεται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ο Γιαννούλης να υπογράψει το, να πέρασει τα ιατρικά βέβαια, να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και έτσι να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του και να τεθεί το συντομότερο δυνατό στη διάθεση του Αλέσιο Λύση, του προπονητή του ΠΑΟΚ. Βοήθησε πάρα πολύ ο παίκτης, γιατί πίεζε την ομάδα του να ολοκληρωθεί αυτή η μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ. Και το λέω αυτό γιατί ο παίκτης είχε συμφωνήσει ήδη από το Μάιο με την ομάδα του Βορρά. Γιαννούλης, ο οποίος στην Augsburg ήταν έτσι βασικός στέλεχος της ομάδας για τα δύο χρόνια που πέρασαν, πέτυχε 3 γκολ, 10 assists σε 63 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Να θυμίσω ότι με τον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης είχε κατακτήσει ένα πρωτάθλημα το 2019, δύο κύπελα το 19 και το 21, έχοντας 2 γκολ, 10 assists σε 78 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, και ξανά επιστρέφει στην ομάδα του ΠΑΟΚ.

Για τους φίλους του Ατρομήτου να σας πω πως αύριο Τετάρτη έχει ένα φιλικό απέναντι στη Στάλ ο Ατρόμητος. Θα ξεκινήσει στις 7:15 ώρα Ελλάδας. Θα προβληθεί από το Ατρόμητος TV το φιλικό αυτό. Την Πέμπτη ο Ατρόμητος θα αντιμετωπίσει την ΑΕ Λεμεσού με ώρα έναρξης 7 ώρα Ελλάδος. Τα δύο αυτά παιχνίδια αποτελούν τα τελευταία τεστ του Ατρομήτου επί πολωνικού εδάφους, γιατί εκεί προετοιμάζεται ο Ατρόμητος, πριν επιστρέψει η αποστολή στην Ελλάδα για τη συνέχεια της προετοιμασίας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Πάμε στον Άρη. Ο Άρης με έτσι αμύωτο βαθμό θα έλεγα συνεχίζει τον σχεδιασμό, το μεταγραφικό σχεδιασμό εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο ο Ράφα Μύρ. Ο Ισπανός επιθετικός λοιπόν αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από τη Σεβίλη, όπου εκεί το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2027. Με τον ποδοσφαιριστή αλλά και την ομάδα του Άρη να έρχονται σε συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι και το καλοκαίρι του 2028, αν πάνε όλα καλά. Να σας πω πως χθες ήρθε στη Θεσσαλονίκη, τα λέγαμε και στη χθεσινή εκπομπή. Σήμερα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, έβαλε την υπογραφή του και ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την ομάδα του Άρη. Σάκη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μου στον αδερφό μου τον Πανιόνιο και οδηγό ταξί. Καλησπέρα και από μένα στο αδερφάκι σου φίλε. Κι ας είναι και Πανιόνιος, καλή βάρδια να έχει εκεί στο ταξί ο αδερφός σου. Ο Λιβάη Γκαρσία έρχεται, λέει, έτσι άκουσα. Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Κώστα μου, ναι. Έτσι λένε οι Ρώσοι ότι ήταν στο αεροδρόμιο και έρχεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Για να δούμε. Ξαναλέω, δεν το λέω εγώ, οι Ρώσοι το λένε.

Μένουμε στον Άρη. Ο Άρης από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρεται για τον δεξιοπόδωρο στόπερ Ιμπραήμ Σισε, που έχει μείνει ελεύθερος από τη Φερεσβάρος. Ανοιχτό είναι το θέμα αυτό. Επίσης ενδιαφέρον για τον Λιούμπομιρ Σάτκα, που έχει μείνει ελεύθερος από την Σάμσουσπορ και από ό,τι λένε πληροφορίες έχει πρόταση από την ομάδα, του Άρη. Ένας θα αποκτηθεί από τους δύο και οι δύο. Προβάδισμα ίσως έχει ο Σάτκα. Να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα του Μανού Γκαρθία. Έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα ο Άρης, η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως υπάρχουν φήμες για τον Μανού Γκαρθία. Δυσκολεύεται βέβαια ο Άρης λόγω των οικονομικών, έτσι, γιατί έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο. Πάντως χθες βγήκε και η περίπτωση του Μαζουακού. Αν θυμάστε, ο 32χρονος αριστερός μπακ είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό ένα διάστημα. Το 14 με 17 ήταν στον Ολυμπιακό. Ανήκει στη Σάντερλατ, δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, ενώ δεν υπολογίζεται για φέτος από τους Άγγλους. Και αυτό και πέρυσι το ίδιο έγινε, γιατί πέρυσι δόθηκε δανεικό στη Λαντς μετρώντας 6 συμμετοχές. Έχει μπει και η Κόνιασπορ για τον παίκτη και θέλει να το κάνει δικό της. Για να δούμε πώς θα καταλήξει η υπόθεση αυτή. Έτσι να πάμε λίγο στην πατρίδα μου, εκεί στο Αγρίνιο. Έγινε ένας χαμός, είχε ανοιχτή προπόνηση ο Πανατολικός. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια για το άγαλμα του Τόρμου. Πλήθος κόσμου ήταν στο γήπεδο. Μια ξεχωριστή μέρα για την ομάδα του Αγρινίου, γιατί παρουσίασε και τις φανέλες για την νέα αγωνιστική περίοδο. Εμένα μου άρεσαν πάντως από ό,τι είδα.

στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει το μάτς στις 9.30, ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Ο Θέμης Παλιούρας θα είναι εκεί στη μετάδοση, ο Κώστας Μοθράκης θα είναι στο σχόλιο. Τώρα, σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, ο Ολυμπιακός έφτασε σε συμφωνία με την Παλέρμο για την πώληση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα.

Ενώ παίκτη τη River Plate θα πρέπει να θεωρείται ο Φραντσίσκο Ορτέγκα, ο οποίο ήταν εκτό στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού. Αυτό το λένε δύο από του κορυφαίου ρεπόρτερ τη Λατινική Αμερική, ο Σέζαρο Λουίς Μέρλο και ο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα. Και οι δύο λένε ότι έχουν δώσει τα χέρια και οι δύο πλευρές περίπου σε ένα ποσό 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ορτέγκα θα υπογράψει ένα συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών. Έτσι όπως όλα δείχνουν λοιπόν, μετά από μια τριετία ο Ορτέγκα αποχωρεί τον Ολυμπιακό, έχοντας στο διάστημα αυτό 107 συμμετοχές, ένα γκολ και 8 ασίστ. Οπότε αδειάζει και μια θέση, έτσι, από τους ξένους. Hey! Μια πιθανή δεκάδα, Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια, Μαφέο και Μπρούνο στα μπακ, Πυρόλα, θα δούμε αν θα είναι ο Ρέτσος στα στόπερ, Μουζακίτης στον άξονα, Σιπιώνει δίπλα του ή Τσικίνιο, δεν ξέρω αν θα είναι ο Καρθία, Σιπιώνει ή Τσικίνιο από ό,τι φαίνεται. Ο Ζώτα Σίλβα, το οποίο πιθανό είναι να παίξει πίσω από τον Ελκαμπή. Ζέλσον και Ροντινέι ίσως να είναι στα άκρα. Σε λίγη ώρα θα βγει ούτως ή άλλως η ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Είχαμε μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής για την ομάδα του Πειραιά, μια αναμενόμενη θα έλεγα εγώ, καθώς ο Ορτέγκα, αφού πάει River Plate, αδειάζει θέση και μπαίνει σε αυτή ο Ορτέγκα. Ούτως ή άλλως αργά ή γρήγορα θα έμπαινε στη λίστα, γιατί αυτός προορίζεται για βασικό σωματοφύλακας. Βέβαια όλα μέσα στο χορτάρι κρίνονται. Θα δούμε και στην ομάδα του Πειραιά τι θα γίνει με τις αποχωρήσεις.

στις 9.30 είπα, στις 9 είναι το μάτς παιδιά, λάθος, στις 9 είναι το μάτς, όχι 9.30. Σε λίγο θα βγει και ενδεκάδα λοιπόν του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός Ναϊμέγεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Λίγο πριν το μάτς η Αϊχόβεν φαίνεται ότι πουλάει έναν πολύ καλό της παίκτη, τον Κοντάι Σάνο, τα είπαμε και νωρίτερα με τον Μάνο Σαραμόπουλο, έναν Ιάπωνα και ίσως το καλύτερο ποδοσφαιριστή της Ναϊμέγεν. Και από ό,τι φαίνεται θα το πουλήσει γύρω στα 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Και οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα παίξει σήμερα, καθώς η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα. Ήταν και στο Μουντιάλ. Το 23 πήγε στην Ναϊμέγεν. Πέρυσι έπαιξε 39 παιχνίδια, 8 assist, 3 goal. Θα πάει στην Αϊτχόβεν.

Λοιπόν, πάμε για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Εκπλήξεις βλέπω. Γιατί φανέλα βασικού παίρνει Σάλιαγκας, Κάρμο και Ρόκα. Λοιπόν, ο Πόποβιτς είναι κάτω από τα δοκάρια. Σάλιαγκας, Μπρούνο στα μπακ. Ρέτσο και Κάρμο, οι δύο στόπερ. Γκαρθία είναι ο παρτενέρ του Μουζακίτη από ό,τι βλέπω στον άξονα. Μπροστά του είναι ο Τσικίνιο. Στα άκρα είναι Ροντινέι, Ρόκα και ο Ελκαμπή στο 9.

0: 94,3. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα, που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου, η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία, ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός αποστολής, Meridian Bet. Υποστηρικτές, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassetta Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον Γραφικό Κάτοδρη, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97-420-720.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel και Δρόμος 100,5.
10: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
11: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
13: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
12: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
13: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
14: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
16: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
15: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
16: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
17: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
18: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρήματο

0: Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
2: Intervetten Ελλάδα.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

8 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε για μουσικούλα, επιστρέψαμε. Θα είμαστε μέχρι τις 8.30 περίπου παρέα. Θα περιμένουμε να έρθει ο Γιώργος Τσουράκης να παραδώσουμε σκυτάλι. Γιατί ο Γιώργος θα σας και θα μας οδηγήσει στο Γιώργος Καρεσκάκης για το μάτς του Ολυμπιακού. Μια μικρή παράταση λοιπόν στην εκπομπή Sports on Air Live. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πυλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφη στην οργάνωση παραγωγής. Για το Champions League και τα προκριματικά, 50 λεπτό Αραράτ Αρμενίας, Τσέλια είναι στο 1-1. 53 λεπτό Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-0. Στις 8.30 Λεύσκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη, την ίδια ώρα Κάπο Ελμπερσεβά Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 τέσσερα παιχνίδια, Δυναμό Ζάγκρεπ Κάουνο Ζαλγκίρης, Ολυμπιακός Ναϊμέγεν, θυμίζω περιγραφή Θέμης Παλιούρα, στο σχόλιο Κώστας Σαμοθράκης, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Μποντογκλίμπ και Σπάρτα Πράγας Λιόν. Για το Europa Link, δύο μάτς για τα προκριματικά σήμερα, Λάρν Ιμπέρια στις 10 και τα δύο τα μάτς, Σάμπρο Κρόβερς Εγνάτια, ενώ έχουμε σε εξέλιξη και ένα μάτς για το Conference Link για τα προκριματικά, Άουντα Δυναμό City 0-0, βρισκόμαστε στο 52ο λεπτό.

Πάμε να δούμε για την ενδεκάδα της Νάι Μέγεν. Ο Ντίκ Σρούντερ άφησε στον πάγκο τον Ντούσαν Τάντιτς, και αυτό γιατί θεώρησε ότι είναι ανέτοιμος. Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα. Ορτέγκα, Στόρμ, Σάλντερ, Φόνβιλ, Ουάισα, Μοντέιρο, Νέγιαμσιτς, Λέμπρετον, Μπίσοφ, Σερί και Λίνσεν.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση για απόψε με τον Γιώργο Καραϊσκάκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα φίλε.
1: Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα σε όλους. Είμαστε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του πρώτου επίσημου αγώνα του Ολυμπιακού για τη φετινή χρονιά. Και βέβαια δεν θα μπορούσε με τη Λίμπαρ να μην μας επιφυλάσσει μια... Έχει μια, πολλές εκπλήξεις, μια ό,τι αφορά την ενδεκάδα του πρώτου αγώνα εναντίον της Νάιμέγεν. Πάμε γρήγορα να δούμε τους 11 με τους οποίους θα ξεκινήσει το παιχνίδι ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Πόποβιτς κατά τα κολυπός. Ο Σάλιακας δεξιά, αριστερά ο Μπρούνο, ο Κάρμο μαζί με το Ρότσο στο κέντρο της άμυνας, Ντάνι Γκαρθία και Μουτζακίτης στον άξονα, ενώ αφού τις επιθυμίες του κόσμου, γιατί αυτή την ώρα έχουμε την είσοδο των τερματοφυλάκων στον αγωνιστικό χώρο. Ρόντι Νέι, συγγνώμη, ο Ρόκα στα άκρα και ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελκαμπή. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ. Στον πάγκο είναι ο Ορτέγκα, ο Κουμπανίδης, ο Σουρνάρας, οι τρεις αματοφύλακοι δηλαδή, ο Σμαΐλοβιτς, ο Πυρόλα, ο Φορτούνης, ο Γουστάβο Σά, ο Ζέλφο Μαρτίνς, ο Σιπιόνι, ο Σίλβα, ο Ζωάο Σίλβα, ο Μαθαίο και ο νεαρός ο Φίλης, ο οποίος μπήκε την τελευταία στιγμή, έγινε αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Λίστα αντί του Γιώργου Μασούρα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία.
0: Μάλιστα. Οι τρεις εκπλήξεις θεωρώ ότι είναι ο Σάλιαγκας.
1: Ναι, σίγουρα είναι ο Σάλιαγκας. Περιμέναμε τον Μαθαίο.
0: Μπράβο. Ο Ρόκα και ο Κάρμο.
1: Ο Ρόκα, ναι. Ο Ρόκα, ο οποίος αφήνει, μπαίνει στην 11 και αφήνει έξω τον Ζέλτσο Μαρτίνς. Και ο Κάρμο αντί του Πυρόλα. Και ο Ρέτσος, ο οποίος ο Παναγιώτης εδώ και καιρό ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό, αλλά φαίνεται ότι είναι καλά. Και έτσι είναι στην ενδεκάδα. Οι υπόλοιποι είναι πολύ αναμενόμενοι. Ήταν, περιμέναμε το Φορτούνι, δεν τον είδα, δεν τον βλέπουμε, είναι στον πάγκο. Όπως και τον Ζωάο Σίλβα. Το Μεντιλίμπαρ πάει με την συνταγή την περσινή περισσότερο. Δηλαδή το Τσικίνιο πίσω από τον Ελκαμπή, το Ροντινέι δεξιά, το Ντάνι με τον Μουζακίτη στον άξονα και τα υπόλοιπα τα είπαμε.
0: Από ό,τι είδα φίλε Κώστα, η Νάιμέγεν δεν έχει εκπλήξει την ενδεκάδα, μένει έξω ο Τάντιτς, ίσως είναι ανέτοιμος γι' αυτό είναι έξω.
1: Ναι, είναι με πέσμα τρία στόπερ, Στόρμ, Σάντλερ και Φόνβιλ. Mm-hmm. Ο Ορτέγκα είναι ο τερματοφύλακάς τους. Ο Άισα δεξιά, ο Μοντέρ αριστερά, ο Μοντέρ δεξιά, ο Νέζιαμιτς, Λέμπρετον και ο Τσέρι στον άξονα και ο Μπίσκο μαζί με τον Λίνσεν. Το επιθετικό δίδυμο, τώρα να δούμε πώς ακριβώς θα είναι από τη μέση και κάτω, πάντως παίζει με τρία στόπερ. Οι τρεις στόπερ είναι ο Στόρμ, ο Σάντλερ και ο Φόνβιλ. Όπως το ξέραμε, δηλαδή όπως υπολογίζαμε, από την αρχή ήταν γνωστό αυτό ότι ο Ολλανδός προπονητής της κατεβάζει μια ομάδα πάντα με 3-5-2.
0: Έχει κόσμο η Νάιμέγεν στο γήπεδο?
1: Ναι, έχει πολλούς και κάνουν και μεγάλη πασαρία, θα έλεγα πάνω από 1200-1300 είναι, δεξιά όπως είναι τα δημοσιογραφικά, και έχουν κάνει αρκετό κόσμο, έχουν κάνει αισθητή την παρουσία της Τσάκη εδώ και αρκετή ώρα. Φυσικά το γήπεδο Καραϊσκάκη ακόμα δεν είναι γεμάτο. Θέλουμε 45 λεπτά. Αν ακούτε στις φωνές αυτές μέχρι στιγμής είναι των Ολλανδών. Των φίλων της Νάιμέγεν που ήρθαν εδώ στον Πειραιά για να στηρίξουν την Ολλανδική ομάδα η οποία εμφανίζεται στο Champions League, τα προκριματικά του Champions League για πρώτη φορά. Ήταν η περσινή έκπληξη του πρωταθλήματος. Πήρε και το League Cup φέτος. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Θα δούμε αυτά τα νέα πρόσωπα που έχει βάλει στην δεκάδα με τη Λίμπαρ. τι θέλει να κάνει
0: και πώς ναι, θα ανταπεξέλθουν σήμερα σε αυτό το μάτς.
1: Βεβαίως. Ας πούμε, γιατί προτιμάει το Σάλιακα αντί του Μαθαίο, γιατί αφήνει έξω τον Ζέλτσον Μαρτίνς. Όλα αυτά είναι ερωτηματικά. Προφανώς κάτι βλέπει ο προπονητής του Ολυμπιακού που δεν βλέπουμε εμείς τις προπονήσεις, έτσι εννοείται.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά όλα φαίνονται στο χορτάρι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Επιμένει στο δίδυμο Ελκαμπή και πίσω του ο Τσικίνιο. Έχει πολλές επιλογές από τον πάγκο. Ζωτασίβα, Φορτίνη, τον Κουστάντο Σά, νέα αποκτήματα, επιστροφή του Φορτίνη στο κήπεδο Καρεσκάκη μετά από δύο χρόνια.
0: Λογικά θα έρθει από τον πάγκο Φορτίνη στην πορεία του παιχνιδιού, λογικά λέω.
1: Κοίτα, με το Μεντιλούμπα όλα είναι πιθανά να δει το παιχνίδι. Τι εξέλιξη θα έχει η Σάκη και από εκεί και πέρα σίγουρα θα κάνει κάποιες αλλαγές, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει επιλογές στον πάγκο. Να σου πω ότι ο Ορτέγκα, ο οποίος τελικά ενώ ήταν αρχικά στην λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα, αποκλείστηκε, γιατί αν δεν βρίσκεται ήδη στην Αργεντινή, είναι στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην River Plate. Ο Ολυμπιακός θα πάρει περίπου 5 με 5,5 εκατομμύρια. Όσα είχε δώσει λιγότερα, 4 με 4,5 είχε δώσει όταν τον απέξε πριν από 3 χρόνια. Παίρνει πίσω αυτά τα λεφτά και βέβαια θα αρχίσουν ήδη τον Ολυμπιακό να ασχολούνται. Τώρα που άδειασε και μια θέση, γιατί έφυγε ένας ξένος, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν Αργεντίνος ο Ορτέγκα. Οπότε αδειάζει και μια θέση.
0: Τώρα που μιλάς για μεταγραφές, να πούμε και ένας πολύ καλός παίκτης της Νεϊμέγεν, ο Κοντάι Σάνο, ένα ταλέντο που λέει και ο Μάνος Σαραμόπουλος.
1: Ναι, το νούμερο 10.
0: Ναι, πάει στην Αϊτχόβεν.
1: Ναι.
0: Καλό για τον Ολυμπιακό αυτό θα έλεγα.
1: Ναι, εντάξει. Και βέβαια στον πάγκο της Νεϊμέγεν είναι και ένας παλιός μας γνώριμος, ο Ντάντιτς. Και λέει ο παλιός μας γνώριμος στο Σάκη, γιατί εδώ και 3 καλοκαίρια περίπου το όνομά του έπεσε στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Και πέρσι ο Σέρβος ήταν υποψήφιος. Τελικά με τη Λίμπαρ τον απέρριψε. Βέβαια έχει πέσει 37 του, έτσι, ο Τάντιτς. Αλλά από ό,τι βλέπω είναι στον πάγκο. Άλλωστε και πριν από λίγες μέρες αποκτήθηκε από την Ολλανδική ομάδα. Οπότε πιθανότατα να το δούμε στον αγωνιστικό χώρο κάποια στιγμή.
0: Θα είστε στο σχόλιο εσύ, περιγραφή θα είναι ο Θέμης Παλιούρας, στις 9 η Σέντρα. Εάν θέλεις για τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα να μας πεις για άλλη μια φορά την ενδεκάδα και να σε αποδεσμεύσω.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, η ενδεκάδα την οποία παρατάσσω με τη Λίμπαρ, να πω ότι ο Χωσέ Μαρία Σάντες, έτσι Μαρτίνε, το γνωστός πολίτηρος, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι 5 φορές έχει παίξει τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός έχει φέρει 5 ισοπαλίες. Δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Ωραία, ας μην συνεχιστεί το σερί σήμερα.
1: Θα δούμε. Λοιπόν, ο Πόποβιτς κάτω από τα κολπός. Δεξιά ο Σάλιακας, αριστερά ο Μπρούνο. Ο Ρέτσος μαζί με τον Κάρμο στο κέντρο της άμυνας, δίδυμο. Ντάνι Γκαρδία και Μουζακίτη στον άξονα, οι δύο μπροστά του Τσικίνιο. Δεξιά ο Ροντινέου, αριστερά ο Ρόκα και ο Ελκαμπή είναι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού με 3 από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, 4 μάλλον μαζί με τον Πόποβιτς. Πόποβιτς, Σάλιακας, Κάρμο και Ρόκα είναι τα νέα πρόσωπα σε σχέση.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια, εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά.

0: Ιταλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
5: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 8.30, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Πήραμε εκτάκτως παράταση σήμερα λόγω του μάθου Ολυμπιακού. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Γιώργος Σουράκης, θα παραδώσουμε σκητάλι. Ο Γιώργος Καραϊσκάκης βρίσκεται, ο Θέμης Παλιούρας για την μετάδοση, ο Κώστας Αμαθράκης για το σχόλιο. Σε λίγο θα πάμε στον Θέμη. Άγιος Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο αυτή την ώρα. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια, η έφηνη στην οργάνωση παραγωγής.

0: Νωρίτερα μιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον Κώστα Σαμοθράκη, έτσι πήραμε τα πρώτα στοιχεία, ο οποίος θα είναι στο σχόλιο. Θα πάμε τώρα να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση στο Γεώργιο Καραϊσκάκης, αλλά με τον Θέμη Παλιούρα, ο οποίος θα περιγράψει το μάτς για λογαριασμό του σταθμού μας. Καλησπέρα Θέμη.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εδώ που σε κάτι λιγότερο από μισή ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Ολλανδική Νιμέγεν, αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν για τον Ολυμπιακό, αλλά και για την Νιμέγεν, την οποία θα αντιμετωπίσει σήμερα η Ερυθρόλευκη. Πάμε να θυμηθούμε μία τις αρχικές δεκάδες, τις οποίες βέβαια τις ακούσαμε και νωρίτερα από τον Κώστα Σαμοθράκη, να κάνουμε μια επανάληψη.
0: Ναι, για τους καινούργιους φίλους που ήταν τώρα στην παρέα μας, βέβαια.
1: Ακριβώς. Αρχικά για τον Ολυμπιακό, η δεκάδα με εκπλήξεις θα έλεγα. Κάτω από το δοκάρια βρίσκεται ο Μπάλσα Πόποβιτς, στο δεξί άκρο της άμυνας ο Μαντόλης Σάλιακας, κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Παναγιώτη Ρέτσο και Νταβίτ Κάρμο. Αριστερό μπακ ο Μπρούνο Νεϊμαέτη, που μετά και την ουσιαστικά φυγή του Ορτέγκα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate, σήμερα το πρωί είχαμε αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα, ήταν σίγουρος θα ξεκινήσει. Ο μοναδικός καθαρό ήμος αριστερός μπακ που βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Δίδυμο στα χαφ με Ντάνι Γκαρσία και Χρήστο Μουζακίδη μπροστά του, Τσιγκουρισιά, ο Ροντινέι αριστερά, ο Ζωέλ Ρόκα και στην κορυφή της επίθεσης ο Αγιούπ Ελκαμπή. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού, όπου στον πάγκο βρίσκεται ο Στεφάν Ορτέγα, ο Τσομπανίδης, ο Στουρνάρας, τρεις θεματοφύλακες, ο Ζινεντίν Σμάιλοβιτς, ο οποίος διεκδικούσε σε στην αρχική δεκάδα, ο Λορέτσο Πιρόλα, ο Φορτούνης, ο Γκουστάβο Σά, ο Τζέλσον Μάρτιν, ο Λορέτσο Σιφιώνη, ο Ζωάο Σίλβα, ο Παύλο Μαφέο και ο Χρήστος Φίλης, ρεπορτής ομάδας φυσικά είναι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα. Απ' την άλλη για τους Ολλανδούς με το αγαπημένο τους 3-4-2-1, αυτό το οποίο συνηθίζει ο προπονητής της Ολλανδικής ομάδας, ο Ντίκ Στρέουντερ. Κατά τα δοκάρια βρίσκεται ο Κρετάς Ορτέγκα. Το τριάδα στα στόπερ με Στόρμ, Σάντλερ και Φον Βάιλ. Στη δεξιά πλευρά είναι ο Βάιτα, στην αριστερή ο Λέμπρετον, στα κεντρικά χαφ ο Νέγια Σμιτ και ο Μοντέιρο. Οι δύο ουσιαστικά που παίζουν σαν δεκάρια, ο Τσέρι και ο Μπίσκοφ, ο ένας κινείται λίγο πιο δεξιά, ο Τσέρι, ο οποίος με ανάποδο πόδι με αριστερό βαρέστα συγκλίνει, ενώ ο Μπίτσκοφ κινείται λίγο πιο αριστερά, αλλά και οι δύο καταλαβαίνουμε ότι είναι σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο, τους βλέπουμε λίγο πολύ παντού στο γήπεδο, ειδικά από τη μέση και μπροστά φυσικά του γήπεδου. Και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Λίντσεν, αυτή είναι η ενδεκάδα για την Νιμέγεν. Στον πάγκο βρίσκεται το Έντι, ο Τζενέστη, οι τροματοφύλακες, ο Περέιρα, ο Βεντζάν, ο Εμρέ Μόρο, ο οποίος είχε περάσει τον Ολυμπιακό ένα εξάμηνο, χωρίς βέβαια να κάνει κάτι το αξιοσημείωτο, από τον Ιανουάριο του 2020. Μέχρι το καλοκαίρι εκείνης της σεζόν είχε πάει στον Ολυμπιακό τότε ως αντικαταστάτης του Ντανιέλ Ποντέτσε, όταν είχε πάρει μεταγραφή στην Γουλς έναντι 19.600.000 ευρώ. Ο Ιτάκ Χάντσεν Άρονεν, ο Ντούσαν Τάντιτ, το μεγάλο όνομα της ομάδας, το οποίο απέκτησε φέτος η Νιμέγεν, ο Βίλιαμσον, ο Σιέριους και ο Κέρς, αυτοί βρίσκονται στον πάγκο για την ομάδα του Γιάν Ντίκ Στρόιντερ, του προπονητή της Ολλανδικής ομάδας. Από κόσμο περιμένουμε ακόμα αρκετό θα έλεγα, καθώς αυτή τη στιγμή είναι μισογεμάτο το γήπεδο με αρκετά και να καθίσματα. Νομίζω ο Τσάκη γύρω στις 20-25.000.
0: Ναι, αν αναλογιστούμε ότι είμαστε σε διακοπές, ας πούμε, μήνας των διακοπών και ο Αύγουστος,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Πάντως τα αξιοσημείωτα παρατήρησα ότι υπάρχουν δύο Ορτέγκα και είναι τερματοφύλακες και οι δύο.
1: Ναι, ένα πολύ σωστά.
0: Για κάθε ομάδα, έτσι.
1: Πολύ σωστά το παρατήρησες. Ο ένας που είναι του Ολυμπιακού, ο Στεφάν Ορτέγκα. Τόσο σωστό να είναι γάμα,
0: γιατί ναι.
1: Είναι Ισπανογερμανός.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, το άλλο το σωστό δεν ξέρω ποιο είναι, να σου πω την αλήθεια, αν είναι Ορτέγκα ή Ορτέγα.
0: Να σου πω κάτι, πες τον Ορτέγκα μωρέ να περάσει.
1: Ο άνθρωπος είναι πάντως Ισπανοαργεντινός κι αυτός, οπότε μάλλον Ορτέγκα θα λέγεται κι αυτός. Βέβαια Ορτέγκα. Τον Ορτέγκα που ήταν ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, που είναι δηλαδή ακόμα τυπικά, λέγεται Ορτέγκα που είναι Αργεντίνος. Ο τερματοφύλακας επειδή ο Ισπανός τον λένε Ορτέγκα. Τώρα Ισπανοαργεντίνος τερματοφύλακας της Νιμέγεν, Κρετάς Ορτέγκα θα τον πούμε εμείς. Και το κρατάμε έτσι, αλλά όπως θα λες, και βέβαια ο ένας παίζει, ο άλλος δεν παίζει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Έτσι.
0: Σωστά, ναι, δεν έχει δει.
1: Η Μέγκεν παίζει, του Ολυμπιακού δεν παίζει.
0: Ευτυχώς που Θέμης Παλιούρας είναι ένας. Ευτυχώς.
1: Ναι, πάλι καλά, φαντάζομαι να κάνουμε και δεύτερο.
0: Λοιπόν,
1: από εκεί και πέρα, Σάκη, ναι, όπως είπες και εσύ, ενώ η πώληση των εισιτηρίων ήταν μεγάλη, δηλαδή έφτασε κοντά στο sold out, είναι πάρα πολλά εισιτήρια διαρκείας. Όπου ο κόσμος που έχει αγοράσει δεν θα έρθει.
0: Ναι, αν είναι σε διακοπές και είναι μακριά, δεν μπορεί να έρθει.
1: Μιλάμε για αρχές Αυγούστου, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι απόλυτα. Κάποιοι επέλεξαν να τα μεταβιβάσουν, κάποιοι επέλεξαν να μην το κάνουν. Οπότε εκεί οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι έχουμε αρκετές άγιες θέσεις. Θα θυμίσω πως η ομάδα η οποία θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Klim για τα play-off του Champions League. Ο αγώνας αυτός ο πρώτος γίνεται την ίδια ώρα με τον δικό μας εδώ, 9 η ώρα. Αυτός που θα αποκλειθεί έχει εξασφαλισμένη πάντως την παρουσία του στη League Phase του Europa League, είτε είναι η Μέγεν είτε είναι ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα η βάση την άλλη εβδομάδα στις 8.30, την τρίτη είναι να θυμίσω. Δεν έχουν αναμετρηθεί και πάλι ξανά οι δύο ομάδες. Μοναδική φορά που δέθηκαν αντιμέτωπες ήταν πριν από δύο χρόνια, στις 27 Ιουλίου 2024, αλλά όχι σε επίσημο αγώνα, σε φιλική αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει επί ολλανδικού εδάφους στην Αϊμέγγεν 2-0, πάνω στα γκολ του Τζέλσον Μάρτινς και του Μασούρα. Βέβαια από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά και στις δύο ομάδες. Κατά κύριο λόγο και στους Ολλανδούς θα έλεγα ακόμη περισσότερο σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πάντως ο οποίος έχει την προϊστορία υπέρ του. Είναι αίτητος 8 αναμετρήσεις κόντρα σε Ολλανδικές ομάδες εδώ. Ως γηπεδούχος, όχι μόνο εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καρεσκάκης. Ως γηπεδούχος είτε ήταν στο ΆΚΑ είτε εδώ στο Γιώργιος Καρεσκάκης. 8 παιχνίδια, 5 νίκες, 3 ισοπαλίες. Τελευταίο παιχνίδι που υποδέχτηκε η Ολλανδική ομάδα ήταν πέρσι για τη League Phase του Champions League όπου αντιμετώπισε την Eindhoven. Ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός σοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα με τελικό σκορ το 1-1. Επίσης και αντιμετωπίσει η Ολλανδική ομάδα και τον Άγιαξ την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League που επικράτησε 2-1 και προκρίθηκε τα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Το καλοκαίρι έπαιξε με τρεις Ολλανδικές ομάδες με την Fortuna Sittard, την Alkmaar και τον Άγιαξ μετρώντας δύο ήττες και μία νίκη κόντρα στην Fortuna Sittard. Να δούμε αν θα τον βοηθήσουν αυτά τα παιχνίδια κόντρα στους Ολλανδούς καθώς και σήμερα αντιμετωπίζει μια Ολλανδική ομάδα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Νέιμεγγεν είναι μια ομάδα η οποία και δέχεται πολλές φάσεις αλλά δημιουργεί κιόλας πολλές φάσεις. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ επικίνδυνη στο επιθετικό κομμάτι, είναι αρκετά ευάλωτη όμως στα αμυντικά της καθήκοντα. Το λέω για το μεσημέρι στην εκπομπή, πέρσι σκόραρε σε 34 παιχνίδια 77 φορές παρακαλώ και δέχτηκε όμως 53 γκολ. Ήταν η δεύτερη καλύτερη επίθεση του Ολλανδικού Πρωταθλήματος πίσω μόνο από την Eindhoven η οποία έβαλε 101 γκολ, την πρωταθλήτρια Eindhoven. Είχε στην πρώτη δεκάδα, στην πρώτη ενιάδα όμως, δηλαδή την βαθμολογία από τη μέση και πάνω του της Eredivisie, είχε την χειρότερη άμυνα, νομίζω αυτό λέει πολλά για το πώς παίζει η Νέιμεγγεν. Επίσης πολλά σάκι, κάτι δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλη ομάδα στον κόσμο, σίγουρα θα υπάρχει, αλλά δεν το έχω ξανασυναντήσει τουλάχιστον εγώ. Είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει στο ρόστερ της κανέναν πλάγιο μπακ. Ούτε δεξιό μπακ ούτε αριστερό μπακ.
0: Κανέναν.
1: Κανέναν. Δεν υπάρχει κανένας ούτε δεξιός ούτε αριστερός μπακ. Παίζει με αυτό το 3-4-2-1 με τον προπονητή της ομάδας της Νέιμεγγεν επιλέγει ουσιαστικά μέσους να κάνουν τον ρόλο των back half. Για να καταλάβουμε πόσο επιθετικά παίζει αυτή η ομάδα.
0: Ναι, στην ουσία παίρνουν όλη την πλευρά, φαντάζομαι.
1: Παίρνουν όλη την πλευρά, αλλά περισσότερο θα έλεγα ότι παίζουν επιθετικά παρά αμυντικά. Γι' αυτό επιλέγει και παίκτες οι οποίοι είναι μέση. Ο Βάιτς, ας πούμε, που παίζει στην μία πλευρά με το νούμερο 25, είναι δεξί χαφ, Ολλανδομαροκινός. Απ' την άλλη, ο Λέμπρετον με το νούμερο 20 είναι τυπικά είναι δεκάρι. Τα περισσότερα παιχνίδια στην καριέρα τα έχει παίξει ως δεκάρι. Σήμερα παίζει ως αριστερός back half. Για να καταλάβουμε την επιθετική προσέγγιση την οποία έχει η Νέιμεγγεν. Από εκεί και πέρα να πούμε πως η Νέιμεγγεν έχει τον ίδιο προπονητή από πέρσι, όπου είχε αναλάβει ο Σρόιντερ την Ολλανδική ομάδα. Τα πήγε εξαιρετικά, έκανε πέρσι την καλύτερη χρονιά της σύγχρονης ιστορίας της, τερμάτισε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και πήγε μέχρι τον τελικό κυπέλου, όπου όμως εκεί δεν τα κατάφερε, καθώς ιτήθηκε με 5-1 στον τελικό από την Αλκμαρ. Και να πούμε ότι η Νέιμεγγεν επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 18 χρόνια από την σεζόν 2008-2009 όταν είχε φτάσει μέχρι τους 32 του κυπέλου UEFA.
0: Πολύ μάλιστα ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία που μας λες. Και να πούμε επίσης ότι βγήκε μια είδηση νωρίτερα ότι έχει συμφωνήσει να δώσει στην Eindhoven τον έναν από τους καλούς παίκτες, τον Κοντά Ισάνο. Ο καλύτερος ήταν ένας πιτσιρικάς που πάρα πολύ καλός παίκτης, έτσι κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ιάπωνας ο οποίος θα πάει στην Eindhoven.
0: Έπαιξε και στο Μουντιάλ από ό,τι βλέπω, 22 ετών.
1: Ναι, ο Κοντά Ισάνο,
0: ναι.
1: 22 χρονών, Ιάπωνας, έπαιξε στο Μουντιάλ, πολύ σωστά με ανέφερε, 4 παιχνίδια στο Μουντιάλ. Θα φύγει με 14,5 εκατομμύρια ευρώ την ΑΕΜΕΚ και θα πάει στην Eindhoven. Μεγάλη απολία, βασικός παίκτης, βασικός και αντικατάσταση θα έλεγα, στα χαφ της ΑΕΜΕΚ. Και πόσο μάλλον όταν είναι μια ομάδα η οποία παίζει ουσιαστικά με δύο χαφ. Και τόσο επιθετική προσέγγιση θέλει οι παίκτες εκεί πέρα οι οποίοι είναι και στην επίθεση αλλά είναι και στην άμυνα Ο συγκεκριμένος παίκτης, ο Κοντάι Τσάνο, το έκανε με μεγάλη επιτυχία και πέρσι. Πολύ καλός παίκτης, και νομίζω αυτό το φαίνεται και από την μεταγραφή που παίρνει στην Αϊτχόφεν με 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δεύτερη μεγάλη πώληση που κάνει φέτος το καλοκαίρι η Νάιμέντεν, καθώς είχε πουλήσει νωρίτερα και τον Μπασάρ Φενάλ, τον Τούρκο, ο οποίος έχει πάει στη Λίλε έναντι 12,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει κάνει και άλλες δύο πωλήσεις του ενός σεντερφόρ του Γιουσέφ Ελκαφαδί που πήγε στη Ρέμς και του Πρόπερ που πήγε στη Χέρεφεν, αλλά αυτή του αμυντικού μέσου, αλλά αυτή ήταν μικρότερης αξίας. Τα λεφτά που δόθηκαν, τα 2 εκατομμύρια για τον πρώτο και 1,5 εκατομμύριο για τον δεύτερο. Αλλά βλέπουμε ότι ουσιαστικά αξιοποιεί την περσινή καλή της χρονιά και με πωλήσεις που κάνει, Σάκη, γιατί εννοείται. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοιες
0: πωλήσεις. Μα το σύγχρονο ποδόσφαιρο παίζει μεγάλο ρόλο. Να μπορείς και να ξέρεις, γιατί ο Ολυμπιακός τουλάχιστον ξέρει να πουλάει καλά και ακριβά μερικές φορές. Και να πούμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, φίλε, που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα, ο Σαλάχ Εντίν απάντησε αρνητικά στην πρόταση του Ολυμπιακού και περιμένει μια άλλη καλύτερη ή καλύτερο πρωτάθλημα. Και να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός, από ό,τι έλεγε το ρεπορτάζ, είχε συμφωνήσει με τη Ρώμα περίπου στα 7 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύριο. Ναι, από ό,τι λέει ο Νικολό, λοιπόν, ο έγκριτο αυτό δημοσιογράφο, Νικολός Κύρα, δεν απάντησε αρνητικά στην πρόταση του Ολυμπιακού.
1: Ναι, τις τελευταίες μέρες ακουγόταν ότι σκέφτεται κάτι καλύτερο, ένα καλύτερο πρωτάθλημα βασικά, και από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώνει θα πάει για άλλο αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός, ο οποίος αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, από τη στιγμή που ο Ορτέγκο, ο Φρανσίσκο Ορτέγκο, δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί τίποτα τώρα το απόγευμα, όσο ήμουν καθοδόν
0: όχι, επίσημα, όχι.
1: Αλλά η River Plate, γιατί εκεί θα έχει στην Αργεντινή έχουν έναν ιδιαίτερο κανονισμό. Τελείωσε η μεταγραφική περίοδος ουσιαστικά στις 31 του μήνα, που μάλιστα είχε πάρει παράταση 10 ημερών. Κανονικά τελείωνε στις 21 του Ιουλίου.
0: Και λόγω Μουντιάλ. Και θα ξανανοίξει μετά.
1: Λόγω Μουντιάλ. Τώρα υπάρχει μια ιδιαίτερη συνθήκη. Οι ομάδες από την Αργεντινή μπορούν να πάρουν παίκτη μόνο αν πουλήσουν ή δώσουν δανεικό κάποιον άλλο παίκτη, αλλά εκτός Λατινικής Αμερικής. Δηλαδή έφυγε ένας παίκτης, πήγε δανεικός, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια ομάδα είναι και το όνομά του. Πήγε ένας παίκτης, πήγε δανεικός τώρα από την River Plate, ομάδα της Ευρώπης, και κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί τώρα η River να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ορτέγκα, του Φρανσίσκου Ορτέγκα. Και βέβαια αυτός ο παίκτης, τον οποίο θα δώσουν ως δανεικό η μεταγραφή σε ομάδα της Ευρώπης, πρέπει να ήταν στην αποστολή σε ένα από τα επίσημα παιχνίδια τα οποία έχει παίξει η ομάδα την φετινή σεζόν που ξεκίνησε. Στην Αργεντινή έχουν παίξει ένα παιχνίδι για τον κύπελο και τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, να πούμε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο περίπλοκο το θέμα εκεί. Και κάπως έτσι, τέλος πάντων, άνοιξε το παράθυρο και δρόμος για να πάει ο Φρανσίσκο Ορτέγκα στη River Plate. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, Σάκη.
0: Έχουμε. Χήμαρος ο Θέμης Παλιούρας πάντως σήμερα. Χήμαρος.
1: Για σένα, ό,τι θες για σένα, Σάκη. Από εκεί και πέρα.
0: Να μην σε κουράζω, να μην σε κουράσω, γιατί έχεις τη μετάδοση μετά. Ό,τι θες εσύ. Αν έχουμε να πούμε κι άλλο. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης, το χορτάρι γενικά.
1: Είδες αλλαγές. Είναι μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Δεν υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με την σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από δύο μήνες. Αν δεν έχεις πέσει κάτι στην αντίληψή μου, κοιτάζω και τώρα γιατί με έβαλε στην πρίζα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Συνήθως το χορτάρι μερικές φορές το καλοκαίρι, επειδή είναι περίοδος διασποράς, δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Βλέπω ότι σε κάποια σημεία ίσως έχει ένα ελάχιστο θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Σάκηνο, είναι σε καλή κατάσταση το χορτάρι, οπότε δεν υπάρχει κάτι αξιοσημείο, κάτι το οποίο είναι άξιο αναφοράς. Και νομίζω ότι θα γίνει σε πολύ καλές συνθήκες ο αγώνας. Έχει δέσει, εντάξει, μιλάμε για Αύγουστο. Αλλά
0: το καλό είναι ότι είναι βράδυ το μάτς, φίλε, γιατί αν ήταν μέσα στον ήλιο, άστο.
1: Δεν έχει την απόρριτη ζέστη, είναι μια χαρά η συνθήκη της αναμέτρησης. Οπότε και για τις δύο ομάδες θα δυσκολέψει να δούμε και καλό ποδόσφαιρο πιθανότητα. Από εκεί και πέρα να πούμε για τους διαιτητές, Σάκη, Ισπανούς έχουμε. Που μάλιστα ο Ολυμπιακός με τον συγκεκριμένο γιατί τον Χωσέ Μαρία Σάντσεφ έχει ένα πολύ ιδιαίτερο στατιστικό. Τον έχει σφυρίξει ο Ολυμπιακός 4 φορές και δεν έχει καμία νίκη ο Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει καμία ήττα. Έχει 4 ισοπαλίες ο Ολυμπιακός.
0: Ας πάρει την πρώτη νίκη σήμερα.
1: Με τον συγκεκριμένο γιατί 42 χρονών, elite. 4 φορές λοιπόν τον Ολυμπιακό τον είχε σφυρίξει 1η Δεκεμβρίου 2019 ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 κανονική διάρκεια. Έχει προηγηθεί ο ΠΑΟΚ και σοφαρίσει ο Ολυμπιακός με πέναλτι. Του Βαλμπουενά, Απόλλων Λεμεσού, Ολυμπιακός 1-1, 18 Αυγούστου 2022, προκριματικά του Europa League. για τα play-off. Πρώτος αγώνας στη ρεβάνση Ολυμπιακός έχει περάσει μέσω διαδικασίας των πέναλτι. 8 Μαρτίου φέτος Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0 και 10 Μαΐου πάλι φέτος Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1, 3 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ δηλαδή και ένα ευρωπαϊκό κόντρα στην Απόλλωνα Λεμεσού. Έχει σφυρίξει ο Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, ο σημερινός Ισπανός διαιτητής τον Ολυμπιακό. Πρώτος βοηθός είναι ο Ραούλ Καμπανιέρο, δεύτερος ο Χουάν Λόπες Μιθ, τέταρτος διαιτητής αναμέτρησης ο Βίκτορ Γκαρσία Βερτούρα, το Βάρνιο Σέντερ Σότο Γκράντο και βοηθός του ο Αλεχάνδρο Μουνίθ Ρουίζ. Είναι όλοι Ισπανοί, όπως σας ανέφερα και νωρίτερα.
0: Ωραία. Θέμη μου, να σε αφήσω να πάρεις μια ανάσα, γιατί σε λίγο θα έρθει στο στούντιο ο Γιώργος Σουράκης για την σύνδεση, για τη μετάδοση. 12 λεπτά θέλει να σφυρίξει ο διαιτητής την έναρξη. Να σου ευχηθώ καλή μετάδοση, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είπαμε αρκετά πράγματα και θεωρώ ενδιαφέροντα, τα οποία δεν θα μπορούσες να τα πεις όλα αυτά στην μετάδοση του μάτς.
1: Να είσαι καλά, Θαγή. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Σε περίπου 10 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
0: Εννοείται. Γεια σου, Θέμη μου. Καλή μετάδοση.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, Θέμης Παλιούρας στο Γιώργος Καραϊσκάκης, μαζί βέβαια με τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος θα είναι στο σχόλιο. Σε λίγο θα σας αφήσω, πριν όμως να σας πω ότι βγήκε η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς με την ΤΣΣΚΑ 1948. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για αυτό το μάτς με τους Βούλγαρους, είναι για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League. Να θυμίσω επίσης ότι θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Τετέι, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις τελευταίες ημέρες. Ενώ εκτός λίστας είναι ο Κάγκουα, δεν υπολογίζεται για το συγκεκριμένο αγώνα ούτε ο Ντέσσερς, για τον οποίο το πλάνο είναι να αγωνιστεί στα πρώτα παιχνίδια των play-offs του Conference League, εφόσον βέβαια ξεπεράσει το εμπόδιο της ΣΕΣΕΚΑ 1948 Παναθηναϊκός. Πάμε να σας πω γρήγορα την αποστολή του Παναθηναϊκού. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντρόκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρη, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος και Ραστόντερ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος, έτσι με αυτή τη μικρή παράταση. Sports on Air Live από τις 6 μέχρι και τώρα. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Θα σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Αύριο είναι η μέρα του Παναθηναϊκού, μεθαύριο η μέρα του ΠΑΟΚ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα, καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες. Παραδίδω σκητάλη στον Γιώργο Τσουράκη, ο οποίος θα σας πάει για την μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού. Από όλους εμάς εδώ, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Τρίτης και άλλη μια φορά καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Super Sport 104. Super Sport 104.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι και από εμένα εδώ στα στούντιο του Ίντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Και αφού παραλάβαμε την ραδιοφωνική σκυτάλη, ως ήθιζα να λέμε, από τον εκλεκτό συνεργάτη και καλό φίλο τον Σάκη Μπουσδούνη, με την εκπομπή Sports On Air, την οποία απολαμβάνεται καθημερινά από τούτο εδώ τη συχνότητα. Αναλάβαμε τη σκυτάλη να σας πάρουμε από το χεράκι, να σας πάμε σε πολύ λίγη ώρα στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπου ο Ολυμπιακός για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμεχεν.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Goal! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Λοιπόν, και όπως προείπαμε, θα σας οδηγήσουμε στην σύνδεση με το Θέμη Παλιούρα στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμεγεν. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League, και πάμε γρήγορα γρήγορα. Θέμης Παλιούρας. Θέμη μου.
1: Γιώργο, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Ιντερβέντ Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Εδώ που σε κάτι λιγότερο από 2 λεπτά θα ξεκινήσει αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Νάιμεγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο θα κάνει επίθεση μπροστά από την θύρα 23, η δεξιά, όπως βλέπετε στους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Απ' την άλλη, η Νάιμεγεν θα κάνει επίθεση μπροστά από την θύρα που βρίσκεται από την θύρα 7, το πέταλο τεργανωμένο παδόν του Ολυμπιακού. Αριστερά, όπως βλέπετε στους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Να θυμηθούμε γρήγορα στις δεκάδες που έχουμε πει και νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός που βρίσκεται τα δοκάρια. Σάλιακα στο δεξιά κρότη του άμυνα. Βρούνι, Μαέτη στο αριστερό. Νταβίτ Κάρμο και Ρέτσο στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ντάνι Γκαρσία και Μουζακί της Αγάπης μπροστά στο τσικίνιο. Αριστερά ο Ζωέλ Ρόκα, δεξιά ο Ροντινέ και στην κορυφή της επίθεσης ο Αγιούπ Ελκαμπή. Ορτέγα του Βανίδης του Νάρα στη θεματοφύλακη στον πάγκο. Μαΐλο Βιφυρόλα Φορτούνη της Γκουστάβο Σά. Δελσό Μάρτης της Σιπιόνη, Ζωάο Σίλβα, Παύλο Μαθαίο, Χρήστος Φίλης. Είναι στον πάγκο για τον Ολυμπιακό με προπονητή τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα. Στην άλλη γέννηση είναι η Μέγκερ, κάπου τα δοκάρια είναι ο Γκοντζάλο Κρετάς Ορτέγα, Φόνβιλ Σάντλερ και Στόρμ, η τριάδα στην άμυνα. Ο Νταμίρο Μοντέιρο με τον Νέγια Μιχταβί, ο Χαφ, δεξιά ο Σάμι Βάισα, αριστερά ο Νοέλ Μπρετών, δύο δεκάρια ο Κλέμεντ Μπίτσκοφ και ο Τσάρον Τσέρι και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπράιαν Λίντσε. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε με τον Κάρμο να γεμίζει για τον Αγίου Μπελγαβή. Η κεφαλιά από τους παίχτες της Νάιμεγεν, ο Κλέμεντ Μπίτσκοφ δεν μπορεί να κρατήσει, ο Ολυμπιακός ρίζει πλάγια, το οποίο εκτελείται γρήγορα από τα δεξιά. Με το Σάλιακα να θέλει να πάρει την κόντρα, δεν τα καταφέρει και η Νάιμεγεν κερδίζει. Με τον Φόλβιλ να θέλει να βγάλει την μπάλα από την άμυνα. Η Νάιμεγεν η οποία προσπαθεί να παίξει από πίσω όμως κάνει το λάθος. Με τον Ροντινέ να κλείνει, Ντάνι Γκαρσία να περνάει την μπάλα για τον Τσικίνι, ο οποίος όμως κλείνεται στα δεξιά, στο ύψος της περιοχής. Ντάνι Γκαρσία τώρα πιο κεντρικά, ακόμη πιο πίσω για τον Μουζακίδη. Γι' αυτό σε αριστερά για τον Νταβίτ Κάρμο, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα και δίνει αριστερά στον Μπρούνο Νίεμα έτσι. Ο Μπρούνο θέλει να περάσει την μπάλα όμως δεν ακολούθησε. Ο Ζωέλ Ρόκα έκανε αντίθετη κίνηση και η μπάλα κατέληξε εύκολα στα χέρια του Γκοντζάλο Κρετάς Ορτέγκα, του τερματοφύλακα της Νάιμεγεν, ο οποίος τώρα θα αφήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και θα γεμίσει με στόχο τον Λίντσεν, τον επιθετικό Κάρμο την κεφαλιά, πλάγιο out για την Νάιμεγεν, περίπου 15 μέτρα πάνω τη μεσαία γραμμή και δεξιά έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα της Νάιμεγεν. Το πλάγιο το οποίο εκτελείται γρήγορα προς τα πίσω με την Νάιμεγεν να έχει την μπάλα, τον Σάλερ να δίνει δεξιά, να κλείνεται στη συνέχεια ο Τσέρι, να γυρίζει προς τα πίσω, ο Βάις θα κάνει ένα γέμισμα, η μπάλα όμως περνάει πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Έχουμε συνεργώσει το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Ολυμπιακός να είμαι και 0-0 απευθείας. Από το γήπεδο Γεωργίος Καραϊσκάκης, Κάρμο πίσω στον Πόποβιτς, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα, δεν πιέζεται. Δεν κάνει κάποιους παίκτες να είμαι και κίνηση προς τα πάνω του. Τώρα θα πάει αργά-αργά ο Λίντσεν, θα γεμίσει ο Πόποβιτς, θέλοντας να βρει τον Αγίου Μπελκαμπή προς τα δεξιά. Ο Ελκαμπή θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα ψηλά, στάλια, κατεύθερη κεφαλιά. Κατεβάζει δύο λαδί, οι κόντρες στο πλάγιο είναι για την Νάιμεγεν, σύμφωνα με, με τον βοηθό της αναμέτρησης. Η Νάιμεγεν τώρα στην εκτέλεση του πλαγίου με τον Λεμπρετόν, ο οποίος εκτελεί με δύναμη. Ήταν και αρχιέται κεφάλια. Ο Ροντινέ ήθελε να βρει την μπάλα, δεν τα καταφέρνει όμως έτσι όπως θα ήθελε. Και τώρα προσπαθεί να απελευθερωθούμε με Νέγια Σμιχ και Τσέρι ή Ολλανδί. Ο Τσέρι δεξιά για τον Βάισα και τώρα φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Ο Βάισα και τι κλείνει. Παίζει προς τα πίσω για τον Νέγια Σμιχ. Δεξιά για τον Τσέρι είναι πολύ δυνατή. Αυτή η πάσα, αν ο Τσέρι ήταν κάποια χρόνια πιο πριν, καθώς μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος 38 χρονών με πολύ ποιότητα. Βέβαια θα μπορούσε ίσως να την έχει προλάβει. Ο Τσέρι, ο οποίος μάλιστα να πούμε ότι είχε σκοράρει και κόντρα στον Ολυμπιακό πριν από 4 χρόνια, το καλοκαίρι του 2022, με την φανέλα της Maccabi Haifa, στην μοναδική ήττα του Ολυμπιακού στην ιστορία του σε προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Σε 34 αγώνες ο Ολυμπιακός έχει μια ήττα. Αυτή που μόλις αναφέραμε. Γεμίζει ο Πόποβιτς, ο Ελκαμπή τον τραβάει πιθανότατα λίγο στο όπερ της ΕΝΑ. Εμέγε βρίσκεται στο έδαφος. Στη συνέχεια ο Ρέτσος θέλει να διεκδικήσει. Θα πάρει την κεφαλιά, ίσως υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει τίποτα. Λέει ο Ισπανός διαιτητής, ο Χωσέ Μαρία Σάντσες, ο 42χρονος ελίτ διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης. Πλάγιο για την Νάιμεγεν με τον Φόνβιλ να το εκτελεί με δύναμη και πάλι θέλοντας να βρει τον Λίντσεν. Ο Ρέτσος κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά, ο Ρόντι είναι διεκδική. Ο Ντάνι Γκαρσία γεμίζει, ο Ελγαμπή θέλει να τρέξει. Έχει καταλάβει τη φάση ο Ορτέγκα. Γέννη, εδώ κάνει κάτι παρακεντρευμένο. Τρίπλα κάνει στον Ελγαμπή πάνω τελευταία στιγμή παρά λίγο ο Ελγαμπή να κλέψει την μπάλα. Και στη συνέχεια η μπάλα είναι για την Νάιμεγεν. Υπήρχε ένα μπέρδημα εδώ ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Ο Ελκαμπή πρέπει να βρει και ελάχιστο την μπάλα. Του έκανε την φοβιά, όπως λέμε, ο τερματοφύλακας της Μέγεν, η οποία τώρα βγαίνει στην επίθεση, όμως ο Μπρούνο καλύπτει πολύ ωραία. Γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω στον Πόποβιτς με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να μην κάνει καλό γέμισμα. Όμως η μπάλα να φτάσει στο Ρόκα. Ο Ρόκα δεν μπορεί να περάσει από τον Storm. Τώρα ο Μπρούνο στο χώρο της μεσαίας γραμμής και προς τα αριστερά. Ο Μπρούνο Μουζακίδης κάνει ωραία προσπίση ο Μπρούνο. Ο οποίος θέλει να πάρει λίγα μέτρα. Βάζει το σώμα, το απελευθερώνεται. Μουζακίδης με τη μία ήταν η Γκαρσία. Αριστερά η μπάλα στο Ρόκα. Δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ όμως ο Ζουέλ Ρόκα. Πάντως ήταν πολύ ωραία συνεργασία τα τριγωνάκια ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Με την Ρέμεγκεν να έχει το πλάγιο ανάμεσα σε μεγάλη περιοχή της Ολλανδικής ομάδας και του κέντρου. Δεξιά έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Σρέουντερ, του προπονητή της Ναϊμέγκεν. Γεμίζει με δύναμη. Μπρούνο την κεφαλιά. Μουζακίδης κατεβάζει. Θέλει να βρει το τσικίνιο. Στο έδαφος το τσικίνιο. Υπάρχει φάουλ. Ναι, υπάρχει φάουλ. Λέει ο Ισπανός διαιτητής. Ήταν η Γκαρσία. Εκτελεί γρήγορα όμως ο Χωσέ Μαρία Σάντσεθ. Το διαιτητής αναμέτρηση. Πολύ σωστά. Του λέει πως το φάουλ πρέπει να γίνει κάποια μέτρα πιο πίσω από εκεί όπου το εκτέλεσε. Ο 36χρονος Ισπανός αμυντικός μέσα στο Ολυμπιακού. Παναγιώτης Ρέτσου με την μπάλα δεξιά για τον Μαντολίδη. Σάκας γεμίζει για τον Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος κάνει συνεχώς αυτή την κίνηση. Ελκαμπής πάει πολύ ωραία την μπάλα για τον Ροντίνε. Ο Ροντίνε κατεβάζει και στην κλίνη. Με την δίπλα για τον Μουζακίδη, ο οποίος καθυστερεί τελευταία στιγμή δίνει την μπάλα αριστερά στον Μπρούνο και ο οποίος αυτός για τον Κάρμο. Νταβίτ Κάρμο με το δεξί θέλει να γεμίσει για τον Αγίου Μπελκαμπή και πάλι ο οποίος κατεβάζει με ωραίο στυλ. Με το σύνδεσμο βγαίνει όμως προς τα έξω δεξιά, αφήνει πίσω στο Σάλια. Κατάνη Γκαρσία. Θέλει να περάσει κάθετα για τον Τικίνιο. Γίνεται το λάθος, όταν η Γκαρσία διορθώνει. Τώρα θα περάσει για τον Τικίνιο, ο οποίος γυρίζει. Θέλει να πάει κατά μέτωπο. Τικίνιο θα χάσει τη συνέχεια ανάμεσα σε τρεις ποδοσφαιριστές της Ναϊμέγκεν. Και τώρα θέλει να βγάλει Ναϊμέγκεν την μπάλα με τον Μπίτσοφ, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Φάουλ περίπου 15 μέτρα πίσω τη μεσαία γραμμή και αριστερά, έτσι όπως υπηρετείται η Ναϊμέγκεν. Μπήκαμε στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, Ολυμπιακός Ναϊμέγκεν 0-0 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Του Champions League. Το φάουλ του εκτελέσει ο Φόνβιλ, ο οποίος αφήσει την μπάλα δίπλα για τον Φίλιππε Σάντλερ. Σάντλερ κάθετα για τον Μοντέιρο. Μοντέιρο θέλει να γυρίσει, θα περάσει, θα κερδίσει τις κόντρες. Εν τέλει ο Μουζακίδης θα κλέψει την μπάλα. Και πολύ ωραία παλιά εδώ το Ρόντι Νέι. Καταλαβαίνει όμως και πάλι το Κρετάς Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας της Ναϊμέγκεν. Βγαίνει από μακρύνη. Πάντως υπάρχει και υπόθεση offside από τον πρώτο βοηθό της αναμέτρησης, τον Ραούλ Καμπανιέρο, πάνω στον Αγιούμ Ελκάμπι. Πάντως αυτή την πάσα. Τη βλέπουμε πολύ συχνά από τα δεξιά κατά κύριο λόγο, με τον Ελκαμπή να βγαίνει ελαφρώς δεξιά να κάνει μια διαγώνια κίνηση ανάμεσα σε αριστερό μπακ της Ολλανδικής ομάδας και τον αριστερό μπακ δεν υπάρχει, στον αριστερό στόπερ και τον κεντρικό. Εδώ πάλι κάνει κάτι παρακυδευμένο, Ορτέγκα απομακρύνει την μπάλα τελευταία στιγμή, παίζει πάρα πολύ με τη φωτιά τερματοφύλακας της Ναϊμέγκεν, είναι δεύτερη φορά που να κάνει τρίπλα, το Ολυμπιακός τώρα κέρδισε ένα πλάγιο, ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να κερδίσει και την μπάλα και να υπάρχει και ανυπεράσπιση στην αιστεία. Ο Ολυμπιακός πάντως πήρε το πλάγιο, με το Σάλια κάνει εκτέλεση γρήγορα προς τα πίσω. Για τον Ρέτσο. Δεν απομακρύνει την μπάλα με τη μία ο Κρετάς Ορτέγκα, ο 26χρονος πάνω Αργεντινός θεματοφύλακας της Ναϊμέγκεν. Επιλέγει να κάνει τρίπλες. Τώρα ο Πόποβιτς από την άλλη πλευρά κάνει ένα γέμισμα αριστερά για τον Ζόλιο Ρο. Κάνει πιο δυνατό από όσο θα βρει όμως το γέμισμα του θεματοφύλακα του Ολυμπιακού. Η μπάλα περνάει πλάγιο out για την Ναϊμέγκεν. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός Ναϊμέγκεν 0-0. Μουζακίδης παίρνει μια κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά από τον Νέγιας Μικ. Απομακρύνουν οι παίκτες της Ναϊμέγκεν, ο Βάισε συγκεκριμένα σε πλάγιο out. Τελεί ο Μπρούνο είναι μαϊρ στα πίσω για τον Νταβίτ Κάρμο. Κάρμο για τον Πόποβιτς. Κοντρολάρει την μπάλα ο Πόποβιτς. Στο 7ο λεπτό Ολυμπιακός Ναϊμέγκεν 0-0. Πόποβιτς θέλει να γεμίσει και θα το κάνει για τον Ροντινέι. Ο Ροντινέι ο οποίος διεκδικεί, παίρνει την κεφαλιά η οποία όμως δεν είναι καλή. Δεν πήγε για τον Αγίου Μπελκαμπή όπως θα ήθελε. Δεν είναι καλή σε ενόηση ανάμεσα στον Σάντε. Θέλει να γεμίσει και θα το κάνει για τον Ροντινέι. Ο Ροντινέι ο οποίος διεκδικεί.

αφήνει για τον Ρόκα. Ρόκα πίσω και πάλι στον Μπρούνο. Ο Μπρούνος έβρισε μεσαίας γραμμής, συγκλίνει, πιέζεται από τους παίκτες της Ναϊμέγκια, συγκεκριμένα από τον Ουάιτα και τον Τσέρι. Γυρίζει προς τα πίσω στον Ρέτσο, αυτός αριστερά για τον Κάρμο. Κάρμο γεμίζει για τον Τσικίνι, ο κεφαλιά από τον Σάντλερ, πρώτος στην μπάλα. Ο Μπρούνο, ο οποίος θα παραχωρήσει όμως, λέγει ο out για την Ναϊμέγκια. Ναι, ή όχι. Δεν έχει δείξει ο ίδιος πάντως. Ναι, είναι στην Ναϊμέγκια, είναι το πλάγιο, νομίζω ήταν ξεκάθαρο. Βρήκε και ένα δισταγμό στους ποδοσφαιριστές της. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Storm. Storm κάθετα, ο Τσέρι δεν μπορεί να βρει τον Μοντέρο. Κλέβει ο Ολυμπιακός. Ροντινέτσι πάει την μπάλα και στη συνέχεια ο Σάντλερ είναι αυτός ο οποίος απομακρύνει. Είναι σε θέση offside. Ο Λίνσεν δεν πάει την μπάλα. Ο Κάρμο με το κεφάλι αριστερά για τον Μπρούνο. Και τώρα Ζωέλ Ρόκα με τον Μπρούνο να θέλει να κάνει την κίνηση. Το overlap συγκεκριμένα στην πλάτη του Ισπανού. Ο Μπρούνο κάνει τη σέντρα με στην περιοχή. Απομακρύνεται η μπάλα. Υπάρχει ένα γλίστριμα. Τώρα ακόμη πιο μακριά. Ένα χώρο που είναι ο Μουζακίτης. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει πει καλύτερα. Σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης δεν υπάρχει σκορ, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη φάση. Αλλά ο Ολυμπιακός κατά κύριο λόγο έχει συνεχώς την κατοχή της μπάλας με τον Ρέτσο. Τώρα να κάνει πάλι αυτή την παλιά την οποία σας αναφέραμε νωρίτερα. Αυτή τη φορά όμως αποτυχημένα. Η μπάλα περνάει σε πλάγιο out πολύ μακριά από εκεί που βρισκόταν ο Ροντινέι, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του δεξιού εξτρέμ. Τώρα είναι να είμαι και με το πλάγιο out που θέλει ο Φόνβιλ. Θέλει να κατεβάσει την μπάλα. Ο Μπίσκοφ από τα αριστερά. Ο Μπίσκοφ πατάει την μπάλα. Μου γίνει γρήγορα υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Μπίσκοφ κάνει μια διαγώνια αλλαγή. Δεν είναι καλή. Ο Μπρούνο βάζει το πόδι του, γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Μπάλα Πόποβιτς γεμίζει για τον Αγιούμπελ Καμπί, ο οποίος θέλει να πάει στην μπάλα. Βάζει πολύ ωραία το σώμα του Αγιούμπελ Καμπί. Κοντρολάρει. Αφήνει αριστερά στο Ζωέλ Ρόκα. Η μπάλα όμως είναι λίγο πιο πίσω από εκεί που θα την ήθελε ο Ισπανός. Ο Ζωέλ Ρόκα θέλει να πάει κατά μέτωπο. Θέλει να μπει με στην περιοχή. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Κοντά στη δεξιά γωνία της περιοχής του Ορτέγκα. Ο Χωσέ Μαρία Σάντσες του Ισπανού εξέρου του Ολυμπιακού, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι η Μέγκε με την μπάλα, τα δεξιά με τον Ουάιτ, να περνάει ένα μέσα από δύο. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Ολλανδομαροκινό δεξιό μπακάπ της Νέι Μέγκε. Στη συνέχεια ο Τσέρι κάνει τον Ροντινέι. Ρέτσο Ντάνι Γκαρσία πίσω η μπάλα στον Πόποβιτ, τον οποίο όμως πιέζει τώρα ο Λίντσεν, κάτι που δεν συνηθίζεται. Νωρίτερα ψύχρεμα ο Πόποβιτ κάθετα για τον Ντάνι Γκαρσία, ο οποίος είχε μπει ανάμεσα από τους δύο στόπερ. Σάλια κάθετα δεξιά. Αλλάζει διαγώνη και προς τα πίσω για τον Νταβίτ Κάρμο έξω την περιοχή του Ολυμπιακού. Δεν πιέζεται ο Πορτογάλος. Τσικίνιο παίρνει την μπάλα για τον Κάρμο προς τα πίσω. Ο Κάρμο φτάνει στην παίκτη. Θα γεμίσει ο Κάρμο, ο Ελκαμπή φεύγει από θέση offside ή όχι. Δεν έχει σηκωθεί κανένα βιοσημιάκι. Πάντως μέσα στην περιοχή του Γιδής. Να είμαι από τα αριστερά ο Ελκαμπή. Γυρίζει προς τα πίσω. Δεν υπάρχει offside. Παίζεται κανονικά η φάση. Μουζακίτης από τα αριστερά. Γυρίζει και αυτός προς τα πίσω υπό την πίεση του Τσέρι. Ακόμη πιο πίσω για τον πρώην Μαέτσι και τώρα ο Νταβίτ Κάρμο με την μπάλα. Ο αριστερός κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού γεμίζει για τον Τσικίνιο. Στα όρια της περιοχής του έλαθος του Τσικίνιο. Διαμαρτύρεται υπέρ του Ολυμπιακού για πέναλτι. Θέλει να περάσει ο Ρόκα. Κάνει την τρίπλα εντυπωσιακή παραλίγο όμως. Τελευταία στιγμή ο Στόρμ κλέβει την μπάλα. Βρίσκει τον Μοντέρο. Μοντέρο για τον Τσέρι. Ο Τσέρι αριστερά για τον Φόνβιλ, ο οποίος ανεβαίνει. Υπάρχει φάουλ και κάρτα εδώ πιθανότατα. Ναι, πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση. Είναι σωστή. Σε 10 λεπτό μπορεί να υπάρχουν διαμαρτυρίες. Να μην αρέσει ο παίκτης του Ολυμπιακού και στον κόσμο, ο οποίος γιουφάρει, όμως είναι σωστή, καθώς ο Νταβίτ Κάρμο τράβηξε από την φανέλα τον Ντέβερσον Φόνβιλ, ο οποίος έβγαινε στην αντιπίδευση για την ομάδα της Ναϊμέγκεν. Φάουλ λοιπόν για τους Ολλανδούς, 10 λεπτό της αναμέτρησης, 5 μέτρα πίσω από το κέντρο και προς αριστερά έτσι όπως υπηρετήσετε. Η Ναϊμέγκεν με τον Φόνβιλ να είναι πάνω από την μπάλα, ο Χωσέ Μαρία Σάντσες ο διαιτητής αναμέτρησης που λέει να περιμένει. Με τον Φόμπιλ έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα. Η οποία πάντως θέλει να παίξει από πίσω. Δεν της έχει γίνει μέχρι στιγμής. Καθώς έχει κάνει αρκετά λάθη. Κατά κύριο λόγο ρισκάρει πολύ με τον τερματοφύλακά της. Τον Ορτέγκα χωρίς λόγο. Μέχρι στιγμής ήδη δύο φορές. Και εδώ πάλι παραλίγο να χάσει. Πάλι κάτι χάνει. Ο Ολυμπιακός κερδίζει. Δεν είναι καρφί, ανεβαίνει. Ρόκα στα αριστερά. Ο Ρόκα θέλει να μπει με στην περιοχή. Ο Ρόκα θέλει να περάσει. Για τον Ροντινέι στα δεξιά κάνει την κίνηση ο Σάλιακας, σου περνάει την μπάλα ο Ροντινέι, όπως είχε πλάγια ο Μανώλης Σάλιακας, θα γεμίσει ο Σάλιακας, θα πάρει το κόρνερ για τον Ολυμπιακό το 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός να ημέγγεν 0-0 τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν για τους Ερυθρόλευκους με τον Μουζακίδη να πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. Τον Μπρούνο να πηγαίνει να... ναι, να πιει λίγο νερό, νομίζω ότι πήγε να δώσει κάποιες οδηγίες με την Λίμπαρ, το κάνει αυτό βέβαια ο Βάσκος τεχνικός. Καθώς βρίσκει την ευκαιρία, Μουζακίτης στην εκτέλεση του κόρνερ τα δεξιά για τον Ολυμπιακό. Όλοι παίξουν τα ημέγγε μέσα στην περιοχή. Σάλιακας Ροντινέι και Ζωέλ Ρόκα στο άωριο αυτής μοναδικός παίκτης του Ολυμπιακού που έχει μείνει πίσω για τη χώρα αντιπίδευση των Ολλανδών είναι ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Μουζακίτης στα δεξιά.
Σεντράει ο Μουζακίτη στο πρώτο δοκάρι. Κάρμα κεφαλιά. Νέο κόρνερ παραλίγο εδώ. Δεν έχει βγει μπαλακόρνερ. Δεν την αφήνει ο Μουζακίτη. Σεντράει και πάλι ο Μουζακίτη. Μέσα στην περιοχή. Ρέτσο στην κεφαλιά. Παίρνει μπαλά.

0: ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Κάρμο να πετάει στο πρώτο δοκάρι, να κάνει την κεφαλιά όπως τον Κοντζόλο κρατάς, Ορτέγκα να επεμβαίνει και η μπάλα να περνάει και πάλι στα πόδια του Μουζακίτη στη συνέχεια με τον Ρέτσο να πιάνει την κεφαλιά πολλά μέτρα όμως out. Είναι και πάλι από πίσω θέλει να παίξει με τον Φόμβιλ να κάνει τις τρίπλες πάνω στο Ροντινέι και να γυρίζει προς τα πίσω, να πιέζεται πολύ. Γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω, κρατάς Ορτέγκα από μακρύνει. Σε ένα χώρο όπου ο Ρέτσο θα πάρει την κεφαλιά. Στην συνέχεια ο Φόμβιλ είναι αυτός ο οποίος θα κατεβάσει πιέζα τον Ροντινέι, χάνει την μπάλα. Περνάει για το Τσικίνο την μπάλα τα δεξιά. Ο Ολυμπιακός θέλει να βγάλει πίεση. Ο Τσικίνο κλείνεται, θέλει να πάρει κάτι. Οι κόντες η μπάλα καταλήγει στον Μπίσκοφ που γυρίζει προς τα πίσω για τον Σάντλερ. Κάθετα ο Σάντλερ για τον Νέγιασμικ. Και η μπάλα πολύ ωραία στο Τσέρι. Και τώρα επικίνδυνη κατάσταση για τον Ολυμπιακό. Καθώς ανεβαίνει ο Τσέρι, περνάει την κάθετη πάσα. Τελευταία στιγμή ο Μπρούνο κλέβει, δεν έχει τελειώσει όμως η φάση. Η μπάλα καταλήγει στον Ουάισα. Ουάισα μπαίνει μέσα στην περιοχή. Τσέρι, είναι την μπάλα δίπλα. Πλασέ, ευκαιρία για την Αϊμέγεν. Με την μπάλα να περνάει δίπλα το αριστερό κάθετο κάρι τη θεία του Ποποβιτ. Όμως υπάρχει. Ο Σάιντ δεν υπάρχει φάση σύμφωνα με τον δεύτερο βοηθό, τον Χουάν Λόπετς Μίρ, στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Η πρώτη φορά όπου η Νέιμεγκε βγήκε στην επίθεση με αξιώσεις και κατάφερε να σπάσει το πρέσινγκ του Ολυμπιακού μια κάθετη πάσα ανάμεσα στις γραμμές για τον Τσαρόν Τσέρι. Ο Σάιντ λοιπόν με τον Πόποβιτς είναι έτοιμο να εκτελέσει αυτό το έμεσο ελεύθερο λάθος της μαγιά του Ερυθρόλευκου. Γεμίζει ο Πόποβιτς για τον Αγιούπ Ελκαμπή. Περνάει η μπάλα, Ελκαμπή βάζει ωραία το σώμα του. Μέσα στην περιοχή θέλει να γυρίσει, μπερδεύεται λίγο Ελκαμπή, βγαίνει προς τα έξω. Εν τέλει, όχι, δεν καταφέρει να πάρει το πλάγιο, καθώς πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Στόρμ. Ο Ουάισα θέλει να περάσει από τον Μπρούνο στο έλαπος ο Ολλανδοπαροκινός δεξιός μπακχάφ της Νέιμεγκεν. Η μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό, με τον Μπρούνο για τον Κάρμο. Η μπάλα πίσω για τον Ρέτσο. Ρέτσος δεξιά για τον Μανώλη Σάλιακ, ο οποίος θα κοντρολάρει την μπάλα, θα γεμίσει σε ένα χώρο όπου δεν υπάρχει περισσότερο Ολυμπιακού. Πιο κοντά από όλους είναι ο Φόμβιλ, ο οποίος όμως κλείνεται, παίζει για τον Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα της Νέιμεγκεν. Αυτός γεμίζει και βρίσκει μάλιστα τον Τσέρι. Με τη μία ο Τσέρι δίπλα για τον Λεμπρετόν. Λεμπρετόν περνάει τον Ρέτσο και τώρα η Νέιμεγκεν βγαίνει στην πίστα τα αριστερά. Όμως είναι πολύ πολύ κακή η πάσα από τον Λίντσεν, τον Σέντερ Φόρντ. Τον βγάζει πολύ πλάγια στην απέναντι πλευρά τον Ουάισα. Ο Ουάισα θέλει να φέρει την πάρα στο αριστερό και να περάσει πάλι σε αυτό. Ο Ουάισα πάλι δεν υπάρχει τίποτα. Πολύ εύκολα πέφτει ο δεξιός μπακχάφτης Νέιμεγκεν. Τικίνη ο Μουζακίτης, Ζάβιν Γκαρσία πολύ ωραία και πάρα πολύ ωραία ανοίγει ο Σάλιακας για τον Ελκαμπή. Περνάει την μπάλα, Ελκαμπή γυρίζει προς τα πίσω, έχει στήριγμα τον Ντάνι Γκαρσία και θα πάει μπάλα με τον Ντάνι Γκαρσία. Τα κοντρολάρει, συμπληρώνουμε 15 λεπτά αναμέτρησης. Περνάει την μπάλα ο Ντάνι Γκαρσία για τον Ελκαμπή, έχει καταλάβει όμως την κίνηση. Υπάρχει φάουλ στη συνέχεια στο έδαφος του Ελκαμπή. Όχι, υπάρχει πρώτα επιθετικό foul driving με φαντέλα χαρακτηριστικά να φέρει ο Χωσέ Μαρία Σάντσεθ, ο διαιτητής της αναμέτρησης, από τον Αγιούμπ Ελκαμπή πάνω στον στο Λεμπρετόν ήταν, ο οποίος είχε γυρίσει μάλιστα για να βοηθήσει ο αριστερός backup της Νέιμεγκεν. Στη συνέχεια ο Ελκαμπή βρέθηκε στο έδαφος, δεν υπάρχει τίποτα λέει όμως ο διαιτητής της αναμέτρησης, υπάρχει foul για τους Ολλανδούς. Είμαστε στο 16ο λεπτό λοιπόν, δεν υπάρχει σκόρε εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καρεσκάκης, Ολυμπιακός Νέιμεγκεν 0-0 με την Νέιμεγκεν εκτελεί το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Λεμπρετόν. Ο Σάντλερ το εκτελεί για τον Μοντέιρο. Μοντέιρο και πάλι προς τα πίσω για τον Σάντλερ. Ο Σάντλερ αριστερά για τον Φόνβιλ. Και τώρα ο αμυντικός του Κουρασάου πίσω για τον Ορτέγκα. Θα κάνει πάλι τρίπλα, όχι. Θα γεμίσει, θέλει να βρει τον Τσέρι. Ο Τσέρι όμως κάνει κακό κοντρόλ. Η μπάλα είναι πλάγιο άδειο του Ολυμπιακού περίπου 10-15 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Και αριστερά έτσι όπως επιτίθενται οι Ερυθρόλευκοι με τον Νταβίτ Κάρμο να έχει την μπάλα. Να παίζει κάθετα για τον Ντάνι Γκαρσία. Ο οποίος γυρίζει ανάμεσα. Και ποδοσφαιριστές της Νέιμεγκεν με τον Ντάνιελ Γκαρσία να παίζει και πάλι πίσω για τον Κάρμο, για τους ακόμη πιο πίσω και τον Μπάλτσα Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα, περιμένει κάποιον συμπαίκτη, δεν έχει στήριγμα. Δεν παίζει από πίσω, δεν το έχει στο ρεπερτόριο της σημερινή αναμέτρηση, αλλά ούτε γενικότερα με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα. Κάνει το γέμισμα ο Πόποβιτς την μπάλα τον ένα τρόπο το φύλακα στον άλλον. Ο Γκονζάλο Κρετάς Ορτέγκα είναι αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή κοντρολάρει την μπάλα. Δύο σούτ έχουν γίνει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι και δύο τελικές από τον Ολυμπιακό. Εκείνη η διπλή ευκαιρία με σε λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκτέλεση του χρόνου του Μουζακίδη τα δεξιά με τον Κάρμο να πιάνει την πρώτη κεφαλιά όπου δεν είναι η καλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού και τον Ορτέγκα να αποκρούει και τον Ρέτσο στη συνέχεια θέλει την μπάλα πολύ out. Δεν υπάρχει κάτι στην Νέιμεγκεν. Τώρα μια παλιά ο τερματοφύλακας της Νέιμεγκεν ο Πόποβιτς κάπως παρακινείται. Βέβαια βγαίνει ευκαιρία ο Τσέρι ευτυχώς κάνει πολύ κακό πλασέ από μακριά με τον Πόποβιτς. Να βγαίνει να μην ξέρει ουσιαστικά τι να κάνει την μπάλα και με το γόνατο θα έλεγα την έστρωσε στον Τσέρι, ο οποίος βέβαια δεν μπορούσε να πλεσάρει καλά. Ήταν η μπάλα στο δεξί του πόδι, στο κακό του πόδι. Αν ήταν στο αριστερό θα μπορούσαμε να είχαμε διαφορετική κατάληξη. Πάντως ο Μαυροβούνιος θερματοφύλακας φαίνεται κάπως αγχωμένος, θα έλεγα, στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τον Ολυμπιακό. Τα γεμίσματά του δεν είναι πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Κάποιες φορές η μπάλα πάει και απευθείας πλάγιο out. Τώρα είδαμε να μην βγαίνει πιστικά. Ενώ διάβασε καλά τη φάση στην αρχή να μην κάνει αυτό που έπρεπε. Και τώρα είναι η Μέγκεν και πάλι στην επίθεση με τον Τέρι. Να δίνει την μπάλα δεξιά στον Βάισα. Ο Βάισα συγκλίνει και παίζει προς τα πίσω για τον Storm. Ο Τσέρι είναι χαμηλά για να πάρει την μπάλα κεντρικά και δεξιά. Προς τα πίσω παρακινδυνευμένα για τον Ορτέγκα. Ελκαμπή πηγαίνει πάνω στον Ορτέγκα. Απομακρύνει ο Ορτέγκα, ο τροματοφύλακας της Νεμέγκεν σε πλάγιο out. Τον πιέζει πολύ ο Ελκαμπή και μάλιστα με αυτές τις δύο ενέργειες που κάνει νωρίτερα. Το κρετάζει ο Ορτέγκα, ο τροματοφύλακας της Νεμέγκεν, όπου τρίπλαζε τον Αγιούμπ Ελκαμπή και στη συνέχεια πήγε να τριπλάρει και τον Τσικίνο σε άλλη φάση. Νομίζω ότι δίνει αφορμές για να τον πιέσουν όλο και περισσότερο, αν θέλει κάποια στιγμή να ξανακάνει κάτι τόσο παρακινδυνευμένο. Ολυμπιακός μετά το γέμισμα του Κάρμο και κερδίζει ένα πλάγιο στα όρια της περιοχής της Νεϊμέγκεν και αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Χωσέλη με τη Λίμπαρ, με τον Μπρούνο Νιέμα έτσι να ανεβαίνει και να είναι έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο για τους πειραιώτες. Μάλιστα λέει πως θα γεμίσουμε στην περιοχή, κάνει νόημα στους συμπαίκτες να μπουν μέσα στην περιοχή, ώστε να εκτελέσει με δύναμη αυτό το πλάγιο out για τους Ερυθρόλευκους. Με τον Μπρούνο να παίρνει λίγα μέτρα φορά και να εκτελεί με δύναμη για τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Απομακρύνουν οι αμυνόμενοι. Ο Κάρμο με την μπάλα κοντά στην περιοχή. Ο Κάρμο γεμίζει, η μπάλα κοντράρι. Κάτι τι έχει δώσει τώρα ο της αναμέτρησης. Νομίζω πρέπει να βρει και η μπάλα πάνω στο διαιτητή. Αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο, ότι είναι και εσύ μου λες από το στούντιο. Δεν κατάλαβα ακριβώς το τι συνέβη. Πάντως η μπάλα δίνεται.
1: Θέμη μου, επειδή εγώ έχω μια μικρή χρονοκαθυστέρηση σε σχέση με τη δική σου περιγραφή όσον αφορά τη τηλεοπτική μετάδοση, τώρα το είδα. Νομίζω πρέπει να βρει και στο διαιτητή η μπάλα, γι' αυτό και τραβήχθηκε λίγο πίσω.
0: Ναι.
1: Και δίνει ελεύθερο, τι έχει δώσει.
0: Ναι, μικρό το κακό. Η μπάλα στην Νεϊμέγκεν, η οποία τώρα κάνει επίθεση. Κερδίζει ένα φάουλο Τσέρι, ο οποίος όμως σηκώνεται και αφήνει την μπάλα δίπλα. Η μπάλα στα αριστερά τώρα και επικίνδυνη επίθεση για την Νεϊμέγκεν τον Μπίσκοφ. Να περνάει με την περιοχή, παίρνει την μπάλα στο δεξιά. Σουτάρει ο Μπίσκοφ, η μπάλα κοντράρει πάνω στο Σάλιακα και περνάει κόρνερ. Out θα δώσει ο διαιτητής. Όχι, δίνει κόρνερ τελικά, γιατί ήταν στους παίκτες να είμαι και να πηγαίνει και προς τα πίσω. Αλλά η μπάλα είχε βρει στο πόδι του Σάλιακα, πήρε λίγο ύψος περισσότερο. Καθώς νομίζω πως το σουτ του Μπίσκοφ πήγαινε αρκετά καλά. Και έχουμε κόρνερ για την ΑΕΜΕ και το πρώτο για τους Ολλανδούς στην αναμέτρηση. Συμπληρώνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα 20 λεπτά αγώνα. Δεν υπάρχει σκόρ εδώ στο γήπεδο Γιώργος Καρεσκάκης. Κόρνερ από τα δεξιά με τον Τσαρόν Τσέρι, τον 38χρονο του Ναμέζο, μεσοεπιθετικό της ΑΕΜΕ και να εκτελεί με το αριστερό πόδι, δίνοντας ανάποδα φάλτα στην μπάλα. Ο Τσέρι σηκώνει τα δύο χέρια, δείχνει τι θέλει να κάνει. Εκτελεί με φάλτα από μακρύνει ο Αγιούπελ Κάμπι, ο οποίος έχει γυρίσει. Ο Ρόκα έχει μείνει ψηλά. Και αφήνει την μπάλα στο Τσικίνι. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πιέζει απέναντι την πλευρά. Και πετάει την μπάλα στο Τσικίνι για τον Ροντινέη. Και ο Ελκαμπή κάνει την κίνηση. Απέναντι φεύγει ο Ρόκα. Ελκαμπή συγκλίνει και πετάει την μπάλα στην απέναντι πλευρά. Τελευταία στιγμή ένα αμυντικό τη Νεϊμέγκερ απομακρύνει την μπάλα. Δεν έχει τελειώσει όμως η φάση. Έχουν γυρίσει βέβαια τώρα. Η Νεϊμέγκερ την μπάλα δεξιά για τον Σάλιακα. Ο Σάλιακα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Περνάει την μπάλα όλη τελευταία στιγμή. Ο Σάλλερ απομακρύνει και ακόμη πιο μακριά με κάποιον ανορθόδοξο τρόπο ο Βάιτα. Η μπάλα παραμένει στα όρια τη περιοχή τη Νεϊμέγκερ. Τώρα μέσα στην περιοχή γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω ο Νέγιας Μίχ και απομακρύνει ο Κρετάζ Ορτέγκα, ο τροματοφύλακας της Νεϊμέγκεν. Ο Κάρμο πήγαινε πρώτος στην μπάλα, δεν είναι περισσότερο ύψος παρά της θέλει μακριά. Στη συνέχεια παίρνει πάλι την κεφαλιά της και στο έδαφος δεν υπάρχει κάτι λογιστής. Ο Βάις θα θέλει να περάσει την μπάλα για τον Τέρι, μπάλα προς τα πίσω, ο Πόποβιτς με το αριστερό απομακρύνει. Ντάνεκ Γκαρσία παίρνει την κεφαλιά, ο Ρόκα από τα αριστερά νέα κεφαλιά. Όλα αυτά που σας λέω και δραματίζουν τον χώρο της μεσιάς γραμμής. Μπρούνο Νιέμα έτσι κάνει μια διαγώνια παλιά για τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Ελκαμπή κατεβάζει, θέλει να περάσει. Γυρίζει προς τα πίσω, κλείνεται, αφήνει για τον Σάλιακα που αναβαίνει τα δεξιά. Σάλιακα περνάει την μπάλα για τον Ροντινέη, ο οποίος δεν κάνει καλό κοντρόλ του, φεύγει λίγο η μπάλα και στη συνέχεια έχουμε πλάγιο out για την Νεϊμέγκεν μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ουσιαστικά και λίγα μέτρα. Πιο πίσω σε ένα σημείο βέβαια που ο Ολυμπιακός μπορεί να πιέσει, ο Ροντινέη τώρα δίνει την μπάλα στους Ολλανδούς και συγκεκριμένα στον Ντέβερσον Κόρνβιλ, τον αριστερό σόπερ της ομάδας της Νεϊμέγκεν, ο οποίος θα εκτελέσει το πλάγιο με δύναμη. Εκτελεί με δύναμη με στόχο τον Λίντσεν, δεν θα φτάσει ποτέ εκεί. Η μπάλα ο Σάλιακας επέμβαινε, εκείνο κατεβάζει. Ήταν η Γκαρσία δίπλα στον Μουζακίτη. Μουζακίτης με το αριστερό σκέφτηκε την παλιά στον Ζωέλ Ρόκα, αφήνει πίσω για τον Νταβίτ Κάρμο. Κάρμο γεμίζει διαγώνια προς τον Ροντινέη στα δεξιά. Ροντινέη κάνει το κοντρόλ. Έχει όμως δίπλα του τον Φόνβιλ, ο οποίος βάζει στο σώμα του και όχι, παραχωρεί κόρνερ. Έχουμε κόρνερ για τον Ολυμπιακό και μαρτυρήθηκε για φάουλ ο Ροντινέη. Δεν πήρε όμως το στήριγμα από τον 42χρονο ελίτης πανογενητή, τον Χωσέ Μαρία Σάντσεφ, και έχουμε κόρνερ τα δεξιά. Θα θυμίσω πως η μοναδική τελική μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό, η μοναδική τελική μάλλον, γιατί ήταν στη συνέχεια και άλλη κεφαλιά του Ρέτσου. Προήλθαν από την πρώτη εκτέλεση κόρνερ. Να δούμε αν αυτό το δεύτερο κόρνερ στο 23ο λεπτό μπορεί να φέρει κάποια καλύτερη στιγμή για τους Ερυθρόλευκους. Μουζακίδης στα δεξιά, με αριστερό πόδι. Παίρνει λίγα μέτρα φορά, 19χρονος αμυντικός Χαφ του Ολυμπιακού. Γεμίζει το πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω. Περνάει από όλους η μπάλα. Πιο κοντά από όλους είναι ο Μοντέιρο, ο οποίος απομακρύνει σε ένα χώρο όπου θέλει να κατεβάσει την μπάλα. Δεν θα καταφέρει όμως ο Μπίτσχοφ. Την μπάλα καταλήγει στον Μπρούνο που γυρίζει προς τα πίσω στον Μπάλσα Πόποβιτς. Ο Μαυροβούνης, τροδοφύλακας, κοντρολάρει την μπάλα. Δεν πιέζεται από κάποιον αντίπαλο. Έχετε χαμηλά μου Ζακίτη να πάρει την μπάλα, αλλά δεν θα κατεβεί ακόμη πιο κάτω. Ο Πόποβιτς κερδίζει αρκετά μέτρα. Στο 23ο λεπτό ο Ολυμπιακός Νεϊμέγεν 0-0. Γεμίζει τώρα για την Αγίου Μπελκαμπή. Κεφαλιά από τους αμυντικούς της Νεϊμέγεν. Τι κίνητο θέλει να κατεβάσει, θέλει να περάσει. Θα χάσει την μπάλα. Απομακρύνει ο Σάντλερ. Κατεβάζει τον Λίντεν. Υπάρχει όμως offside στον Ολλανδό 35χρονο επιθετικό της Νεϊμέγεν. Καθώς ήρθε από πίσω. Έγινε και μπροστά από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού. Offside το οποίο θα εκτελέσει ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος ανοίγει το παιχνίδι δεξιά για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ρέτσο με την μπάλα. Αυτή είναι η δίπλα στον Νταβίτ Κάρμο. Ο Πορτογάλος κοντρολάρει την μπάλα. Ψάχνει την παίκτη. Δίνει αριστερά στον Μπρούνο Νίμα έτσι. Και πάλι Νταβίτ Κάρμο. Παίζει για τον Ρέτσο. Ρέτσος προς τα πίσω για τον Μπάλσα Πόποβιτς. Πιέζεται ο Πόποβιτς από τον Λίντσεν. Πόποβιτς γεμίζει προς αριστερά για τον Τζόλι Ρόγκτο. Στην μπάλα ο Βάισα θα πάρει την κεφαλιά. Ο Ντάνι Γκαρθία στη συνέχεια ψηλά σε πλάγιο άτομο. Η μπάλα θα μπορούσε να κατεβάσει τον μπάλα εδώ. Ο Ντάνι Γκαρθία για να όχι τόσο ανορθόδοξο όπως και να έχει. Λάγιο για την Μέγκεν από τα δεξιά με τον Storm, το δεξιό στόπερ της ομάδας να πηγαίνει στην εκτέλεση πλάγιο για την Μέγκεν. Κάνει κίνηση ο Μοντέρο, κάνει κίνηση ο Βάις, εκεί θα πάει μπάλα, ο Βάις θέλει να κατεβάσει. Ο Βάις στο έδαφος από τον Μπρούνο τρίτη φορά που δεν παίρνει το φάουλ, ενώ βρίσκεται στο έδαφος, πάντως νομίζω ότι και τρεις φορές δίκιο είχε. Γιατί στα μέτρη πέφτει πολύ εύκολα ο Βάις, ο 21 ετών. Ο Λανδομαροκινός δεξιός μπαχαυτής Νεϊμέγκεν γεμίζει ο Κάρμο που μακρύνουν οι αμυντικοί της Νεϊμέγκεν συγκεκριμένα ο Σάντλερ. Η μπάλα τώρα στον Ντάνι Γκαρθία. Διαγώνια παλιά στα δεξιά για τον Σάλιακα. Κατεβάζει πολύ ωραία με τον Μυρό Σάλιακας και πηγαίνει προς τα πίσω όπου με το αριστερό πόδι θα δώσει την μπάλα στον Παναγιώτη Ρέτσο. Ρέτσος ακόμη πιο πίσω για τον Πόποβιτς. Πιέζεται ο Πόποβιτς από τον Λίντσεν. Ο Πόποβιτς γεμίζει προς τα αριστερά. Αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα δεν είναι καλές οι παλιές του Πόποβιτς. Πλάγιο out για την Νεϊμέγκεν.
1: Θέμη, να πάμε για ένα πρώτο σχόλιο από τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο επίσης.
0: Εννοείται.
1: Πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη.
2: Καλησπέρα, Γιώργη μου. Καλησπέρα.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ένα 25 λεπτό στο οποίο ο Ολυμπιακός ναι μεν βγάζει ενθουσιασμό, βγάζει διάχει κατοχή της μπάλας, όμως δεν έχει κάνει ακόμα τη μεγάλη φάση, αν εξαιρέσουμε μια στιγμή στο 11ο λεπτό όταν ο Τσικίνιο έπεσε έξω από την περιοχή, δεν ήταν πέναλτι, όταν σπρώχτηκε από αμυντικό και ο Ισπανός διαιτητής δεν έδωσε το φάουλ. Ο Σάντζες πάντως που δεν μας τα λέει καλά, γενικώς δείχνει μεγάλη αυστηρότητα, έδειξε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στον Κάρμο αμέσως μετά για ένα αυστηρό μαρκάρισμα και τώρα ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος στην εκτέλεση. Πολύ κακή από το Ροντινέ, η μπάλα έφυγε out. Αυτό που βλέπω έτσι σε μια πρώτη ματιά, με μια πρώτη ματιά, είναι ότι ο Έλκραμπι ανάμεσα στους τρεις στόπερ, τον Στόρμ, τον Σάτλερ και τον Φούλβιλ, τους τρεις στόπερ της Ολλανδικής ομάδας, είναι απομονωμένος, δεν έχει τις βοήθειες από τον Τζικίνιο, προσπαθεί ο Μετιλίμπαρ να κάνει παιχνίδι από τα άκρα κυρίως με τον Ρόντι Νέι και τον Ρόκα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει χώρους να κινηθούν ανάλογα και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τον Έλκραμπι, που δείχνει απομονωμένος πάντως, η αλήθεια είναι αυτή. Μας ευθυδίασε με τη Λίμπαρ με τις επιλογές του για την ενδεκάδα, να δούμε αν θα δικαιωθεί ή όχι στο τέλος. 27ο λεπτό και το 0-0 στο Καραϊσκάκη παραμένει πάντα, να συνεχίσει ο Θέμης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε Θέμη Παλιούρα πάλι για τη συνέχεια της αναμεταδόσης. Ακούει ο Θέμης Παλιούρας.
0: Εδώ είμαι, Γιώργο.
1: Καλησπέρα
0: και πάλι. 28 λεπτό τη αναμέτρηση γίνεται μια παλιά. Ο Πόποβιτς είναι πολύ μακριά από την αιστεία και κάνει το λάθος. Ο Πόποβιτς, ο Μπρούνο όμως είναι εκεί για να διορθώσει. Υπάρχει και ο Σάιντ Το είπαμε και νωρίτερα, Γιώργο, ο Πόπου δεν επιτρέπει καμία επίσκεψη πάντως σε αυτό το πρώτο μισάωρο τη σημερινή αναμέτρηση.
1: Μας λείπει ο Τζολάκης.
0: Ναι, νομίζω είναι εμφανές ότι λείπει ο Τζολάκης στον Ολυμπιακό και στη γουβλιά που έδινε κάτω τα κολφός. Για παράδειγμα, σε αυτή τη φάση βγήκε και δεν πέτυχε καν την μπάλα. Και στη συνέχεια, αν δεν υπήρχε ο Μπρούνο και δεν υπήρχε και ο Σάιντ, βέβαια, θα μπορούσε η Μέγεν κάλλιστα να έχει εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος. Ο Πόποβιτ γεμίζει προς τα δεξιά για τον Ροντινέ. Αυτή τη φορά είναι καλό το γεμίσμα του. Παίρνει την κεφαλιά ο Ροντινέ, κοντρά την μπάλα στον Φόνβιλ. Κερδίζει και πάλι ο Ροντινέ, ο οποίος θέλει να πετάξει την μπάλα τη μία και να φύγει από την άλλη. Δεν τα καταφέρνει. Κλέβουν οι αμυντικοί της Μέγεν και απομακρύνουμε τον Φόνβιλ. Στη συνέχεια ο Λίντσερ κατεβάζει, ο Τσέρι περνάει την μπάλα. Ο Κάρμος θέλει να πάει πάνω στον Λεμπρετόν, ο οποίος κερδίζει την μπάλα, γυρίζει προς τα πίσω. Και τώρα είναι με την μπάλα ο Μπίσχοφ, ο οποίος αφήνει στον Τσέρι. Τσέρι για τον Μπίσχοφ και πάλι από τα αριστερά. Ο Μπίσχοφ θέλει να περάσει πάλι για τον Τσέρι, τα καταφέρνει. Τσέρι γυρίζει με στην περιοχή, κοντράρει η μπάλα. Τσέρι και πάλι με στην περιοχή. Σουτάρει ο Τσέρι, περνάει η μπάλα από όλους. Τελευταία στιγμή δεν μπορεί να βάλει το πόδι του στην απέναντι πλευρά. Το δεύτερο δοκάρι, ο Σάμι Ουάισα. Η μπάλα περνάει από όλους. Out, ευκαιρία εδώ για την Ναημέγιο στο 20 λεπτό. Γρήγορα από όπου και τον Αγίου Βελκαμπή. Ο οποίος θέλει να περάσει στον σπριντ του Σάντλερ. Περνάει ο Βελκαμπή, κερδίζει την μπάλα. Όπως έχει βγει αρκετά πλάγια για προς τα δεξιά. Ελκαμπή γυρίζει προς τα πίσω και αφήνει για τον Ροντινέ. Ο Ροντινέ, ο οποίος συγκλίνει με την μπάλα, αλλάζει το παιχνίδι για τον Νταβίτ Κάρμο. Κάρμο ανεβαίνει, κάνει μια διαγωνία παλιά για τον Σάλια. Κατ' τελευταία στιγμή βάζει το πόδι του Μπίτσκοφ. Θέλει να απομακρύνει ο Σάλια καθ' έδαφος. Δεν υπάρχει φάουλ της αναμέτρησης. Και τώρα ο Μπίτσκοφ που γύρισε να κάνει την άμυνα, αλλάζει το παιχνίδι εκεί όπου ο Τζον Ρόκα όμως θα κερδίσει την μπάλα. Ρόκα ο οποίος κουβαλάει την μπάλα προς τα αριστερά, περνάει ανάμεσα από δύο. Γίνεται το τάκλι στη συνέχεια μπάλα, λέει ο διαιτητής. Αντιπίεση για την Αιμέγκυρα στα δεξιά με τον Ουάισα, όπως λέει αρκετά μόνος του. Ο Ουάισα, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος, θα πάρει το φάουλ στην συνέχεια από τον Χρήστο Μουσακίτη, ο οποίος έξυπνα χωρίς να χρεωθεί με κάρτα. Σταμάτησε αυτή την επίθεση της Αιμέγκυρα. Ο Ουάισα αφήνει την μπάλα δίπλα για τον Στόρμ. Ο Στόρμ ψάχνει συμπαίκτη. Στόρμ ανεβαίνει με την μπάλα. Νέγιασμικ, με συγχωρείτε, η μπάλα τώρα δεξιά στο Στόρμ. Νέγιασμικ και τώρα ο Τσέρι θέλει να περάσει την μπάλα, έχει σταματήσει όμως την κίνησή του ο Σάμι Ουάισα. Η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Μπάλτσα Πόποβιτς, ο οποίος αφήσει για τον Νταβίτ Κάρμο. Ο Κάρμο με την μπάλα στα πόδια πιέζει τώρα τον Τσέρι. Γεμίζει ο Πορτογάλος για τον Ζωέλ Ρόκα. Η κεφαλιά από τον Στόρμ. Πρώτος στην μπάλα ο Λεμπρετόν. Στη συνέχεια υπάρχει μια πτώση μουζακή, τη νέα πτώση του Ζωέλ Ρόκα. Υπάρχουν εδώ κάποιοι αποδοκιμασίες για τον διαιτητή, ο οποίος δεν σφίριξε το πρώτο φάουλ. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Στη συνέχεια πάντως έδωσε το δεύτερο φάουλ για τον Ολυμπιακό και συγκεκριμένα στον Χρήστο Μουζακίτη. Στον Τζοέλ Ρόκα, με συγχωρείτε, όπως ο Μουζακίτη ήταν στο πρώτο μαρκάρισμα. Ο Μπρούνο εκτελεί προς τα πίσω για τον Νταβίτ Κάρμο. Κάρμο διαγώνια για τον Σάλιακα. Δεν είναι πολύ καλή παλιά, νομίζω. Ο Σάλιακας όμως, όχι, δεν πάρει κεφαλιά, απομακρύνει ο Φόνβιλ. Στη συνέχεια είναι στο έδαφος ο Μοντέρο, κλέβει ο Ολυμπιακός, δίνει φάουλ. Ο Χωσέ Μαρία Σάντσεφ, ο διαιτητής της αναμέτρησης. Το φάουλ το οποίο το εκτελέσει ο Φίλιππε Σάντλερ, ο κεντρικός αμυντικός της Νταϊμέγγεν, Ολλανδοαμερικανός, ο οποίος ψάχνει συμπαίκτη. Είναι κοντά ο Νέγιας με το αμυντικό χάφο Κροάτη να πάρει την μπάλα. Και ο Μοντέιρο κοντά. Εν τέλει αφήνει την μπάλα το Σάντλερ για τον τερματοφύλακα του, τον Γκοντζάλο Κρέστας Ορτέγκα. Στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός Νταϊμέγγεν 0-0. Θα γεμίσει, δεν παίζει από πίσω. Είναι η Μέγκεν, γεμίζει για τον Λίνσεν, ο οποίος μονομαχεί με τον Σάλιακα. Σάλιακα θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα. Παραλίγο σε κόρνερ, έχουμε πλάγιο out για την Μέγκεν. Δίπλα στο αριστερό σημείο του κόρνερ, έτσι όπως επιτίθενται οι Ελλανδοί. Θα πηγαίνει αργά, αργά τώρα να εκτελέσει το πλάγιο out ο Φόνβιλ, ο αριστερός στόπερ από το Κουρασάο. Ο Φόνβιλ, ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φόρα, έχει ο Τσέρι να πάρει την μπάλα. Κατεβάζει ο Τσέρι, αφήνει τον Φόνβιλ και πάλι Τσέρι από τα αριστερά. Τώρα της περιοχής του Ολυμπιακού θέλει να περάσει την μπάλα, ο Τσέρι είναι offside. Είναι ξεκάθαρο την offside νομίζω από εδώ. Γίνεται σέντρα μέσα στην περιοχή και φαλιά δοκάρι για την Αιμέγκες, είναι επαναφορά, η μπάλα out. Τώρα σφυρίζεται το offside, το οποίο σας ανέφερα νωρίτερα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για την Αιμέγκες, υπάρχει offside. Καθώς στην συνέχεια ο Τσέρι έκανε τη σέντρα, ο Άις στο δεύτερο δοκάρι πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα χτύπησε στο δεξιά στο δοκάρι της εστίας του Μπάλτσα Πόποβιτς, όμως δεν υπάρχει ξαναλέω φάση, δεν θα καταγραφεί στη στατιστική υπηρεσία. Ο ειδητής εξηγεί πως υπάρχει offside πάνω στον Τσέρι, ο οποίος χειρίζει στα αριστερά. Ο Τσέρι, ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ γλυκό πόδι. Το αριστερό του πραγματικά είναι φανταστικό και πέρσι είχε κάνει εκπληκτική χρονιά με την Ναϊμέγγεν. Τα 38 του χρόνια πλέον ο Σουρίν αμέσως μέσω επιθετικός με τον Πόποβιτς να είναι έτοιμο να εκτελέσει το offside, το οποίο υποδείχθηκε νωρίτερα στους ποδοσφαιριστές είναι Μέγκεν, ούτε πάλι να καλό το γέμισμα. Την Πόποβιτς πάλι πλάγιο out την μπάλα μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Ντέβερσον Φόνβιλ είναι αυτός ο οποίος εκτελέσει το πλάγιο out. Έχει αναλάβει όλη την αριστερή πλευρά όσον αφορά τα πλάγια out ο αριστερός στόπερ της ομάδας της Ναϊμέγκεν. Γυρίζει μπροστά πίσω για τον Ορτέγκα. Γεμίζει Ορτέγκα. Ο Ρέτσος φαίνεται να ελέγχει. Θα πάρει την κεφαλιά. Κατεβάζει στην συνέχεια ο Λεμπρετόν. Απομακρύνει ο Σάλια με τη βοήθεια του Ντάνι Γκαρσία. Είναι το λάθος. Μουζακί της κλέβει. Ο Ολυμπιακός είπε υποθέσεις. Ο Ζωέλ Ρόκα φεύγει και ζητάει την μπάλα. Θα πάρει την μπάλα ο Ρόκα και με την ταχύτητα θα λαμπεί με στην περιοχή. Κρατάει την μπάλα. Τώρα πάει, θέλει να πάει κατά μέτωπο Μουζακίτης έξω, βλασάρε ο Μουζακίτης, πολύ κακό το βλασέ του Μουζακίτη, απομακρύνει αμυνόμενο, ο Κάρμο την κεφαλιά, μακριά, και πάλι ο Λαδί, ο Κάρμο δεύτερη κεφαλιά, ο Μουζακίτης από τα αριστερά, θα κοντρολάρει την μπάλα, θα γυρίσει προς τα πίσω, γυρίζει ακόμη πιο πίσω και παίζει για τον Πόποβιτς, το δυσκολεύει λίγο, πήγε τον πιέσει τώρα ο Λίντσεν, ο Πόποβιτς θα γεμίσει, για τον Μπρούνο καλό είναι αυτό το γέμισμα, ο Μπρούνο θέλει να κατεβάσει στο έδαφος, εκείνη κερδίζει, η δυνατό, τάκλιν εδώ και πάω απλά. Από τον Χωσέ Μαρία Σάντσες, τον κινητή της αναμέτρησης, περίπου 7-8 μέτρα μακριά από τη δεξιά γωνία της περιοχής του Γκονζάλο Κρετάς Ορτέγκα, του τερματοφύλακα της Ναϊμέγκεν. Ένα φάουλο που ο Ρέντινι θα μπορέσει να δώσει πορεία προς την αιστεία, ουσιαστικά σέντρα βγαίνει από εκεί, δεν πάει απευθείας. Φάουλ, ένα παίκτη πάει στο τείχος. Η Ναϊμέγκεν, συγκεκριμένα αυτός είναι ο Τσέρι. Ο Ροντινέη παίρνει λίγα μέτρα φόρα, ανεβαίνει και η αμυντική του Ολυμπιακού, ο Ρέτσος, ο Κάρμο, ο Σάλιακας, ο Μουζακίτης είναι οι δύο παίκτες που είναι στα όρια της περιοχής, ο Μπρούνο Νέιμα έτσι μένει πίσω, ο Ροντινέη φυσικά εκτελεστής, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι τώρα σε μια γραμμή, στην γραμμή της περιοχής. Ροντινέη εκτέλεσε στο δεύτερο δοκάρι, πολύ εύκολα βλογάρει την μπάλα ο Γκοντσάλο Κρετάς Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός πάντως δεν έχει καλές εκτελέσεις μέχρι στιγμής τα φάουλ του Ροντινέη, γεμίζει ο Ορτέγκα με δύναμη, ο Μπρούνο όμως έχει καλύψει, θα κάνει και την τρίπλα μάλιστα, πάρα πολύ όμορφα. Πάνω στον Μπίσκοφ, στη συνέχεια κλείνεται, γυρίζει προς τα πίσω ο Μπρούνο Νέιμα έτσι για τον Σάλιακα, για αυτός ακόμη πιο πίσω για τον Πόποβιτς. Πόποβιτς απομακρύνει για τον Αγιούμπελ Καμπίν, αυτή η παλιά, πολύ δυνατή εδώ η διεκδίκηση. Πάλα περνάει, πάλι για τον Τσικίνι, ο Ντάνι Γκαρσία, αριστερά στο Ρόκα, θέλει να πάει στον Ασβέραν τον Ρόκα. Έχει μπροστά το Στόρμ, ο Ρόκα φέρνει πάλι στο αριστερό, στο δεξί, περίμενε στην περιοχή, καθυστερεί στο έδαφος, δεν υπάρχει τίποτα λόγια της αναμέτρησης, πέναλτι ο Ολυμπιακός, όπως σηκώθηκε και ο Ρόκα, ο οποίος κάνει ένα νόημα. Δεν ξέρω αν αυτό το νόημα σημαίνει ότι οκ, okay, δεν έγινε κάτι ή αν σημαίνει ότι ήταν πέναλτι. Πάντως η Ραχλή αρέσει για μαρτυρίες. Τώρα ο Μπίσκοφ θέλει να πάει από την απέναντι πλευρά και να μπει στην περιοχή του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει κάτι λέει της αναμέτρησης. Μοντέρο και τώρα ο Νέγιασμι. Καλά είναι στα αριστερά για τον Μπίσκοφ. Μπίσκοφ για τον Τσέρι. Και πάλι ο Μπίσκοφ από τα αριστερά. Έχουν μαζευτεί τρεις παίκτες να είμαι και εγώ μαζευτεί τρεις παίκτες να είμαι και από τα αριστερά. Η μπάλα στο Μοντέρο γεμίζει πολύ κακή παλιά του. Ο Κάρμο αφήνει. Η μπάλα περνάει, ο Πόποβιτς μπλοκάρει. Στο 36ο λεπτό του αγώνα Ολυμπιακός Ναϊμέγκεν 0-0 με τον Πόποβιτς μπλοκάρει την μπάλα και να ζητάει τους παίκτες να βγουν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει συνέχεια με βολέ. Κάνει το βολέ ο Πόποβιτς για τον Αγίου Ελκαμπή, ο οποίος γίνεται ελαφρώς αριστερά. Πολύ ωραία κεφαλιά του Ελκαμπή, σπάει την μπάλα για το Τσικίνι, περνάει η μπάλα για τώρα Ελκαμπή. Μεγάλη χαρά για τον Ολυμπιακό, δεξιά. Ροντινέη, Ροντινέη, σουτάρει, μεγάλη επέμβαση από τον Ορτέγκα, δεν έχει τελειώσει η φάση. Ένα κόρνερ για τον γύρισμα του Ρόκα. Για τον Ολυμπιακό, η πιο μεγάλη ευκαιρία μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση. Ανοίξει τον Ολυμπιακό και τον Τσικίνι να περνάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα στον Ελκαμπή, ο οποίος όμως κάπως καθυστέρησε. Έδωσε την μπάλα στον Ροντινέη. Ο Ροντινέη βρήκε χώρο μετά την κίνηση που έκανε και πάλι ο Αγίου Ελκαμπή. Όμως στην δεξιά του πλευρά έπεσε ο Κρετάς Ορτέγκα, είδε την απάντηση και απομάκρυνε την μπάλα. Ο Ροντινέη, ο οποίος πηγαίνει και στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Βραζιλιάνος παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Όλοι πέσουν στο Ολυμπιακό στην περιοχή και στα πέριξ αυτής με ξέρεις τον Μπρούνο. Εκτελεί ο Ροντινέη στην καρδιά της άμυνας, περνάει η μπάλα, μπαίνει ζωντανή, Ρέτσο θέλει να σουτάρει, απομακρύνεται τώρα η μπάλα. Τώρα μακριά από τον Τσέρι, ο Μπρούνο την κεφαλιά, ο Τσικίνιο είναι στην αριστερή γωνία της περιοχής του Ορτέγκα, ο Σάλιακας καλή είναι, σέντρα κεφαλιά, απομάκρυσης Μουζακίτης, ένα σουτ απελπιστικά out, το σουτ του 19χρονου μέσου του Ολυμπιακού στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός ο οποίος ανεβάζει τροφές, απειλεί την αιστεία της ΝΕΜΕ και θέλει να σκοράρει πρώτος, θέλει να πάρει την νίκη. Σημερινή αναμέτρηση στο 37ο λεπτό του αγώνα Ολυμπιακός Νεϊμέγκεν 0-0 με τον Γκονζάλο Κρετάς Ορτέγκα, δερματοφύλακα της Νεϊμέγκεν, να παίρνει λίγα μέτρα φόρα για να δώσει συνέχεια. Γεμίζει προς τα αριστερά, με στόχο τον Λίντσεν. Ρέτσος μονομαχεί τον Λίντσεν και παίρνει την κεφαλιά αρχηγός του Ολυμπιακού. Και τώρα είναι ο Τσικίνι, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα στα δεξιά, αφήνει για τον Ντάνι Γκαρσία. Ροντινέη, Ντάνι Γκαρσία, πολύ ωραία συνεργασία, Ντάνι Γκαρσία για τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή όμως δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ. κλέβουν οι παίκτες της Νάιμέγκεν. Γίνεται το λάθος όμως και ο Ελκαμπή κλέβει και πάλι. Στα ώρα της περιοχής της Νάιμέγκεν. Σουτάρει ο Ελκαμπή, επέβαση και πάλι από τον Ορτέγκα. Μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Η σέντρα τα αριστερά. Ελκαμπή θέλει να πάει στην πορεία της μπάλας. Τελευταία στιγμή του παίρνει την κουκιά από τον στόμα ο Στάντλερ και απομακρύνει σε κόρνερ. Ένα ακόμη κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ανεβαίνουν τα δεσιμπέλα εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καρεσκάκης στο 38 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός να ημέγει και παραμένει πάνω το 0-0. Μία ακόμη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Κρετά Σορτέγκα, τον τερματοφύλακα της Νάιμέγκεν, να απομακρύνει σε διάστημα 2 λεπτών τα σουτ του Ροντινέη και του Ελκαμπή. Ροντινέη στην εκτέλεση του κόρνερ τώρα από τα δεξιά. Ο Ροντινέη παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Σταθερά Ρόκα, Ζαγκίδης και Τσάλιακα σε μένουν έξω στην περιοχή και ο Μπρούνο πίσω. Όλοι οι παίκτες της Νάιμέγκεν έχουν γυρίσει για να αμυνθούν. Ροντινέη εκτελεί στην καρδιά της άμυνας. Καλή εκτέλεση. Περνάει από όλους, απομακρύνει τώρα η μπάλα με τον Τέρι. Να την βγάζει, βαλώντας την και μάλιστα πέφτει στο έδαφος στην συνέχεια, γιατί ήταν ο Τσέρι, ήταν ο Κλέμεντ Μπίσκοφ, ο 20χρονος Δανός, με καταγωγή από την Κένια παρακαλώ, ο οποίος κουβάλισε πολύ ωραία την μπάλα και κέρδισε το φάουλ από τον Τικίνιο. Ένα φάουλ το οποίο κερδίστηκε περίπου 10 μέτρα από την περιοχή της Νάιμέγκα και αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Γιάν Ντικ Σρόιντερ, του προπονητή της Νάιμέγκα. Ο Κρετάς Ορτέγκα, τερματοφύλακας της Νάιμέγκεν, πηγαίνει για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Θα γεμίσει για ακόμη μια φορά για τον Λίντσεν, όπως συνηθίζεται. Ρέτσος και Λίντσεν πάλι ο Ρέτσος θα πάρει την κεφαλιά. Έχει πέσει πολύ άσχημα στο έδαφος ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος, ο οποίος σηκώνεται μάλιστα και διαμαρτύρεται έντονα στο διαιτητή, λέγοντας πως το έχει κάνει τρεις φορές, ότι έχει βγάλει τον αγώνα του και ότι μπορεί να χτυπήσει. Έτσι ο αμυντικός του Ολυμπιακού ενέπεσε πάρα πολύ άσχημα και πρέπει να πόνεσε αρκετά, είναι αλήθεια. Σηκώθηκε και διαμαρτυρήθηκε έντονα στη διαιτητή της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει πάρει το φάουλ στα όρια της δικής της περιοχής, με δεξιά, έτσι όπως υπετίθεται η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ο Ρέτσος διαμαρτύρεται. Ο Λίντσεν, ο 35χρονος Ολλανδός κεντρικός επιθετικός, του λέει ότι δεν έκανα κάτι θλιμμένο. Ο Ρέτσος του εξηγεί ότι βγάζει τον αγώνα σου.
1: Εντάξει, Θέμη, λιγάκι το δεξί αγκώνα λίγο τον τραβάει, λίγο προς τα πίσω παραπάνω τώρα. Φαίνεται ότι έχει μια πρόθεση να το χτυπήσει το Ρέτσο.
0: Ναι, εντάξει, όταν στη διεκδίκηση της κεφαλιάς, το σηκώνει το άλλο χέρι στον αέρα, είναι πολύ εύκολο να χάσει την ισορροπία του και να πέσει άσχημα, έτσι. Είναι αυτό το ελαφρύ που κάνουν οι ποδοσφαιριστές πολλές φορές, να βγάλουν τα ίσα τον αντίπαλο από την πορεία
1: του. Στα όρια της παρανομίας.
0: Ναι, όπως το λες ακριβώς, Γιώργο. 400 λεπτό εδώ στο γήπεδο Γιώργης Καρεσκάκης, Ολυμπιακός Νάιμέγκεν 0-0. Με τον Ολυμπιακό να έχει τις καλύτερες στιγμές στην αναμέτρηση, ο Σάλιακα στα δεξιά έχει κερδίσει πλάγι ο Ολυμπιακός. Περίπου 10 μέτρα πάνω τη μεσαία γραμμή και δεξιά, όπως επιτίθεται λοιπόν ο Ολυμπιακός, γυρίζει προς τα πίσω για τον Ρέτσο. Τελικά ο Ρέτσο, ο οποίος καθυστερεί, αφήνει πίσω για τον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς παίρνει λίγα μέτρα προς τα πίσω και θα γεμίσει. Δίνει και πολύ ύψος το γεμίσμα του για τον Τσικίνιο. Παίρνει την κεφαλιά ο Νέγιας Μίκη για την Νάιμέγκεν. Θα από τα δεξιά τώρα ο Στόρμ θέλει να βγει στην επίθεση, θα περάσει. Δεν θα περάσει όμως τον Μπρούνο. Και ο Μπρούνο τώρα μπορεί να δώσει την μπάλα στο Ρόκα, όπως είναι πολύ κακή πάσα του Μπρούνο. Ο Τσικίνιο τρέχει να προλάβει, βγαίνει τελευταία στιγμή προς την μπάλα ο Σάντλερ, ο οποίος θα κάνει το λάθος, όχι δεν το κάνει, θα διορθώσει ο ίδιος τελικά, θα απομακρύνει την μπάλα με το αριστερό, ήταν η Γκαρσία την κεφαλιά, Μουζακίτη θέλει να κατεβάσει, Μουζακίτη θα ανεβαίνει με την μπάλα και αφήνει δίπλα, όχι δεν αφήνει τελικά, βαλάει ο ίδιος την μπάλα, ο Μπρούνο κάνει το overlap, περνάει την πλάτη του Μουζακίτη, περνάει την μπάλα για τον Ρόκα Μουζακίτη, ο Ρόκα όμως δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κερδίζει η Ολλανδή. Πολύ ωραία Ολυμπιακός κλέβει την μπάλα και τώρα είναι ο Ρόκα έξω από περιοχή. Ο Ρόκα φέρνει την μπάλα στο δεξί πλασάρι. Ο Ρόκα ένα χλιαρό πλασέ στο κέντρο της εστίας. Ο Κρετάς Ορτέγκα μπλοκάρει την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Τι ακόμη πάντως της τελικής στην εστία για τον Ολυμπιακό. Είναι η τέταρτη στην σειρά. Η τρίτη στη σειρά μάλλον και η τέταρτη συνολικά. Και λέω στη σειρά γιατί οι τρεις τελευταίες έχουν γίνει σε ένα διάστημα των 6-7 τελευταίων λεπτών. Ο Σάλιακας κερδίζει τη μονομαχία από τον Λίντσεν και απομακρύνει την μπάλα ψηλά και μακριά. Εκεί δεν θα κατεβάσει, δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα στο Σάντλερ, με το δεξιό Σάντλερ πίσω τον Κρετάς Ορτέγκα, ο οποίος απομακρύνει όχι καλά, αρκετά ψηλά, αλλά βρίσκει την πλευρή, βρίσκει τον Μπίσκοφ που θα πάρει την κεφαλιά. Στη συνέχεια όμως εκεί είναι μόνο ο Παναγιώτης Ρέτσος που θα γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω, τον Μπάλσα Πόβιτς. Ο Πόβιτς σε άγγιξε στην αρχή τον μάρκαραν οι παίκτες. Να ημέγαινε στη συνέχεια που ήταν κάπου στην αστάθειά του το πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης, πήγαινε συνεχώς για τον πιέζει ο Λίντσεν. Γίνεται το γέμισμα, η Νάιμέγκεν κερδίζει, θέλει ο Φόνβιλ να περάσει τον Ροντινέη. Χέρι υπάρχει, σύμφωνα με τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον Χωσέ Μαρία Σάντσες και τον πρώτο βοηθό, τον Ραούλ Καμπανιέρο. Εκτελείται προς τα πίσω το φάουλ αυτό. Ο Φόνβιλ για τον Κρετάς Ορτέγκα, ο οποίος θα γεμίσει, να κατεβάσει την μπάλα ο Βάισα, ο οποίος θα τα καταφέρει. Από τα δεξιά, συγκλίνει με το αριστερό ο Βάισα, αριστεροπόδαρος ποδοσφαιριστής με καλή τεχνική κατάρτιση. Θα φαίνει για τον Νέγιατλης τώρα. Ζαμίρο Μοντέιρο, αριστερά για τον Φόνβιλ. Φόνβιλ περνάει την μπάλα πολύ ωραία προ τα αριστερά για τον Μπίσκοφ. Έχει βγει τώρα προ τα έξω. Η Νεϊμέγεν αφήνει ακόμη πιο πίσω στον Φόνβιλ. Επέτρεψε του Ολυμπιακού, έκλεισαν καλά του χώρου στη συγκεκριμένη φάση. Τώρα είναι ο Νέγιασμιτ με την μπάλα. Του βαλάει την μπάλα, θέλει να την περάσει κάθε και τα καταφέρνει στον Τσέρι. Από τα αριστερά τώρα η Νεϊμέγεν με τον Μπίσκοφ να γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι. Πλασάρι όμω ο Πόποβιτ εκεί και μπλοκάρει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Βάιτ ήταν ολομόναχο, έκανε τον πλασέ στην κίνηση, ήταν αδύναμο όμω δεν έπιασε έτσι όπω θα ήθελε τον πλασέ. Ο Πόποβιτ μπλοκάρε μετά το σκάσιμο τη μπάλα χωρί ιδιαίτερη ανησυχία. Γεμίζει ο Σαλιάκα, καλό είναι το γεμίσμα του για τον Αγίου Μπελκαμπή. Στα όρια τη περιοχή ο Ελκαμπή παίρνει ένα κοντρόλ και έρμε στο έξω. Στο έδαφο ο Μαροκινέο δεν υπάρχει φάουλο, γιατί στη συνέχεια ο Στόρμ καταφέρνει να πάρει το πλάγιο out από τον Ζωέλ Ρόκα. Πλάγιο για την Αιμέγγεν στο ύψο τη δική τη περιοχή και δεξιά είτε όπω επιτίθεται η ομάδα του Στρόιντερ, του προπονητή τη Αιμέγγεν, λέει να. Ναι, να μην καθυστερεί του λέει του. Ο οποίος εκτελεί το πλάγιο προς τα πίσω για τον Κρετάς Ορτέγκα. Ορτέγκα ο οποίος θα γεμίσει θέλοντας να βρει τον Λίνσεν, ο Κάρμο την κεφαλιά. Θέλει να κατεβάσει στην συνέχεια ο Βάις, αν δεν θα τα καταφέρει. Πάλι είναι πλάγιο για την Νεϊμέγγεν. Πλάγιο στο ύψος μεσαίας γραμμής και δεξιά έτσι όπως επιτίθεται η Ολλανδική ομάδα. Με τον Storm να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου αργά αργά. Ο Στόρμ εκτελεί με δύναμη το πλάγιο, ο Λίντσε θέλει να κατεβάσει, απομακρύνει ο Κάρμο κοντράρει την μπάλα, ο Μπρούνο προς τα πίσω και πάλι για τον Κάρμο, θα γεμίσει ο Κάρμο, ο Ελκαμπή θέλει να πάει στη διεκδίκηση, δεν καταφέρει να πιάσει την κεφαλιά, όμως η μπάλα καταλήγει σε ερυθρόλευκα πόδια, στο Μουζακίτη, τώρα ο Μπρούνο και ακόμη και πίσω για τον Πόποβιτ, ο οποίος πιέζεται και γεμίζει. Εκεί είναι μόνο ο Σάντλερ που θα πάρει την κεφαλιά σε ένα σημείο που ο Λεμπρετόν δεν μπορεί να προλάβει. Και έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Μανώλη Σάλιακα να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Έχουμε πίσω τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας στον πρώτο μηχρόνο. Ο Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν 0-0 με τον Πόποβιτ. Τώρα έχει την μπάλα στα πόδια καθώς ώρες γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Γεμίζει ο Μαυροβούνιος για τον Αγίου Μπελκαμπή και πάλι. Πιο κοντά από όλους φαίνεται έναν Στόρμ ο οποίος παίρνει την κεφαλιά. Μοντέρο τσιμπάει την μπάλα για τον Τσέρι. Κάρμο την κεφαλιά. Εκείνο δεν μπορεί να φτάσει στην μπάλα μακριά από τον Σάντλερ. Σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Μπρούνο Νίμα έτσι που τρέχει για να προλάβει την μπάλα. Τα αφήνει προς τα πίσω στον Μπάλσα Πόποβιτς χωρίς να πηγαίνει ιδιαίτερα. Τώρα πηγαίνει αργά αργά πάνω του ο Τσέρι. Γεμίζει ο Μαυροβούνιος με τον Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος θα χάσει την κεφαλιά. Νομίζω υπάρχει offside πάντως εδώ. Όχι λέει ο βοηθός. Η μπάλα στα πόδια των παιχτών της Νεϊμέγγεν, οι οποίοι θέλουν να κάνουν πίεση από τα αριστερά με τον Μπίτσκοφ να θέλει να μπει μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Να περάσει την μπάλα για τον Τσέρι, μπάλα για τον Μοντέρο. Έχει χώρο να κάνει το σούτο Μοντέρο. Πλασάρι ο Μοντέρο. Δύσκολη επέμβαση εδώ από τον Πόποβιτς, ο οποίος πήρε γρήγορα τα βήματα και απομάκρυνε σε corner να μια ακόμη ευκαιρία. Για την Νεϊμέγγεν, ενώ συμπληρώσαμε τα 45 λεπτά της κανονικής διάρκειας, δεν ξέρω αν έχει δείξει τέτοια καθυστερήσεων, νομίζω πως όχι. Οπότε πιθανότητα θα έχουμε την εκτέλεση του κόρνερ και θα σφυρίξει τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Ο Χωσέ Μαρία Σάντσες πρέπει να βγει αυτή η άμυνα για τον Ολυμπιακό, στην τελευταία ίσως φάση του πρώτου μέρους, με τον Βάιτσα να έχει πάει στην εκτέλεση του κόρνερ τα δεξιά. Εκτελείται με πάσα το κόρνερ, ο Τσέρι. Θέλει να πατήσει την μπάλα, όχι, φέρνει την μπάλα στο αριστερό σέντρο στο δεύτερο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την Νεϊμέγγεν με την κεφαλιά να περνάει out. Η κεφαλιά ήταν τον Νοέλ Λεμπρετόν, τον αριστερό παχαφ των Ολλανδών. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο μόλις ολοκληρώθηκε ο Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν 0-0 για τον πρώτο αγώνα του τρίτου προγραμματικού γύρου του UEFA Champions League. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι καλύτερος από την Νεϊμέγγεν, δεν είναι κατά κράτος καλύτερος προφανώς. Όπως έχει δημιουργήσει επικίνδυνες στιγμές, είναι αυτός ο οποίος ελέγχει το παιχνίδι το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Έχει δημιουργήσει αρκετές ευκαιρίες όπου θα μπορούσε μάλιστα να έχει πετύχει και κάποιο γκολ. Όμως ευκαιρίες δημιουργήσε στο τέλος του πρώτου μηχρόνου και είναι η Μέγγεν, η οποία ανέβασε στροφές. Μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή επιθετικά, το έχουμε πει και άλλες φορές. Αυτή την στο ημίχρονο 57% κατοχή της μπάλας για τον Ολυμπιακό, 43% για την Μέγγεν. 7 έξτρα σουτ και τα 4 από τα 6 σουτ είναι η Μέγγεν να γίνονται από τους 40 και μετά. Από το 400 της αναμέτρησης και μετά 4-2 τα corner, μία κίτρινη κάρτα για τον Νταβίτ Κάρμο για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο. Σε περίπου 12 με 13 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θέμη Παλιούρα. Ήταν το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού με την Νεϊμέγγεν. Ισορροπημένο σχετικά το παιχνίδι. Εμείς θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη για να μας πει το πρώτο του σχόλιο.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν και το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν στο 0-0 το σκορ. Και πάμε για το σχόλιο του Κώστα Σαμοθράκη και την εικόνα που αποκόμισε από το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Κώστα.
1: Καλησπέρα και πάλι, Γιώργη, από το γήπεδο Καραϊσκάκη. Νομίζω ότι ό,τι άξιζε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα οκτάλεπτο για τον Ολυμπιακό εκεί από το 35 μέχρι το 42-43, όταν έβγαλε πολλή ενέργεια. Κατάφερε να κάνει τουλάχιστον δύο καλές ευκαιρίες, στο 36 με το σούτ του Ροντινέη που απέκτησε ο τερματοφύλακας Ορτέγκα, και στο 38 δύο λεπτά αργότερα πάλι ο Ελκαμπή βρήκε χώρο, γιατί δεν βρίσκει εύκολα χώρο ο Μαρογινός να κάνει το σούτ, αλλά και πάλι ο Ολλανδός τερματοφύλακας, ο τερματοφύλακας της Ολλανδικής ομάδας έδιωξε. Αυτές ήταν οι δύο καλύτερες στιγμές του Ολυμπιακού. Τρία λεπτάκια αργότερα πάλι βρήκε χώρο ο Ρόκο, ο οποίος είναι αρκετά δραστήριος στο πρώτο ημίχρονο από την αριστερή πλευρά. Έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στους Ολλανδούς αμυντικούς. Βρήκε χώρο, έκανε το σούτ, αλλά ήταν από μακριά, δεν είχε δύναμη. Έτσι εύκολα η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Ορτέγκα, του τερματοφύλακα της Νάιμέγγεν. Αυτό το οκτάλεπτο είναι ότι αξίζει από τον πρώτο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Νομίζω είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός θέλει βοήθεια στο δημιουργικό κομμάτι, γιατί ο Τσικίνιο δεν έχει καταφέρει να στηρίξει τον LKB ανάμεσα σε τρεις στόπερ. Οι περισσότερες πάσες που παίρνει ο LKB τις παίρνει μετά από σέντρες του Πόποβιτς, ο οποίος βγάζει μια νευρικότητα, η αλήθεια είναι. Έκανε 2-3 λαθάκια, αλλά είναι απομονωμένος πολύ ο LKB. Θέλει βοήθειες. Και νομίζω ο Ζώτα Σίλβα και ο Φουρτούνης θα είναι υποψήφιοι στο δεύτερο ημίχρονο να μπουν στο παιχνίδι για να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό στο δημιουργικό κομμάτι, γιατί ο Τσικίνιο μακριά από το καλό του αυτό, και ο Ροντινέη ταλαιπωρείται εκεί από τα δεξιά, χωρίς ουσία όμως, χωρίς να μπορεί να δημιουργήσει κάποιους κινδύνους και να βγάλει καλές σέντρες. Αυτά από το γήπεδο Καραϊσκάκη για το πρώτο 45 λεπτό. Να δούμε τι μπορεί να περιμένουμε στο δεύτερο ημίχρονο, αν ο Ολυμπιακός βγάλει βελτίωση και κυρίως, επαναλαμβάνω, να βελτιωθεί στο δημιουργικό του το κομμάτι, γιατί δυσκολεύεται, είναι η αλήθεια, να κάνει φάσεις.
0: Σίγουρα θα βγάλει βελτίωση, το πιστεύω αυτό, να ξέρεις, γιατί είναι ανάπαυλα με τον προπονητή μέσα.
1: Είναι
0: ανάπαυλα με τη Λίμπαρ.
1: Θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Καταρχάς, αυτό βέβαια δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Union Saint-Gilloise Moto Club 2-2 στο ημίχρονο. Το λέω αυτό γιατί είναι πιθανό να, αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και αποκλείσει να ημέγγεν, βρεθεί αντίπαλος με ή την παλιά μας γνώριμη την Μποντοκλίπ, ναι, ή την βελγική ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις 4 Αυγούστου, μέσα στο κατακαλό καιρό, το γήπεδο Καραϊσκάκη απόψε είναι γεμάτο. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το περίμενα αυτό, να είναι κατάμεσα στο Καραϊσκάκη, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα χρονιά.
0: Εγώ ήμουν σίγουρος, γιατί ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του Πολάκης.
1: Ναι ρε Γιώργη, απλά λέω, είναι μέσα στο κατακαλό καιρό, είμαστε, λείπει πολύς κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι θα είναι γεμάτο το Καραϊσκάκη.
0: Καλώς.
1: Και όμως ο κόσμος δίνει εντυπωσιακό παρόν και δείχνει να στηρίζει την ομάδα, ειδικά στα τελευταία 10 λεπτά που ο Ολυμπιακός πίεσε με ενθουσιασμό, βοήθησε και η εξέδρα, αλλά χωρίς να έρθει τον κόλο όμως. Για να δούμε.
0: Ας ελπίσουμε στο δεύτερο ημίχρονο να σκοράρει ο Ολυμπιακός, όχι να ημέγεν. Ο Ολυμπιακός μόνον. Κώστα Σαμοθράκη, ευχαριστούμε.
1: Έγινε, Γεωργίου.
0: Να είσαι καλά, Κώστα.
1: Να
0: είσαι καλά, ευχαριστώ. Αυτό ήταν και το σχόλιο του Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε εμείς να ακούσουμε μερικά απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Θα βάλουμε τη βενζίνη στο ρεζερβουάρ και επιστρέφουμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο με Θέμη Παλιούρα στην απευθείας μετάδοση της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Go!
3: Το I Love
2: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Να έχει τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
10: Θεσσαλονίκη Πράγα. nyc.gr.
11: Τε θύμισες μια πίτσα σπιτική?
12: Με τραγανή ζύμη,
11: πλούσια σε υλικά
12: και μοναδική σε γεύση.
11: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
12: Αγνά υλικά,
11: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
12: φροντίδα και μεράκι
11: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
12: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
11: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
12: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
13: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και ενώ σιγά σιγά μπαίνουν οι παίκτες των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, εσείς πάντα είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε σε απευθείας σύνδεση με το γήπεδο. Γιώργος Καραϊσκάκης, Θέμης Παλιούρας στην απευθείας μετάδοση. Γιώργος Τσουράκης στο στούντιο συντονίζει απλά και ταπεινά. Σεμινά και ταπεινά. Τελικό έχουμε στο Άραρα Τσέλιε 2-1. Μιάλμπι Σλοβάν Μπρατισλάβας 1-2. Στο 70 λεπτό η Λεύσκη με την Καϊράτ 0-0. Στο 72 η Χαποέλ Μπερσεβά με τον Ερυθρό Αστέρα 1-0. Ημίχρονο έχουμε την Δυναμό Ζάγκρεπ Κάουνος Ζαλγκίρης 2-0. Ολυμπιακός με την ΑΕΜ Έγκυρη στο 0-0. Ουνιόν Σεν Ζιλουάς Μπότο Γκλιμτ. Ένα παιχνίδι ενδιαφέροντο για τον Ολυμπιακό στο 2-2. Και Σπάρτα Πράγας Λιόν 0-1. Πάντα στο ημίχρονο. Και πάμε γρήγορα στον Θέμη Παλιούρα. Θέμη!
1: Καλησπέρα για πάλι Γιώργο, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε με την Μπέγγελ να στην σέντρα και να γίνεται ένα γέμισμα.
0: Τι timing!
1: Στην αριστερή πλευρά, η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Έχουμε μια αλλαγή για τους Ερυθρόλευκους. Στη θέση του Τζοέλ Ρόκα πήρε ο Τζέλσον Μάρτινς, ο οποίος θα παίξει ακριβώς εκεί που έπαιζε ο Ισπανός εξτρέμ του Ολυμπιακού.
0: Πιο φρέσκα πόδια προφανώς.
1: Δεν σ' άκουσα, Γιώργο.
0: Πιο φρέσκα πόδια, πιο κινητικός νομίζω.
1: Πιο φρέσκα πόδια και. Το μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου μηχρόνου ήταν λίγο άφατο, θα έλεγα. Είχε κάποιες άλλες ενέργειες. Θα δούμε ότι φάση με την Νάιμεγκεν στα ώρα της περιοχής. Η μπάλα βγαίνει στα δεξιά, γυρίζει προς τα πίσω ο Βάιτσα και πάλι για τον Τσέρι. Μου φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Τσέρι παίζει για τον Νέγια Σμικ και τώρα η μπάλα στα δεξιά για τον Στόρμο. Στόρμο κοντρολάρει και παίζει για τον Βάιτσα. Κάνει την κίνηση ο Στόρμο. Βάιτσα φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Γίνεται σέντρα. Όμως ο Πόποβιτς είναι εκεί. Θα μπλοκάρει εύκολα την μπάλα και μάλιστα θέλει να δώσει γρήγορα συνέχεια με τα χέρια. Θα πετάξει μπάλα μπροστά από το κέντρο ο Πόποβιτς, μάλιστα πολύ δυνατό. Πολύ δυνατά πετάξει την μπάλα ο Πόποβιτς, ο Ολυμπιακός κερδίσει στο πλάγιο με τους ερυθρόλευκους που εκτελούν με τον Μπρούνο Νίμα έτσι να φέρει και τον Μουτζακίτη. Κοντρολάρει την μπάλα 19χρονος χαφ του Ολυμπιακού. Τριχογυρίζει, τον πιέζει ο Τσέρι, γυρίζει προς τα πίσω για τον Νταβίτ Κάρμο, ο οποίος φέρει την μπάλα στο αριστερό και γεμίζει για Ελκαμπή και Ζέλσον. Ελκαμπή πάει στην μπάλα. Κεφαλιά από τον Σάντλερ, καταλήγει στο Ροντινέι, λάθος του Ροντινέι. Σάντλερ ψηλά, όχι όμως μακριά. Την μπάλα πάλι πρώτη πέσει στην Νέιμέγκεν, ο Σικίνιο πέρυσι στην κεφαλιά που η μπάλα έσχασε. Τώρα κλέβει Νέιμέγκεν, ο Τσέρι δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ο Κάρμα απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Φόρμιλ, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα και θα ανέβει με αυτήν. Η μπάλα τώρα στα πόδια του Νέγια Σμικ. Νταρκο Νέγια Σμικ ανεβαίνει με την μπάλα, παραλίγο να κάνει το λάθος. Γίνεται το λάθος, η μπάλα καταλήγει στο Μουζακίτη, ο οποίος βάζει το σώμα του, παραλίγο να χάσει την μπάλα. Εν τέλει η αυτή καταλήγει στα πόδια του Τόμπιας Στόρμ, του 22χρονου Δανού. Με καταγωγή την Ιαπωνία, στόπερ την Νέιμέγκεν, η μπαλά τώρα από τον Τσέρι, δεξιά για τον Ουάις, έχει ταλαιπωρήσει αρκετά τον Μπρούνο, εδώ όμως θα τον κόψει ο Μπρούνο Νίμα έτσι, και θα αφήσει την μπαλά δίπλα στον Μουζακίτη, ή ακόμη και πίσω για τον Νταβίτ Κάρμο μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Τώρα βγαίνει η μπαλά έξω από αυτήν με τον Ρέτσο, να παίρνει τα διαθέσιμα μέτρα που του δίνουν οι παίκτες της Νέιμέγκεν με τον Ροντινέι, δεξιά και πάλι για τον Ρέτσο. Περίπου 15 μέτρα μέσα στη μεσαία γραμμή. Ο Ρέτσο που βαλάει την μπαλά, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, θα αφήσει την μπαλά αριστερά στον Νταβίτ Κάρμο να κάνει τον κοντρόλ. Και τον Ολυμπιακό έχουν σηκωθεί για ζέσταμα από ό,τι βλέπω από εδώ. Ο Ορτέγκα, ο Ζώτα Σίλβα, ο Σμαϊλόβιτς, είναι δύο ακόμη που δεν μπορώ να διακρίνω βέβαια, είναι μακριά στην απέναντι πλευρά. Ζέλσον Μάρτινς τώρα δεξιά για τον Σάλιακα. Και πάλι ο Ζέλσον Μάρτινς με την μπάλα. Ο Σάλιακας κάνει την κίνηση. Ο Ζέλσον περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια του αμυντικού της Νέμεγκεν. Παίρνει στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Εκεί είναι όμως ο Ντάρκο Νέγια Σμικ, ο οποίος θα απομακρύνει σε πλάγιο άδειο τον Ολυμπιακό. Ανεβαίνει το δεσίμπελε το σύγκριτο Γιώργος Καραϊσκάκης με την ενέργεια του Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος πέρασε την μπάλα κάτω τα πόδια του Ντέβερσον Φόνβιλ. Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή με τον Ρέτσο να δει στον Νταβίτ Κάρμο. Αυτός αριστερά στο Μουζακίτη. Μουζακίτη κοντρολάρει την μπάλα και ανεβαίνει με αυτήν. Σκέφτηκε να πέσει και τον Μπρούνο Νίμα, έτσι δεν είναι μόνο στην μπάλα. Τον Εγκυριανό που έχει πάρει πλάτη στο γήπεδο. Προσποιείται ο Χρήστος Μουζακίτης, δίνει πίσω για τον Νταβίτ Κάρμο. Ο Κάρμο ανεβαίνει με την μπάλα, παίρνει την μπάλα στο αριστερό, παίζει κάθε για τον Ζέλσον, ο οποίος έχει έρθει τώρα και πάλι στην αριστερή πλευρά. Ο Μουζακίτης περνάει, έτσι κίνει ο Τριγωνάκης, Ζέλσον Μάρτης πίσω για τον Νταβίτ Κάρμο. Κάρμο κοντρολάρει, δεν έχει κίνηση από κάποιο συμπαίκτη. Ο Κάρμο γεμίζει, θέλει να περάσει την μπάλα για τον Μπρούνο. Απομακρύνει ο Βάισα, ο Ολυμπιακός κερδίζει με τον Μουζακίτη. Θα χάσει ο νεαρός χαφ του Ολυμπιακού. Και ο Βάισα θέλει να βγει σε πίσω τα δεξιά. Πολύ ωραίο τάκλινο τον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω στη συνέχεια με πολύ συγκρεμία για τον Κάρμο, ο οποίος θα παίξει διαγώνια για τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Ελκαμπή κοντρολάρει την μπάλα στη δεξιά πλευρά. Ροντινέι και πίσω για τον Σάλιακα. Σάλιακα και τον Ροντινέι στα δεξιά. Κάνει την κίνηση ο Σάλιακα. Ο Ροντινέι την κλείνει. Πιέζεται από τον Μπίτσκο. Γυρίζει προς τα πίσω για τον Μουζακίτη. Μουζακίτη θα ανεβαίνει με την μπάλα στα δεξιά. Πατάει την μπάλα για τον Σάλιακα. Τσάλιακα κοντρολάρει και γυρίζει προς τα πίσω για τον Ρέτσο. Ρέτσο θα κάνει το κοντρόλ παρά λίγο να χάσει την μπάλα. Ανεβαίνει με την μπάλα και έχει πάρα πολύ χώρο τώρα μπροστά του Ρέτσο. Και ανεβαίνει. Πάνει έξω από την περιοχή. Ρέτσο θέλει να χτυπήσει την μπάλα. Παίρνει την κόντρα όμως την μπάλα. Καταλήγει στα χέρια του Γκονσάλο Φρετάς Ορτέγκα, του τερματοφύλακα της Νταϊμέγεν. Ο Ρέτσο, ο οποίο πέρασε στην αρχή τον Τελίντσε που τον πίεσε, πέρασε στην συνέχεια και τον Μπίσχοφ. Είχε πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη επιλογή. Όμω είναι ένα σημείο όπου δεν έχει συνηθίσει να φτάνει εκεί ο Παναγιώτη Τρέτσο με την μπάλα. Και τώρα είναι η Μέγκε στην επίδεση. Με τον Τσέρι να βρίσκεται στο έδαφο. Τσέρι αφήνει την μπάλα αριστερά για τον Μοντέιρο. Μοντέιρο ακόμη και αριστερά με στην περιοχή. Τώρα ο Μπίσκο φέρνει την μπάλα στο δεξί. Μπίσκο αριστερό. Μπίσκο πλασάρει. Ευκαιρία για την Μέγκε. Ο Μπρούνο απομακρύνει. Σε πλάγι ο out. Τρέχει ο Μπίσκο που προλάβει την μπάλα. Επικίνδυνη στιγμή και για του Ολλανδού. Πάνω κάτω τώρα την μπάλα τα τελευταία δύο λεπτά για τι δύο ομάδε. Με τον Ντέβερσον Φόρμπιν να πηγαίνει τώρα. Την εκτέλεση του πλαγίου για την Αϊμέγεν. Ο Φόρμπιλ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα γεμίσει με δύναμη, όχι τώρα πήγαινε να κάνει κίνηση κοντά του Λεμπρετών. Ο Φόρμπιλ θα εκτελέσει τελικά με δύναμη. Αποβακρύνει την μπάλα, Νταμίρο Μοντέιρο έξω την περιοχή, αφήνει για τον Τσέρι. Τσέρι θέλει να περάσει, χάνει την μπάλα, Μουσακή τη κερδίζει υπό την βοήθεια του Τικίνιο. Δεξιά τώρα ο Ροντινέη γεμίζει για τον Ελκαμπή, περνάει μπάλα, όχι, η Ελκαμπή κατεβάζει. Και τώρα ο Ολυμπιακός έχει προποθέσει. Είναι offside ο Τζέλσον, ο οποίος δεν αφήνει την μπάλα στον Μπρούνο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανε αυτό. Ο Τζέλσον πλασάρει, ο Τζέλσον από ο Μπρούνο τροματοφύλακας. Είναι ξεκάθαρα σε θέση offside. Ο Ελκαμπή αυτό του λέει. Ο Τζέλσον γύρισε πίσω να κοιτάξει πως έχετε κάνει ο συμπέκτης του. Ερχόταν από πίσω ο Μπρούνο Νέιμα έτσι, όπου θα μπορούσε, όταν σε νόμιμη θέση, θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει εκδηλώσει μια καλή επίθεση. Ακόμα αυτό του λέει ο συμπέκτης του. Ερχόταν από πίσω ο Μπρούνο Νέιμα έτσι, όπου θα μπορούσε, όταν σε νόμιμη θέση, θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει εκδηλώσει μια καλή επίθεση.

παραλίγο ευθυμιάσει τον Πόποβιτς που ήταν έτοιμος. Πάντως, όσον αφορά τις υπεμβάσεις, ο Πόποβιτς δεν ήταν έτοιμος σε κάθε φάση και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία μέχρι στιγμής για αποσοβήσει τις επιθέσεις της. Ναι, Μέγκεν με τα πόδια δεν είναι ιδιαίτερα καλός μέχρι στιγμής. Ο Πόποβιτς και στις εξόδους του δεν εμπνέει καμία εμπιστοσύνη, θα έλεγα. Σάλιακας προς τα πίσω για τον Ντάνι Γκαρσία, γεμίζει, Ελγαμπή θέλει να κατεβάσει, Ελγαμπή δεν περνάει την μπάλα τελευταία στιγμή, πάρα πολύ ωραίο τάκλι από τον Σάντλερ και τώρα αντεπίδεση για την Νεϊμέγεν και φεύγει ο Λίντσεν. Λίντσεν όταν αριστερά έχει μπροστά τον Παναγιώτη Ρέτσο, θέλει να μπει με στην περιοχή, αφήνει την μπάλα ακόμη πιο αριστερά για τον Μπίσκοφ. Μπίσκοφ έχει πάσα έξω στο Μοντέρο, Μπίσκοφ θέλει να τριβλάρει τον Ρέτσο, αφήνει έξω για τον Τσέρι, Τσέρι έξω στην περιοχή του Ολυμπιακού για τον Μοντέρο, περνάει για τον Λίντσεν, Μοντέρο με στην περιοχή, Μοντέρο, σουτάρει, μεγάλη επέμβαση από τον Πόποβιτς. Και δεν έχει τέλειωση η φάση, γυρίζει η μπάλα, η μπάλα είναι out, τεράστια επέμβαση από τον Μπάλσα Πόποβιτς, ο οποίος θα απομακρύνεται πολύ δυνατό σουτ του Τσαμίρο Μοντέρο, στη δεξιά του γωνία πέφτει ο Πόποβιτς και αποσοβεί ένα πιθανό τέρμα της Νεϊμέγκερ στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός Νεϊμέγκερ παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο γήπεδο Γιώργος Καρεσκάκης. Και ο Πόποβιτς τώρα, ο οποίος αρχίζει και παίρνει και ψυχολογία, είναι λογικό που ένας θεματοφύλακας κάνει επεμβάσεις να νιώθει όλο και καλύτερα. Θα γεμίσει για τον Ελκαμπή, ο Ελκαμπή ο οποίος τρέχει να μονομαχήσει πιο κοντά από όλους, ο Φίλιππε Σάντλερ, ο Στόπερ της Νεϊμέγκερ, δεύτερη κεφαλιά από τον Κάρμο, δεν είναι καλή όμως. Είναι ψηλά και πάλι καταλήγει τα πόδια του Λεμπρετών, ο οποίος κατεβάζει. Στη συνέχεια θέλει να συνεργαστεί με τον Μπίσκοφ, ο Τσέρι κερδίζει για την Νεϊμέγκερ. Με κάποιον ορθόδοξο τρόπο αφήνει στο Σάντλερ, ο Στόπερ της Νεϊμέγκερ ανεβαίνει, ο Τσέρι αφήνει στα αριστερά για τον Μπίσκοφ, ο Μπίσκοφ ο οποίος χάνει λίγο το κοντρόλ, αφήνει και πάλι στον Τσέρι. Ο Τσέρι κάνει την παλιά με στην περιοχή. Ο Κάρμο με κεφαλιά θα απομακρύνει. Ο Τζέλσο θέλει να τρέξει να κερδίσει την μπάλα από τον Τομπία Στόρμο που θα αφήνει δεξιά. Πολύ ωραία κίνηση από τον Βάισα, ο οποίος θέλει να περάσει, να μπει με στην περιοχή. Ο Βάισα στο έλαφος σηκώνεται γρήγορα, ξαναπαίνει την μπάλα, μπαίνει με στην περιοχή. Ανάμεσα σε 2 και 3 ο Βάισα περνάει. Βάισα με στην περιοχή, πλασάρι, κοντράρι μπάλα. Δεν έχει απομακρυνθεί η μπάλα. Φόβιλ με στην περιοχή. Φόβιλ περνάει, ευκαιρία στην Εμέγε. Φόβιλ, πλασάρι, υπάρχει στο σφάλ. Δεν έχει τελειώσει η φάση, τώρα υπάρχει. Για φάουλ πάνω στον Μπρούνο Όνιεμα, έτσι επικίνδυνες στιγμές εδώ για την Νεϊμέγκεν, η οποία έχει χάσει και δύο ευκαιρίες με την καλύτερη του σουτ του Μοντέιρο, το οποίο αποσοβήθηκε από τον Πόποβιτς. Ζώτα Σίλβα ήταν η επόμενη αλλαγή του Ολυμπιακού. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια αλλαγή στο ημίχρονο τη θέση του Ζωέλ Ροκ, απειρίο Τζέλσον Μάρτιν. Τώρα ο Ζώτα Σίλβα ήταν η επόμενη αλλαγή για τους Ερυθρόλεπτους. Έχει σηκωθεί σε θέμα και ο Φορτούνης, να πούμε, γεμίζει ο Πόποβιτς κεφαλιά από τον Φόνβιλ. Η μπάλα περνάει πλάγιο άλλο για τον Ολυμπιακό, καθώς καλύπτει ο Σάλιακας που θα εκτελέσει το πλάγιο για τους Ερυθρόλεπτους. Ο Σάλιακας, ο οποίος δροσίζεται και λίγο, εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται δεύτερη αφού είναι λογικό οι παίκτες να θέλουν να δροσιστούν. Ο Σάλιακας, ο οποίος γεμίζει, κεφαλιά από τον Σάντλερ, πιο μακριά ο Μοντέιρο. Ο Σάλιακας στην μπάλα, περνάει μπάλα, όχι, κεφαλιά από τον Σάντλερ. Τώρα είναι ο Ντάνι Γκαρσία που αφήνει για τον Ροντινέ. Ροντινέ κερδίζει με την υπομονή, με την επιμονή του. Με τον Μουζακίν δεν φέρνει πάρα σαν αριστερό. Παραλίγο να χάσει ο νεαρός του Ολυμπιακού. Γυρίζει προς τα πίσω στον Ρέτσο. Και 11 πέσει την Μέγκε πίσω από την μπάλα. Ο Κάρμο αφήνει αριστερά για τον Τζέλσον Μάρτινς. Έχει κάνει κεντρικά κίνηση. Ο Μπρίνο Νιμάτι για να δώσει χώρο στον Πορτογάλο. Ο Τζέλσον έχει μπροστά τον Ουάισα. Τζέλσον θέλει να τριπλάρει τον Ουάισα. Τον ταλαιπωρεί, τρυπογυρίζει. Αφήνει δίπλα στο Μουζακίν. Μουζακίν κοντρολάρει την μπάλα. Πατάει την μπάλα, ο Τζέλσον θέλει να κάνει κίνηση, παίρνει και πάλι την μπάλα ο Τζέλσον, τώρα πηγαίνει και δεύτερος και τρίτος παίκτης πάνω στον Τζέλσον που αφήνει για τον Μουζακίδη πολύ ωραία. Ο Μουζακίδης ανεβαίνει με την μπάλα, είναι στατική υποστηριστή του Ολυμπιακού. Πίσω η μπάλα στον Ρέτσο. Υπάρχει εδώ μια φάση ανάμεσα σε Τζέλσον Μάρτινς και Ουάισα και μάλιστα γυρίζει την φάση πίσω ο διαιτητής αναμέτρησης και καταλογίζει φάουλ του Τζέλσον Μάρτινς. Τον Ουάισα για σπρώξιμο που κάνει ο Τζέλσον Μάρτινς στη συνέχεια της φάσης. Ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει μία αλλαγή. Θα κάνει τριπλή αλλαγή παρακαλώ. Θα δούμε ποιοι θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Με το νούμερο 25 είναι ο Παύλο Μαφέο, ο οποίος θα περάσει. Ο Πιρόλα είναι ο άλλος και ο Ζώτα Σίλβα ο τρίτος. Τρεις αλλαγές λοιπόν. Ο Κάρμο αφήνει τη θέση του. Ο Λορέντσο Πιρόλα θα περάσει στην θέση του Πορτογάλου. Δεν αλλάζει κάτι. Αλλαγή στο όπερ για τον Ολυμπιακό. Εκτός με το νούμερο 22 το Τσικίνιο και ο Σάλιακας. Οπότε ο Μαφέο θα παίξει ακριβώς εκεί που έπαιζε ο Σάλιακας, δεξιός μπακ. Θα αλλάζουν τα δύο δέρατα της άμυνας του Ολυμπιακού. Ο αριστερός στόπερ δεν θα είναι πλέον Νταβίτ Κάρμο, θα είναι ο Λορέντσο Πιρόλα. Και πίσω από τον Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος σήμερα να πούμε ότι είναι εξαιρετικός, δεν το έχει δοθεί μεγάλη ευκαιρία, αλλά είναι πάρα πολύ καλός ο Αγίου Μπελκαμπή, βοηθάει πάρα πολύ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα παίξει ο Ζώτα Σίλουα στη θέση του

0: ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, έχει κάνει μέχρι στιγμής 4 αλλαγές. Θα έχει μία ακόμη μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Πολύ νωρίς, είμαστε στο 57ο λεπτό του αγώνα. Ο Ολυμπιακός Νεϊμέγεν 0-0. Γεμίζει ο δραματοφύλακας της Νεϊμέγεν. Περνάει η μπάλα και τώρα είναι ο Φόνβιλ που θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Παίρνει την μπάλα στο δεξί, περνάει, απομακρύνεται η μπάλα του Ντάνι Γκαρσία. Θέλει να τρέξει ο Ζώτα Σίλβα. Πρώτος την μπάλα ο Φόνβιλ, ο οποίος γεμίζει σε ένα χώρο όπου ο Μπίτσκοφ θέλει να κατεβάσει και περνάει την μπάλα. Έξω την περιοχή ο Τσέρι για το Μοντέιρο, αριστερά η μπάλα και πάλι στο Λεμπρετόν. Κάνει κίνηση ο Τσέρι, σέντρα το Λεμπρετόν μέσα στην περιοχή, απομακρύνει ο Πιρόλα με κεφαλιά. Έχει κερδίσει και το φάουλ, το οποίο καταλογίζεται για τον Ολυμπιακό. Ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Πιρόλα στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Έλεγα νωρίτερα πως ο Ολυμπιακός έχει κάνει 4 αλλαγές. Μένει η άλλη μία. Αυτοί που είναι στον πάγκο και δεν έχουν μπει είναι ο Φίλης, είναι ο Φορτούνης, είναι ο Γουστάβο Σα, είναι ο Σιπιόνι, ο Σμαϊλόβιτς και οι τρεις θερματοφύλακες, ο Ορτέγα, ο Στουρνάρας και ο Τσομπανίδης. Ο Πόποβιτς, ο οποίος έχει κάνει εκπληκτικές επιβάσεις στο δεύτερο μέρος, γεμίζει, περνάει η μπάλα, ο Τζέρσο θέλει να εκμεταλλευτεί το σκάσιμο, ο Ελκαμπή έξω στην περιοχή. Ο Ελκαμπή φέρνει την μπάλα στο αριστερό, έχει γίνει πολύ πλάγια, θέλει να περάσει μέσα στην περιοχή. Τελευταία στιγμή ο Σάλλερ απομακρύνει, ο Τζαμίρο Μοντέιρο προστατεύει την μπάλα με το σώμα του, ο Ελκαμπή το πιέζει χωρίς φάουλ. Περνάει όμως πάρα πολύ όμορφο ο Τζαμίρο Μοντέιρο, τον Αγίου Ελκαμπή, και στη συνέχεια η πάσα από τον Τοπία Στόρμ για τον Τσέρι. Γι' αυτός για τον Λεμπρετόν, είναι μέγε στην επίδεση. Μπάλα στα αριστερά για τον Μπίτσκοφ. Ο Μαφέο είναι πάνω του. Θέλει να περάσει ο Μαφέο Μπίτσκοφ και τα καταφέρνει. Γυρίζει την μπάλα όπως εκεί. Τάνι Γκαρσία και Ρέτσο απομακρύνει. Ο Ρέτσο φωνάζει τον Τάνι Γκαρσία. Γιατί το άφησε την μπάλα στη συνέχεια όμως του δίνει τα χέρια και το χειροκροτάει με την αμυντική του ενέργεια. Ο Νεϊμέγεν λοιπόν είναι στην επίδεση στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός Νεϊμέγεν 0-0. Πλάγιο από τα αριστερά με τον Φόμβιλ. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Να θέλει να σεντράρει, να μην μπορεί όμως να βρει χώρο. Ο Φόνβιλ να περάσει πάλι. Για πίσω για τον Λεμπρετόν. Λεμπρετόν για τον Τζαμίρο Μοντέιρο θα ήταν η πάσα αρχικά. Ο Φόνβιλ τελικά θα περάσει την μπάλα από τα αριστερά. Η σέντρα μέσα στην περιοχή περνάει. Ο Μπρούνο κατεβάζει στον χώρο. Πολύ όμορφα για τον Ελκαμπή. 2-2. Τώρα φεύγει ο Ζωντασίλβα, περνάει την μπάλα. Να δούμε αν θα προλάβει ο Ζωντασίλβα. Όχι, ο Ορτέγκα, ο τροματοφύλακας της Νεϊμέγεν βγαίνει πολύ μακριά από μακρύνει και μάλιστα βγάζει την παλιά. Για τον Λίντσεν, ο οποίος κατεβάζει τα όρια της περιοχής του Ολυμπιακού και προς αριστερά. Ο Λίντσεν γυρίζει προς τα πίσω και παίζει για τον Λεμπρετόν. Και τώρα η μπάλα στα πόδια του Φόνβιλ, ο οποίος κοντρολάρει και δίνει δίπλα στον Ντάρκο Νέιασμιθ. Και τώρα αριστερά η μπάλα για τον Μπίσκο. Μπίσκο φέρνει την μπάλα στο δεξί, θα κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Ένα ανάποδο ψαλιδάκι, μπάλα κοντράρει στους αμυντικούς του Ολυμπιακού. Υπάρχει όμως και φάουλ, καθώς το ανάποδο ψαλιδάκι που επιχείρησε ο Λεμπρετόν. Ο Μπίσκοφ έκανε τη σέντρα, ο Λεμπρετόν έκανε τον αγώνα του Σαλινάκη και υπήρξε φάουλ πάνω στον Λορέντσο Πιρόλα στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπάλες από Πόποβιτς έτοιμος να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Υπάρχει μια δεύτερη μπάλα από τον αγωνιστικό χώρο την οποία τρέχει να απομακρύνει ο Ροντινέι. Τώρα θα γίνει αυτό. Με τον Πόποβιτς να είναι έτοιμος λοιπόν να κάνει το γέμισμα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού μαζεύονται ελαφρώς προς τα αριστερά. Ο Πόποβιτς γεμίζει κεντρικά για τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Ο Ζώτα Σίλβα κάνει κίνηση. Διαμαρτυρείται για φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Η παλιά δεξιά για τον Ουάισα. Πολύ καλός παίκτης πάντως ο Ουάισα. Θα περάσει εδώ τον Μπρούνο. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Θα το ξαναπεράσει τον Μπρούνο. Παίρνει μέσα στην περιοχή ο Ουάισα. Γυρίζει την μπάλα. Περνάει η μπάλα στην απέναντι πλευρά. Το πλασέει κόντρα πάνω στο Ρέτσο. Απομακρύνει ο Ρέτσο σε πλάγιο. Ο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Έχει απειλήσει αρκετά τους ερυθρόλευκους οι οποίοι. Και έχουν κινδυνεύσει αρκετές φορές που είτε η άμυνα τους κάνει τη δουλειά που πρέπει την τελευταία στιγμή, είτε είναι εκεί ο Πόποβιτς για να δώσει το stop τους παίκτες της Νεϊμέγεν. Πάλι Νεϊμέγεν στην επίδεση, Φόρμπλης στα όρια της περιοχής. Προς τα πίσω η μπάλα για τον Νέγιασμικ. Νέγιασμικ η μπάλα κοντράρει πάνω στον διαιτητή. Αφήνει, όχι δεν αφήνει, πρέπει να διακόψει την αναμέτρηση, να δώσει την μπάλα και πάλι στους ποδοσφαιριστές της Νεϊμέγεν. Ο Νέγιασμικ ο οποίος γίνει συνεχώς προς τα αριστερά. Μαζί με Λεμπρετόν και Μπίσκοφ και Φόνβιλ δημιουργούν υπεραρρυθμίες σε εκείνη την πλευρά για την Νεϊμέγεν. Αυτός είναι και ο λόγος ίσως ο Μαφέο με τη θέση του Σάλιακα στο δεξιά κροτσάβρι για να φρεσκάρει λίγο Ολυμπιακός σε εκείνη την πλευρά. Την παλιά από τον Τζαμίρο Μοντέιρο. Μέσα στην περιοχή ο Τσέρι, πλασάρι, κοντράρι, μπάλα δεν έχει τελειώσει η φάση. Νέο σουτ, νέα κόντρα από μακρύνει ο Ντάνι Γκαρσία. Και τώρα πρώτος στην μπάλα ο Τομπίας Στόρμ, ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω και ο τερματοφύλακά του τον κρατά σε Ορτέγκα που πάλι θέλει να κάνει τρίπλες, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, απομακρύνει σε ένα χώρο που ο Μαφέο βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Κερδίζει, θα φύγει για τον Ντάνι Γκαρσία και δεξιά για τον Ροντινέι. Ροντινέι θα κάνει την παλιά για τον Ζώτα Σίλβα και πάλι μακριά από την περιοχή του ο Ορτέγκα. ο οποίος θα απομακρύνει σε πλάγιο out. Πλάγιο τον Ολυμπιακό, στο ύψος της περιοχής της Νεμέγκλη και δεξιά, έτσι όπως υποτίθενται οι Ερυθρό Λευκοί, με τον Παύλο Μαθαίο να ανεβαίνει σιγά σιγά για να εκτελέσει το πλάγιο. Αφήνει την μπάλα στο Ροντινέ. Ελκαμπίτση να την πάρει στην περιοχή. Ο Ροντινέ αφήνει δίπλα για τον Ντάνι Γκαρσία. Έχει μπάλα δεξιά για τον Μαθαίο. Πίσω η μπάλα και πάλι για τον Ντάνι Γκαρσία και ακόμη πιο πίσω για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ρέτσο πολύ ωραία για τον Μουζακίτη. Μουζακίτη κεντρικά δίνει προς τα πίσω και δεξιά για τον Ντάνι Γκαρσία, ο οποίος θα κάνει μια πάρα πολύ δυνατή παλιά. Κακή παλιά η οποία καταλήγει εύκολα στα χέρια του Γκονζάλο Κρετάς Ορτέγκα, τον τροματοφύλακα της Νάιμεγκεν, ο οποίος αφήνει την μπάλα δίπλα για τον Φίλιπε Σάντλερ. Σάντλερ πιέζει τον Ελκαμπή και πάλι για τον Ορτέγκα. Τροματοφύλακα της Νάιμεγκεν ψύχρεμα για τον Τζαμίρο Μοντέιρο, αυτό και πίσω για τον Σάντλερ και αριστερά για τον Φόνβιλ. Σπάει το πρέσινγκ του Ολυμπιακού, είναι η Νάιμεγκεν. Ο Φόνβιλ περνάει τη γραμμή του κέντρου προς αριστερά και τώρα είναι με την μπάλα ο Λεμπρετόν, ο οποίος αφήνει αριστερά για τον Μπίσκοφ. Κάνει την κίνηση ο Φόλμιλ. Πολύ ωραία να πτήσεται η Νάιμεγκεν. Εκεί όμως είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος θα βάλει το σώμα του, θα πάρει το out. Περνάει ανεκμετάλλευτη για την Νάιμεγκεν και αφήνει η επίδεση. Ο Πιρόλα κάτι δείχνει στον... όχι, δεν έχει θέμα, δεν νομίζω ότι έχει θέμα. Κάποια οδηγία πιθανότατα. Όχι, ο Ρέτσος έχει θέμα. Αυτό φωνάζει ο Πιρόλα. Ο Παναγιώτης Ρέτσος είναι αυτός ο οποίος έχει το θέμα. Ο Ολυμπιακός αναγκαστεί από το 63ο λεπτό της αναμέτρησης να ολοκληρώσει τις αλλαγές του. Ο Σμαϊλόβιτς έτρεξε γρήγορα για να αλλάξει και να μπει στη θέση του Ρέτσου. Να δούμε αν θα ολοκληρωθεί η αλλαγή. Ο Ρέτσος πάντως είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, τώρα θα σηκωθεί. Μάλιστα να θυμίσουμε τους νέους κανονισμούς, πως αν μπει το ιατρικό επιτελείο θα πρέπει ο ποδοσφαιριστής να μείνει εκτός για ένα λεπτό και η ομάδα του να αγωνιστεί επέξει λιγότερο. Οι παίκτες εκμεταλλεύονται αυτή τη διακοπή θα δροσιστούν. Νομίζω ότι πάντως είμαστε στα όρια της θερμοκρασίας για το αν θα υπήρχε cooling break στην αναμέτρηση ή όχι. Φαίνονται πολλές φορές πάντως οι υποθέσεις θέλουν να δροσιστούν και είναι απολύτως λογικό. Ο Ρέτσος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, δίνει το περιβραχιόνιο στον Ροντινέι και περνάει στη θέση του. Ο Σμαϊλοβίτς, ο Ζιντίνης Σμαϊλοβίτς, ο οποίος θα αγωνιστεί στο πλευρό του Λορέτσο Πιρόλα με άλλο κεντρικό αμυντικό δίδυμο που άρχισε το μάτσο Ολυμπιακός, με άλλο θα το ολοκληρώσει. Επίσης ξαναλέω, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε και τις 5 του και τις 5 του αλλαγές. 29 βαθμούς είχε αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ που βρισκόμαστε στο Πάλιρο. Και αρκετή γρασία βέβαια. Ο Πόποβιτς γεμίζει, το δασύλλο την κεφαλιά, Ροντινέι τα δεξιά νέα κεφαλιά, περνάει πάλι τον Ελκαμπή, δεν μπορεί να φτάσει όπως πρώτος του πάλι ο Μαροκινός, το τάκλα το Μαφέο, το έδαφος ο Μπίσκοφ Πάουλ. Για την Νάιμεγκεν δεν νομίζω ότι υπήρχε φάση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το Μαφέο πηγαίνει πρώτα στην μπάλα και στη συνέχεια συγκρούεται με τον Λεμπρετόν, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, δεν είναι ο Μπίσκοφ. Έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά και οι δύο και πάλι θα παίζουν στην ίδια πλευρά. Σηκώνεται ο Μαφέο, είναι καλά και ελπίζουμε να μην υπάρξει άλλο θέμα για τον Ολυμπιακό. Καθώς να θυμίσουμε ότι έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές του. Ο Ολυμπιακός φάουλ λοιπόν για την Νάιμεγκεν ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή της Ολλανδικής ομάδας και προς αριστερά. Ένα φάουλ το οποίο πηγαίνει για να εκτελέσει ο Ντέμερσον Φόνβιλ που θα αφήσει δίπλα στον Φίλιππε Σάντλερ. Ο κεντρικός αμυντικός της Νάιμεγκεν γυρίζει πίσω για τον τροματοφύλακά του για τον Γκονζάλο Κρετάς Ορτέγκα, ο οποίος γεμίζει. Ο Πιρόλα φαίνεται να ελέγχει, θα πάρει την κεφαλιά ο Ιταλός στόπερ. Στην συνέχεια θα απομακρύνει ο Τομπίας Στόρμ για την Νάιμεγκεν. Τώρα είναι ο Μπρούνο Νιμαίτς, ο οποίος θα εκτελέσει με δύναμη το πλάγιο. Ο Νέγιας θα πάρει την κεφαλιά. Έχουμε νέο πλάγιο για τον Ολυμπιακό, με τον Μπρούνο να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Out για τους Ερυθρόλευτους. Σαν κίνηση, περνάει την μπάλα για τον Ζωντασίλο. Περνάει μέσα στην περιοχή του Ζωντασίλο. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ. Μάλιστα. Ο Σωμαρίας Μάξης θεωρεί πως δεν υπάρχει φάουλ. Πάντως η μπάλα πέρασε, ο Ζωντασίλο θα έμενε μέσα στην περιοχή. Θεώρησε από πλάγιο χαρισμένο. Θεώρησε ο Σπανόγιος Δίσκος, δεν υπάρχει ανατροπή πάνω στον Ζώτα Σίμπα και συνεχίζεται κανονικά η αναμέτρηση με τον Ορτέγκα να γεμίζει και τον Μαφέο να δίνει μια συμπάλα για την τέντη πλάγιο. Ούτε είναι τον Λοπούναγο, όσοι μπορούσε κάλλιστα να κατεβάσει ή να κάνει κάποια καλύτερη μεταβίβαση. Στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός Νάιμεγκεν 0-0. Την Νάιμεγκεν να είναι και πάλι στην επίδεση με τον Φόμβιλ να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Ούτε για τους Ολλανδούς με δύναμη εκτελείται. Σμαϊλόβιτς στην κεφαλιά, νέα κεφαλιά τον Ροντινέι, ο οποίος προσπαθεί να προλάβει. Η μπάλα πριν πέρασε την Αγία Βάου δεν θα καταφέρνει, όμως έχουμε νέο πλαγίο για τους Ολλανδούς. Στο ύψος με θέα γραμμής και αριστερά έτσι όπως επιτίθεται η Ολλανδική ομάδα. Φόρμπιλ εκτελεί με δύναμη, κεφαλιά από τον Λίνσεν, θέλει να περάσει και θα τα καταφέρει. Υπάρχει φάουλ τώρα διαμαρτύρονται πάλι στο Ολυμπιακό, λένε πως δεν υπάρχει φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Ντάνι Γκαρθία, το οποίο έκανε πάνω στον Μπίσκοφ, ο οποίος βρέθηκε πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι είναι σωστό το φάουλ πάντως, καθώς πηγαίνει καθυστερημένα. Ημέρα. Το μαρκάρετε πάντως στον Ντάνι Γκαρθία, το λέω με επιφύλαξη, καθώς είναι και στην απέναντι πλευρά. Δεν έχει κάνει ακόμα αλλαγή. Σε λίγο θα κάνει την πρώτη της, με το νούμερο 2 θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Μπράιαν Περέιρα, στόπερ, είναι Γαλλογκολέζος, 23χρονος, θα πάρει τη θέση λογικά κάποιου εκ των τριών στόπερ που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή. Να δούμε αν θα κάνει μία αλλαγή οι περισσότερες. Πρώτα όμως θα δούμε το φάουλ, με την Νάιμέγκεν να βρίσκεται εκεί πάλι στα καρέ του. Πόποβιτς εκτελείται το φάουλ, στο δεύτερο δοκάρι ο Πιρόλα θα απομακρύνει. Νέα κεφαλιά από τον Τομπία Στόρμ, κατεβάζει ο Μπρούνο Όνιεμαέτσι, θέλει να βγάλει τον Ολυμπιακό στην επίδεση, κακή παλιά από τον Μπρούνο, ο Πιρόλα απομακρύνει. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί δεν είναι offside, ειλικρινά, δόθηκε ενώ ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα στα πόδια του, πήγε να πιέσει τον Πιρόλα, ο Σάντλερ, ο οποίος είχε μείνει στην επίδεση, ο κεντρικός αμυντικός, και ενώ η μπάλα στα πόδια του Ολυμπιακού με τον Μουζακίδη έχει την μπάλα και να θέλει να αλλάξει πλευρά, δεν είναι offside και γίνεται την φάση πίσω. Μάλιστα. Έχουμε συνέχεια, στόρμουν την κεφαλιά, κατεβάζει ο Τζαμίρο Μοντέιρο, πιέζεται από Ζέλσο και Μουζακίδη, χάνει την μπάλα. Μάρτινς, περνάει την μπάλα στο Μουζακίδη, νέο λάθος. Πιρόλα την κεφαλιά, Ζωτα Σίλβα κατεβάζει, θέλει από τα αριστερά να φύγει ο Ζωτα Σίλβα, καταφέρνει ο Ζωτα Σίλβα, αρεβαίνει, περνάει την μπάλα πολύ, ως τελευταία στιγμή με το τακουνάκι ουσιαστικά, από μακρύ ο Σάντλερ, ο Ολυμπιακός και πάλι στην πίεση με τον Μπρούνο να περνάει, να έχει χώρο για την σέντρα. Σεντράρει ο Μπρούνο, είναι καλή, μέσα στην περιοχή, Ελκαμπή, θέλει να γυρίσει ο Ελκαμπή. Κόντανε Γκαρθία και το Μουζακίδη έχει πολύ χώρο. Μουζακίδη σουτάρει, κοντράρει μπάλα και απομακρύνεται στη συνέχεια από τον Μπίσκοφ. Δεύτερη φορά που Μουζακίδη έχει ευκαιρία να κάνει ένα τελείωμα στα όρια της περιοχής. Είναι και πάλι όμως αδύναμο. Ο Ολυμπιακός και πάλι στην επίδεση καθώς ο Πιρόλα κέρδισε το φάουλ από τον Βουάισα. Και τώρα ο Ολυμπιακός στην επίδεση. Τέντρα πρώτο δοκάρι. Ευκαιρία, απομακρύνεται η μπάλα στα όρια της περιοχής και πάλι ο Ντάνι Γκαρθία. Και τώρα ο Μουζακίτης, ο Ζώτας ήθελε να πετάξει το δοκάρι. Ντάνι Γκαρθία αριστερά και πάλι για τον Μπρούνο. Μπρούνο έχει χώρο να κάνει τη σέντρα. Ο Μπρούνο γεμίζει, είναι δυνατή σέντρα. Του περνάει από όλους την μπάλα. Εκείνο ο Παύλο Μαφέος στην απέναντι πλευρά. Ο Μουζακίτης φτάνει την μπάλα. Παίρνει την μπάλα ο Μουζακίτης, παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Κεντράρε ο Μουζακίτης είναι καλή. Όχι, έχει ανάποδη κίνηση. Του Τέρσου Μάρτης προηγουμένως. Η σέντρα του Μπρούνο είναι η Μαέστη παραλίγο να πετάξει τη φορέα της μπάλας. Ο Ζωτα Σίλβα έπεσε πολύ ωραία με το σώμα του όμως ο κοντόλος πετά στον Στέγκερ, ο τροματοφύλακας της Νάιμέγκεν και κατάφερε να απομακρύνουν την μπάλα. Έχουμε δύο αλλαγές για τους Ολλανδούς. Εκτός αγωνιστικού χώρου περνάει με το νούμερο 25 ο Σάμι Ουάισα. Η θέση του παίρνει με το νούμερο 7 ο πρώην Ερυθρόλευκος Έμπρε Μορ. Ενώ η θέση του Τομπίας Σόρ με το νούμερο 21 παίρνει με το νούμερο 2 ο Μπράιαν Περέιρα. Είπαμε νωρίτερα 23χρονος Γαλλοκογκολέζιος κεντρικός αμυντικός, ο Εμρέ Μορ Τούρκος 29χρονος δεξιός εξτρέμ, ο οποίος πέρασε τον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο του 2020 και έκατσε για ένα εξάμεινο στους Ερυθρόλευκους, είχε πάει στους Ερυθρόλευκους τότε ως αντικαταστάτης του Ντανιέλ Ποντέτσε, αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Έχουμε συνέχεια, Σμαέλο στην κεφαλιά. Τέλσον θέλει να διεκδικήσει. Ζώντα Σίλβα τσιμπάει την μπάλα. Πολύ δραστήριος ο Ζώντα Σίλβα από τη στιγμή που πέρασε τον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θέλει να τριπλάρει. Πάλι σαν τον Εμρέ Μορ, προς τα πίσω η μπάλα για τον Μπρούνο και ακόμη πιο πίσω για τον Πιρόλα.
1: Θεμή Παλιούρα, πάμε να ακούσουμε λίγο το σχόλιο του Κώστα Σαμαθράκη, γιατί έχει ανέβει η θερμοκρασία στο Καραϊσκάκι στα τελευταία λεπτά από την πλευρά του Ολυμπιακού κατά κύριο λόγο. Κώστα Σαμαθράκη, ακούμε.
2: Έλα Γιώργη μου, για να δούμε αυτή τη φάση εδώ με τον Ελκαμπή που κάνει το σου την μπάλα στην αγκαλιά του Ισπανού τερματοφύλακα του Ορτέγα που είναι πολύ σταθερός. Πραγματικά ο Ολυμπιακός από το ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου έχει αλλάξει πολύ την εικόνα του, κυρίως με την είσοδο του Ζέλτσον, ενώ βρίσκεται Ζώτα Σίλβα στο έδαφος πεσμένος και πιάνει το πρόσωπό του, κυρίως με τον ασηκώθηκε, εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα, με τον Ζέλτσον Μαρτίνς από τα αριστερά που δημιουργεί πολλά προβλήματα και με την είσοδο του Ζώτα Σίλβα, τις αλλαγές που έκανε τρεις μαζεμένες, τον Ζώτα, τον Μαρθέο και τον Πιρόλα ο Μεντιλίμπερ, αλλαγές που έδωσαν άλλη πλοή στον Ολυμπιακό. Όμως η αλήθεια είναι ότι τη μεγάλη φάση δεν την έχει κάνει. Πιέζει πολύ, είναι πολύ καλύτερος από την Νάιμέγκεν, αλλά όμως δεν έχει κάνει τη μεγάλη ευκαιρία αυτή που θα πλησιάσει κοντά στον γκολ. Πολλές σέντρες, πολλά γεμίσματα. Νομίζω ότι είναι λάθος ο τρόπος αυτός. Η μπάλα πρέπει να κατέβει κάτω. Η Νάιμέγκεν είναι καλή ομάδα. Ειδικά στις αντιπιθέσεις δείχνει πολύ επικίνδυνη. και γενικά βγάζει μια σταθερότητα. Δεν πανικοβλήθηκε σε αυτό το 20 λεπτό το καλό του Ολυμπιακού. Κρατάει ακόμα, αλλά νομίζω ότι κάτι ακόμα, κάτι που έπρεπε του Ολυμπιακού. Αυτό το κάτι που είναι μόνο το γκολ, είναι και πόση μπάλα θα φτάσει καλύτερα στον Έλκαμπη. Το πρώτο μέρος ήταν απομονωμένος, τώρα όμως με τον Ζώτα Σίλβα δίπλα του, δεν παραλίγο να γίνει το λάθος. Ο Πόποβιτς βγήκε, ο Πόποβιτς ο οποίος έχει κάνει και μια φοβερή απόκρουση στο 54 λεπτό σε σού του Μοντέρο, ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας, που ξεκίνησε νευρικά στο πρώτο ημίχρονο, όμως βελτιώθηκε στην συνέχεια και έκανε, επαναλαμβάνω, μια πολύ καλή απόκρουση. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί τώρα να βγει στην αντεπίθεση με την μπάσα του Μουσακίτη για τον Σβέντσον, που φεύγει από τα δεξιά. Βγάζει μια σέντρα για τον Ελκαμί. Δεν πρόλαβε, τελευταία στιγμή ο Ορτέγκα βγήκε και μπλόκαρε την παλιά. Αυτά ενώ βρισκόμαστε στο 73 λεπτό και το 0-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη παραμένει.
1: Ευχαριστούμε τον Κώστα Σαμαφράκη. Έγινε Κώστα μου, να σε καλά. Πάμε στο Θέμη Παλιούρα πάλι.
0: Λοιπόν, ναι, έμεινε την μπάλα με τον Νέγια Θμή κατά δεξιά. Θα περνάει την μπάλα για τον Λεμπρετόν, ο οποίος έχει έρθει στη δεξιά πλευρά. Λεμπρετόν έχει μπροστά του τον Πυρόλα, γυρίζει μπροστά πίσω. Και τώρα είναι ο Εμβρε Μόρο, ο οποίος θα παίξει ακόμη και πίσω για τον Μπράιαν Περέιρα. Περέιρα κεντρικά για τον Νέγια Θμή και πάλι δεξιά για τον Εμβρε Μόρο και πάλι πίσω για τον Μπράιαν Περέιρα. Ουσιαστικά φρέσκαρε νωρίτερα τη δεξιά του πλευρά ο προπονητής της Νέιμεγκεν. Ένα γέμισμα τώρα τον Ορτέγκα. Κατεβάζει ο Τσέρι καθώς κέρδισε την δεύτερη μπάλα. Περνάει την μπάλα για τον Λεμπρετόν. Λεμπρετόν αλλάζει το παιχνίδι. Ο Τζέλσον γυρίζει, κλέβει, κερδίζει το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Η Νέιμεγκεν θα κάνει δύο ακόμη αλλαγές με τον Τούσον Τάντιτς να περνάει.
3: Super Sport 104.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Το σχηματισμό της Νέιμεγκεν θα το δούμε αυτό. Πάντως αυτό φαίνεται να δείχνει. Ο Νέγια Σμίκ, ο οποίος θα πάει να παίξει ως κεντρικός αμυντικός μαζί με τον Τζαμίρο Μοντέιρο. Μάλιστα. Που κάνει πάρα πολύ επιθετικό το σχήμα του ο προπονητής της Νέιμεγκεν, ο Σρόιντερ, ο οποίος βάζει τους δύο κεντρικούς του χαφ να παίξουν ως στόπερ. Όχι, άλλαξε αυτό. Ο Μοντέιρο πάει πιο μπροστά, ο Νέγιας θα πάει πιο πίσω. Κανονικά παραμένει τριάδα, ο Φόνβιλ θα παίξει αριστερό στόπερ όπως ήταν μαζί με τον Νέγιας, γυρίζει κάποια μέτρα προς τα πίσω. Ο Τάντιτς θα πάει στην μπάλα, περνάει η μπάλα τώρα για την Νέιμεγκεν, όμως υπάρχει offside, υποδείξει offside στο ύψος μεσαίας γραμμής και δεξιά έτσι όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Offside το οποίο θα εκτελεστεί από τον Πόποβιτς, καθώς αφήνει την μπάλα ο Σμαϊλόβιτς και τον Μαύρο που είναι ο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Είμαστε στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης, Ολυμπιακός Νέιμεγκεν 0-0. Γεμίζει για τον Μπρούνο Πόποβιτς, ο Εμβρε Μόρο γυρίζει από μακρινή σε πλάι out για τους ερυθρόλευκους. Στην θέση του Λίντσεν, του Σέντερφορ, πήρε ο Τάντιτς, ο οποίος αγωνίζεται στην κορυφή της επίδεσης, ο 37χρονος διεθνής Σέρβος, εκτελείται το πλάγιο, Ζώτα Σίλβα με στην περιοχή, θέλει να γυρίσει, Ζώτα Σίλβα επιμένει, Ζώτα Σίλβα γυρίζει την μπάλα από μακρύνει, Μπρούνο με στην περιοχή, Ελκαμπή, αρχή, Ελκαμπή με στην περιοχή, έξω η μπάλα που θα αρχίσει ακόμη και πίσω στο Σμαϊλόβιτς, αριστερά ο Σμαϊλόβιτς, ωραία για τον Τζέλσον, Τζέλσον θέλει να περάσει τον Εμβρε Μόρο, θα πάρει το πλάγιο από τον Τούρκο. Ο Τζέλσον γυρίζει προς τα πίσω για τον Λορέντσο Πιρόλα. Λορέντσο Πιρόλα για τον διτερητή Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς κάθεται για τον Ροντινέ. Ροντινέ παίρνει τον κοντρόλα προς τα πίσω. Ανοίγει στα αριστερά για τον Λορέντσο Πιρόλα. Για αυτό ακόμη και αριστερά για τον Τζέλσον. Έχει μπροστά τον Εμβρε Μόρο. Παίρνει την μπάλα στο δεξί. Είναι γεμάτη περιοχή. Γίνεται σέντρο στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει μπάλα από όλους. Δεν μπορέσε να φτάσει την μπάλα ο Παύλο Μαφέο. Έχουμε out για την Νέιμεγκεν. Υπάρχουν δύο μπάλες, ο Ορτέγκα λέει να πάει να διώξει την άλλη μπάλα, θα πάει ο βοηθός τελικά να διώξει την μπάλα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Ορτέγκα τροματοφύλακας της Νέιμεγκεν είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Θα πάρει λίγα μέτρα φόρα ο Ισπανοαργεντινός τροματοφύλακας των Ολλανδών. Θα γεμίσει προς τα αριστερά εκεί που είναι ο Ντούσαν Τάντιτς, θα μονομαχήσει με τον Σμαϊλόβιτς. Τάντιτς στην κεφαλιά, περνάει όμως Μαφέο με το αριστερό από μακρύνει ψηλά και μακριά. Ζώτα Σίλβα διεκδικεί την μπάλα, θα πάρει την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα. Πρώτος την μπάλα στη συνέχεια ο Νέγιας Μίχο που μακρύνει σε ένα χώρο που πιο κοντά από όλους Είναι ο Μπρουνό Νέιμα έτσι με το δεξί, θα γυρίσει πίσω για τον Πόποβιτς. Πόποβιτς με το αριστερό πόδι απομακρύνει ψηλά, όχι πιστικά. Την μπάλα πρώτη υποσχέσει σε ένα ημέγεν με τον Τελεμπρετόν, ο οποίος στη συνέχεια όμως κάνει χέρι, το οποίο θα υποδείξει ο διευθυντής αναμέτρησης, ο Ισπανός Χωσέ Μαρία Σάντεφ. Το φάουλ θα εκτελεστεί από τον Πιρόλα. Πιρόλα προς τα πίσω για τον Μπάλσα Πόποβιτς. Πόποβιτς θα γεμίσει προς τα αριστερά για τον κανέναν. Δεν υπάρχει κανένα σε γη. Ο Μεντιλίμπα σηκώνει τα χέρια του ψηλά. Ο Μπράιαν Περέιρα είναι αυτός ο οποίος εκτελέσει το πλάγιο out για την Αϊμέγγε. Σε 77ο λεπτό της αναμέτρησης Ολυμπιακός Αϊμέγγε 0-0. Μονομαχία ανάμεσα σε Τάντιτς και Πιρόλα. Νικητής ο Ιταλός καθώς παίρνει το πλάγιο από τον επιθετικό της Αϊμέγγε. Το πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει για τον Μπρούνο Νέιμα έτσι προς τα πίσω για τον Λορέντσο Πιρόλα. Πιρόλα ακόμη πιο πίσω για τον Μπαλσά Πόποβιτς. Πόποβιτς κοντρολάρει την μπάλα. Θα γεμίσει για τον Αγίου Μπελκαμπή και τον Ροντινέη. Μπελκαμπή θα κατεβάσει με το στήσι μάλιστα. Θα βρεθεί στο έδαφος. Η μπάλα καταλήξει στο Μουτζακίτη. Ανοίγει δεξιά στο Ροντινέη. Κάνει την κίνηση ο Παύλο Μαθαίος στην πλάτη του Ροντινέη. Ροντινέη φέρνει την μπάλα στο δεξί. Θα σεντράρει καλή. Είναι. Περνάει η μπάλα μέσα στην περιοχή. Θέλει να επιβοληθεί. Ο Μπελκαμπή απομακρύνεται με σε δεύτερο χρόνο. Με τον Ρεμπρέ μπορεί να κατεβάσει. Παραλίγο να κάνει το λάθος. Ο Ολυμπιακός πιέζει όπως καταφέρνει να βγάλει την μπάλα από την άμυνά της. Είναι η Μέγεν γεμίζει για τον Ισμαήλοβιτς, ο οποίος πολύ έξω θα αφήνει την μπάλα να περάσει. Γυρίζει με το αριστερό προς τα πίσω για τον Μπάλσα Πόποβιτς. Πόποβιτς γεμίζει για Τζότα Σίλβα. Υπάρχει φάουλ πάνω από τον Τζότα Σίλβα από τον Τζαμίρο Μοντέρο, το οποίο δέχεται φυσικά και ο τρεφοδιάχρονος παίχτης από τον Κουρασάο. Ο Τζότα θα βρίσκει και με τον κινητή, τον οποίο υπήρχαν και μαρτυρίες νωρίτερα. Το φάουλ σφυρίχθηκε 5 μέτρα μπροστά από την σέντρα και κεντρικά με τον Μουζακίδη να πηγαίνει στην εκτέλεση του φάουλ. Να ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Μπρούνο, θα χάσει λίγο το κοντρόλ όμως όχι την μπάλα. Θα κάνει την συνεργασία με τον Τζέλσον, υπάρχει όμως πλάγιο out. Η μπάλα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχουμε πλάγιο για την Νάιμέγγεν στο 71 λεπτό της αναμέτρησης μπροστά από τον φάγκο της Νάιμέγγεν. 15 μέτρα πίσω από την γραμμή της σέντρας με τον Περέιρα να γεμίζει. Και τον Τάντι, Πιρόλα την κεφαλιά. Ο Περέιρα πάλι στην μπάλα. Ο Εμρέ Μόρτι εκδικεί με τον Ντάνι Γκαρσία. Ο Ντάνι Γκαρσία την κεφαλιά. Ο Τζόντα Σίλβα θα πάρει το φάουλ από τον Ισακ Χάνσεν Άρναν. Κοιτάει η κάρτα μάλιστα. Ο Τζόντα Σίλβα, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Και δεν πρέπει να πω σε πολύ αυτό. Θα τσίξει την μπάλα. Και στη συνέχεια ο Χάνσεν Άρναν βγήκε μόνο το πόδι του Πορτογάλου. Πέφτει του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός με κοντινή πάσα εκείνη και πάλι το παιχνίδι. Με τον Μπρούνο να χάνει την μπάλα τον Εμρέ Μόρ. Να αφήνει για τον Λεμπρετόν, ο Τάντι δεξιά για τον Τσέρι. Τσέρι θα κάνει την τρίπλα πάνω στον Μπρουνίμα έτσι και ανεβαίνει με την μπάλα ο Τσέρι. Ανεβαίνει τα δεξιά ο Περέιρα. Τσέρι πάντα με την μπάλα δεξιά για τον Περέιρα. Περέιρα και πάλι για τον Τσέρι στα όρια της περιοχής του Ολυμπιακού. Περνάει την μπάλα με στην περιοχή. Εμπρέι Μπορ φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Το τάκλε τον Τζέλσον δεν απομακρύνεται όμως η μπάλα προς τα πίσω τώρα για τον Φόνβιλ. Αριστερά η μπάλα για τον Μπίσχοφ. Μπίσχοφ με στην περιοχή θέλει να κάνει την εργασία σε μικρό χώρο. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Τάντι τις κόντρες καταλήγει η μπάλα στα χέρια του Πόποβιτς όπου με τα χέρια πολύ γρήγορα δεν περνάει τελευταία στιγμή η μπάλα από τον Περέιρα. Με τα χέρια ήθελε να βρει τον Σίλβα στη συνέχεια μάλιστα να προλάβει την μπάλα. Από την άλλη πλευρά ο Λεμπρετόν απομακρύνει ο Μπρούνο Νέιμα έτσι. Ζώντα Σίλβα κινητικός όπως πάντα πάει στην μπάλα όμως θα χάσει αυτή τη φορά. Ο Μοντέιρο κερδίζει. Στη συνέχεια ο Πιρόλα θα κάνει το τάκλι. Ένα άναρχο παιχνίδι αυτά τα λεπτά. Τάντιτ θα φύγει για τον Εμπρέ Μόρ. Εμπρέ Μόρ και πάλι για τον Τάντιτ με στην περιοχή από τα δεξιά. Τάντιτ κάνει την τρίπλα. Ο Τάντιτ με στην περιοχή σπάει την μπάλα προς τα έξω για τον Εμπρέ Μόρ. Με στην περιοχή του Ολυμπιακού. Τα κουνάκι δεν απομακρύνεται η μπάλα. Στο έδαφος ο παίκτης είναι μέγε. Δεν υπάρχει κάτι απομακρύνεται από την Γκαρσία. Και τώρα υπάρχει φάουλ πάνω στον Μπρούνο Νέιμα. Έτσι τελειώνει η πολιορκία, η ολλανδική πολιορκία από τους παίκτες της Νάιμέγγεν στην αιστεία του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός ο οποίος είναι εντελώς ακίνδυνος στο δεύτερο ημίχρονο. Με ξέρεις βέβαια μια στιγμή όπου ο Ζώτα Σίλβα πήγε να μεταχθεί την πορεία της μπάλας μετά από μια σέντρα χαμηλή του Μπρούνο Νέιμα. Έτσι πριν από περίπου 15 λεπτά έκτοτε αλλά και πιο πριν. Τίποτα το αξιοσημείο οι αλλαγές του Ολυμπιακού με ξέρεις τον Ζώτα Σίλβα δεν θα έλεγα το που βοηθήσει. Άντε και τον Τζέλσον ο οποίος είναι κινητικός. Ο Μαθαίο δεν έχει δώσει κάτι περισσότερο από τον Σάλιακα. Για τους κεντρικούς αμυντικούς δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Και αυτοί που ξεκίνησαν ο Ρέτσος με τον Κάρμο αλλά και τώρα ο Σμαϊλόβιτς με τον Πιρόλα κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ο Πόποβιτς γεμίζει. Κεφαλιά από τον Φόνβιλ. Η μπάλα σε ένα χώρο που κινείται ο Σμαϊλόβιτς που απομακρύνει. Πιο κοντά από όλους είναι ο Λεμπρετόν. Απομακρύνεται η μπάλα, γίνεται το λάθος. Ο Ολυμπιακός τώρα με τον Ρόντι Νέα τα δεξιά θέλει να υποφεληθεί. Ρόντι Νέα κλείνεται από δύο, γυρίζει προς τα πίσω και τον Μαφέο. Ταφέο σεντράρει με την περιοχή. Ελκαμπή κατεβάζει τώρα τη περιοχή προ τα πίσω για τον Μπρούνο. Έχει χώρο ο Μπρούνο. Σουτάρει ο Μπρούνο. Η μπάλα είναι όμω out. Διαγώνιο σουτ από τον Μπρούνο Νιμαέτσι, ο οποίο είχε γίνει πάσα βέβαια. Αριστερά στον Τέλσο Μάρτιν. Δεν ήταν καλό το σουτ του Μπρούνο από καλή. Περίπου 17 μέτρα από την αιστεία του Γκοντζάλο Κρετάζ Ορτέγκα. Αρκετά μέτρα out. Η μπάλα στο σουτ του Νιγηρανού αριστερού μπακ του Ολυμπιακού στο 82ο λεπτό. Ολυμπιακό ήταν η Μέγεν 0-0 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League με τον Γκονσάλο Κρετάζ Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα της Νέιμεγεν, να γεμίζει προς τα αριστερά εκεί που βρίσκεται ο Μπίσκοφ και ο Τάντιτς, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά, ο Τάντιτς, η τελευταία κεφαλιά των Πιρόλα. Κερδίζουν οι Ολλανδοί με Τάντιτς, Μόρο, Πιρόλα επεμβαίνει, απομακρύνει ο Ελκαμπή, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Πρώτοι οι Ολλανδοί στην μπάλα, ο Πιρόλα είναι πιο κοντά όμως, τσιμπάει την μπάλα, ο Πιρόλα κάνει το λάθος, Σαμίρο Μοντέρο κλέβει την μπάλα όμως με χέρι, το οποίο δέχεται διαμαρτύρητα. Ο Χαφ από το Κουρασάο, ο Πιρόλα αφήνει αριστερά για τον Μπρούνο Νίμα. Έτσι κάνει την κίνηση ο Ζώτα Σίλβα, του περνάει πολύ ωραία την μπάλα. Πρεμοθέσει τον Ολυμπιακό. Γυρίζει πρόσωπο ο Ζώτα Σίλβα, μένει με στην περιοχή. Ζώτα Σίλβα γυρίζει την μπάλα, κοντράρει όμως στον Περέρα, δεν έχει τελειώσει η φάση. Ο Ζέλσον πλασάρει. Τι πλασέ είναι αυτό πραγματικά. Πήγε πιο κοντά στο σημείο του κόρνερ παρά στην αιστεία του Ορτέγκα. Αυτό μόνο χρειάζεται να πω. Τίποτα άλλο, το διαγώνιο πλασέ με το εσωτερικό του Τζέλσον Μάρτιν. Από ένα πάρα πολύ καλό σημείο μέσα στην περιοχή πέρασε πάρα πολύ έξω, απελπιστικά έξω. Ο Ορτέγκα, ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φορά για να γεμίσει στο 83 λεπτό της αναμέτρησης προς τα αριστερά για τον Πιρόλα, με τον Πιρόλα να παίρνει την κεφαλιά. Ο Περέιρα δεύτερη κεφαλιά, η μπάλα προς τα πίσω από τον Νταμίρο Μοντέιρο για τον τερματοφύλακά του, τον Κρετάς Ορτέγκα. Πιέζει από τον Ραγιού Μπελκαμπή, ο Ορτέγκα θα γεμίσει προς τα αριστερά. Ο Σμαϊλόβιτς είναι ολομόναχος, κεφαλιά από τον Σμαϊλόβιτς, κατεβάζει ο Τζαμίρο Μοντέιρο, αφήνει και τον Εμρέ Μόρ, ο οποίος φαίνει την μπάλα στο αριστερό και συγκλίνει στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και πάλι ο Εμρέ Μόρ γυρίζει και παίζει δεξιά για τον Περέιρα. Και ακόμη και ο δεξιά, την μπάλα τώρα για τον Ισακ Χάνσεν Άρονεν, ο Μουζακίτης κλέβει, κάνει όμως το λάθος. Οι Ολλανδοί κερδίζουν με τον Περέιρα να κάνει και αυτός το λάθος. Ντάνι Γκαρσία και αυτός λάθος θα τσίπησε την μπάλα από πίσω του. Ο Ισακ Χάνσεν Άρονεν, η μπάλα καταλήγει στον Ορτέγκα, τροδοφύλακα της Νέιμεγεν, ο οποίος γεμίζει προς την αριστερή πλευρά, εκεί όπου ο Νοέλ Μπρετόν κερδίζει την μπάλα, βρίσκεται στο έδαφος, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο ιδιωτής, στη συνέχεια, όχι δεν υπάρχει φάουλ, διαμαρτύρεται έντονα ο ποδοσφαιριστής της Νέιμεγεν, όμως η Νέιμεγεν θα διατηρήσει την κατοχή της μπάλας, πλάγιο out για τους Ολλανδούς, το 84ο λεπτό, ο Ολυμπιακός Νέιμεγεν πάντα στο 0-0. Με τον Φόλβιλ που να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή της, του Ολυμπιακού. Το Φόλβιλ της Νέιμεγεν με δύναμη το πλάγιο. Ο πρώτος η μπάλα ο Σμαϊλόβιτς, η μπάλα στον Μοντέιρο. Έχει δοθεί φάουλ όμως καθώς ο Τάντιτς σήκωσε ψηλά το πόδι του. Τη μονομαχία νωρίτερα με τον Σμαϊλόβιτς. Μάλιστα Πόποβιτς γεμίζει πολύ γρήγορα για τον Ελκάμπη. Είναι καλό το γέμισμα. Βγαίνει στα ώρες περιοχής σε Ορτέγκα από μακρύ με το κεφάλι σε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Με τον Τζέλσον να τρέχει. Τελικά να φαίνει την μπάλα στον Μπρούνο ο Νίμα. Έτσι είναι και μια δεύτερη μπάλα του αγωνιστικού χώρου, η οποία τώρα θα απομακρυνθεί. Το πλάγιο εκτελείται προς τα πίσω για τον Μπρούνο, για τον Πιρόλα. Και τώρα Μπρούνο για τον Τζέλσον δεν βγαίνει μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Θα πάρει το πλάγιο τώρα από την παρέμβαση του Εμρέ Μόρ. Πλάγιο στο ύψος της περιοχής και αριστερά έτσι όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Στο 25 λεπτό ο Ολυμπιακός Νέιμεγεν 0-0. Ο Μπρούνο θα εκτελέσει με δύναμη αυτό το πλάγιο. Ότι πηγαίνει και ο Ρόντι είναι πιο κοντά, έχει πηγαίνει την απέναντι πλευρά. Βελκάμπι με στην περιοχή ο Τζέλσον για αυτό. Και ο Τζέλσον εκτελείται με δύναμη από μακρύν οι παίκτες της Νέιμεγεν. Πυρόλα αριστερά για τον Μπρούνο Νίμα έτσι, ο οποίος χάνει μόνο στο κοντρόλ. Και έχουμε πλάγιο για την Νέιμεγεν. Θα πάρει την μπάλα ο Περέιρα για να εκτελέσει το πλάγιο αυτό. Δεν βιάζονται ιδιαίτερα πάντως οι Ολλανδοί. Είναι ένα καλό σκορ για τους ίδιους. Το 0-0. Απομακρύνεται η μπάλα, κεφαλιά από τον Μουζακίτη, μονομαχίες ο χώρος μεσαίας γραμμής, ο Πιρόλα μονομαχή με τον Τσέρι, ο Πιρόλα πετάκλινγκ σε πλάγιο out για την Νέιμεγεν, πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Μπράιαν Περέιρα. Ο Εμρέ Μόρ έχει πάρει την μπάλα, την αφήνει στον Μπράιαν Περέιρα, καθυστερούν χαρακτηριστικά οι Ολλανδοί. Μπράιαν Περέιρα εκτελεί με δύναμη για τον Τάντιτς, ο οποίος έχει βγει στα πλάγια, πιέζεται για ακόμη μια φορά από τον Πιρόλα στο έδαφος, ο Τάντιτς, ο οποίος φαίνεται να πονάει. Δεν υπήρχε τίποτα πάντως. Σηκώθηκε τώρα κουτσένι λίγο ο Ντούσαν Τάντιτς, ο superstar της Νέιμεγεν, που αποκτήθηκε αυτό το καλοκαίρι. Πιρόλα αλλάζει την μπάλα με τον Μπρούνο, απομακρύνει, ζώντας σύντομα την κεφαλιά. Ο Ρόντι είναι χέρι στα αριστερά, θέλει να περάσει, δεν τα καταφέρνει, προς αφήσει μπάλα από τον Φόρμιλ που τον ακολούθησε από την απέναντι πλευρά. Ο Ορτέγκα απομακρύνει. Ο Πιρόλα είναι μόνος του, θα κατεβάσει την μπάλα, θα μπλοκάρει. Μπορεί να μπλοκάρει κιόλας. Ο Πόποβιτς θα μπλοκάρει την μπάλα, ζητάει έμεσο τάδι, δεν υπάρχει για περίπτωση. Στον Μυρό του βρήκε η μπάλα του Πιρόλα, στο 87ο λεπτό, ο Ολυμπιακός δεν είναι 0-0, γεμίζει ο Πόποβιτς για τον Ελκαμπή. Ελκαμπή θα πάρει την κεφαλιά σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Ντάρκο Νέιασμικ, ο Κροάτης πίσω για τον Ορτέγκα. Ο τερματοφύλακας της Νάιμέγκεν θα γεμίσει σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Πιρόλα. Πολλά λάθη τα τελευταία λεπτά. Είναι λογικό για όλες οι ομάδες. Είναι το πρώτο παιχνίδι επίσημο της σεζόν. Ο Πόποβιτς γεμίζει για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο θα πάρει την κεφαλιά. Ο Ζέλσον θα κατεβάσει. Θα περάσει μάλιστα από τον Μοντέιρο. Θα στριφογυρίσει. Θα αφήσει στα αριστερά για τον Μουζακίτη. Μουζακίτης προς τα πίσω για τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα δίπλα για τον Σπαϊλόβιτς. Ζινεντίν Σπαϊλόβιτς ενώ μπαίνουμε στο 18 λεπτό. Παραμένει πάντα 0-0. Δεξιά για τον Μαφέο. Γεμίζει ο Μαφέος στο πουθενά. Εκεί είναι μόνο παύρες φανέλες. Μόνο οι φανέλες συγκεκριμένα. Του Μπράιαν Περέιρα ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα. Και θα αφήσει τον Τζαμίρο Μοντέιρο. Και πάλι ο Περέιρα πίσω για τον Ορτέγκα. Απομακρύνει με τη μία ο Ισπανοαργεντινός τραυματοφύλακας της Νάιμέγκεν. Σε πλάγι ο out λίγο πιο πίσω αντί μεσαία γραμμή και αριστερά έτοιμος επιτίθεται ο Ολυμπιακός ο οποίος ευθύνεται το πλάγιο με τον Μπρούνο προς τα πίσω για τον Πιρόλα. Πιρόλα γεμίζει για τον Ζώτα Σίλβα που βάζει πολύ ωραία το σώμα του για ακόμη μια φορά και περνάει ο Ζώτα Σίλβα. Τελευταία στιγμή δεν μπορούσε να πάρει την κεφαλιά. Έγινε να διεκδικήσει ο Ζέλσο, δίνει φάουλ. Ο ηγετής της αναμέτρησης πάνω στον Μπράιαν Περέιρα το 88 λεπτό. Πάντως κάθε φορά που η μπάλα πηγαίνει προς τον Ζώτα Σίλβα που είναι πάρα πολύ κινητικός, κάθε καλό παραβγή για τον Ολυμπιακό. Άλλες φορές δημιουργείται κάποια ευκαιρία, άλλες φορές δεν δημιουργείται για πολύ λίγο θα έλεγα. Όπως τώρα ας πούμε που βάλε πολύ ωραία το σώμα του, πέταξε κάτω τον αντίπαλό του και στην συνέχεια δεν μπόρεσε να την πει στην μπάλα με το κεφάλι. Η τελευταία στιγμή απομάκρυναν οι αμυνόμενοι της Νάιμέγκεν. Δύο λεπτά ακόμα για να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια. Ολυμπιακός Νάιμέγκεν 0-0 με τον Ορτέγκα να γεμίζει προς τα αριστερά. Εκεί που βρίσκεται ο Λεμπρετόν που θα κατεβάσει την μπάλα στον άξονα για τον Ισακ Χάνσεν Άρονεν. Προς τα πίσω για τον Φόμπελ για ακόμη και πίσω για τον Ορτέγκα. Βιωσένει την μπάλα στο αριστερό και θα γεμίσει. Κεφαλιά από τον Σμαϊλόβιτς, θέλει να διεκδικήσει ο Μαφέο και πάλι οι παίκτες να είμαι και κερδίσουν την μπάλα, πάλι ο Σμαϊλόβιτς θα κερδίσει, κάνει μια παλιά στο πουθενά όμως ο στόπερ του Ολυμπιακού, η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Γκονζάλο Κρετάς Ορτέγκα, ο οποίος τώρα πιέζεται από τον Αγίου Μπελκαμπή, θα πιάσει την μπάλα με τα χέρια και θα παίξει γρήγορα για τον Νέιασμικ, τον Κροάτι. Ξεκίνησε ο Σχαφ, το παιχνίδι τώρα αγωνίζεται ο στόπερ, η μπάλα δεξιά για τον Μοντέρο. Περνάει μπάλα πλάγια για τον Ολυμπιακό. Ήταν μία ακόμη πτώση αυτή τη φορά του Έμπρε Μόρ. Θα έχουμε μία ακόμη αλλαγή. Τη θέση του Τζαμίρο Μοντέρο με το νούμερο 35 παίρνει ο Βίλιαμ Θόρ Βίλιαμσον, ο οποίος θα παίξει εκεί που έπαιζε ο 32χρονος μέσα από το Κουρασάο στις θέσεις των Χαφ. Δηλαδή, περνάει εκτός λοιπόν ο Τζαμίρο Μοντέρο. 40 δευτερόλεπτα ακόμα για να ολοκληρωθούν τα 90 λεπτά. Να δούμε πόσες θα είναι και οι καθυστερήσεις. Δεν νομίζω ότι θα είναι πάρα πολλές. Δεν είχαμε ιδιαίτερες διακοπές με εξαίρεση τον δραματισμό του Ρέτσου και την αλλαγή του αρχηγού του Ολυμπιακού. Σμαϊλόβιτς δεξιά για τον Μαφέο. Γεμίζει ο Μαφέο. Νέιασμικ πρώτος στην μπάλα. Κατεβάζουν οι Ολλανδοί με τον Άρονε να χάνει την μπάλα. Μουζακίτης για τον Τζόντα Σίλβα. Περνάει πολύ ωραία την μπάλα για τον Ντέλσον Μάρτινς. Γίνει όμως η αμυντική της Νάιμέγκεν και απομακρύνουμε τον Νέιασμικ στη συνέχεια η μπάλα πίσω. Τον Ορτέγκα και αυτός απομακρύνει. Ο Μπρούνο δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Ο Μπρούνο στο έδαφος θα τη διεκδίκηση της μπάλας με τον Έμπρε Μόρ. Δεν υπάρχει φάουλ για τις αναμέτρησεις. Ο Έμπρε Μόρ έχει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής στη δεξιά. 3-40 το καθυστερήσει. Σας είπαμε και νωρίτερα πως δεν πρόκειται να είναι πολλά. Είναι η Μέγκεν έχει την μπάλα τα δεξιά με τον Έμπρε Μόρ να ανεβαίνει. Να φέρει την μπάλα στον Λεμπρετόν ο οποίος θα βρεθεί στο έδαφος. Χάνει την μπάλα. Τζέλσο θέλει να περάσει κόντρες στο πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο ύψος μεσαίας γραμμής και αριστερά όπως επιτίθενται οι Ερυθρόλευκοι. 2,5 λεπτά ακόμα για την συμπλήρωση και των 3 λεπτών των καθυστερήσεων. Ολυμπιακός Νάιμέγκεν πάντα στο 0-0 με τον Ολυμπιακό να έχει πλάγιο και συγκεκριμένα ο Μπρούνο Νίμα έτσι γυρίζει για τον Λορέντσο Πιρόλα και ακόμη πιο πίσω και τον Πάλσα Πόποβιτς. Πόποβιτς κοντρολάρει την μπάλα και γεμίζει για τον Αγιούπ Ελκαμπή. Από την διακριτέντωση Ολυμπιακού Αγιούπ Ελκαμπή στη σημερινή αναμέτρηση παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει μείνει στο 0 τουλάχιστον έως τώρα. Κεφαλιά τον Ελκαμπή, Ζωτά Σίλβα Ελκαμπή. Περνάει δεξιά για τον Ροντίνε. Ο Ροντίνε φάνηκε σαν να μην έχει δυνάμεις όμως την εκκίνηση του σπριντ. Ο Φόρμπιλ ήταν πολύ πιο εκρηκτικός και απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο. Έχουμε μια κίτρινη κάρτα για τον Williamson, αν δεν κάνω λάθος. Ή για τον Williamson, είναι ή για τον Νέγιασμιν, και οι οποίοι ήταν κοντά, δεν την έδειξε υποσχετικά μακριά για τις αναμέτρησεις. Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Σμαϊλόβιτς να παίζει αριστερά για τον Μουζακίδη, αυτός για τον Μπρούνο, πάλι πίσω για τον Μουζακίδη. Ολυμπιακός έχει πέσει ψηλά, ο Μπρούνο για τον Ζέλσον, Ζέλσον θέλει να περάσει, δεν τα καταφέρνει. Ο Περέιρα του κλέβει την μπάλα και απομακρύνει σε πλάγι ο out. Σε ένα σημείο όμως που ο Ολυμπιακός θα παραμείνει στην επίθεση με τον Μπρούνο Νίμα, έτσι να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλάγι. Ο διευθυντής αναμέτρησης, ο Χωσέ Μαρία Σάντσες, του λέει να πάει αρκετά μέτρα και πίσω. Ο Μπρούνο λέει στους συμπαίκτες να μπουν μέσα στην περιοχή για να εκτελέσει με δύναμη το πλάγιο αυτό. Αρχίζει και μετράει αντίστροφα ο Χωσέ Μαρία Σάντσες. Εκτελεί με δύναμη ο Μπρούνο. Την μπάλα δεν θα περάσει, ο Σάλερ απομακρύνει. Ο Πυρόλα θα πάρει την κεφαλιά, θα πέσει άψαλα στον αγωνιστικό χώρο. Ελκαμπή θέλει να περάσει την μπάλα για τον Ζώτα Σίλβα με στην περιοχή. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Θα απομακρύνει ο Μπράιαν Περέιρα. Να μια ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους για να κάνουν κάτι καλό. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά είμαστε στο δεύτερο λίγο καθυστερήσεων. Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν πάντα στο 0-0. Ροντινέι όταν αριστερά μπήκαμε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ροντινέι παίρνει λίγα μέτρα φορά. Μπρούνο και Μουσακίδη στα όρια της περιοχής. Ο Παύλο Μαφέο μένει χαμηλά, ο Ροντινέι με δεξί πόδι από την αριστερή πλευρά πηγαίνει κοντά ο Μπρούνο αλλά δεν θα πάρει μπάλα. Ο Ροντινέι εκτελεί μέσα στην περιοχή, δεν είναι καλή εκτέλεση, είναι πάρα πολύ κακή εκτέλεση του Ροντινέι. Θα περάσει την απέναντι πλευρά που τρέχει να προλάβει ο Τζέρσον και προλαβαίνει. Τζέρσον έχει στήριγμα στο Μουζακίτη προς τα πίσω, θα πάρει την μπάλα Μουζακίτης, δεν θα γεμίσει όμως ακόμη στην περιοχή, παίζει δεξιά για τον Τζέρσον. Τζέρσον θέλει να πάει σε ένα σμένα, θέλει να περάσει ο Τζέρσον και ένα και δύο Μουζακίτης τώρα με το αριστερό, τώρα θα γίνει το γέμισμα. Με στην περιοχή απομακρύνεται η μπάλα, ήταν η Γκαρσία την κεφαλιά, τον Μπρούνο έχει χώρο και πάσα αριστερά στο Ροντινέι. Μπρούνο γεμίζει με στην περιοχή, καλό είναι, βγαίνει όμως ο Ορτέγκα, λοκάρει την μπάλα και θέλει να δώσει γρήγορα συνέχεια. Θα δούμε αν θα βγάλει επίδεση, όχι, δεν έχει δυνάμεις ο Μπίτσχοφ για να τρέξει. Το παιχνίδι μόλις τελείωσε. Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν 0-0 και αποδοκιμασίες, κλειαρές βέβαια, αλλά αποδοκιμασίες. Εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης, καθώς ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά δεν ήταν καθόλου καλός. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα κλικ καλύτερος από την Νεϊμέγγεν. Δημιούργησε ευκαιρίες κατά κύριο λόγο από το 300 λεπτό της αναμέτρησης μέχρι το 45. Το δεύτερο ημίχρονο μπορεί να είναι η Νεϊμέγγεν η οποία απειλήσε ουσιαστικά. Ο Ολυμπιακός ο οποίος θα πάει την επόμενη εβδομάδα, την 3η 11 Αυγούστου στην Ολλανδία για να αντιμετωπίσει την Νεϊμέγγεν στη Ρεβάν. Τη σημερινή αναμέτρηση 8.30 είναι προγραμματισμένο. Για τι 8.30 είναι προγραμματισμένο εκείνο ο αγώνα. Θα αναφέρουμε τα στατιστικά τη αναμέτρηση. Ολυμπιακό Νεϊμέγγεν στο 0-0. 12-13 τα σούτ υπέρ τη Νεϊμέγγεν. 5-4 στον στόχο για τον Ολυμπιακό. 5-2 τα κόρνερ για του Ερυθρόλευκου. Το δεύτερο ημίχρονο πάντω η Νεϊμέγγεν, ξαναλέω, ήταν καλύτερη. Ήταν πιο απειλητική. Ο Ολυμπιακό δεν απειλήσε σχεδόν καθόλου. Είναι ελάχιστη η φάση που κάνει. Περισσότερο δημιούργησε κάποιες καλές προϋποθέσεις αλλά δεν μπόρεσε να τις μετουσιώσει σε μια καλή τελική ενέργεια. Το παιχνίδι μένει στο 0, όλα ξεκινάνε από το 0 και την επόμενη Τρίτη για τον Ολυμπιακό που θα αντιμετωπίσει την Νεϊμέγγεν. Αυτά από μέρα Γιώργο, δεν ξέρω αν θα συμπληρώσουμε κάτι άλλο.
1: Θέμη μου να σου πω κάτι, είναι η αρχή της σεζόν, λογικό είναι οι ομάδες να είναι σφιγμένες, μουδιασμένες. Δεν νομίζω ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τώρα είναι προπονητής ο οποίος αφήνει τα πράγματα στην τύχη τους. Έτσι δεν είναι. Αυτό τουλάχιστον έχει δείξει αυτά τα χρόνια.
0: Λοιπόν. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει στην τύχη του. Βέβαια δεν είδαμε και. Δεν μας πούμε και το Φορτούνι, δεν είδαμε τον Γουστάβο Σά. Είναι απορία άξιο και το Φορτούνι κατά κύριο λόγο.
1: Okay, καταλαβαίνω. Έχουμε 4 Αυγούστου, φίλε. Δηλαδή, εντάξει.
0: Ναι, Γιώργο, μιλάω για ένα παίκτη ο οποίος έκανε όλη την προετοιμασία. Έτσι, για το Φορτούνι δεν μιλάω.
1: Ναι, βέβαια. Όχι, το λέω γενικά για τις ομάδες.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ας περάσει αυτό το εμπόδιο Ολυμπιακός και στην πορεία θα το δούμε όπως όλα αυτά τα χρόνια να αποδίδει και καλύτερα και τα στήματα του πρώτου και τα πάντα.
0: Ναι, θα τα δούμε στην πορεία, Γιώργο.
1: Θέμη μου, σε ευχαριστούμε για την υπέροχη όπως πάντα μετάδοση, φίλε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλό βράδυ. Εύχομαι να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Θέμη. Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός τελικά ήρθε, έφερε αυτό το στήρο 0-0 με την Ολλανδική Νεϊμέγγεν. Οι Ολλανδοί, φίλες και φίλοι, δεν είναι μια μελιτέα ποσότητα, το γνωρίζουμε άλλωστε, το Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Οπότε έχουμε τελικό στο Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν 0-0. Η Δυνάμο του Ζάγκρεπ με την Κάουνο Ζαλγκίρις από την Λιθουανία στα χασομέρια του 90 λεπτό, στα χασομέρια όπως συνηθίζουμε να λέμε είναι στο 4-0 η Δυνάμο. Στο 81 λεπτό Union Saint-Gilloise με την Bodo Glimt 3-2. Τελικό έχουμε στο Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1. Αυτά για τα προκριματικά του Champions League. Προκριματικά του Europa έχουμε ημίχρονο στο Λάρν Ιμπέρια 0-0. Και η Shamrock Rovers με την Εγνατία. Η Shamrock από την Αλβανία με την... γλώσσα λανθάνουσα, αλήθεια λέγει. Η Shamrock Rovers λοιπόν από την Ιρλανδία με την Εγνατία από την Αλβανία είναι στο 1-1 ημίχρονο πάντα. Έχουμε και ένα μάτς προκριματικό για το Conference League. Η Άουντα από την Λετωνία, την Dynamo City της Αλβανίας. Έχουμε τελικό σε αυτό 1-0 για την Άουντα. Η Dynamo City έπαιζε και με παίκτη λιγότερο. Για τους φίλους του στοιχήματος, κατά κύριο λόγο όλο αυτό.

Το μάτς τουλάχιστον όπως το είδα εγώ, με τα δικά μου μάτια από το στούντιο, ο Ολυμπιακός είχε διαστήματα τα οποία έκανε έτσι τα ξεσπάσματά του. Αλλά η Ναϊ Μέγκεν είχε τις απαντήσεις. Ισορροπημένο το μάτς, φίλες και φίλοι. 54-46 κατοχή της μπάλας, 12 για τον Ολυμπιακό, με 13 τα συνολικά σούτ για την Ναϊ Μέγκεν. 5-4 τα σούτ στο στόχο. Με δοκάρι για την Ναϊ Μέγκεν. Αλλά αυτό που είπα και στο Θέμη Παλιούρα, είναι ακόμα 4 Αυγούστου και έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ δρόμο. Τα μηνύματα όλων των φίλων που έχουν στο Viber εννοείται θα τα διαβάσω, αλλά μετά τις 11, μάλλον μετά και τους ρεπόρτερ που θα βγουν για σχόλια. Και πρώτος και καλύτερος θα πω εγώ, ο Κώστας Αμοθράκης. Έπεσε η γραμμούλα, θα το ξαναβγάλουμε όμως.

0: Πάμε όμως να ακούσουμε δηλώσεις των παικτών του Ολυμπιακού.
1: Estamos todos a fazer gol, tentar todos ganhar o jogo. Sinto-me bem o primeiro jogo aqui em casa com os adeptos. Foi um orgulho poder estrear mais aqui e agora é dar continuidade para que façamos uma boa época.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλη του χαρά που έκανε τον ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολύ λυπημένος. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να σκοράρουμε σήμερα. Όλοι προσπαθούμε τα πάντα για να μπορέσουμε να σκοράρουμε. Λυπάται πολύ που δεν το καταφέρουμε μπροστά στους φιλάθλους μας. Θα επαναλάβουμε όμως όλες μας τις προσπάθειες στο δεύτερο παιχνίδι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό ήταν ο Ρόκα στις δικές του δηλώσεις. Ο Ισπανός εξτρέμ. Τον έκανε Ισπανό εγώ τον άνθρωπο. Θα ρω πως Πορτουγκέζικα μιλούσε, δεν έχει σημασία όμως. Θα πάμε στο διάλειμμα των 11 και θα βγάλουμε με τη σειρά τον Κώστα Σαμοθράκη, τον Ευάγγελο Μίχο και τον Μάνο Σταραμόπουλο και τελευταίο, όχι καταϊδρωμένο όμως, τον Δημήτρη Στρατάκη, ο καθένας για το σχόλιο του για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό μάτς του Ολυμπιακού, όπως προείπαμε, για τα προκριματικά του τρίτου γύρου του UEFA Champions League.

0: Ο Ζώτα Σίλβα ήταν ο παίκτης που ακούσαμε τις δηλώσεις. Μα είπα και εγώ Πορτογάλος και να μιλήσει μάλλον Ισπανός και να μιλήσει Πορτογαλέζικα, γιατί δεν γίνεται. Εντάξει, θα με συγχωρέσετε, παιδιά, δεν είμαι καθήλυνα αρμόδιο στα θέματα του Ολυμπιακού. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11 και επιστρέφουμε. Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο.
1: Τόση χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3. Inter Veteran Ελλάδα Sports.
3: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, και σε τούτο εδώ το σταθμό, ο καθήλυνα αρμόδιος για τα θέματα Ολυμπιακού δεν είναι άλλος από τον Κώστα Σαμαθράκη, ο οποίος θα μας δώσει το τελικό του σχόλιο για το μάτς το οποίο παρακολουθήσαμε, ακούσαμε μάλλον, από την περιγραφή του Θέμη Παλιού, από τον Γιώργο Καραϊσκάκη. Κώστα μου.
1: Έλα, Γιώργο μου. Λοιπόν, με καλύτερους παίκτες, τον Ντένι Γκαρθία και τον Μπρούνο, όπως καταλαβαίνεις, δεν πάμε μπροστά. Ήταν φανερή η έλλειψη επιθετικότητας του Ολυμπιακού. Είχε εκρήξεις, είχε καλά διαστήματα, αλλά είναι και φανερό ότι υπάρχει ένα επιθετικό πρόβλημα. Δεν φτάνει μπάλα εύκολα στον LKB. Ο LKB ήταν απομονωμένος ανάμεσα στους τρεις στόπερ. Εκεί θέλει ένα δυνατό center for να τον πλαισιώσει κατάλληλα, όταν ξέρεις ότι υπάρχουν τρεις, ότι ο αντίπαλος παίζει με 3-5-2 με τρεις στόπερ. Προφανώς και είναι δύσκολο να βγουν φάσεις στον LKB, που είναι το όπλο σου, το μεγάλο σου όπλο, αν θέλεις να φτάσεις στον γκολ. Ο Ολυμπιακός άγγιξε την νίκη, η αλήθεια είναι, ήταν καλύτερος, έτσι. Είχε κάποια καλά διαστήματα εκεί προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δευτέρου, ένα 20 λεπτό. Λειτουργήσε καλά, αν θέλεις. Λειτουργήσε ακόμα καλύτερα όταν μαζί, εκτός από τον Ζέρσον, που ήταν πολύ ωρεξάτος αλλά δεν τελειώνει τις προσπάθειες, βοήθησε καλά, λειτουργήσε καλύτερα με τον Ζώτα δίπλα στον LKB.
0: Ναι, όντως, ήταν αλήθεια.
1: Όμως δεν υπήρχαν χώροι, και όσο περνούσε και ο χρόνος, ξέρεις, ερχόταν και ο εκνευρισμός, η πίεση χωρίς τον γκολ, όλα αυτά λειτουργούν εναντίον σου.
0: Είναι και 4 Αυγούστου βέβαια.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω τώρα. Ακόμα ο Ολυμπιακός θέλει δουλειά, είναι φανερό. Θέλει δουλειά και παίκτες. Θέλει παίκτες να είναι καλοί στο δημιουργικό κομμάτι. Και σήμερα δεν τους είχε. Δηλαδή, λέω, θα επαναλαμβάνω, ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού για μένα ήταν ο Ντένι Γκαρθία μαζί με τον Μπρούνο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν και αυτός πολύ καλός από την αριστερά πλευρά. Αλλά...
0: Ο οποίος Ντένι Γκαρθία, έτσι για να στο. Πώς να το πω, θυμάσαι πέρυσι που είχαμε κάνει μια κουβέντα για το, ναι, Μουστάκι. Και σου λέω, είναι ίδιος ο Αναστόπουλος. Και την αμέσως επόμενη μέρα ανεβάζει story στο Instagram φωτογραφία, ναι, του, με δίπλα φωτογραφία του μεγάλου Νίκο Αναστόπουλου.
1: Κοίταξε να δείτε, Γιώργη, το λέω για τον Ντένι Γκαρθία, γιατί είναι υποτιμημένος, είναι υποτιμημένος, και ξέρουμε ότι δεν αρέσει πολύ στον κόσμο. Δεν είναι ο αγαπημένος του κόσμου, όμως σήμερα ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτη. Αν πεις, αν μετράει η άποψή μου, μετράει. Ναι, αλλά
1: έβγαλε και ένα 90 λεπτό, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν μένω εκεί, δεν κολλάω εκεί. Απλά κολλάω εκεί και λέω ότι όταν έχεις καλύτερο σου παίκτη, τον κεντρικό σου χαφ και τον αριστερό μπακ, από εκεί και πέρα δεν μπορείς να έχεις μεγάλες απαιτήσεις.
0: Και ο Πόποβιτς ανέβηκε κάποια στιγμή, γιατί στην αρχή ήταν νευρικός.
1: Ήταν νευρικός, έκανε 2-3 λαθάκια εκεί με τα πόδια. Αλλά γενικά έδειξε ότι κάτω από τα γκολφούς είναι καλός, είναι σταθερός. Τέλος πάντων, το ζητούμενο μας, Γιώργη, δεν είναι ούτε ο Πόποβιτς, ούτε ο Ντένι Γκαρθία, ούτε ο Μπρούνο. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό είναι πώς θα βρει λύση στο επιθετικό κομμάτι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο LKB, η center for. Ο Γιάρεμτσουκ για μένα έλειπε. Ο Γιάρεμτσουκ θα μπορούσε να μπει μέσα στο παιχνίδι και να δώσει πολλά στον Ολυμπιακό απόψη.
0: Ο Γιάρεμτσουκ ίσως να γέμισε και λίγο παραπάνω την περιοχή από τον LKB.
1: Με αυτή την έννοια. Βαριφόρ. Το λέω. Με αυτή την έννοια το λέω. Και γιατί ο LKB ήταν πολύ απομονωμένος.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και ήθελε και ένα παίκτη έτσι εκεί στα χαφ, το 8 ας πούμε, στο δημιουργικό κομμάτι να βοηθήσει περισσότερο.
0: Θεωρείς ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ο Φορτούνης απόψε?
1: Τι να σου πω τώρα, εγώ θα τον έβαζα, αλλά δεν είμαι εγώ προπονητής.
0: Ναι,
1: είναι άλλος προπονητής. Για να μην τον έβαλε, προφανώς θεωρεί ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος για αυτό το επίπεδο.
0: Ναι,
1: αλλά έτοιμος για ένα τέτοιο μάτσο, αυτό το επίπεδο δεν ήταν ούτε Ολυμπιακός σήμερα. Θέλει δουλίτσα. Τώρα θα πάει με αυτό το 0-0 στη ρεβάνς. Ο Ολυμπιακός ξέρει τέτοια παιχνίδια εκτός έδρας να βγάζει καλύτερη εικόνα. Έτσι, είναι καλή ομάδα η Νέα Μαγέννη υπόψη. Εμένα μου άρεσε. Ειδικά στις αντεπιθέσεις είναι πολύ επικίνδυνη.
0: Ολλανδική ομάδα. Όλοι μπροστά ρίσω.
1: Η κλασική Ολλανδική ομάδα, ναι, αλλά με τριστόπερο όμως. Έτσι.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Όταν παίζει ο αντίπαλος Ολυμπιακός, είναι αποδεδειγμένα, Γιώργη, ότι όταν ο αντίπαλος παίζει με τριστόπερο έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί ο LKB μόνος να ανταπεξέλθει. Οπότε εκεί πρέπει να έχει έναν παίχτη να τον στηρίξει.
0: Ναι.
1: Κάτι πήγε να κάνει ο Ζώτα Σίλβα, αλλά και αυτός δεν είναι έτοιμος ακόμα. Γι' αυτό λέμε είναι νωρίς. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός σε μια εβδομάδα στον επαναληπτικό θα πρέπει να βγάλει καλύτερη εικόνα και το κυριότερο απ' όλα να βγάλει γκολ, έτσι. Γιατί αν δεν βγάλεις γκολ, θα δυσκολέψει το θέμα της πρόκρισης.
0: Βέβαια, βέβαια. Προφανώς ο Ντίκ Στρόιντερ τον είχε διαβάσει καλό τον Ολυμπιακό, μου φαίνεται.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: ναι.
0: Βέβαια, είναι αυτό που λέμε.
1: Και αυτό φάνηκε από τη στιγμή που μπήκε μέσα ο Ζέλσο, που βρήκε χώρους, βγήκε ενθουσιασμό, είναι και γρήγορος και πήγε να δημιουργήσει προβλήματα. Αλλά αυτομάτως βλέποντας ότι ο Ζέλσο γίνεται πολύ επικίνδυνος, του έριξε δύο και τρεις παίκτες. Ναι, αν δούμε τις φάσεις που ο Ζέλσο έπαιρνε την μπάλα, πέφτανε πάνω του δύο και τρεις μετά το πρώτο πεντάλεπτο. Mm-hmm. Ειδικά μια κούρσα που έκανε εκεί στα δεξιά, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, τους τρομοκράτησε τους Ολλανδούς. Και στήριξαν πολύ το παιχνίδι τους πάνω στο Ζέλσο μετά για να μειώσουν τα προβλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά είναι θεωρίες τώρα αυτά που λέμε, έτσι. Βλέπω τώρα τον προπονητή, δεν ξέρω τι λέει για να σου πω την αλήθεια, για να τον ακούσω.
0: Θα τον βγάλω επί τόπου.
1: Ωραία, βγάλω τον λοιπόν. Νομίζω ότι έχει πιο ενδιαφέρον ότι λέει με τη Λίμπαρ παρά εγώ.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνο Μαθράκη.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά,
1: καλά,
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι έχει πιο ενδιαφέρον ότι λέει με τη Λίμπαρ παρά εγώ.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνο Μαθράκη.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά,
1: καλά,
0: να είσαι καλά.

0: λέγαμε ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει σε κάποιο παιχνίδι και συζητούσαμε για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα περίεργο παιχνίδι, με πολλές φάσεις ένας εναντίον ενός. Σε αυτή το οποίο μας κέρδισαν ήταν πιο γρήγορο από εμάς. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για να δημιουργήσουμε, δεν δημιουργήσαμε τόσο πολλά και με αυτή την έννοια ήταν καλύτερη.
1: Τι έλειψε από την ομάδα του απόψε για να έπαιρνε την νίκη?
0: Θέλω και φαλτό δεν έστρο κήπο στα τάρδη.
2: Muchas cosas. Creo que no hemos estado lo suficientemente agresivos. El rival está mucho más que nosotros. Luego tenemos que reconocer también cómo se pita y cómo pita el árbitro, ¿no? Ya hemos visto desde un principio que pitaba pocas faltas. Entonces todavía tenemos que ser mucho más, tenemos que entrar más fuerte, tenemos que ser mucho más duros en los duelos. Y hoy creo que hemos sido muy débiles en ese sentido, ¿no? No hemos sabido adaptarnos al equipo, ni al árbitro, ni a nadie.
0: Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μας λείπανε πολλά πράγματα, πολλά πράγματα. Έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότερο επιθετικοί, να πολύ πιο διεκδικητικοί, να είμαστε πιο σκληροί στις μονομαχίες και στη συνέχεια θα πρέπει να είμαστε και πιο έξυπνοι στο πώς να διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής ο οποίος καταλάβαμε από την αρχή ότι δεν θα δώσει πολλά φάουλ και επομένως έπρεπε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Εκείνη ήταν πιο σκληρή, πιο δυναμική και δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στον αντίπαλο. Ήμασταν πολύ λιγότερο δυναμικοί από όσο έπρεπε, αλλά δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στο παιχνίδι του διαιτητή.
1: Η Εβάνς έρχεται σε λίγες μέρες στην Ολλανδία. Να περιμένουμε παρόμοιο, διαφορετικό παιχνίδι και σε τι?
0: Pocos días vamos a jugar la revancha en Holanda. El partido va a ser parecido o diferente?
2: No sé. Dependerá mucho de nosotros también, si estamos más fuertes en los duelos, en lo físico. Yo creo que será un partido, ellos no cambiaremos mucho, ni ellos ni nosotros en la forma. Otra cosa es que podamos estar mejor con balón y ser más agresivos, y espero que sea así, ¿no? Yo creo que el 0-0, bueno, hoy no ha sido un mal resultado porque tampoco hemos hecho mucho más para poder ganar. Y creo que aunque jueguen en casa ellos, creo que la eliminatoria está a la par.
0: Δεν ξέρουμε αν θα είναι ίδιο, παρόμοιο ή διαφορετικό το παιχνίδι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι σίγουρα εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ διαφορετικοί, να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, να είμαστε πολύ πιο δυναμικοί. Επειδή σήμερα δεν προσπαθήσαμε να πετύχουμε, δεν ήμασταν καλοί σε κάποια πράγματα, το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Και παρόλο που εκείνοι θα παίζουν στην έδρα τους, δεν πιστεύουμε πως είναι λιγότερο, πως ήταν λιγότερο δυναμικοί σήμερα. Θα περιμένουμε από εκείνους περίπου το ίδιο παιχνίδι και εμείς σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πολύ βελτιωμένοι και νομίζω πως η πρόκληση είναι ανοιχτή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γκάθε σκόψη.

0: Αυτές ήταν και οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού, του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και πάμε να βγάλουμε εδώ τον συνάδελφο σύμπαραγωγό του Interveten Ελλάδα Sports, τον Δημήτρη Στρατάκη, για το δικό του σχόλιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Καλά φίλε, πώς θυμίζεις τον Ολυμπιακάρα απόψε?
1: Την Ολυμπιακάρα απόψε. Δεν ήταν ακριβώς Ολυμπιακάρα τώρα από το που τα λέμε.
0: Εντάξει φίλε, μην είμαστε και μηδενιστές ας πούμε.
1: Καλά, Ολυμπιακάρα όμως δεν ήταν. Ήταν Ολυμπιακός.
0: Εντάξει.
1: Αυτό. Okay. Κοίταξε Γιώργο, Ολυμπιακός μάλλον θα τα ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Στο πρώτο μέχρι ήταν καλύτερος Ολυμπιακός από την Αιμέγγεν. Στο δεύτερο έγινε ροκ το παιχνίδι, θα μπορούσε η Αιμέγγεν να προηγηθεί. Και εκεί θα έβαζε πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό, κακά τα ψέματα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει δημιουργία, αυτό που λένε όλοι. Αυτό το αναχρονιστικό Πόποβιτς στην μπάλα πολλέ δεκαετία 60 δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Το αγαπάει ο Μεντιλίμπαρ, η αλήθεια είναι αυτή, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Το έκανε και ο Τζολάκης κάποτε, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό εν πάση περιπτώσει. Δεν περνάει μπάλα καθόλου από τα χαφ. Δεν έκαναν οι παίχτες του Ολυμπιακού μια, δυο, τρεις φορές το 1-2.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα πολλά τα προβλήματα στον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι ότι λείπει το οχτάρι, το οποίο δεν ξέρω αν κρύβεται στον πάγκο με τον ΣΑ, το καινούριο. Εάν δεν κρύβεται εκεί, σίγουρα θα έχει θέμα ο Ολυμπιακός. Θεωρώ Γιώργο ότι στη ρεβάνς θα βρει περισσότερους χώρους και θα το βρει τον γκολ. Μάλλον
0: είναι πονηρό σκορ το 0-0.
1: Ναι, είναι πονηρό.
0: Για τον δεύτερο αγώνα εκτός έδρας.

0: Ναι, είναι πονηρό, είναι πονηρό. Ναι. Το συζητάμε.
1: Αυτό
0: είναι πονηρό. Βεβαίως εδώ γεννάται και ένα άλλο ερώτημα. Θεωρώ ότι φαίνεται καθαρά το λάθος σου με τη Λίμπαρ. Διότι δεν είχε ένα δεύτερο φορ σήμερα, έτσι.
1: Αυτό που είπε και ο Κώστας Μαθράκης για τον Γιάρεμτσουκ θα γέμιζε περισσότερο την περιοχή.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μα φάνηκε κιόλας. Μόλις έβαλε τον Ζώτα Σίλβα ότι κινήθηκε λίγο το πράγμα. Αλλά ο Ζώτα Σίλβα, παιδιά, δεν είναι επιθετικός. Δεν είναι center four. Τώρα μην βαφτίζουμε παίχτες γιατί θέλουμε να βαφτίσουμε παίχτες κάπως για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Αυτή η απόφαση του Μεντιλίμπαρ για μένα είναι αδικαιολόγητη. Τέλος. Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ και σαν προπονητή και σαν έτσι χαρακτήρα. Είναι απλός, είναι προσιτός, είναι τα πάντα για τον Ολυμπιακό και έχει προσφέρει, αλλά τις αδικαιολόγητες αποφάσεις πρέπει να τις κριτικάρουμε. Είναι αδικαιολόγητη η απόφαση να μην έχει ένα δεύτερο φορ στη λίστα και δεν θα τον έχει ούτε στην Ολλανδία. Εκτός και αν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος και εκεί μπορούν να τα αλλάξουν. Νομίζω πως όχι όμως.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω εγώ αυτό, αλλά θα το δούμε όμως. Κυριακή, ό,τι γιορτή δεν είναι.
0: Όχι, νομίζω δεν μπορεί να αλλάζει λίστα κάθε μια εβδομάδα. Εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτεροι που δεν νομίζω, δεν νομίζω.
1: Μάλιστα.
0: Θα δυσκολευτεί ο Ολυμπιακός να περάσει και η αλήθεια είναι ότι έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Είναι νωρίς το αυτό, δεν μου ήθελες να μου πεις πριν.
1: Ναι, ναι, είναι νωρίς, φίλε.
0: Είναι νωρίς, δεν το συζητάμε. Θα δούμε ένα διαφορετικό Ολυμπιακό από εβδομάδα σε εβδομάδα και βεβαίως αν υπάρχουν και οι προσθήκες, έτσι. Γιατί αν δεν υπάρχουν οι προσθήκες, καλός και άγιος, ο καλύτερος ενδεχομένως σήμερα ο Ντάνι Γκαρσία, αλλά δεν μπορεί να είναι δημιουργός στον Ολυμπιακό.
1: Χωρίς μουστάκι.
0: Είμαι χωρίς. Ο Μουζακίτης απέχει πολύ από τον Μουζακίτη που...
1: Τον καλό Μουζακίτη που όλοι είχαμε συνηθίσει. Αλλά
0: όλοι...
1: και πάλι είπαμε, είναι 4 Αυγούστου.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Που
0: αυτό...
1: ξέρεις τι γίνεται, κούτσα κούτσα, κουτσά στραβά πρέπει οι ομάδες να περάσουν και θα στρώσουν
0: ναι, ναι.
1: κιόλας. Γιατί
0: αυτό
1: να σου πω κάτι, δεν πέσουν κανένα διαστημικό ποδόσφαιρο και οι αντίπαλοι, Δημήτρη. Και οι αντίπαλοι στην ίδια φάση είναι.
0: Κοίταξε, μιλάμε για την Νέιμεγκεν όμως, δεν μιλάμε για την Άιντχόβεν.
1: Είναι όμως μια καλή Ολλανδική ομάδα.
0: Καλή,
1: δηλαδή
0: καλή,
1: το Ολλανδικό ποδόσφαιρο.
0: Ομάδα,
1: είναι πολύ συγκεκριμένο το μοτίβο ότι και προσπαθούν όλες οι ομάδες να το ακολουθήσουν.
0: Γιώργο, εάν σήμερα η Νέιμεγκεν, μάλλον αν δεν ήταν Νέιμεγκεν και ήταν μια πιο πεπειραμένη ομάδα, στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι θα είχε κάνει ζημιά. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, γιατί αυτά
1: δεν την έκανε,
0: πάρα πολύ, πάρα πολύ. Η πείρα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια μετράει πάρα πολύ. Πώς θα το διαχειριστείς, πώς θα το κοντρολάρεις το μάτς. Βεβαίως να πω για να μην είμαι τώρα και έτσι φύση απεσιόδοξος και γκρινιάρης. Ο Ολυμπιακός έβγαλε στο πρώτο ημίχρονο τρεξίματα και ένταση που για αυτή την εποχή ήταν αφυσικά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό σημάδι. Και κάτι άλλο, ένα δεύτερο θα πρέπει να επισημάνω. Η αμυντική έτσι τετράδα του Ολυμπιακού, τα stoppers, είναι θαυμάσια του Ολυμπιακού. Γιατί αυτή η ομάδα σκοράρει, αλλά λοιπόν να ξέρεις. Παρά τα αυτά δεν τα κατάφερε σήμερα γιατί είχε παίχτες Ολυμπιακός πολύ έτσι, δυνατούς. Πίσω όπως το Ρέτσος, ο Πυρόλα, ο Μαΐλοβιτς, όλοι ο Κάρμο με τις μπαλιές του τις ωραίες. Έχει μια τετράδα στόπερς θαυμάσιους.
1: Μάλιστα.
0: Από και πέρα βεβαίως πρέπει να βρει άλλα πράγματα, να δουλέψει πολύ. Και θα δούμε Γιώργο μου, θα δούμε.
1: Δημήτρη με ευχαριστούμε θερμά.
0: Γεια σου ρε
1: φίλε, να σε καλά, να σε καλά. Αυτός ήταν φίλες και φίλοι ο Δημήτρης Στραδάκης, συνάδελφος εδώ στον σταθμό, παραγωγός. Και πάμε γρήγορα γρήγορα γιατί έχω στην αναμονή, μάλλον όχι ακόμα, αλλά θα βγάλουμε Μάνο Σταραμόπουλο για να μας πει και το σχολείο του για το ματς του Ολυμπιακού με την Νέιμεγκεν, αλλά και είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, παιδιά, για τα διεθνή.

0: Λοιπόν, πάρα πολλές φορές έχω πει στο Μάνο Σταραμόπουλο, γιατί εκτός του ότι είναι συνεργάτης του σταθμού και είμαστε και φίλοι στα social, και βλέπω που ανεβάζει φωτογραφίες με όλους αυτούς τους πάρα πολύ γνωστούς, αυτά τα πολύ μεγάλα στελέχη της FIFA, με τον Γιάννη Ινφαντίνο, με όλους αυτούς, και του έχω γράψει, και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι μία στιγμή δική του σχεδόν όλη η ζωή μας. Έτσι δεν είναι, Μάνο Σταραμόπουλε?
1: Εντάξει. Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Γιατί εγώ σε είδα σε φωτογραφία με τον Ινφαντίνο και σου λέγανε όλοι κάποιος είναι αυτός ο καράφλας δίπλα σου. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι, ίδιος ο Δένδιας, άμα του βάλεις ένα ζουγάρι γυαλιά, ίδιος υπουργός Εθνικής Άμυνης, που αναφέρει τα Ραφάλ και τις Μπελαρά.
1: Παπαγύρι, για λίγο, ναι,
0: έχεις δίκιο. Ναι, φίλε, τι.
1: Ναι, σε δύσκολη θέση, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί έκανε πατατίτσα.
1: Μεγάλη πατάτα, ναι, ακριβώς.
0: Το πιο λαϊκό, το πιο λαϊκό και λαοφιλές άθλημα πάει να το ιδιωτικοποιήσει και αυτό σαν το νερό. Τι γίνεται?
1: Έτσι όπως το πες. Έλα, ναι.
0: Θα πούμε το νερό νεράκι και το ποδόσφαιρο ποδοσφαιράκι, Μάνο Σταραμόπουλε.
1: Ναι, για το ποδόσφαιρο εντάξει, πιστεύω ότι υπήρξαν αντιδράσεις, θα το αναλύσουμε σε λίγο. Ας μιλήσουμε πρώτα για το 0-0 του Ολυμπιακού στο πρώτο παιχνίδι του τρίτου προγραμματικού γύρου του Champions League, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα στην Αιμέγγεν, γιατί μπορεί για πρώτη φορά σε ιστορία της εμφανιστής σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ειδικά σε Champions League, αλλά ήταν ομάδα πάρα πολλά, έτσι. Αλλά πέρα από αυτό, εμένα πρέπει να πω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα κέρδισε ένα πολύ καλό τροφύλακα, τον Πόποβιτς.
0: Ο οποίος στην αρχή ήταν λίγο μαγκωμένος, αλλά στη διάρκεια του παιχνιδιού ξετύλιξε τις χάρες του.
1: Θα είχε χάσει ο Ολυμπιακός. Και το παιδί είναι λογικό να παίξει ξαφνικά στο Καρασκάκι με 35.000 κόσμο σε παιχνίδι Champions League. Είναι μεγάλη επιτυχία, έτσι. Και γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα τροφύλακα σήμερα πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό. Δεν αποκλείεται μετά από κάποια χρόνια, έτσι, να τον μοσχοπουλήσει κιόλας. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν ήταν καλός Ολυμπιακός. Αυτές οι βαθιές έντρες τίμης στο τέλος του περσινού πρωταθλήματος, με τον Τζολάκη που προσπαθούσε να βρει είτε τον LKB είτε τον Ταρέμι, ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε. Δεν υπήρχε κέντρο, εγώ λέω, από τον Ολυμπιακό. Ο δημιουργός, ο ποδοσφαιριστής, κάποιες ενέργειες πήγε να κάνει μεμονωμένες όταν μπήκε ο Μαρτίνς, αλλά δεν φτάρανε. Έτσι είναι. Δεν ξέρω. Κάτι δεν έχει πάει καλά. Δεν ξέρω τι κάνανε στην προετοιμασία, έτσι. Αλλά θέλει πολλή δουλειά ο Ολυμπιακός. Και προσθήκες εννοείται. Αλλά το κέντρο του, που από το κέντρο κάθε ομάδα καθοδηγείται, δεν πήγε καλά. Πήγαν πολύ καλά η κεντρική αμυντική. Τα πλάγια μπακ δεν πήγαν καλά. Εντάξει, ο Σάλιαγκας, καταλαβαίνουμε, πρώτο παιχνίδι Champions League, ήταν τρακαρισμένος. Ο Ματέο που πήγε μετά, ο Μαφέο, δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα τώρα είναι γεγονός ότι το 0-0 σίγουρα δεν είναι το χειρότερο αποτέλεσμα. Ούτε όπως και το καλύτερο. Άλλες εποχές που μέτραγε το εκτός έδρας γκολ θα λέγαμε ότι είναι πολύ καλό. Τώρα πρέπει να πάντα νικείς εκεί για να προκριθείς.
0: Είναι πονηρό ο σκορ. Είναι πονηρό. Είναι πονηρό, η αλήθεια είναι.
1: Ναι,
0: είναι πονηρό σκορ.
1: Αλλά δεν είναι όπως τότε που μέτραγε το εκτός έδρας γκολ διπλό. Δηλαδή να πεις ότι θα πάω έξω, παίζω για δύο αποτελέσματα, για την νίκη και για την ισοπαλία με γκολ. Τώρα όταν πας έξω πρέπει να νικήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στην κανονική διάρκεια, στην παράταση δεν θα πέρασε.
0: Αυτό το σύστημα τώρα με το γκολ που μετρούσε σαν μισό παραπάνω ήταν λίγο άδικο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Δηλαδή εγώ προσωπικά προτιμώ τα καθαρά σκορ. Τέλος, κερδίσαμε, περάσαμε. Χάσαμε, δεν περάσαμε. Τέλος, τι να λέμε τώρα.
1: Εντάξει. Ναι, για άλλους είναι θετικό, για άλλους αρνητικό. Το θέμα είναι τι ισχύει τώρα. Τώρα δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Οπότε ο Ολυμπιακός είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένος να πάει την άλλη εβδομάδα στην Ολλανδία και να νικήσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο καλύτερος παίκτης ήταν της ΑΕΜΕΚ, ο Σάνο. Δεν έπαιξε γιατί το μεσημέρι προς το απόγευμα υπήρχε η οριστική συμφωνία με την Eindhoven που ήθελε να τον πάρει τελικά στα 20 εκατομμύρια αλλά δεν τα έδινε η Eindhoven, τα βρήκανε γύρω στα 17-18. Έτσι λοιπόν για να μπορεί να έχει δικαίωμα να παίξει το προσεχές παιχνίδι δεν το χρησιμοποιήσει η ομάδα του σήμερα είναι Μέγεν.
0: Άρα το... η Eindhoven δούλεψε για χάρη μας.
1: Ναι, ναι, σωστό και αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι οι Ολλανδικές ομάδες είναι το σύστημα της Ακαδημίας του Ζωπαιδημού όπως και οι Ισπανικές. Είναι διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού. Δεν έπρεπε ο Ολυμπιακός σήμερα να παίξει με αυτές τις βαθιές μπαλιές. Δηλαδή ο Πόποβιτς ή ο Κάρμο θα κάνουν τι θα κάνουν, τέτοια σέντρα που θα κερδίσει ο LKB κεφαλιά από τους αντιπάλους του. Τι γίνεται αυτό, αυτό μου θύμισε το δόσφαιρο ούτε δεκαετίας 60 γιατί και τότε υπήρχαν κάποιοι μπαλαδόροι που πέρανε την μπάλα, περνάγανε 2-3 αντιπάλους δηλαδή. Πολύ ανορθόδοξος τρόπος παιχνιδιού, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είχε παίξει έτσι ο Ολυμπιακός και πέρσι και είδαμε ότι δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Είχε πάντως και ο Ολυμπιακός τις στιγμές του, έτσι.
1: Με τη Λίμπαρ. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο είναι ότι η κατοχή πρέπει να ήταν 65-45 να μην πω 70-30.
0: Υπέρ του Ολυμπιακού εννοείς.
1: Όχι. Λέω.
0: Η ολική κατοχή ήταν 54-46 υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν έχω όμως, θα σου πω δεύτερο ημίχρονο, ήταν 52-48 υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Εγώ λέω σε κάποια στιγμή του αγώνα που έβλεπα τους Ολλανδούς να κυριαρχούν, λέω, εκεί μου φάνηκε, δεν λέω συνολικά, δεν έχω άλλο ναι. Να το μετρήσω, μου φάνηκε εκείνη τη στιγμή 65-45, 65-35. Που φάνηκε εμένα σου λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το μετρήσω. Όπως είχαν τον έλεγχο της μπάλας οι Ολλανδοί, αλλάζαν την μπάλα, κερδίζανε τις κόντρες. Τι να πω, λέω. Σε πάση περιπτώσει, πάνω απ' όλα είναι ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε πολύ καλό τροφύλακα τον Πόποβιτς, από τον οποίο θα βγει γυρισμένος. Και το 0-0 του δίνει σίγουρα αρκετές ελπίδες να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του με τη Λίμπαρ. Γιατί πιστεύω ότι κανένας δεν έκανε κάτι χωρίς να. Μην έχει προηγηθεί εντολή του με τη Λίμπαρ. Ναι. Δεν μπορεί ο Κάρμο τώρα να κάνει βαθιές έντρες. Για ποιον, ναι, για τον Αντώνη Αντωνιάδη, πληρολόγος. Δεν θα πάρει εκεί η αμυντική, δεν είναι τα παιδιά. Από αυτή την άποψη.
0: Ναι.
1: Και μετά κάτι πλάκια του Μπρούνο μου θύμισε το Σταύρο τον Παπαδόπουλο που πέταγε την μπάλα βέβαια με τέτοιο πλάγιο που πήγαινε στην άλλη άκρη.
0: Ναι. Και ο Λάξιμο Φορίδης ήταν πολύ δυνατό στα πλάγια, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι. Και ο Λάξιος Σημεοφορίδης ήταν πολύ δυνατός. Λες και έκανε κόρνερ. Λοιπόν, να σου πω, μην πιάσουμε τώρα τα ρετρό οι δυο μας. Έχουμε και καιρό να μιλήσουμε, θα τελειώσουμε μεθαύριο.
1: Και ωραία, πάμε τώρα να πούμε και για την υπόθεση Φαντίνο. Βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και σήμερα...
0: Μάνο μου, σε έχασα λίγο.
1: Ναι, τώρα...
0: Τώρα σε ακούω καλύτερα. Βρίσκεται σε δινή θέση ο πρόεδρος της FIFA.
1: Ναι, μπήκα σε ένα πάρκι γι' αυτό.
0: Μάνος, έχω χάσει πάλι. Μάνος, τώρα είσαι καλύτερα.
1: Τώρα.
0: Α, ναι. Μάνο μου, σε έχω χάσει. Είναι πολύ κακή η σύνδεσή μας. Μάνο Σταραμόπουλε, έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση. Να σε ξανακαλέσω αν είναι. Θα ξαναβγάλουμε το Μάνο Σταραμόπουλο. Μόνο που πλησιάζει το διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30. Και για να μην τον διακόψω, επειδή σε λίγα δευτερόλεπτα θα πάμε σε διαφημισούλες οι οποίες θα κρατήσουν ένα λεπτό ακριβώς, θα τον βγάλουμε πάλι ξανά. Οι φίλοι μας που μας ακούν μας έχουν στείλει μηνύματα. Ο φίλος μου ο Βασίλης ο Καπέλης. Φίλε αγαπητέ Γιώργο, εκτός από τους ειδήμονες, διάβασε και το μήνυμα του Μπαρμπα Βασίλη που έφαγε 55 χρόνια στα γήπεδα σαν παίκτης με δίπλωμα διαιτησίας και προπονητής. Γρήγορα μεταγραφές άρχισαν και αργούν όπως κάθε χρόνο να μην πληρώσουμε και ομάδες εκτός από τους παίκτες. Και θα το πληρώσει η ομάδα και ο Μαρινάκης οικονομικά. Δεν μπορεί κάθε χρόνο με τη Λίμπαρ να κάνει μαγικά. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Super Sport 104.
5: Στήριξή της για τις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν τον Μάρτιο στο Μαρόκο και δεν υποστηρίζει τον Τζιάνι Φαντίνο που μέχρι πριν από ένα μήνα παρουσιαζόταν αδιαφιλονίκητο φαβορί για να κερδίσει ξανά τις εκλογές. Δεν θα έβαζε κανένας απέναντί του. Τώρα, μετά από αυτά τα γεγονότα που γίνανε με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Μπαλογκούν, αλλά πολύ περισσότερο με την πρόταση που πήγε να την περάσει πίσω από την πλάτη των περισσότερων εθνικών ομοσπονδιών, μάλιστα ο πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας, ο Νάιντορφ, λέει: εγώ το έμαθα από τον τύπο, λέει. Από δημοσιεύματα, λέει. Δεν ήξερα τι που θα έπρεπε. Να είμαι από τους πρώτους, γιατί είναι και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της FIFA. Λοιπόν,
6: κάτι έπαιζε κάτω από το τραπέζι τώρα εδώ, μου φαίνεται.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Κάνας παχής φάκελος.
5: Ναι, ναι, σωστό και αυτό. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι ένας από τους πρώτους που έμαθε για αυτή την κίνηση του Ιφαντινό ήταν ο πρώτος Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Μανουέλ Μακρόν, και ο οποίος στο γραφείο του, στο Προεδρικό Μέγαρο στα Αλήσια Παιδεία, πήρε τηλέφωνο διάφορους ομολόγους του και κάποιους άλλους φίλους του υψηλά ιστάμενους ποδοσφαιρικούς παράγοντες και τους έλεγε έτσι και έτσι μην στηρίξετε και μην αποδεχτείτε την πρόταση του Τζιάνι Φαντίνο. Έπειτα την ίδια ημέρα η UEFA είχε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τις 55 χώρες μέλη της, όπου όλοι ομόφωνα αποφάσισαν όχι στην πρόταση του Φαντίνο. Ακολούθησε η ΚΑΚΑΦ, δηλαδή η Συνομοσπονδία της Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, που έχει πρόεδρο τον Μοντιλιάνι, που φέρεται να είναι ένας πιθανός υποψήφιος για τον προεδρικό θόκο της FIFA. Μετά ακολούθησε η Αφρικανική Συνομοσπονδία, η οποία πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο είχε δηλώσει ανοιχτά ο πρόεδρος του Μοτσέπε ότι κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να μην έχει δικαίωμα ο Ιφαντίνο να ξαναθέσει υποψηφιότητα γιατί έχει κάνει τρεις θητείες, όμως εμείς τον στηρίζουμε και αυτομάτως ναι. Θα έβγαινε ξανά πρόεδρος γιατί δεν θα έβαζε κανένας απέναντί του.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Έλα όμως τα γεγονότα ήρθαν έτσι που τώρα τα πράγματα τον έχουν φέρει σε εξαιρετικά δυσχέρη θέση. Παραιτήθηκε καταρχήν ένας από τους
6: το δεξί του χέρι νομίζω.
5: Συμβουλάτορες, όχι δεξί του χέρι δεν θα το έλεγα. Ο Αμερικανός ο Κάρλος Κορδέιρο που ένα φεγγάρι είχε θητεύσει ως πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των ΗΠΑ. Μετά ένας από τους διευθυντές του που είχε περάσει από την UEFA, ένα φεγγάρι ήταν άμεσος συνεργάτης του Μισελ Πλατινί, ο Κέβιν Λαμούρ, που λέει εγώ δεν ήξερα τίποτα, τώρα τα μαθαίνω και μάλιστα δεν θέλω να το αποδεχτώ αυτό.
6: Ναι,
5: και,
6: ναι.
5: Και για να μπορώ να κοιμάμαι ελεύθερο, άνετα, ας με απολύσουν κιόλας. Και έρχεται πριν από.
6: Καλά, δεν θα πεινάσει νομίζω.
5: Καλά, ναι. Σίγουρα. Σε αυτό σίγουρα. Και έρχεται πριν από 2 ώρες περίπου και ο Γενικός Γραμματέας της FIFA, το δεξί χέρι του Ιφαντίνο, ο Σουηδός Ματίας Γκράφστρομ, που λέει κι εγώ τα χάσα, δεν ήξερα τίποτα. Καταλαβαίνουμε και μάλιστα έστειλε επιστολή εσωτερική αλληλογραφία καλύτερα σε όλους τους εργαζόμενους της FIFA. Λέει, μην ανησυχείτε, δεν θα γίνει τίποτα. Θα προχωρήσουμε όλοι μαζί.
6: Πόπο άδειασμα, μάνο.
5: Ναι. Και ο Βενκέρ, που και αυτός ήταν από τους συμβουλάτορες του Ιφαντίνου, λέει, εγώ δεν ήξερα τίποτα για αυτά τα σχέδια. Καταλαβαίνουμε ότι ένας μετά τον άλλονε άρχισαν και απομακρύνονται, κρατούν αποστάσεις.
6: Μήπως την είχαν στημένη, εσύ, Μάνο. Μήπως η πρόταση ήταν μούφα για να εκτεθεί. Λέω εγώ τώρα.
5: Ναι. Δεν το νομίζω.
6: Τώρα ξέρεις, μιλάει μέσα μου ο Ηλίας του 16ου,
5: ναι,
6: λέει. Εγώ τώρα
5: ναι,
6: με το...
5: κατάλαβα τι λες. Αλλά...
6: σκέφτομαι, λέει. Έχω το διάολο μέσα μου, του λέει, κύριε διοικητά.
5: Ξέρεις, νομίζω η αλαζονία είναι αυτό που παίζει. Κάποια στιγμή ο Ιφαντίνο, πιστεύω ότι κάπου, να το πούμε απλά, καβάλει στο καλάμι.
6: Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά.
5: Σίγουρα τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Αφού λέγανε ότι αν ξαναβεί τώρα θα πάει το μισθό του και έτσι και παίρνει και πρόταση στα 60 εκατομμύρια το χρόνο.
6: Τι 60 εκατομμύρια το χρόνο, ο μισθός.
5: Ναι.
6: Ένα σπίτι.
5: Αν παίρνει για αυτή η πρόταση.
6: Να πω του τσαπαλιάρι να τσοντάρουμε όλοι να του στείλουμε κανένα έβασμα, ρε φίλε. Για να πληρώνει το κινητό. Πω.
5: Ναι, ναι.
6: Τι 60 εκατομμύρια το χρόνο. 10 ζωές να ζήσω. Περίμενε, 10 ναι, ζωές να ζήσω και
5: εγώ
6: να μην χαλάω τίποτα. Όχι 60. 60 μούτζες θα μαζέψω.
5: 100 ζωές εγώ σου λέω. Τι. Λοιπόν.
6: Την επόμενη. Να σου πω κάτι τώρα. Θραβάει τα μαλλιά του βέβαια. Αυτά που δεν έχει. Την επόμενη φορά που θα τον δεις και θα βγάλει και φωτογραφία μαζί. Του καλά, επαλάβωσε τελείως. Πες το έτσι. Ή άμα είναι, πάρε με τηλέφωνο αν ντρέπεσαι εσύ. Τα πω εγώ. Αλήθεια. Πες το, έλα, πάρε ένα φίλο μου. Δεν θα σου πει κάτι.
5: Ναι, νομίζω ότι. Και μάλιστα τώρα προσπαθεί για να κρατηθεί στη θέση του. Προσπάθησε να πάρει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν του βγαίνει στο τηλέφωνο τώρα. Και μάλιστα επικοινώνησε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μαρκ Ρούμπιο, με τον οποίο ναι μεν μιλήσανε, αλλά
6: ήταν ψυχραμένοι.
5: Ήθελε να συναντηθούν, δεν πήγε ο άλλος.
6: Δεν του σήκωνε το τηλέφωνο, Ντόναλντ, αλήθεια τώρα. Πω, φίλε, ζημιά.
5: Ναι, είδες πώς αλλάζουν τα πράγματα, ε.
6: Από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα, Μάνο.
5: Ναι, δεν ξέρω. Μόνο το. Το Κατάρ, η Ομοσπονδία του Κατάρ είναι αυτή που το πήγε διαφορετικά το θέμα και βγαίνει και λέει: πολύ σωστή η κίνηση του Ιφαντίνο να αποσύρει την πρότασή του. Εμείς είμαστε πάντα δίπλα του.
6: Ναι.
5: Καταλαβαίνεις τώρα.
6: Το τηλέφωνο του Ιφαντίνο το έχεις φαντάζομαι ότι το κινητό μου το στέλνει μια παρά τηλέφωνο. Εντάξει, έχω roaming, έχω περιαγωγή. Ναι. Δεν θα χρεωθώ.
5: Τώρα τον βλέπω εξαιρετικά δύσκολη θέση. Η UEFA είπε από την πλευρά τη. Όλα αυτά τα χαρτιά που είχες προετοιμάσει, μην τα εξαφανίσεις, γιατί τώρα αναθέτουμε σε ειδικό δικηγόρο να τα ερευνήσει όλα και θα προχωρήσουμε και δικαστικός μετά.
6: Έτσι.
5: Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
6: Ορκωτή λογιστές, πάνω την πέσουν
5: πίσω,
6: τώρα.
5: Και ξέρεις τι, αποδεικνύεται ότι πάλι πίσω από αυτά βρίσκεται η JP Morgan. Αυτή είχε σχεδιάσει όλο το θέμα φαίνεται και προχώραγε με τις επαφές της με τον Τζιάνι Φαντίνο. Η JP Morgan που ήταν αυτή που είχε ξεκινήσει και την Super League, έτσι.
6: Ναι.
5: Την Ευρωπαϊκή Super League.
6: Ναι, ναι, ναι. Την οποία φάγανε τα μούτρα τους βέβαια.
5: Ναι, ναι.
6: Έτσι.
5: Έκαναν όλοι πίσω μετά.
6: Να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι η UEFA, παρόλο που δεν είναι η FIFA, έχει τρομερή δύναμη.
5: Ναι, ναι, γιατί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο στηρίζεται κατά βάση στην UEFA.
6: Στηρίζεται στην Ευρώπη τώρα, να σου πω κάτι. Το είχε πει
5: κόσμο,
6: και, και ο μεγάλος Ζλάταν το είχε πει κάποτε. When you play in Europe, big difference. Ακριβώς.
5: Όλοι εδώ είναι οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές.
6: Μα τι να λέμε.
5: Εδώ η Κόλλας και δεν κοπαράδεισος πλέον και ο τραγούδι.
6: Έτσι ακριβώς.
5: Έτσι είναι. Η Ευρώπη κινείται άνοιγματα. Τι να κάνουμε. Στο ποδόσφαιρο έτσι είναι. Άλλωστε η Ευρώπη το ανακάλυψε το ποδόσφαιρο, έτσι και πιο συγκεκριμένα η Ελλάδα.
6: Βεβαίως.
5: Η Ελλάδα με την Κίνα.
6: Στην αρχαία Ελλάδα και λεγόταν.
5: Αυτό είναι λάθος.
6: Και λεγόταν επίσκυρος.
5: Επίσκυρος, όπως ακριβώς το λες. Γιατί πολλοί λένε ότι το ανακάλυψε η Αγγλία. Η Αγγλία απλώς το 18ο να βάλει τους κανόνες του παιχνιδιού. Δεν ανακάλυψε κανένα ποδόσφαιρο. Έτσι είναι. Η Ελλάδα και η Κίνα ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο.
6: Μα όλα ελληνικά πια.
5: Ναι.
6: Σηκωθείτε από καρέκλες, διβάνια, τραπέζια.
5: Ξεχάσαμε που βρίσκονται οι αρχαίοι μου πρόγονοι όμως. Αυτό είναι το θέμα. Κάπου στον δρόμο μπήκαμε σε άλλους ατραπούς.
6: Τέλος πάντων. Να σου πω, μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα, γιατί θα αρχίσουμε τα περίεργα εμείς οι δύο, θα μας πάρουν στα κυνήγια. Μάνο, λοιπόν, να σου πω κάτι. Αυτό το ουσκάκι που λέγαμε, ρε φίλε, πρέπει να το βάλουμε εδώ στον αέρα, εσύ και εγώ εδώ, να πίνουμε ένα ουσκάκι να τα λέμε στον αέρα. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Ο κόσμος το γουστάρει, ακούει, δεν έχει θέμα.
5: Ναι, ναι.
6: Είναι ωραίες οι κουβέντες μας. Λοιπόν, και να βγάλουμε σε παράλληλη σύνδεση Χρήστο Φατή.
5: Έχει χαθεί,
6: τα αγόρι μου, έχει χαθεί. Στο έχω πει,
5: μπορεί είναι Ουκρανία τώρα, δεν ξέρω.
6: Είναι ο all time συμπαραγωγός μου, είμαστε μαζί, Sport FM, Arena Radio, αδερφός. Βέβαια.
5: Έλα, δεν το ξέρω αυτό.
6: Τέσσερα χρόνια Sport FM και ένα χρόνο Arena Radio. Η άμπαλη όμικρον έψιλον. Εμείς ήμασταν οι άμπαλοι, να ξέρεις.
5: Οκ.
6: Λοιπόν, μάνα μου, σε θέρμο ευχαριστώ.
5: Και εγώ ευχαριστώ.
6: Χαίρομαι που ξεκίνησε η αγωνιστική περίοδος και θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε έτσι ωραία από αέρος.
5: Και διαζώσει
6: αυτό το ουσκάκι να δω, ρε φίλε, που θα το πει.
5: Okay.
6: Εγώ θα ένα γκλεντό, ένα τούλα μορδιού.
5: Ό,τι θέλεις.
6: Λοιπόν, το τηλέφωνο του Ριφάντη είναι να μου στείλει στο Viber. Λοιπόν, γεια σου Μάνο μου, καλό βράδυ. Γεια σου ρε φίλε, να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν και ο Μάνος Ταραμόπουλος, ο καθήλυνα αρμόδιος για τα διεθνή. Ξέρετε, εγώ με τον Μάνο έχουμε μια τέτοια έτσι μεγάλη συμπάθεια που όταν βγαίνουμε στον αέρα τα λέμε και σαν δυο φίλοι καρδιακοί, όπως λέει και το λαϊκό άσμα. Και πάμε να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα των φίλων για να πάμε και στο κλείσιμο σιγά σιγά. Εδώ στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Νωρίτερα είχαμε και την απευθείας μετάδοση του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την ΑΕΜ και από το γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο έμεινε στο στήρο 0-0, μοιρασμένα τα πάντα, νομίζω, στον συγκεκριμένο αγώνα. Και οι εντυπώσεις και οι ευκαιρίες και η κατοχή. Θα έχει μια δύσκολη αποστολή, η αλήθεια είναι, ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία. Αλλά προς χάρη του ελληνικού ποδοσφαίρου και τη θέση την οποία θα ανέβει αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και να προκριθεί, αλλά κυρίως να πάρει την νίκη. Πλέον μόνο με νίκη προκρίνεσαι. Αυτό το έλεγε ο Μάνος, παιδιά, πριν, με ισοπαλία, με 1-1 και τέτοια. Πας μόνο για την νίκη. Να πάρει τους βαθμούς και η Ελλάδα, να πάρει την πρόκληση και ο Ολυμπιακός. Και όλα καλά. Στο 69-39-943-943 στέλνει τα μηνύματά σας. 69-39-943-943. Γραμμούλες δεν θα βγάλω. Και πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα που έχουν έρθει. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε εδώ. Τι μας έστειλε? Okay. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Του φίλου του Βασίλη του Καπέλη το άφησα στη μέση, ο οποίος μας έστειλε: φίλε, αγαπητέ Γιώργο, φίλε μου Βασίλη, καλησπέρα. Εκτός από τους ειδήμονες, βεβαίως, διάβασε και το μήνυμα του Μπάρμπα Βασίλη που έφαγε 55 χρόνια στα γήπεδα σαν παίκτη με δίπλωμα διαιτησίας και προπονητής. Ρε Βασίλη, δεν το έχουμε ξαναπεί νομίζω αυτό. Γρήγορα οι μεταγραφές άρχισαν και αργούν όπως κάθε χρόνο. Να μην πληρώσουμε. Βεβαίως, αυτό λογικό είναι, όπως και να έχει με βάση τον οικονομικό προγραμματισμό της κάθε ομάδας, έτσι. Λοιπόν, ομάδες εκτός να μην πληρώσουμε και τις ομάδες εκτός από τους παίχτες, και θα το πληρώσει η ομάδα και ο Μαρινάκης οικονομικά. Δεν μπορεί κάθε χρόνο με τη Λίμπαρ να κάνει μαγικά. Δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση η ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε δυνάμεις. Είναι αρχή της χρονιάς, Βασίλη μου, κάνει υπομονή. Δεν βλέπω φως στο τούνελ, λέει, την άλλη εβδομάδα θα χάσει η ομάδα και με σκορ. Δεν νομίζω. Εγώ διαφωνώ. Γιατί θα εμφανιστεί πιο κουρασμένη στα σίγουρα. Μαρινάκη, στρίψε το τιμόνι, πα στα βράχια, εσύ θα χάσεις. Φέρε παίκτες βεληνικούς και σύντομα η ομάδα για να μην πάθει κάζο. Στο λέει ο Μπαρμπαβασίλης. Καληνύχτα, Γιώργο, καληνύχτα, Βασίλη μου. Ο φίλος ο Γιάννης ο Σκορδαλός. Γεια σου, Σκορδαλό Γιάννη. Ολυμπιακάρα λέει, φύγαμε τα Ολύμπια και μείναμε τα κάρση. Με τη Λίμπα λέει, ουστ. Ρε Σιάν, όχι ρε φίλε. Ο καλός φίλος ο Δημήτρης Ομπριλής, καλησπέρα σας. Η κατηφόρα του Ολυμπιακού συνεχίζει το ΕΣΕ, γιατί δεν έπαιξε. Παιδιά, είναι αρχή της σεζόν, ψυχραιμία και υπομονή. Ο αδερφός μου, Διαμαντής ο Πεπέτας, έλα ρε Μπεπέ, καλησπέρα. Φίλε Γιώργο, εμένα δεν μου άρεσε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα θέλει πλάγια μπακ και στις δύο πλευρές. Θέλει κεντρό με μυαλό, θέλει δεξί εξτρέμ. Θέλει δεύτερο φόρ να αλλάξει τον Ελκαμπί, ναι, και όλα αυτά πότε θα δέσουν. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το είπε και ο Κώστας Σαμοθράκης, παιδιά. Ρεπόρτερ του Ολυμπιακού πάρα πολλές δεκαετίες. Νομίζω από τους πιο παλιούς ρεπόρτερς εν ενεργεία του Ολυμπιακού. Ο άνθρωπος βλέπει πράγματα. Είπε, ο Γιάρεμτσουκ θα ήταν πολύ χρήσιμος απόψε. Και ο φίλος ο Αντώνης στέλνει θρύλος και με τη λίπαρ για φτύσιμο. Παιδιά, όπως είπα και πριν, ψυχραιμία και υπομονίτσα. Λοιπόν, πάμε να σας πω τα τελικά αποτελέσματα των προκριματικών διά της διοργανώσης για τους φίλους του στοιχήματος κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, πάμε προκριματικά. Τρίτος γύρος Champions League. Αραράτ Τσέλιε 2-1. Μιάλμπι Σλόβαν Μπράτισλαβας 1-2. Λεύκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτι 1-0. Χάποελ Μπιερσεβά Έρυθρος Αστέρας 1-0. Χάποελ κιόλας έπαιζε με παίκτη λιγότερο. Δυνάμο Ζάγκρεπ με Κάουνος Αλγκύρης 5-0. Δυνάμο ξεσπάθωσε. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν 0-0. Ουνιόν Σεν Ζιλουάς Μπότο Γκλίμντ 3-3 παρακαλώ. Την ισοφάριση Μπότο την έκανε στα χασομέρια. Ωραίοι οι Νορβηγοί. Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1. Πάλι ποτέ κρατεά Λιόν, η οποία έχει χάσει λίγο τη λάμψη της. Πάμε στα προκριματικά του Europa League. Στο 90 λεπτό Λάρνε Ιμπέρια 0-0 και η Shamrock Rovers με την Εγνατία 3-1. Και για το Conference League τα προκριματικά είχαμε ένα ματς σήμερα. Άουντα με την Dynamo City 1-0 η Άουντα από τη Λετωνία και η Dynamo City από την Αλβανία, η οποία Dynamo έπαιζε και με παίκτη λιγότερο. Εγώ θα σας ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς και όλες κατά κύριο λόγο, γιατί από όσο ξέρω και από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, κυρίες με ακούν κατά κύριο λόγο. Τρομάρα να μου έρθει. Εκτάκτος απόψε στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουράκης. Από τις 9 μέχρι και αυτή την ώρα απολαύσαμε από τον Θέμη Παλιούρα την απευθείας μετάδοση του ματς του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγγεν από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και θα σας καληνυχτήσω όπως συνηθίζω. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες. Τα δέοντα στη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας. Αυτή η ατακάρα αρέσει του αγαπημένου μου φίλου, του Δημοσθένη Καρμύρη. Μέχρι την επόμενη φορά που θα βρεθούμε στον αέρα, κοπέλια και κοπελιές, γεια χαρά!

94,3. Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.